0: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα 25 του Μάη 2026. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, ζωντανή. Μέσα από τις... όχι φλόγες παιδιά, μην ενθουσιάζεστε, είπαμε, δίνουμε μάχη, αλλά όχι και σε τέτοιο επίπεδο. Μέσα από την συχνότητα λοιπόν της Φωνής της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, ωραία εκπομπή και σε μετάδοση και πάλι αναμετάδοση, σε επανάληψη, μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή στις 3 τα ξημερώματα της επομένης, μπορείτε να ακούσετε φυσικά την εκπομπή ζωντανά και μέσω των τηλεοπτικών δεκτών σας στο ηχητικό κανάλι Φωνή της Ελλάδας. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι εδώ στην παρέα. Σμίξαμε σήμερα μετά από κάποιες μέρες και είναι μεγάλη χαρά, γιατί ξέρεις τώρα εδώ στο εργασιακό περιβάλλον δημιουργείς και φιλίες και δεν θέλω να πω τη λέξη προτιμήσει, γιατί όλοι οι συνάδελφοι είναι το ίδιο και όλους τους αγαπάμε, αλλά δεν είστε παιδί μου, άμα είναι καθημερινή η δουλειά υπάρχει αυτό το δέσιμο που σε κάνει να αισθάνεσαι και λίγο παραπάνω ασφαλής. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα, θα μιλήσουμε για έρωτα. Τι καλύτερο θα μπορούσαμε να κάνουμε, ή μάλλον θα ακούσουμε για τον έρωτα, τραγουδισμένο από τα χείλη της Έλενας Σολομού. Είναι ο νέος δίσκος Ανίκητος Έρωτας, τον οποίο και παρουσιάζουμε σήμερα, και έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας, πολύ Ελλάδα είδες, την Έλενα Σολομού. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, παντού είναι η Ελλάδα. Παντού.
0: Αυτό ξανά πες το. Και ιδιαίτερα για τον κόσμο που έχει ζήσει στο εξωτερικό, γιατί μας ακούγε πολλοίς κόσμος από το εξωτερικό. Η Ελλάδα είναι παντού, δεν την αποχωρίζεσαι, ή μάλλον εκεί την νιώθεις πολύ πιο έντονα και πολύ πιο κοντά σου. Νιώθεις δηλαδή το συνέστημα ότι είμαι Έλληνας, ότι θέλω να κρατήσω με κάθε τρόπο τη ρίζα μου. Αγωνίζομαι γι' αυτό, για την ελληνική παιδεία, για να μπορέσουν οι επόμενες γενιές να κρατηθούν και να έχουν μια ελληνικότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, για έρωτα θα πούμε. Για πες μας τώρα, πρώτα απ' όλα πότε κυκλοφόρησε ο νέος δίσκος? Εγώ το λέω δίσκος, όχι CD και τέτοια.
1: Εντάξει, ναι, το μουσικό άλμπουμ.
0: Το μουσικό, το μουσικό άλμπουμ, ναι.
1: Ναι, γιατί πια είναι όλα διαδικτυακά, οπότε παίρνουν μια άλλη μορφή. Οπότε λέμε το μουσικό άλμπουμ, ναι.
0: Και τα CD που λέγαμε κάποτε πάνε και αυτά, έτσι.
1: Δεν υπάρχουν. Ναι. Το πρώτο μουσικό άλμπουμ που είχα κάνει, το είχα εκτυπώσει σε CD και αντιμετώπιζα το πρόβλημα που μου λέγανε, μα πού θα το βάλω να τα ακούσω.
0: Και όταν πιτσιρικάδες πετάγαμε τους δίσκους, γιατί δεν είχαμε μυαλό τότε και τώρα τους ξαναμαζεύουμε πάλι από την αρχή, λέγαμε, είχαν βγει τα CD και λέγαμε, έλα τώρα τελειώσαν αυτά εδώ, όλα είναι έτσι και πάει και αυτό.
1: Όλα. Δηλαδή. Προχωράμε, εξελισσόμαστε.
0: Ναι. Για να δούμε. Λοιπόν, για πες μου, πότε κυκλοφόρησε?
1: Κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα, θα έλεγα, πριν από το Πάσχα. Ο Ανίκητος Έρωτας, ένα μουσικό άλμπουμ το οποίο είναι στην πραγματικότητα μελοποιημένη ποίηση.
0: Ναι.
1: Είναι όλη η δημιουργία ενεργή. Είναι δηλαδή άνθρωποι που λειτουργούν σήμερα, που γράφουν σήμερα, που εμπνέονται από το σήμερα και παράγουν το καλλιτεχνικό τους έργο.
0: Ωραία. Να ρωτήσω πιανού ή πιανή στην ποίηση μελοποιήσατε ή είναι διαφορετικά κομμάτια που έχετε... πάρει και έχετε φτιάξει αυτό το...
1: Καταρχήν είναι

0: πολλοί συντελεστές, δεν είναι ένας.
1: Ωραία, πάμε να τους πούμε.
0: Να ξεκινήσω από τους ποιητές ή από τους συνθέτες.
1: Όπως θέλεις εσύ, η εκπομπή είναι δική σου, εδώ εσύ τώρα παίζεις πάλι. Εμείς παρακολουθούμε.
0: Ωραία, ας ξεκινήσω λοιπόν από τους ποιητές. Είναι η Άτζελα Αγγελοπούλου, η Μόλαρη Παρασκευή, για να ξεκινήσω από τις γυναίκες. Και μετά έχουμε τον Γιώργο τον Καγλή, τον Κώστα τον Καρτελιά, τον Παναγιώτη τον Ξανθόπουλο και τον Γιώργο τον Ποτίδη.
1: Τον Γιώργο τον Καγλή τον ξέρω, είναι πολύ καλός φίλος και υποστηρικτής της εκπομπής. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας έφερε και σε επαφή, για να το πούμε
0: έτσι,
1: γι' αυτό.
0: Είναι εξαιρετικός. Εγώ τον γνώρισα σαν συνεργάτη και έχουμε γίνει φίλοι. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που τον γνώρισα.
1: Αν είσαι καλοπροαίρετος άνθρωπος. Αυτό, ναι. Αν είσαι καλοπροαίρετος άνθρωπος, δεν μπορείς παρά να είσαι φίλος και να τον εκτιμάς τον Γιώργο τον Καγλή. Και είπες πολυδιάστατος, ε.
0: Πολυδιάστατος άνθρωπος. Με πάρα πολλά ταλέντα, με πάρα πολλές ικανότητες και εξαιρετικό χιούμορ.
1: Και είναι και ένας Έλληνας της Διασποράς, ζει στη Γερμανία, στο Άχεν και τροφοδοτεί όλο αυτόν τον τρόπο σκέψης και δημιουργικότητας εκεί, από το εξωτερικό. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και για μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, αλλά γενικότερα νομίζω και για τον ελληνισμό, όπου και αν βρίσκεται, να υπάρχει αυτή η σπίθα. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, για πάμε στα υπόλοιπα τώρα εδώ.
0: Αυτοί λοιπόν είναι οι συνεργάτες, οι ποιητές. Mm-hmm. Τονίζω ότι είναι μελοποιημένη ποιήση.
1: Ωραία.
0: Και από τους μουσικούς έχω συνεργαστεί με τον Κώστα τον Μουστάκα και με τον Θανάση τον Καρασαΐνη, και κάποια τραγούδια τα έχω μελοποιήσει εγώ. Κάποια ποίηματα τα έχω μελοποιήσει εγώ.
1: Ωραία. Λοιπόν, μιας και λες για το δικό σου κομμάτι της δουλειάς, τη μελοποίηση, τη μουσική, βάλε μας λίγο στο δικό σου χώρο. Πότε ξεκίνησες, πώς ξεκίνησες, αν από μικρή είχες αυτά τα μουσικά ερίσματα, πώς ήταν το σπίτι απέναντι σε αυτό, ε? Γιατί mm-hmm. ξέρουμε καμιά φορά το σπίτι, όταν ακούει ότι τα παιδιά θέλουν να ασχοληθούν γενικότερα με τον πολιτισμό, για να μην πω μόνο με τη μουσική, είναι λίγο, μπορεί να μην το υποστηρίζουν και πολύ. Για πες μας, για βάλε μας λίγο.
0: Δεν μπορώ να πω ότι είχα τέτοιο θέμα, γιατί ήταν λίγο ιδιαίτερος και ο τρόπος που ξεκίνησα. Mm-hmm. Πάντα μου άρεσε να τραγουδάω. Μικρό παιδί, χαροπό, ευτυχισμένο, τραγουδούσα. Ναι. Ήμουν λοιπόν 4 χρονών, στο τρένο, στον ηλεκτρικό, μαζί με τη μαμά μου. Και πηγαίναμε, δεν θυμάμαι που πηγαίνω. Και τραγούδισα τότε το «Δεν ήταν νησί», που τραγουδούσε η Κλειώ Δενάρδου. Ένα δύσκολο τραγούδι και πολύ απαιτητικό.
1: Ναι, και φοβερή φωνή. Ναι. Επίσης.
0: Ακριβώς. Εντάξει. Με κάναν όλοι χάζι εκεί στο τρένο. Εντάξει. Και πλησιάζει μια κυρία τη μαμά μου και της λέει: «Το παιδί σας έχει σωστή φωνή. Και το τραγούδι, παρόλο που είναι πολύ δύσκολο, το ερμηνεύει σωστά. Ναι. Να το πάτε στο οδείο». Ναι. Και κοιτάει η μαμά μου, 4 χρονών, λέει: «Τώρα
1: δεν
0: να
1: είχε
0: το
1: πάρει
0: πάω».
1: Χαμπάρι, σου λέει: «Ναι».
0: Σιγά.
1: Δεν έχεις μουσική οικογένεια, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν έτσι ένα παρελθόν μουσικό?
0: Υπάρχει παρελθόν από την πλευρά του παππού.
1: Αχα.
0: Τα αδέλφια του ασχολιόντουσαν και με μουσική. Ένας έπαιζε και πάρα πολύ καλό βιολί.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε υπάρχουν γονίδια, μακρινά όμως.
1: Παππούς από πού?
0: Α, παππούς είναι από τη Σμύρνη. Είχε έρθει πρόσφυγα.
1: Και μουσικά τώρα, ακούσματα από τη Σμύρνη, από τη Μικρασία γενικά, εντάξει.
0: Ναι, είναι... οι άνθρωποι ήταν αλλιώς.
1: Mm.
0: Ήταν
1: ναι.
0: Αλλιώς.
1: Ναι.
0: Και τέλος πάντων με πάει στο οδείο. Τους λένε, ξέρετε, από 6 χρονών και πάνω παίρνουμε τα παιδάκια. Δεν ξεκινάνε τόσο μικρά.
1: Δεν είχες πιάσει καν το όριο, ε?
0: Τίποτα, είμαι πολύ μικρή. Πολύ μικρή. Και λένε, θα την περάσουμε από ακρόαση. Και πέρασε από ακρόαση.
1: Εσύ εδώ μεταξύ δεν καταλάβαινες τίποτα. 4 χρονών εκεί, βούρε.
0: Εγώ τίποτα, τι να καταλάβαινε. Δεν καταλάβαινε. Ήμουν μικρή, όλο αυτό ήταν ένα ωραίο. Ωραίο. Πήγα στο οδείο, με βάλαν σε μια αίθουσα. Ήταν ο διευθυντής του οδείου και μετά καθηγητής μου στο πιάνο, ο Κωνσταντίνος Κιδωνιάτης.
1: Σε ποιο οδείο αυτό?
0: Στον Πειραϊκό Σύνδεσμο.
1: Μάλιστα.
0: Πειραιώτησα
1: δηλαδή.
0: Πειραιώτησα και πασαλιμανιώτησα.
1: Α, μαν.
0: Ναι, το σταματάω εκεί. Γιατί ξέρω τι τσούζει η φόμα.
1: Είσαι συμπαθής, οπότε δεν.
0: Όχι, εντάξει. Είπαμε ότι έχω και την μικρασιατική καταγωγή. Έχω και από εκεί. Εντάξει, το είπαμε αυτό.
1: Δεκτών.
0: Οπότε πάμε παρακάτω.
1: Δεκτών.
0: Και τη λένε, θα το πάρουμε δοκιμαστικά το παιδάκι. Μην περιμένετε, μην έχετε απαιτήσεις. Εντάξει, είναι μικρό. Λέει η μαμά μου, τι απαιτήσεις να έχω από το μωρό? Εντάξει, ναι, ας ξεκινήσει, αφού του αρέσει. Και ξεκίνησα και ήταν πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Είχα πολύ καλές επιτυχίες.
1: Θυμάσαι εσύ τώρα, 4 ετών, είναι δύσκολο να θυμηθείς κάποια
0: πράγματα.
1: Θυμάμαι.
0: Τα θυμάμαι. Ναι. Τι θυμάμαι τα πάντα.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι ότι τρελαινόμουν να διαβάζω, ότι ήθελα να βγάζω όλα τα κομμάτια που μου βάζαν για μάθημα. Είχα τελειώσει τη μετόν ροζ τότε, μέσα στον πρώτο χρόνο, που τώρα είναι παιδιά που 1,5 και 2 χρόνια και δεν την τελειώνουν.
1: Άρχισες να διαβάζεις νότες σχεδόν από μόνη σου ή με το που στόπανε πήρες μπρος? Γιατί εγώ, εντάξει, ό,τι και να μου πούνε, είμαι τόσο άσχετος, δεν θα μπορέσω ποτέ να διαβάσω. Αυτό που το βλέπετε εσύ τόσο απλό, είναι τόσο περίπλοκο για εμάς που είμαστε φιλόμουσοι, αλλά άμουσοι, ξέρω πώς το λέμε.
0: Δεν αυτό. Είναι περίπλοκο. Δεν είναι. Ναι. Είναι απλό όταν το διαβάσεις. Είναι σαν διαβάσεις ένα κείμενο.
1: Το λες αυτό.
0: Εντάξει, δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται. Ειλικρινά, δεν είναι. Φυσικά, που δεν ήξερα να διαβάζω και να γράφω γράμματα. Έμαθα πρώτα νότες και μετά έμαθα να διαβάζω.
1: Απίστευτο.
0: Ναι, με βοηθήσαν όμως οι γονείς μου. Ήταν η μαμά μου και ο μπαμπάς μου και μου μαθαίναν τις νότες. Παπαγαλία. Αυτή ποια είναι, αυτή ποια μου τις γράφανε και ναι. Ήξερα να τις ξεχωρίζω. Μπορούσα λοιπόν να διαβάσω μουσικό κείμενο, αλλά δεν μπορούσα να διαβάσω κείμενο με γράμματα.
1: Ακούτε λοιπόν την Έλενα Σολομού, η οποία είναι εδώ κοντά μας και μας περιγράφει το πώς ξεκίνησε στον χώρο της μουσικής. Έχοντας έτσι ως μπροστάρι το νέο άλμπουμ που έχει βγει, Ανίκητος Έρωτας. Τι λέτε, πάμε να ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι? Πάμε.

0: Λοιπόν, όμορφα, όμορφα ξεκινήσαμε το πρωί. Ανίκητος έρωτας, αυτό ποιος το έχει γράψει τώρα το τραγούδι?
1: Ο Ανίκητος έρωτας είναι σε ποίηση του Κώστα Καρτελιά και μουσική του Κώστα Μουστάκα.
0: Ωραία.
1: Γιορτάζαμε όλοι μαζί.
0: Κώστας, Έλληνα, Κωνσταντίνος εδώ, μονοπόλιο μας, γιατί πάει μονότερμα. Όταν το άκουσες εσύ, δηλαδή όταν βγήκε σαν ένα μουσικό προϊόν, ας πούμε, δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά ετοιμάστηκε ως ένα μουσικό τραγούδι, τι ένιωσες, ότι αυτό είναι εντάξει, προχωράμε, μ' αρέσει? Δηλαδή θέλω να έρθω σε μια έτσι σχέση με το συνέστημα, όπως ένα συγγραφέας γράφει ένα βιβλίο, με το που το διαβάζει την πρώτη φορά το αρέσει, τη δεύτερη μπορεί να μην του αρέσει, την τρίτη να κάνει διορθώσεις, την τέταρτη να λέει τώρα θα το έγραφα διαφορετικά. Εσύ το δικό συνέστημα όταν ήρθες σε επαφή με το τραγούδι τελειωμένο, ποιο ήτανε?
1: Καταρχήν, για να φτάσει τελειωμένο το τραγούδι για να ηχογραφηθεί, έχει περάσει πολλά στάδια. Έχει δουλευτεί, τα αντιμετωπίζω σαν να είναι ένα κλασικό έργο. Δεν το βλέπω σαν ένα τραγουδάκι. Παίρνω τη μουσική του, την ψάχνω. Παίρνω την ποίησή του, την ψάχνω. Και προσπαθώ να τα ταιριάξω όλα αυτά και να βγάλω το πνεύμα που θέλουν οι δύο δημιουργοί.
0: Ναι.
1: Συνεργάζομαι με τους δημιουργούς, αφού έχω εγώ βγάλει τη μορφή που αισθάνομαι για το κομμάτι, που θεωρώ ότι θέλει να αποδώσει το κομμάτι. Συνεργάζομαι με τους δημιουργούς, ακούω τα σχόλιά τους και πάλι αλλάζει μορφή.
0: Άρα.
1: Όταν λοιπόν φτάσει στη μορφή να ηχογραφηθεί, από πριν ήδη εγώ νιώθω ικανοποιημένη ότι αυτό είναι που θέλω.
0: Ξέρεις ότι το έχεις και ότι θα βγει αυτό έτσι όπως το έχετε σχεδιάσει. Αλλά και αυτή η προσαρμογή που περιγράφεις είναι πολύ δύσκολο κομμάτι. Δηλαδή και να μην μιλάς με ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στο αντικείμενο. Και να προσπαθείς να προσαρμόσεις το δικό σου κομμάτι, τα δικά σου δεδομένα σε αυτό, είναι δύσκολο. Δηλαδή μιλάμε για, με εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο.
1: Για δημιουργία, μιλάμε για τέχνη.
0: Ναι.
1: Η γνώμη μου είναι ότι πρώτα πρέπει να μπαίνεις μέσα στους δημιουργούς. Αυτό κάνουμε και σαν κλασική μουσική, γιατί είμαι κλασική πιανίστα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που κάνουμε είναι να πάρουμε το έργο και να μπούμε μέσα στο πνεύμα του δημιουργού. Στο πνεύμα του συνθέτη ή του ποιητή εδώ πέρα. Αφού λοιπόν μπω στο πνεύμα και καταλάβω τι θέλει εκείνος, και στην κλασική μουσική, ανάλογα με την εποχή που έχει γραφτεί, πώς έπρεπε να γραφτεί, μετά αρχίζω και βάζω το προσωπικό μου κομμάτι. Σε αυτό είμαι εκπαιδευμένη εγώ.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα, όταν η δημιουργή είναι εν ζωή, είναι ενεργή, είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον, γιατί μιλάς μαζί τους. Συνεννοείσαι, συνεργάζεσαι.
0: Ναι.
1: Και ανταλλάσσεις απόψεις. Και συχνά σου λένε πράγματα που δεν τα έχεις σκεφτεί για το έργο. Και σου δίνει μια άλλη διάσταση. Και αυτό σε εξελίσσει και ως άνθρωπο και ως μουσικό.
0: Η δική τους οπτική γωνία που σίγουρα θα είναι διαφορετική και ξεχωριστή. Γιατί κλασική μουσική? Από μικρή δηλαδή εκεί κατέληξες? Ήταν αυτό που ήθελες? Δεν σου ταιριάζει κάποιο άλλο στυλ ή να σου ταιριάζει?
1: 4 χρονών που ήμουν δεν υπήρχε επιλογή καταρχήν. Να ξεκινήσω έτσι. Αλλά και μετά μ' άρεσε πάρα πολύ. Άλλωστε θεωρώ ότι ένας μουσικός, για να είναι μορφωμένος μουσικός, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει περάσει από κλασική παιδεία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, τη συνέχισα. Έκανα και καριέρα ως κλασική πιανίστα. Έδινα ρεσιτάλ, συναυλίες. Mm-hmm. Είχα συνεργαστεί με αξιόλογους μουσικούς. Εντάξει, μου άρεσε, μου τέριαξε.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό κιόλας τώρα, με το είδος μουσικής που ασχολούμαι, δηλαδή το έντεχνο, υπάρχουν πολλά κοινά σημεία με την κλασική μουσική. Και τα αντιμετωπίζω ως κλασικά έργα.
0: Τι είδους μουσική ακούς πέρα από το κομμάτι αυτό, το οποίο ερμηνεύεις, το έντεχνο και λοιπά, με τις κλασικές επιρροές?
1: Τα πάντα, ανάλογα με τη στιγμή. Όταν λέω τα πάντα, βέβαια, το πολύ βαρύ λαϊκό, ας πούμε, ή κάτι πολύ σύγχρονα τραγούδια που είναι μόνο beat και δεν έχουν...
0: Αυτά τα ράπλες και λοιπά.
1: Όλα αυτά. Εντάξει, μπορεί να τύχει να τα ακούσω. Και
0: τι τραβάμε με τη νεολαία και με αυτές τις... Τι τραβάμε.
1: Ναι, αλλά πρέπει να είμαστε κοντά στη νεολαία.
0: Είμαστε, δεν τα ακυρώνουμε. Αλλά προσπαθούμε να τους μάθουμε και μερικά πράγματα που έχουν να κάνουν λίγο με την ιστορία. Εγώ πιστεύω πολύ στο κομμάτι της ιστορίας. Είναι η παράδοσή μας. Να την ακολουθούμε, τουλάχιστον να την σεβόμαστε και να την μελετάμε. Και νομίζω ότι τα παιδιά έχουν δηλαδή μια δίψα για αυτό το πράγμα. Αν τους παρουσιάσεις κάτι πιο παλιό που ήταν στη δική μας τη γενιά ή και σε παλιότερες, διψάνε να το ρουφήξουν, να δουν τι έγινε, ποιος είναι αυτός, ξέρω εγώ, Βαμβακάρης, γιατί έτσι, γιατί υπάρχει αυτή η βάση, ξέρω εγώ, λέω εγώ. Εγώ σου είπα Παπαμακάρης γιατί τώρα έχω μεγάλη αγάπη.
1: Και εμένα μ' αρέσει ο
0: Παπαμακάρης. Με τον Μάρκο, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν πιστεύω να στραβοκατάπιες γι' αυτό.
1: Όχι, για άλλο στραβοκατάπια. Στραβοκατάπια γιατί δεν συμφωνώ και τόσο με το ότι διψάνε να μάθουν τα παλιά. Διδάσκω στο Σεν Πολ. Mm-hmm. Είναι ελληνοκαλλική σχολή ο Άγιος Παύλος. Και διδάσκω σε παιδιά του γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Εφηβάκια. Δεν θα έλεγα ότι βλέπω αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά δηλαδή ακούνε τα ραπ, αυτά που ακούν τέλος πάντων τώρα τα παιδιά. Και πρέπει να βρω τους τρόπους για να το φέρω να πάρουν μια γεύση και από άλλα είδη μουσικής. Μπας και κάτι από αυτά τους ερεθίσει, τους αρέσει, τους προσελκύσει για να ασχοληθούν παραπάνω.
0: Εγώ αυτό το λέω με βάση τις προσωπικές μου οικογενειακές εμπειρίες, αλλά και σε μαγαζιά που βρίσκομαι, ξέρω. Εγώ πάω σε μια βραδιά που έχει ένα ωραίο ρεμπέτικο πρόγραμμα. Έτσι, βλέπεις νέα παιδιά. Αυτό μου κάνει εντύπωση εμένα και μου αρέσει και πάρα πολύ. Προφανώς εκεί είναι βασισμένο, αλλά σίγουρα η δική σου εμπειρία, που είναι και καθημερινή και τριβή μέσα στο αντικείμενο, είναι πιο πολύτιμη και πιο αξιοακριβής. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα Νύχτα Φωτεινή.
1: Νύχτα Φωτεινή.
0: Για πάμε.

0: Η Έλενα Σολομού γεννήθηκε και ζει στον Πειραιά. Ξεκίνησε, όπως είπαμε, πιάνο από πολύ μικρή, στο 2, από 4 ετών. Θα δούμε γιατί πιάνο, έτσι. Θα το δούμε σε λίγο αυτό. Και είχε τους καθηγητές της εκεί στο 2 του Πειραϊκού Συνδέσμου. Έχει δώσει εκεί τις πρώτες της, έτσι, επαφές και ήταν πολύ δυνατή. Έχει δώσει μία σειρά από ρεσιτάλ πιάνου εδώ στην Αθήνα, αλλά και σε πόλεις άλλες εκτός Αθηνών, στην περιφέρεια. Έχει δίπλωμα πιάνο φυσικά, πτυχίο ανωτέρων θεωρητικών και σύγχρονου τραγουδιού. Εργάζεται ως καθηγήτρια μουσικός στο γυμνάσιο, όπως μας είπε. Είναι υπεύθυνη της χοροδίας στην Ελλογαλλική Σχολή Άγιος Παύλος, Σεν Πολ, και είναι καθηγήτρια πιάνου και σύγχρονου τραγουδιού σε Οδεία. Όλα αυτά, βέβαια, πώς τα προλαβαίνεις, δεν ξέρω, θα μας τα πεις, γιατί μου φαίνονται ότι έκλεισε όχι το 24ωρο, το 48ωρο. Δηλαδή, πώς να... υπάρχει ένα θέμα, έτσι, με εσάς, τους ανθρώπους που είστε της τέχνης και πρέπει να το καλλιεργείτε και να το παιδεύετε καθημερινά. Δεν είναι «α, τι ωραία είμαι αυτό και θα βγω και να τραγουδήσω σε ένα μήνα». Είναι σαν ένας αθλητής, ο οποίος αν δεν αθλείται, δεν εξασκεί το σώμα του, δεν θα έχει καλή απόδοση μετά.
1: Ναι, πρέπει να είμαστε σε φόρμα. Και ταυτόχρονα δεν είμαστε οι άνθρωποι που δουλεύουν ένα οχτάωρο σε ένα γραφείο και τελειώνουν. Έχουν την υπόλοιπη μέρα ελεύθερη. Εμείς τρέχουμε όλη μέρα. Και η δουλειά μας είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι το σχολείο, είναι τα οδεία, είναι τα ιδιαίτερα. Και αν υπάρχουν και εμφανίσεις σε κοινό, υπάρχουν live δηλαδή αυτό που λέμε, είναι και το βράδυ.
0: Φαντάζομαι είναι δύσκολο και το κομμάτι αυτό για να προετοιμάσεις τις ζωντανές παρουσίες. Προφανώς και ετοιμάζεσαι τώρα να παρουσιάσεις το νέο σου άλμπουμ σε διάφορες περιοδίες στην Αθήνα και εκτός, έτσι.
1: Βεβαίως, δεχόμαστε προτάσεις. Προς το παρόν έχει παρουσιαστεί μόνο στην Αθήνα, 2 φορές το έχουμε παρουσιάσει.
0: Ναι.
1: Το ένα στο Ίζο, στα Πατήσια, και το άλλο πρόσφατα, το Σάββατο που μας πέρασε, στον Πειραιά, στο East Coast, σε ένα μαγαζί καινούριο.
0: Το Ίζο είναι στη γειτονιά μου, έτσι, είναι εκεί στην αρχή της Χαλκίδος, Άνω
1: ναι.
0: Πατήσια.
1: Ναι.
0: Μόλις έβησα από Φιλαδέλφια, πέρασες, πήρες μια αύρα.
1: Βέβαια.
0: Γι' αυτό σε βλέπω χαμογελαστή σήμερα. Λοιπόν, γιατί πιάνω όμως?
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν πήγα 4 χρονών, είπανε ότι πρέπει να ξεκινήσει το παιδί πιάνο, γιατί είναι το πιο ολοκληρωμένο σαν όργανο, ας πούμε, και ότι τα παιδιά ξεκινάνε πάντα από πιάνο. Δεν το μετάνιωσα ποτέ όμως. Ναι. Ένιωσα ότι πραγματικά ήταν μια προέκθεση του εαυτού μου το πιάνο. Και υπήρχε μια πολύ μεγάλη ευκολία στο να μπορώ να εκφράζομαι με τα δάχτυλά μου, παίζοντας με τον ήχο. Δεν θα το άλλαζα το πιάνο, ούτε και τώρα.
0: Λοιπόν, τώρα τι θυμήθηκα αυτό που είπες με μια φίλη μου, η οποία είναι ψυχοθεραπεύτρια, και συζητάγαμε. Μου έλεγε, γράψε κάτι, ξέρω εγώ. Εγώ πήγα να το γράψω στον υπολογιστή. Όχι, μου λέει, θα το γράψεις με το χέρι, για να περνάει η αφή και από τα δάχτυλα όλο αυτό το συνέστημα στο μυαλό, στην καρδιά κλπ. Φαντάζομαι τώρα αυτό που περιγράψεις εσύ, πόσο περισσότερο είναι αλληλένδετο το κομμάτι των χεριών με το συνέστημα, με τον τρόπο σκέψης. Δηλαδή, πώς επικοινωνεί το ένα κομμάτι του σώματος με το άλλο.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Λοιπόν, προέκταση το πιάνο,
1: Είναι μια προέκταση του εαυτού μου. Είναι μια προέκταση των χεριών μου.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές δεν χρειάζεται να μιλάω. Παίζω. Και βγαίνει αυτό που θέλω να εκφράσω. Το εκφράζω πολύ καλύτερα παίζοντας, δηλαδή, από το να μιλήσω.
0: Οι δικοί σου άνθρωποι, οι άνθρωποι στο περιβάλλον σου κλπ. Το κατανοούν αυτό, είναι κοντά, συναισθάνονται αυτό που περιγράφεις, δηλαδή μιλάς εσύ μέσα από τις νότες σου, μέσα από το παίξιμο, μέσα από την κίνηση των δακτύλων σου κλπ. Νιώθεις ότι οι δικοί σου άνθρωποι μπαίνουν στο πετσί του δικού σου τρόπου σκέψης?
1: Οι δικοί μου άνθρωποι, ναι. Οι δικοί μου άνθρωποι, ναι, γιατί το έχουν συνηθίσει.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Τόσα χρόνια με ξέρουν, μιλάω για τους δικούς μου ανθρώπους. Mm-hmm. Το έχουν συνηθίσει. Δεν τους κάνει εντύπωση. Μ' ακούνε να παίζω και ξέρουν πώς νιώθω.
0: Όταν είσαι λοιπόν σε έναν χώρο και παρουσιάζεις τη δουλειά σου και ερμηνεύεις, η επαφή σου με το κοινό, ποια είναι? Δηλαδή, είσαι σε επικοινωνία με το κοινό ή αφουσιώνεσαι το έργο σου και αφήνεις το κοινό να το απολαύσει? Αυτό ήθελα να δω, υπάρχει αλληλοεπίδραση? Κοιτάς κάτω να δεις, οπα, τώρα δεν χαμογελάει ιδιαίτερα, δεν είναι ο τάδε ή η τάδε εκστασιασμένος ή εκστασιασμένη με το αποτέλεσμα. Μετράει αυτό, το κάνεις ζωντανά.
1: Από τη στιγμή που κάνω live και είναι έντεχνη μουσική και θέλω να επικοινωνήσω με τον κόσμο, φυσικά, γιατί αλλιώς δεν επικοινωνείς με τον κόσμο. Όταν κάνω αυτές τις εμφανίσεις, υπάρχει άμεση επικοινωνία. Στείνω μια ολόκληρη ιστορία. Έχω φτιάξει εγώ το πρόγραμμα των τραγουδιών, πώς θέλω να τα φτιάξω. Και όλα αυτά στείνουν μια ιστορία. Που μαζί με τον κόσμο αρχίζουμε και στείλουμε την ιστορία. Και παίζεται τον άλογο τραγούδι. Και υπάρχουν και σχόλια. Και
0: αλήθεια,
1: συζητάμε.
0: Ναι. Αυτό, πολύ.
1: Και συζητάμε και τραγουδάμε όλοι μαζί.
0: Σκηνοθεσία, όλο μαζί.
1: Μα βέβαια, γιατί ο άλλος έχετε να διασκεδάσει, έχετε να περάσει καλά. Mm-hmm. Και εγώ αυτό που θέλω είναι να επικοινωνήσω μαζί του. Θέλω να τους ταξιδέψω. Ναι. Να φύγουν λίγο από τα καθημερινά προβλήματα που έχουμε όλοι μας. Και εγώ ταξιδεύω μαζί τους, δηλαδή εδώ που τα λέμε. Είναι ένα ομαδικό ταξίδι. Και φεύγουμε όλοι, ταξιδεύουμε και πάμε σε έναν άλλο κόσμο. Και έχω διαλέξει τον έρωτα, γιατί είναι κάτι που όλους μας αγγίζει. Μας έχει αγγίξει, θα μας αγγίξει.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα θέμα το οποίο είναι ευχάριστο. Μόνο ένα χαμόγελο μπορεί να σου βγάλει άμα το σκεφτείς. Φεύγεις από όλα τα προβλήματα.
0: Εκτός και είναι κανένας πονεμένος έρωτας, γιατί υπάρχει και αυτό.
1: Μιλάμε για όλες τις μορφές του έρωτα μέσα στο πρόγραμμα. Ναι. Δεν είναι μόνο οι χαρούμενες, είναι όλες οι στιγμές. Ναι. Που τις αναπολούμε, που μας στενοχωρούν, τραγουδάμε όλοι μαζί. Είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα. Οπότε φυσικά είναι κάτι διαδραστικό. Δεν είμαι μόνη μου. Μια κλασική πιανίστα που κάθεται και παίζει το κλασικό έργο, μια σονάτα Μπετόβεν, ας πούμε, και είναι αφοσιωμένη στο έργο της και δεν την νοιάζει πώς θα την δράσει άλλος. Φυσικά με νοιάζει.
0: Σου έχει πετύχει ποτέ να είναι το κοινό ή κάποιος από το κοινό λίγο άτακτος και να έχει ενοχλήσει με την παρουσία του, να φωνάζει, να μιλάει λίγο, να νιώσει ότι είναι εκτός? Και πώς το διαχειρίζεις αυτό? Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, τώρα εγώ κάνω εδώ μια εκπομπή και δεν μου έρχονται τα πράγματα όπως θέλω. Έρχεται εδώ ένας καλεσμένος, μια καλεσμένη και μου πάει αλλού τη συζήτηση. Δεν μπορώ να βγάλουμε αυτό που θέλω, που νομίζω ότι πρέπει να βγει από μια συνέντευξη. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι το οποίο πρέπει να το διαχειριστώ. Σου έχει τύχει κάτι τέτοιο παρόμοιο?
1: Πολλές φορές. Είναι κάτι ζωντανό με πολύ κόσμο. Και ο κόσμος έχετε να διασκεδάσει, έχετε να περάσει καλά. Φυσικά θα μιλήσει με το διπλανό του, θα μπορεί να πετάξει και ένα σχόλιο άστοχο που να με πετάξει να με πάει αλλού. Ναι. Φυσικά, τι κάνουμε, το διαχειριζόμαστε. Ναι. Και πρέπει να έχουμε πάντα την ευελιξία να το διαχειριστούμε με θετική διάθεση. Πιστεύω ότι ό,τι παρουσιάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν αντιμετωπιστεί με θετική διάθεση, μπορεί να το αντιμετωπίσεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν στο χαλάει δηλαδή.
0: Μεγάλο όπλο αυτό που λες, το ότι το αντιμετωπίζω ό,τι να είναι, όπως και να έχει, όσο σοβαρό και να είναι, με θετική προσέγγιση.
1: Αυτό.
0: Οπότε εκεί μόνο κερδισμένη μπορεί να βγεις. Λοιπόν, κερδισμένη είναι σίγουρα όμως και οι ακροατές και οι ακροάτρες που θα ακούσουν τώρα το τραγούδι «Ήλιος και σελήνη».

0: Είναι η Έλενα Σολομού. Εδώ μας τραγουδάει για τον έρωτα πρωί-πρωί και είναι καλό αυτό, γιατί μας φτιάχνει σίγουρα τη διάθεση, όλων η διάθεση ελπίζω να φτιάχνει. Και συζητάγαμε τώρα, καθώς επίσης το τραγούδι αυτό Ήλιος και Σελήνη, για τον έρωτα, πόσο δύσκολο είναι με τα δεδομένα πλέον που ζούμε και όλη αυτή την κατάσταση, την αγχώδη της καθημερινότητας, να τρέξουμε, να προλάβουμε, να φέρουμε τα πράγματα σε μια σειρά, τα παιδιά, αυτό ότι θα λείψει από τα σχολιά τους, άμα θα πάνε στις υποχρεώσεις τους, εμείς αν θα έχουμε πληρώσει όλα αυτά που μας έχουν βάλει να πληρώνουμε μέχρι τη μύτη, και ξεχνιόμαστε λίγο στο πιο βασικό, δηλαδή το να ερωτεύεσαι, να αγαπάς, να σε αγαπάνε, να σε ερωτεύονται.
1: Στο να ζούμε, γιατί η πραγματική ζωή είναι αυτό, όχι το άγχος και το τρέξιμο. Η πραγματική ζωή είναι να τρέφουμε την ψυχή μας, την καρδιά μας. Και δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο να το κάνουμε κι αυτό. Γίνεται όλο στο γρήγορο, στο γρήγορο, στο γρήγορο. Και χάνουμε πολλά, γι' αυτό λείπει και ο ρομαντισμός από την εποχή μας, έτσι.
0: Ναι, είδες, ανατρέχουμε σε άλλες εποχές. Αν θέλουμε να ψάξουμε τον ρομαντισμό, λέμε εποχές ρομαντικές και πάμε, ξέρω εγώ, δεκαετία 30 και παλιότερα, και λέμε άλλες εποχές ρομαντικές. Και τώρα, ναι, στενάχωρο, αλλά αυτό τώρα, στεναχωριέμαι που το συζητάμε.
1: Είναι, αλλά για σκέψου λίγο. Είναι τόσο δύσκολο να πάμε μια βόλτα στην παραλία, να κοιτάξουμε τη θάλασσα και να πούμε, αγάπη μου, δεν γίνεται το μπλε να ταινίζω χωρίς να σκέφτομαι τα μάτια σου. Είναι τόσο δύσκολο να το κάνουμε αυτό, δηλαδή.
0: Αφέθηκα τώρα που το πες. Έκανα εικόνα όλο αυτό που περιγράφεις.
1: Είναι τόσο δύσκολο.
0: Και ήταν τόσο όμορφο πραγματικά.
1: Δεν είναι δύσκολο να γίνει.
0: Γιατί όχι, εγώ το έχω αρχή, ας πούμε, και το σ' αγαπώ και στα παιδιά πάντα το λέω έτσι, και έχουν μεγαλώσει, έχουν γίνει καϊδούρια.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Αλλά δεν πειράζει αυτό, δεν κοστίζει τίποτα.
1: Έτσι.
0: Να το λέτε και να τα ακούτε, είναι πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής, γιατί από ό,τι βλέπεις ο χρόνος τρέχει. Θες να πούμε 2-3 πραγματάκια για τα παιδιά, τους συνεργάτες.
1: Όταν λες τα παιδιά, τους συνεργάτες.
0: Εννοώ για το δίσκο.
1: Για το δίσκο μου.
0: Για το δίσκο,
1: ναι, τα παιδιά. Το κόλλησα. Γιατί λέω,
0: εγώ
1: τα παιδιά
0: σόλο,
1: είναι οι μαθητές μου.
0: Σολίστε εδώ και
1: για τους μαθητές μου να πω, αλλά δεν έχουν σχέση με το δίσκο.
0: Ναι, για το δίσκο.
1: Λοιπόν, οι συνεργάτες μου είναι όλοι εξαιρετικοί, όπως είπα, και είμαι πολύ περήφανη για τους συνεργάτες μου. Το τονίζω αυτό. Πολύ περήφανη. Άψογη συνεργασία με όλους και σε όλα τα επίπεδα. Πολλές συζητήσεις για να καταλήξουμε στο πώς θέλουμε τα τραγούδια. Γι' αυτό είπα ότι μετά είμαι απόλυτα ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα. Που αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι επαναπάβαμε, γιατί κάθε φορά που τα βλέπω όλο και κάτι σκέφτομαι,
0: ναι,
1: παραπάνω,
0: ναι.
1: Αλλά αυτό είναι
0: πάντα
1: του καλλιτέχνη. Αυτό είναι του καλλιτέχνη, δεν είναι. Τι να πω, όλοι είναι αξιολογότατοι. Να ξεκινήσω από τον κύριο Καλή, που είναι το τελευταίο που ακούσαμε, όχι το τελευταίο, το πρώτο τελευταίο.
0: Ήλιος και Σελήνη.
1: Ο Ήλιος και Σελήνη είναι της Παρασκευής Μόλαρη.
0: Α.
1: Να μιλήσω για την κυρία Μόλαρη. Αξιολογότατη και αυτή. Έχουν όλοι τόσα βραβεία, τόσες περγαμηνές, που πραγματικά μένει κανείς με το στόμα ανοιχτό. Δεν ξέρει τι να αποτοπεί. Είναι ποιήτρια, φιλόλογος, αγγλικής, ελληνικής φιλολογίας, ιστορικός, μεταφράστρια, ραδιοφωνική παραγωγός. Είναι μια γυναίκα, τι να πω, εξαιρετική, εξαιρετική και πάρα πολύ λυρική. Και πάρα πολύ λυρική.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ο κύριος Ξανθόπουλος είναι διδάκτορ του Παντίου Πανεπιστημίου, ασχολείται και αυτός με τη λογοτεχνία, με την ποίηση, έχει εκδώσει πολλές ποιητικές συλλογές, είναι και αυτός μεταφραστής, ηθοποιός, σκηνοθέτης. Να πω και για τον κύριο Καλή, ο οποίος είναι και αυτός ποιητής και στιχουργός, μένει στη Γερμανία, είναι ο φίλος μας που διαδικτυακά είχαμε συνεργασία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχαμε καλή συνεργασία, εξαιρετική, με μια ιδιαίτερη ποιητική γλώσσα που ξεχωρίζει για την ευαισθησία, την εκφραστικότητα και τον πλούτο των εικόνων της, με πολλές διακρίσεις και αυτός και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και βέβαια, επειδή ζει στο εξωτερικό, έχει πολλά θέματα που αφορούν την πατρίδα, τη μετανάστευση, την ιστορία, αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Η κυρία Αγγελική Αγγελοπούλου, και αυτή είναι ποιήτρια, συγγραφέας, εκπαιδευτικός, ραδιοφωνική παραγωγός, διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, έχει εκδώσει πολλά βιβλία. Τι να πω, ο κύριος Καρτελιάς είναι μια μεγάλη ιστορία από μόνος του, γι' αυτόν ήθελα να πω κάτι έτσι πιο ιδιαίτερο, γιατί είχαμε συνεργαστεί παλιά. είχε ένα πολιτιστικό χώρο, το Άλεκτον, στο Μεταξουργείο. Και ήταν κάτι, αυτό που λέμε πολιτιστικός πολυχώρος τώρα, που είναι κάτι πάρα πολύ οικείο. Εκείνη την εποχή ήταν κάτι που ήταν
0: πρωτότυπο.
1: Έτσι, ναι, ναι, ναι. Εντυπωσιακό, ήταν εντυπωσιακό. Το είχε φτιάξει μαζί με τον Γιώργο Χειμωνά. Να μιλήσω για τον Ποτίδη τον Γιώργο, άλλος ποιητής, συγγραφέας, ηθοποιός, σκηνοθέτης, ραδιοφωνικός παραγωγός. Είναι όλοι απίστευτα ταλαντούχοι. Και βέβαια να μιλήσω και για τους μουσικούς. Ο κύριος Καρασαΐνης, εξαιρετικός, είναι φίλος καθηγητής πληροφορικής, αλλά και μουσικός, το αρέσει πάρα πολύ η ροκ μουσική, ανοίξε ροκ συγκρότημα και βεβαίως.
0: Ρόκερ.
1: Ο κύριος Μουστάκας ο Κώστας, ο οποίος είναι καταπληκτικός συνθέτης με έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παιγμένα, μεγάλα έργα και παραγωγές σημαντικές και στη λυρική σκηνή και στο Μέγαρο και στο εξωτερικό, και είναι κιθαρίστας και εκπληκτικός ζωγράφος. Πιστεύω μίλησα για όλους, δεν άφησα κανέναν.
0: Κιθαρίστας και ζωγράφος.
1: Ναι, κλασικός κιθαρίστας, μάλιστα. εξαιρετικός. Και ζωγράφος, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και την παλιά καδένα που είπα νωρίτερα, γιατί δεν θα προλάβουμε, είναι και 47.
1: Βεβαίως.
0: Και είναι μετά και δύο τραγούδια, αν θα προλάβουμε και τα δύο γαλλικά που μου αρέσαν πάρα πολύ και θέλω να τα ακούσουμε. Κωνσταντίνε, πάμε να ακούσουμε την παλιά καδένα, σε παρακαλώ.

ώρες που με πνίγει μοναξιά, τις νύχτες που τα διέξοδο κοιτάζω.

0: Λοιπόν, ο Ανίκητος Έρωτας είναι η τελευταία δουλειά της Έλενας Σολομού. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω, Έλενα, να μας πεις και για τις προηγούμενες.
1: Βεβαίως. Ξεκίνησα το πρώτο μου μουσικό άλμπουμ, ήταν ελληνόφωνο, ένα πιάνο, μία φωνή.
0: Ναι.
1: Με έντεχνα ελληνικά τραγούδια, 7 τραγούδια φίλων μου δημιουργών, 3 πρώτες εκτελέσεις και 7 ευρέως γνωστών δημιουργών. Ήταν πολύ έτσι μια δουλειά η οποία ξεκίνησε με το σκεπτικό ότι τα τραγούδια αυτά που τραγουδάμε μεταξύ μας και περνάμε ωραία και ξεκίνησαν τα live και μου λέγανε αχ τι ωραία, θέλουμε όμως να σας ακούμε και στο σπίτι, πώς θα γίνει να το κάνουμε
0: να
1: αυτό.
0: Να μεταφέρουμε την παρέα σπίτι δηλαδή.
1: Μπράβο, να μπορούμε να σας ακούμε όποτε θέλουμε. Κάπως έτσι έγινε το πρώτο μουσικό άλμπουμ.
0: Το οποίο έγινε πότε?
1: Είναι τώρα αρκετά χρόνια, προ-κορονοϊού. Έχουμε φτάσει στο πρόκειμενο. Είναι χρόνια τώρα.
0: Προ Χριστού και μετά Χριστού.
1: Είναι χρόνια τώρα.
0: Προ κορονοϊού και μετά κορονοϊού.
1: Το δεύτερο προέκυψε, ήταν γαλλόφωνο. Προέκυψε ως εξής. Ακούσανε το ελληνόφωνο άλμπουμ στη Γαλλία και τους άρεσε η ερμηνεία. Δεν καταλάβαιναν τι έλεγα τα λόγια, αλλά τους άρεσε πάρα πολύ η ερμηνεία. Και κάποιοι Γάλλοι δημιουργοί θέλησαν να μου γράψουν τραγούδια για να φτιάξω το άλμπουμ. Δηλαδή γράφτηκαν πάνω σε μένα.
0: Ωραία.
1: Το δεύτερο λοιπόν, του Inui Avantom, έχει 7 τραγούδια σε πρώτες εκτελέσεις από Γάλλους δημιουργούς και 5 πολύ γνωστά γαλλικά τραγούδια.
0: Ναι. Ωραίο. Και αυτή η μίξη είναι καλή. Δηλαδή και άγνωστα και γνωστά.
1: Και γνωστά.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα από αυτά.
1: Αχ ναι, να ακούσουμε το αγαπημένο μου. Είναι με Suivra Tu, σε μουσική του Vincent Max και στίχους του Gérard Morel.

0: Λοιπόν, θα σας ζητήσω συγγνώμη γιατί η εκπομπή έπρεπε να είναι 2 ώρες σίγουρα. Και για να προλάβουμε να παίξουμε κάποια περισσότερα τραγούδια και να μάθουμε περισσότερα για την Έλενα, ήθελα να τη ρωτήσω και για το χώρο που βρίσκεται, πόσο δύσκολος είναι με τα δεδομένα που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα. Υπόσχομαι λοιπόν, Έλενα, να τα ξαναπούμε σύντομα με το υπόλοιπο κομμάτι της δουλειάς και να συζητήσουμε λίγο και περισσότερο για τον κόσμο, τον καλλιτεχνικό που περνάει δύσκολα και ζόρικα.
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Λοιπόν, κλείνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Je t'aime τώρα, ε. Je t'aime.

Αχ, αυτά είναι, μάτια μου, η Ελλάδα την πάει τη φεγγαράδα, αφιερωμένο σε όλους εσάς που μας ακούτε από κάποια γωνιά της γης μακριά από την Ελλάδα. Καλημέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο και καλή εβδομάδα σε όλους σας όπου και αν βρίσκεστε. Από όπου και αν μας ακούτε. Και δεν είστε λίγοι εσείς που μας ακούτε και εντός της ελληνικής επικράτειας. Είστε συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες παντού. Και κυρίως για τους Έλληνες εκτός της ελληνικής επικράτειας και είναι κοντά σας

η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα και θα προσπαθήσουμε έτσι να σας μεταφέρουμε τον παλμό του ελληνισμού της Διασποράς. Να μιλήσουμε για σημαντικά νέα, για δραστηριότητες των ομογενειακών φορέων μας σε όλο τον κόσμο. Θα γνωρίσουμε σήμερα και μία πολύ σημαντική προσωπικότητα του ελληνισμού της Διασποράς, έναν πρεσβευτή θα λέγαμε της Ελλάδας στο εξωτερικό. Πολύ καλός φίλος και συνάδελφος είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Ναι, ελπίζω να περάσουμε ευχάριστα την ώρα που ακολουθεί. Θυμίζουμε, είναι πάρα πολλοί οι τρόποι που μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Καταρχάς έχουμε τη δική μας εφαρμογή για κινητά και τάμπλετ. Την κατεβάζετε δωρεάν, μας ακούτε ζωντανά. Ακούτε και με τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων. Είναι και στα αγγλικά η εφαρμογή αυτή. Μπορείτε να τη βρείτε πολύ εύκολα. Όπως και στα αγγλικά είναι η δική μας σελίδα, ο δικός μας ιστότοπος, vogue.earth.gr. Ακούτε και on demand τις εκπομπές και τα podcast της Φωνής Ελλάδας και βεβαίως ζωντανά το σταθμό 24 ώρες το 24ωρο. Ναι, αγαπητέ φίλε Μανώλη που μας ακούς από τη Στουτγάρδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ναι, μπορείς να μας ακούς και από το ΕΡΤΕΚΟ, την μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Είναι πολλά τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Επιλέγεις τη Φωνή της Ελλάδας και μας ακούς ζωντανά. Και μέσω του ΕΡΤΦΛΙΞ πάει η φωνή μας σε όλο τον κόσμο και δορυφορικά και εδώ εντός της πατρίδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα, στις έξυπνες τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece.

Λοιπόν, όσοι έχετε μπει στη σελίδα μας στο Facebook, μας βρίσκεται ως η Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, αλλά και στο Instagram, Voice of Greece ΕΡΤ. Θα έχετε πάρει και μία εικόνα από τον καλεσμένο, τηλεφωνικά τουλάχιστον σήμερα. Πάμε όμως λίγο έτσι, όσο μπορούμε, να δούμε ποιες είναι οι ειδήσεις στις μεγάλες ομογενειακές σελίδες σε όλο τον κόσμο, αλλά και στη δική μας, το earthnews.gr, κάθετος ομογένεια, στην ενημερωτική ιστοσελίδα της ΕΡΤ, που οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας επιμελούνται και αναρτούν ειδήσεις και δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού. Λοιπόν, ένας δικός μας άνθρωπος, όπως ίσως γνωρίζετε, είναι η Βαρβάρα Αθανασίου Ιωάννου. Γιατί τη λέω δικό μας άνθρωπο? Την έχουμε φιλοξενήσει εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Έχουμε πραγματικά ενθουσιαστεί από τη γνωριμία μαζί της. Συμπληρώνει φέτος 25 χρόνια, ένα τετάρτο του αιώνα, το διεθνές δίκτυο που ίδρυσε το 2001 στην Αυστραλία. Food for Thought Network. Food for Thought Network ονομάζεται το δίκτυο αυτό. Μάλιστα, σήμερα γιορτάζει επίσημα 25 χρόνια συνεχούς παρουσίας και παγκόσμιας δράσης. Στόχος αυτού του δικτύου είναι να δημιουργήσει χώρους διαλόγου, σύνδεσης και ενδυνάμωσης, κυρίως για τις γυναίκες και όχι μόνο, και για τις κοινότητες και για τις νέες γενιές της ελληνικής διασποράς. Και θα λέγαμε σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό έχει πετύχει, έχει δικτυώσει τις Ελληνίδες Αυστραλίας και άλλες γυναίκες από διάφορα μέρη του κόσμου και άλλες Ελληνίδες σε μια δυναμική διεθνή πλατφόρμα πολιτισμού, ηγεσίας, ενδυνάμωσης, διαλόγου γύρω από την ελληνικότητα στο σύγχρονο κόσμο. Λοιπόν, για να σας δώσω μία εικόνα, αν και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε και πάλι την αγαπημένη Βαρβάρα να μας παραχωρήσει μία συνέντευξη. Το δίκτυο αυτό στην Αυστραλία εδρεύει στη Μελβούρνη, το Food for Thought Network, έχει διοργανώσει περισσότερες από 160 εκδηλώσεις. Έχει ενώσει συμμετέχοντες από διαφορετικές χώρες και ηπείρους, έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα μέσα από πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες. Δεν θα ξεχάσουμε το πρώτο διεθνές συνέδριο Ελληνίδων της Διασποράς που έγινε στα Ιωάννινα πριν από 2 χρόνια, και βεβαίως δεν θα ξεχάσουμε καθόλου αυτό που έχουμε κάνει και πολύ μεγάλη κουβέντα, το βιβλίο Her Voice, Greek Women and Their Friends, η φωνή της λοιπόν, Ελληνίδες γυναίκες και οι φίλες τους, που ουσιαστικά είναι περισσότερες από 40 μαρτυρίες Ελληνίδων γυναικών της Αυστραλίας αλλά και άλλων γυναικών της Αυστραλίας, που μιλούν για την πορεία τους και επαγγελματικά και κοινωνικά, και πόσο δύσκολη ήταν αυτή η πορεία και πώς κατάφεραν να ενδυναμωθούν και να διατηρήσουν ηγετικές θέσεις. Η Βαρβάρα Αθανασίου Ιωάννου γεννήθηκε στην Ήπειρο, μετανάστευσε στην Αυστραλία το 1972. Είχε βεβαίως ολοκληρώσει σχολικές σπουδές σε αυτό το υπέροχο χωριό, στην Παραμαθιά, στη Θεσπρωτεία. Σπουδές μετά παιδαγωγικές επιστήμες, δούλεψε επαγγελματικά στο Υπουργείο Παιδείας της Βικτόριας ως εκπαιδευτικός, ως συγγραφέας σχολικών εγχειριδίων, ως σχολική σύμβουλος. Ιδιαίτερη έμφαση είχε δώσει και στη γλωσσική εκπαίδευση και στην πολυπολιτισμικότητα. Μετά άλλαξε καριέρα τελείως, εστίασε στη διαφορετικότητα και υπήρξε αυτή η ανάγκη να δημιουργήσει, πέραν από την επαγγελματική της διαδρομή, αυτό το δίκτυο στήριξης που δημιούργησε το 2001. Κατά τα άλλα, με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, για άλλη μια χρονιά πραγματοποιήθηκε το φεστιβάλ Πανηγύρι στο Brisbane της Αυστραλίας.
Το διοργανώνει η κοινότητα, η ελληνική κοινότητα του Αγίου Γεωργίου. Μιλάμε για ένα πολύ πετυχημένο φεστιβάλ, ίσως και το πιο πετυχημένο ομογενειακό φεστιβάλ στη Βρισβάνη της Αυστραλίας. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να έχουμε αύριο, πολύ το επιθυμώ, κάποιον από τους εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας του Αγίου Γεωργίου στη Βρισβάνη να μας μιλήσει για το πανηγύρι, να μας μιλήσει για την κοινότητα, γιατί φέτος, το Σαββατοκύριακο δηλαδή που μας πέρασε, αυτός ο θεσμός, αυτό το ελληνικό φεστιβάλ, το πανηγύρι στο Μπρισμπέιν, συμπλήρωσε μισό αιώνα ζωής. Με επιτυχία διαβάζω πραγματοποιήθηκε και ένα αντίστοιχο φεστιβάλ στην Αστόρια. Η κοινότητα του Αγίου Δημητρίου το διοργάνωσε αυτό το φεστιβάλ. Είναι το φεστιβάλ του Αγίου Δημητρίου της Αστόριας. Γίνεται κάθε χρόνο γύρω από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Δημητρίου. 4 ημέρες διαρκεί και γίνεται ένας μικρός χαμός, για να το πω έτσι λαϊκά, από άτομα κάθε ηλικίας, ομογενείς, μη ομογενείς, πολύ ξενόγλωσσο, που πηγαίνουν να δουν ελληνικούς χώρους, να δοκιμάσουν ελληνικά φαγητά, ελληνικά γλυκά, να καμαρώσουν χορευτικά από το σχολείο του Αγίου Δημητρίου, να διασκεδάσουν με διάφορα παιχνίδια που έχουν, και πάνω απ' όλα, αυτό τουλάχιστον έχω μάθει, να δοκιμάσουν τους περίφημους λουκουμάδες. Φημίζεται το συγκεκριμένο φεστιβάλ για τους λουκουμάδες. Περισσότεροι, σκεφτείτε, από 100 εθελοντές από όλους τους οργανισμούς της κοινότητας. Το Συμβούλιο, τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα, το Ημερήσιο Σχολείο του Αγίου Δημητρίου, ο Αρχιερατικός Επίτροπος Αστόριας, επίσης ο Αθηναγόρας παίρνει μέρος. Όλοι αυτοί λοιπόν, πολύ χρόνο, πολύ κόπο για να δημιουργήσουν αυτό το φεστιβάλ, το οποίο πραγματικά πήγε και ο πρόξενος της Ελλάδος, ο κύριος Πέτρος Δόριζας, διοργανώνει ανελιπώς από το 1975, και αυτό δηλαδή έχει συμπληρώσει μισό αιώνα λειτουργίας και κάτι παραπάνω. Πρέπει να σας πω ότι η ελληνική κοινότητα του Αγίου Δημητρίου της Αστόριας, βεβαίως πάντα όταν μιλάμε για την Αστόρια στην Αμερική, μιλάμε για το ορόσημο του ελληνισμού της Διασποράς. Η λέξη Αστόρια είναι συνδεδεμένη με την ομογένεια, με τον ελληνισμό του εξωτερικού. Το 1927 λοιπόν η συγκεκριμένη κοινότητα θα γιορτάσει τα 100 χρόνια. Αποτελεί τη μοναδική κοινότητα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής που λειτουργεί 2 ναούς, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Δημητρίου και τον Ιερό Ναό των Αγγείων Εκατερίνης και Γεωργίου. Και βεβαίως έχει αυτό το μοναδικό ημερήσιο ελληνοαμερικανικό σχολείο, το οποίο διαθέτει και τάξεις ηλικίου, είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας της Ελλάδας, και το συγκεκριμένο ημερήσιο ελληνοαμερικανικό σχολείο του Αγίου Δημητρίου μαζί με το Σαχέτι στο Johannesburg της Αφρικής, νομίζω ότι κρατούν τα σκύπτρα των καλύτερων ελληνόγλωσσων σχολείων στο εξωτερικό. Αυτά λοιπόν για το φεστιβάλ του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια. Τα διάβαζα όλα αυτά στον ιστότοπο αναμνήσεις του καλού συναδέλφου του Δημητρίου Τσάκα από τη Νέα Υόρκη. Όπως επίσης να πω ότι η είδηση που διάβασα για το Food for Thought Network είναι από την ομογενειακή εφημερίδα Νέος Κόσμος της Μελβούρνης. Λοιπόν, ας ακούσουμε ένα τραγούδι με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Είναι νομίζω ιδιαίτερο ξεχωριστό. Και αμέσως μετά θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Ροϊλό. Είναι σαν πραγματικά πρεσβευτής της Ελλάδας, θα λέγαμε, στο εξωτερικό. Είναι καθηγητής στο Χάρβαρντ, διδάσκει συγκριτική λογοτεχνία
και είναι κάτοχος της έδρας Γιώργος Σεφέρης και είναι και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Οπότε έχουμε να πούμε πολλά.

0: Ελευθερία Αρβανιτάκη, να γλιτώσουμε και οι δύο και πάμε σιγά σιγά να φιλοξενήσουμε έστω και τηλεφωνικά εδώ στην εκπομπή μας, στις κουβέντες μακρινές, στη Φωνή της Ελλάδας, μια εξέχουσα προσωπικότητα των γραμμάτων και του πολιτισμού και θα έλεγα με παγκόσμια ακτινοβολία. Μαζί μας λοιπόν βρίσκεται ο κύριος Παναγιώτης Ροηλός. Είναι καθηγητής νεοελληνικών σπουδών και συγκριτικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Είναι κάτοχος της έδρας Γιώργος Εφέρης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Τον καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας. Καλημέρα κύριε Ροηλέ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχθήκατε έτσι την πρόσκληση να μιλήσουμε στη Φωνή της Ελλάδας και για την πορεία σας και να σας γνωρίσουμε καλύτερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ κυρία Βυσσαβίωνος για την πρόσκληση και τη φιλοξενία και χαίρομαι που θα συνομιλήσουμε και θα απευθυνθώ επίσης και στους ακροατές σας. Ξέρω ότι η Φωνή της Ελλάδας φτάνει σχεδόν σε όλα τα μήκη και πλάτη της Εφηλίου.
0: Έτσι είναι, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να μεταφέρουμε στους Έλληνες και εντός και κυρίως εκτός των ελληνικών τυχών όλα όσα γίνονται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά κατά βάση από τους Έλληνες διασποράς. Και εσείς κύριε Ροηλέ μετράτε έτσι μία επιτυχημένη πορεία και μακρά πορεία σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, στο Χάρβαρντ. Θέλω να σας ρωτήσω ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, όπως είναι ένα περιβάλλον ακαδημαϊκό όπως του συγκεκριμένου πανεπιστημίου.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο ότι το περιβάλλον, ειδικά σε πανεπιστήμια αυτού του επίπεδου, το ακαδημαϊκό είναι εξαιρετικά απαιτητικό. Κοιτάξτε, η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η απόκτηση, αυτό που λέμε στα αγγλικά tenure, δηλαδή μονιμότητας, mm-hmm. Στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Να σας δώσω να καταλάβετε ότι όταν έγινα μόνιμος καθηγητής, ήμουν ο πρώτος τα τελευταία 20 χρόνια στο συγκεκριμένο τμήμα που πήρε μονιμότητα. Όλοι οι προηγούμενοι δυστυχώς δεν είχαν καταφέρει να πάρουν μονιμότητα στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν με ρωτάτε συγκεκριμένα σε σχέση με ένα από τα βασικά ερευνητικά επιστημονικά αντικείμενα που αντιπροσωπεύω, δηλαδή τις ελληνικές σπουδές, mm-hmm. Αυτό από μόνο του επίσης συνεπάγεται μία σειρά προκλήσεων και μάλιστα πόσο μάλλον που ο δικός μου ερευνητικός χώρος είναι το Βυζάντιο και η μεταβυζαντινή περίοδος. Ξέρετε, στο εξωτερικό, όπως και στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο εξωτερικό, οι κλασικές σπουδές έχουν εδραιωθεί εδώ και αιώνες. Mm-hmm. Μεγαλύτερη πρόκληση και πολύ πιο δύσκολο είναι να πείσει κανείς για την σημασία των μετακλασικών περιόδων του ελληνικού πολιτισμού. Και αυτό βεβαίως αποτελεί μια πολύ συστηματική δουλειά, δεν εννοώ μόνο ερευνητική, αλλά επίσης τρόπον τεινά θα έλεγα και πολιτιστική πολιτική. Mm-hmm. Ίσως αυτός ο όρος μου δίνει τώρα την ευκαιρία να σας πω ότι τυχαίνει να είμαι και ερευνητικός affiliate, δηλαδή ερευνητικός εταίρος, mm-hmm. θα λέγαμε επιστημονικός εταίρος, σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα διεθνών σχέσεων της Αμερικής, το World Trade Center for International Affairs στο Harvard, όπου εδώ και 2 δεκαετίες περίπου έχω ιδρύσει ένα ερευνητικό πρόγραμμα σεμιναρίων ακριβώς για την πολιτιστική πολιτική. Όπου εκεί συζητούμε διάφορα θέματα που άπτονται αυτού του αντικειμένου, της πολιτιστικής πολιτικής δηλαδή, από διάφορους επιστημονικούς χώρους, αλλά επίσης και πολιτικούς.
0: Κύριε Ροηλέ,
1: όπως για παράδειγμα τον Μάικλ Δουκάκη πριν κάποια χρόνια.
0: Μου πάτε την κουβέντα και λίγο αλλού, έτσι γίνεται πάντα. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ακριβώς ζείτε, μοιράζετε το χρόνο σας μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχετε εικόνα και της σύγχρονης Ελλάδας. Κατά πόσο αυτό που πάρα πολλά χρόνια ακούμε τώρα, ότι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας είναι ο πολιτισμός, κατά πόσο λοιπόν έχετε δει αυτή η πολιτιστική πολιτική να γίνεται στη χώρα μας, να πραγματοποιείται στη χώρα μας στον βαθμό που θα έπρεπε, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε σε αυτό το κομμάτι?
1: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μια εξαιρετική, πολύ καλή δουλειά σε διάφορα επίπεδα πολιτισμού, προώθησης και διακίνησης του πολιτισμού. Πάντοτε βεβαίως υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση. Αυτό με το οποίο εγώ διαφωνώ είναι ο ορισμός, η προσέγγιση του πολιτισμού με όρους βιομηχανίας. Και αν είναι αλήθεια ότι η μεγάλη βιομηχανία της Ελλάδας είναι ο πολιτισμός, τότε νομίζω ότι αυτό βεβαίως είναι ένας έπαινος, ένας φόβος τιμής στην πολιτιστική παράδοση της Ελλάδας, αλλά όχι κάτι αντίστοιχο για την ελληνική οικονομία. Καταλαβαίνετε θέλω να πω.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, και θα επιτρέψω μου να σας πω ότι ο πολιτισμός είναι κάτι πολύ πιο βαρύ από οποιαδήποτε βαριά βιομηχανία.
0: Βιομηχανία, βέβαια.
1: Ο πολιτισμός είναι αυτός που διαμορφώνει το είναι και το γίγνεσθε των λαών. Και δεν ξέρω αν μπορώ να συνεχίσω ή θέλετε να μου κάνετε μια ερώτηση?
0: Αυτό που θέλω βασικά να σας ρωτήσω, επειδή μιλήσατε και για τη νέο κλασική περίοδο, γιατί σαφώς ναι, η κλασική περίοδος της Ελλάδας είναι εδρεωμένη, ας πούμε, ο κλασικός πολιτισμός τον γνωρίζουν αρκετά έως πάρα πολύ στο εξωτερικό. Εάν το κομμάτι των ελληνικών σπουδών και ειδικά της συγκριτικής λογοτεχνίας που διδάσκεται, εάν βοηθά αυτό το αντικείμενο τους φοιτητές να γνωρίσουν τον νεότερο ελληνικό πολιτισμό, αλλά και να κατανοήσουν έτσι τις γέφυρες μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και διαφορετικών εποχών?
1: Βεβαίως, ασφαλώς βοηθά. Κοιτάξτε να δείτε, η μελέτη οποιοδήποτε ιστορικού ή πολιτισμικού φαινομένου, θα έλεγα ότι η εξορισμού πρέπει να γίνεται σε πλαίσια συγκριτικά. Συγκριτικά τόσο στη διαχρονική διάσταση της οποιασδήποτε σύγκρισης, αλλά και τη συγχρονική. Επομένως, και η διδασκαλία, η προώθηση των ελληνικών σπουδών, για να γίνει περισσότερο πιο άμεσα κατανοητή σε ανθρώπους, συναδέλφους, αλλά και φοιτητές, οι οποίοι ασχολούνται, εστιάζονται σε συγκεκριμένες άλλες παραδόσεις, θα έλεγα ότι εξυπακούεται ότι πρέπει να γίνεται σε ένα συγκριτικό πλαίσιο. Μιλήσαμε πριν για τη σχέση των ξένων με την Ελλάδα, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε για όλα αυτά τα θέματα, για την παρουσία της σύγχρονης Ελλάδας στον παγκόσμιο πολιτισμό.
0: Βέβαια.
1: Είναι αυτό το ζητούμενο το οποίο μεταξύ άλλων με ενέπνευσε και με στηρίζει στην προσπάθειά μου ως άμυσθος, ξέρετε, η θέση του Προέδρου είναι άμυστη θέση του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, να πραγματώσω κάποια από τα βάματά μου για την διακίνηση αλλά και παραγωγή πολιτισμού και στοχασμού σε παγκόσμιο επίπεδο με επίκεντρο με ομφαλό τους Δελφούς. Να αναφερθώ εδώ στη Δελφική Ακαδημία, για παράδειγμα, Ευρωπαϊκών Σπουδών, την οποία ίδρυσα πριν 8-9 χρόνια και η οποία χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, και να ευχαριστήσω από εδώ για μια άλλη φορά τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Φανή Σπανό, που ενισχύει αυτή την προσπάθεια. Αν θέλετε να σας πω ότι είναι Δελφική Ακαδημία.
0: Θέλω, ναι, βεβαίως, να μας πείτε λίγα περισσότερα για τη Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, στο πλαίσιο της Δελφικής Ακαδημίας Ευρωπαϊκών Σπουδών, κάθε χρόνο συναντώνται στους Δελφούς, στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, αρκετοί φοιτητές, κατά βάση υποψήφοι διδάκτορες από όλο τον κόσμο, από την Ευρώπη, την Ασία, Αφρική, από όλο τον κόσμο, Αμερική, και παρακολουθούν και επιστημονικά συνέδρια στον χώρο των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών. Προσκαλούνται συνάδελφοι από πολύ σημαντικά πανεπιστήμια, πολύ σημαντικοί και οι ίδιοι. Φέτος, για παράδειγμα, θα διδάξουν συνάδελφοι από το Harvard, το Πανεπιστήμιο του Brown, το Cornell, και όπως ανέφερα, αυτά τα σεμινάρια είναι διεπιστημονικά. Και αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι, παιδιά, να έρθουν σε επαφή με χώρους άλλων, αλλά θα έλεγα συμπληρωματικών επιστημών. Ο βασικός μου στόχος όταν ίδρυσα την Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών ήταν να μπορέσουμε να προσφέρουμε κυρίως στους Έλληνες φοιτητές, που δεν έχουν την ευκαιρία τόσο συχνά να συνδιαλέγονται με επιστήμονες αυτού του διεθνούς κύρους ή με άλλους συναδέλφους τους φοιτητές από όλο τον κόσμο. Και χαίρομαι που έχουμε και αρκετές αιτήσεις και από Έλληνες. Αλλά βεβαίως, όπως σας είπα, έχουμε φοιτητές από όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Έρχονται και φοιτητές, υποψηφοί διδάκτορες, όπως μας λέγατε, και ελληνικής καταγωγής από το εξωτερικό, που φαντάζομαι ότι πλέον δεν είναι λίγοι εκείνοι.
1: Εντάξει,
0: έτσι.
1: Κάποιοι έρχονται, είναι ανοιχτή η Αδελφική Ακαδημία σε όλους.
0: Σε όλους. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι, συνήθως από το εξωτερικό έχουν υπάρξει κυρίως άνθρωποι που έχουν ελληνική καταγωγή, αλλά κυρίως είναι ξένοι.
0: Και αυτά τα διεπιστημονικά συνέδρια που γίνονται κάθε χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, φέτος θα γίνουν αρχές Ιουλίου, κύριε Ροηλέ.
1: Όχι, αυτό είναι άλλο. Αναφέρεστε, η Δελφική Ακαδημία είναι ένας εκπαιδευτικός θεσμός, δηλαδή είναι σεμινάρια. Αναφέρεστε προφανώς στους Δελφικούς Διαλόγους, τους τέταρτους Δελφικούς Διαλόγους, οι οποίοι θα λάβουν χώρα στις αρχές Ιουλίου, 3 με 5 Ιουλίου. Αυτός είναι ένας καινούριος επίσης θεσμός, τον οποίο ίδρυσα πριν 4 ακριβώς χρόνια, στο πλαίσιο του οποίου έρχονται και συνδιαλέγονται συνάδελφοι επιστήμονες από διάφορους χώρους, κυρίως από τον χώρο του στοχασμού, της φιλοσοφίας, αλλά φέτος θα έχουμε και από τις θετικές επιστήμες, και συζητούν θέματα πάρα πολύ σημαντικά που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα. Για παράδειγμα, τεχνητή νοημοσύνη και δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Ή βιοπολιτική, ή μετάβαση στη μεταανθρώπινη περίοδο. Φέτος, οι Δελφικοί Διάλογοι θα λειτουργήσουν ως προανάκρουσμα ενός άλλου διεθνούς θεσμού, ο οποίος ονομάζεται το νέο μαντίο των Δελφών, το μέλλον της ανθρωπότητας.
0: Α, τι ωραίο.
1: Σας... Ακριβώς.
0: Πραγματικά πάρα πολύ έξυπνος, εύστοχος τίτλος. Έτσι.
1: Μια ιδέα. Έχω ένα σχετικό άγχος, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν είμαι στο στούντιο και δεν ξέρω πώς τρέχει ο χρόνος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά θα ήθελα εδώ να αναφέρω ότι μεταξύ των προσκεκλημένων στους φετινούς Δελφικούς Διαλόγους είναι κάποιοι επιστήμονες, πραγματικά όλοι τους είναι, ο καθένας στο χώρο του, εξαιρετικά επιφανής και επιδραστικοί, αλλά θα μου επιτρέψει να αναφέρω δύο. Ο πολύ καλός συνάδελφος και φίλος Avi Loeb, ο οποίος είναι καθηγητής αστρονομίας στο Harvard, υπήρξε ο μακροβιότερος πρόεδρος του τμήματος αστρονομίας στο Harvard, έχει ιδρύσει το ερευνητικό πρόγραμμα Γκαλιλαίο και ένα άλλο ερευνητικό κέντρο μελέτης των Black Holes, των μαύρων οπών, του σύμπαντος. Επίσης, ένας άλλος εξαιρετικά σημαντικός και επιδραστικός αστρονόμος, ο Μάρτιν Ρις, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και ο λεγόμενος Royal Astronomer της Μεγάλης Βρετανίας, δηλαδή θα λέγαμε ο βασιλικός αστρονόμος, ξέρετε, ένας τεράστιος τίτλος τιμής. Όλοι αυτοί και οι άλλοι συνάδελφοι, μια συνάδελφος εξαιρετικά επιφανής καθηγήτρια στην Οξφόρδη, στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης κτλ, θα συζητήσουν πώς διαφαίνεται το μέλλον, το άμεσο και το απότερο της ανθρωποπότητας επί τη βάση των εξελίξεων στον τομέα που ο καθένας τους και καθημεία τους εκπροσωπεί.
0: Μάλιστα. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον, το καταλαβαίνετε έτσι, ότι πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον. Βλέπω, κυρία καθηγητά, ότι όσον αφορά τους δελφούς, δεν σταματάτε. Δηλαδή, πραγματικά έχετε πάρα πολλές ιδέες και για το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο των Δελφών και, όπως μας λέγατε, και για τους δελφικούς διαλόγους, αλλά και αυτό η νέα αυτή ιδέα, το νέο μαντίο των Δελφών και η Δελφική Ακαδημία. Δηλαδή, έχετε καταφέρει ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια, ούτως ή άλλως οι Δελφοί αποτελούν ένα παγκόσμιο σύμβολο πνευματικότητας, ο ομφαλός της γης, αλλά έχετε καταφέρει να συνδέσετε αυτή την ιστορική κληρονομιά της χώρας μας με τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης, της φιλοσοφίας, και το θεωρώ πραγματικά πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που λέγαμε, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Και είναι αυτό που λέγαμε και πριν για την διάσημη έδρα που είστε κάτοχος, την έδρα Γιώργος Σεφέρης στο Χάρβαρντ, ότι γνωρίζουμε σαφώς ότι οι ανθρωπιστικές σπουδές στα περισσότερα πανεπιστήμια δεν υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον που υπήρχε στο παρελθόν, και καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι μέσα από αυτή την έδρα να προβληθεί η Ελλάδα, να προσελκύσετε το ενδιαφέρον της σύγχρονης νεολαίας του εξωτερικού για τη μελέτη της λογοτεχνίας μας, μέσα, όπως μας είπατε, από τη συγκριτική λογοτεχνία. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, είναι ο βασικός τρόπος. Αλλά και ουσιαστικά να προβάλλετε τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Και θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει ενδιαφέρον? Δηλαδή, βλέπουμε νέους του εξωτερικού που να ενδιαφέρονται να έρχονται για τις ελληνικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ? Και, και τι είναι αυτό που τους προσελκύει περισσότερο?
1: Πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση. Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον, και μάλιστα μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ να σας πω ότι τα πανεπιστήμια της Αμερικής, και μάλιστα σε αυτά τα μεγάλα πανεπιστήμια, όταν κάποιος, όταν του προσφέρουν μόνιμη θέση, όπως είχα την τύχη να γίνει και στην μου περίπτωση, βρίσκονται σε μία, θα λέγαμε, διαπραγματευτική προνομιούχο θέση. Όταν επομένως εγώ πήρα αυτήν τη μονιμότητα, διαπραγματεύτηκα με το πανεπιστήμιο, όχι τον μισθό μου, ο οποίος βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, αυξήθηκε, αλλά δύο πράγματα. Την θέση λέκτορα, η οποία θα αναλαμβάνει τη διδασκαλία της γλώσσας και εισαγωγικών μαθημάτων, και επίσης μία θέση κάθε χρόνο ενός υποψήφιου διδάκτορος. Αυτό πρόκειται για τεράστια επιτυχία. Γιατί στα τμήματα στα οποία διδάσκω, κάθε χρόνο δεχόμαστε μόνο 4, τώρα λιγότερους, 3 φοιτητές σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη επιτυχία και τι σημαντικό είναι για τις ελληνικές σπουδές, όταν κάθε χρόνο, όταν βεβαίως υπάρχει ένας σημαντικός και αξιόλογος υποψήφιος, υπάρχει κάποιος τον οποίο το δεχόμαστε για τις ελληνικές σπουδές.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ και πολλά χρόνια το δικό μας το Πανεπιστήμιο έχει το μεγαλύτερο αριθμό υποψήφιων διδακτών σε ελληνικές σπουδές σε όλη την Αμερική βεβαίως και τον Καναδά. Αλλά να επανέλθω στην αρχική σας ερώτηση, ναι, υπάρχει ενδιαφέρον, το οποίο κανείς προσπαθεί, πρέπει να καλλιεργεί. Θα έλεγα, όταν προσεγγίζει τα θέματα αυτά, τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική ιστορία, από μια πολύ πλευρή συγκριτική αλλά και διεπιστημονική οπτική. Και αυτό είναι κάτι που και στα δημοσιεύματά μου και στη διδασκαλία μου το κάνω συνεχώς όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μάλιστα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Πείτε μου, ναι.
1: Αν μου επιτρέπει να συμπληρώσω δύο πράγματα σχετικά με τους δελφικούς διαλόγους. Όταν όταν ίδρυσε αυτόν τον θεσμό, πίστευα ότι θα έχει μια σχετική, ας πούμε, επιτυχία, γιατί πραγματικά το πίστευα. Ποτέ όμως δεν περίμενα, κυρία Βυσσαρίωνος, ότι τους τρεις πρώτους δελφικούς διαλόγους θα τους παρακολουθούσαν διαδικτυακά πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι από όλο τον κόσμο, όπως με πληροφορούν οι συνεργάτες μου. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για μοναδική επιτυχία, όχι μόνο για ελληνικά, θα έλεγα ίσως και για παγκόσμια δεδομένα. Mm-hmm. Γιατί αυτές οι συναντήσεις, οι διάλογοι, είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Παράγουν πράγματι πολιτισμό και στοχασμό. Δεν αναπαράγουν μόνο ή διαδίδουν, παράγουν.
0: Ναι. Έχετε σκεφτεί, κύριε καθηγητά, στους δελφικούς διαλόγους ίσως ή και με άλλο τρόπο να συνδεθείτε διαδικτυακά ή και εδώ στην πατρίδα με αντίστοιχους καθηγητές που είναι κάτοχοι ελληνικών εδρών σε άλλα πανεπιστήμια, γιατί πραγματικά το να ανταλλάξετε απόψεις για το πώς θα καταφέρετε να προσελκύσετε το ενδιαφέρον όλο και περισσότερο φοιτητών, μόλον ότι το Harvard είναι ένα πανεπιστήμιο, εντάξει, πάρα πολύ ψηλά, το γνωρίζουμε αυτό, αλλά το πώς, ας πούμε, θα καταφέρετε να προσεγγίσετε και να προσελκύσετε όλο και περισσότερους φοιτητές και να προβάλλετε έτσι τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό στο εξωτερικό ή να αναβαθμιστούν, να αυξηθούν οι φοιτητές. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν αντίστοιχες έδρες σε άλλα πανεπιστήμια, σε άλλες χώρες του εξωτερικού που πραγματικά κινδυνεύουν. Έτσι, δηλαδή, ναι, δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν τα επόμενα χρόνια. Μου ήρθε σαν ιδέα τώρα και το είπα, γιατί το θεωρώ πραγματικά ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για την ελληνόγλωση εκπαίδευση και την προβολή του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό, το πώς, ναι, αυτή η σύνδεση, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, κάποιες συνεργασίες υπάρχουν βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι αυτού του είδους τα θέματα, τα πολύ συγκεκριμένα που θέσατε, που είναι αποτέλεσμα πάρα πολλών παραγόντων, βέβαια δεν μπορούν να λύσουν με μια συνάντηση ή με διάφορες συναντήσεις. Εγώ πιστεύω ότι φρονώ ότι ο καθένας ο οποίος βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο πόστο πρέπει να προσπαθεί να κάνει όσο γίνεται καλύτερα τη δουλειά του, με όσο πιο πιστικό τρόπο γίνεται, πιστικό απέναντι και στα ίδια τα πανεπιστήμια στα οποία βρίσκεται και απέναντι στους φοιτητές. Είναι όμως μια πρόκληση και όχι μόνο για τις ελληνικές σπουδές. Είναι πρόκληση, όπως αναφέρετε εσείς η ίδια, γενικά για τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Η σημερινή περίοδος, η περίοδος στην οποία εγώ σε γραπτά μου την έχω ορίσει, αλλά δεν έχουμε χρόνο να αναπτύξω, ως νεομεσαιωνικό μετακαπιταλισμό.
0: Ναι.
1: Όπως γνωρίζετε, μεθαύριο υπάρχει μια εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών στην Αθηναϊκή Λέσχη.
0: Σωστά.
1: Και ελπίζω ότι θα μπορέσετε να παρευρεθείτε. Το αναφέρω αυτό γιατί καταλαβαίνω ότι βαδίζουμε προς το τέλος της συνομιλίας μας, mm-hmm, και δεν θα ήθελα να παραλείψω την ίδρυση ενός άλλου καινούριου διεθνούς θεσμού στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, την οποία την ονομάζω Σύγχρονη Δελφική Αφικτιονία, Διεθνής Κοινότητα Φίλων της Δελφικής Ιδέας και του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.
0: Μάλιστα.
1: Έχει συγκροτηθεί η Συντονιστική Επιτροπή, την οποία έχω ζητήσει της οποίας έχω ζητήσει από τον εξέχοντα διπλωμάτη μας, τον πρέσβη επιτιμή κύριο Τάσο Κρυκούκη, να ηγείται. Έχουμε μέλη στην συντονιστική αυτή επιτροπή της νέας δελφικής εμφυκτιονίας ανθρώπους από όλο τον κόσμο, για παράδειγμα την διευθύντρια του Κέντρου Διεθνών Σχέσεων του Harvard, mm-hmm, συνάδελφο Μέλανι Γκάμετ, το συνάδελφο από το Harvard και βραβευθέντα με το βραβείο Pulitzer, Steven Greenblatt, πάρα πολλούς. Έχουμε τον διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας, τον συνάδελφο κ. Ζιλ Πεκού, ο οποίος παρεμπιπτόντος μέχρι πολύ πρόσφατα είχε την θέση του καγκελαρίου των Πανεπιστημίων των Παρισίων, μια θέση την οποία κατήχε πριν πολλές δεκαετίες η προκάτοχός μου και πολύ καλή αγαπημένη μου μέντορας, κυρία Ελένη Γλύκα Τζεβεβελέρη.
0: Ναι, ναι, το γνωρίζω. Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον και η συγκεκριμένη εκδήλωση. Θυμίζουμε για όσους μας ακούν από εδώ, Τετάρτη 27 Μαΐου στην Αθηναϊκή Λέσχη, έτσι, Ελευθερίου Βενιζέλου 11. Να σας ρωτήσω το εξής, επειδή έχω μάθει ότι έχετε αποκτήσει το Χάρβαρντ, το πολύτιμο αρχείο του Νίκου Γκάτσου. Είναι πραγματικά, το θεωρώ πολύ σημαντικό. Τι περιλαμβάνει πάνω κάτω αυτό το αρχείο και πώς έτσι μπορεί να αξιοποιηθεί από τους μελλοντικούς ερευνητές?
1: Είμαι πολύ χαρούμενος που έπεισα το Πανεπιστήμιο να αποκτήσει το σημαντικό αυτό αρχείο. Δεν ήταν εύκολο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί έπρεπε να απευθυνθεί και η αντίστοιχη χρηματοδότηση. Αυτό το αρχείο είναι ήδη προσβάσιμο στους ερευνητές, γιατί έχει ψηφιοποιηθεί, τουλάχιστον στην πλειονότητά του. Περιλαμβάνει κάποιες πρώτες αρχικές μορφές σημαντικών έργων του Γκάτσου. Είναι εξαιρετικά πλούσιο. Πλήθος επιστολών, να σας αναφέρω χαρακτηριστικά επιστολές του Οδυσσέα Ηλίτη προς τον Γκάτσο, όταν ο Ηλίτης βρισκόταν σε διάφορες περιόδους στο εξωτερικό, κυρίως στην Ελβετία και τη Γαλλία. Επιστολές με άλλους σημαντικούς ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων, φωτογραφικό υλικό, είναι πραγματικά όλο το αρχείο του Γκάτσου, που διαφωτίζει μία από τις σημαντικότερες περιόδους, όχι μόνο της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, αλλά θα έλεγα του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, του λεγόμενου μοντερνισμού κυρίως.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό το θεωρώ και εγώ πραγματικά αυτό το αρχείο, και είναι σπουδαία προσθήκη και μεγάλη σημασία και για τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Το ότι βρίσκεται στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, γιατί θα λέγαμε ότι τρόπο τεινά το ελληνικό τραγούδι και η ελληνική ποίηση του Γκάτσου, έτσι, συνομιλεί με την παγκόσμια διανόηση μέσα από τις βιβλιοθήκες του Χάρβαρντ, σωστά?
1: Ακριβώς, έτσι είναι. Στεχάζεται στην μια από τις σημαντικότερες βιβλιοθήκες του Χάρβαρντ. Και εδώ μου δίνεται την ευκαιρία, πηγαίνω βεβαίως από ένα θέμα στο άλλο, αλλά έτσι είναι ζωντανέ.
0: Ναι, βέβαια, έτσι.
1: Συνεντεύξεις, μάλλον συζητήσεις, ότι το Χάρβαρντ έχει τη μεγαλύτερη συλλογή βιβλίων για τη μεταβυζαντινή Ελλάδα, εκτός Ελλάδος. Έχει γύρω, αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει και γύρω στους 400.000 τόμους. Είναι μεγαλύτερη βιβλιοθήκη, συλλογή βιβλίων για την νεότερη Ελλάδα, τον νεότερο ελληνισμό.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Ροηλέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία καθηγητά. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία μας. Πιστεύω ότι στο μέλλον, έτσι όπως το βλέπω, θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλούμε και να ξαναμιλούμε, είτε για τους Δελφούς και το πολυσχηδές έργο σας εκεί, είτε για όλα όσα κάνετε στην έδρα Σεφέρι, στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Εύχομαι πραγματικά καλή συνέχεια σε όλα. Είναι σημαντικό το έργο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ,
1: κυρία Πισαρίωνος, και θα χαρώ και πάλι να έχουμε μια συζήτηση όποτε το θεωρήσετε ωφέλιμο.
0: Έτσι. Θα μιλήσουμε και καλά. Πάλι. Να είσαστε καλά κι εσείς.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο κύριος Παναγιώτης Ροηλός, ένας έτσι πρεσβευτής θα λέγαμε του ελληνικού πολιτισμού στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, καθηγητής στο τμήμα συγκριτικής γραμματολογίας, στο τμήμα μεσαιωνικών σπουδών, κλασικών σπουδών, κάτοχος της έδρας Γιώργος Σεφέρης στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και βεβαίως πρόεδρος στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. Ναι, θα σας αποχαιρετήσουμε με Τάνια Τσανακλίδου και ένα γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο, μιας και το αρχείο του σπουδαίου μας ποιητή και στιχουργού φυλάσσεται εκεί, αυτός ο ανεκτίμητος πολιτιστικός θησαυρός, στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, εκεί που διδάσκει ο κύριος Ροηλός. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι, τα λέμε και αύριο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ένα τραγούδι από το παρελθόν, από το πολύ μακρινό παρελθόν, πειραγμένο βέβαια σε ρεμίξ, Δανάη Στρατηγοπούλου, Ας ερχόσουν για λίγο. Και το ας ερχόσουν για λίγο ουσιαστικά θα γίνει για πολύ, γιατί ήρθαμε και είπαμε να μείνουμε, έχουμε σκοπό να μείνουμε λίγο πιο πολύ. Πολύ καλησπέρα σας, καλό απόγευμα σε όλους, αρχή, καλή αρχή της νέας εβδομάδας. Έχει ξεκινήσει από το πρωί, εμείς όμως τώρα σας συναντούμε και είναι Δευτέρα, 25 έχει ο Μάιος,

γνωρίζετε ότι ανακαλύψαμε την Αμερική. Είναι κάποια πολύ ωραία μουσικά θέματα που μας έρχονται στο μυαλό κάποιες άλλες στιγμές της μέρας ή της νύχτας. Ειδικά αυτές τις μέρες, τα μερόνυχτα που λείπαμε με μικρή άδεια. Υπήρχε και ένα μικρό θέμα που προέκυψε εκεί υγείας, οπότε όλα μαζί ήρθανε και δέσανε και λείψαμε αρκετά. Και αυτό μας βοήθησε να κρατήσουμε αποστάσεις και να έρθουμε πολύ πολύ ωρεξάτοι για να τα πούμε. Για να τα πούμε, για να μείνουμε εδώ στο Ethnews Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας που τώρα είναι πάνω μαζί μας συνδεδεμένη. Πολλά έχουν γίνει, πολλά έχουν μεσολαβήσει και στην πολιτικο-οικονομική επικαιρότητα και στην κοινωνική ζωή και στην αθλητική επικαιρότητα. Χαμός μεγάλος, ειδικά για τους φίλους του Ολυμπιακού ή μάλλον όχι ειδικά, αποκλειστικά για τους φίλους του Ολυμπιακού. Κακά τα ψέματα, παιδιά, εγώ δεν είδα πολύ χαρούμενοι στους άλλους. Μόνο κάποιοι πολύ έτσι γενναιόδοροι είπαν συγχαρητήρια στην ομάδα, την ελληνική πάνω απ' όλα, στην ομάδα του Πειραιά, την ιστορική ομάδα του Πειραιά που έχει κάθε λόγο να γιορτάζει και να πανηγυρίζει. Εμείς λοιπόν εδώ ξεκινάμε, καλή νέα εβδομάδα όπως είπαμε. Πολύ χαίρομαι που σας ξαναβρίσκω, παρέα θα είμαστε μέχρι τις 6, 5 με 6 εκπομπή. Μένουμε εδώ στους σταθμούς που σας ανέφερα, μα κυρίως στον πρώτο σταθμό της χώρας, τον πρώτο στην ενημέρωση, δηλαδή στο Ethnews Radio 105,8. Μία πολύ θερμή αγκαλιά και πάρα πολλούς χαιρετισμούς στέλνω στους φίλους, τους πολλούς φίλους της Φωνής της Ελλάδας, The Voice of Greece, και σε κάθε περίπτωση από όλα τα προγράμματα και τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ μπορείτε να μας ακούτε στο ΕΡΤ ECO, το οποίο ως πλατφόρμα, ως εφαρμογή μπορείτε να την έχετε, να την ανοίγετε ανά πάσα στιγμή και να μας ακούτε, να διαλέγετε από εκεί και εκπομπές και προγράμματα και ώρες. Ώρες και μέρες ή επανάληψη κάποιων πραγμάτων που έχετε χάσει. Η επικαιρότητα λοιπόν έχει τόσα πολλά που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Φυσικά και έχουμε ένα σωρό πολιτικά διέξοδα και κατέρωθεν ανησυχίες για το πόσο πολύ συνεχίζεται με ρευστότητα, τουλάχιστον θα πω, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το αστυνομικό δελτίο είτε με εγκλήματα απεχθεί και ιδεχθεί, είτε με πυροβολισμούς και

περίεργα θέματα που έχουν να κάνουν με ανθρώπους εσημασμένους που είναι μπλεγμένοι σε πάρα πολλά κυκλώματα εκεί στο Μικρολίμανο, και από την άλλη πολύ περίεργα πράγματα, περίεργα σε ό,τι αφορά και το ένιγμα και τιμωρία, όπως διάβασα σε κάποιες ιστοσελίδες να αναφέρονται, όχι βέβαια παραφρασμένα στο μπλουζάκι του κυρίου Αυγερινού, αλλά στην αποφυλάκηση του κυρίου Γιωτόπουλου. Μέχρι τον θερμικό θόλο πάνω από την Ευρώπη και το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που έχει χτυπήσει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, κίτρινος συναγερμός, φαίνεται ότι τα έντονα κύματα καύσωνα έχουν έρθει νωρίτερα από το κανονικό λόγω της κλιματικής αλλαγής, λένε οι μετεωρολόγοι και οι επιστήμονες. Στη Γαλλία τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, αλλά και σε άλλες περιοχές. Η πολιτική επικαιρότητα πραγματικά είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα, με όλα όσα αποκαλύπτονται ξαφνικά εκεί που δεν το περιμένεις. Μπορεί να βγει κάποιος και να πει, ξέρεις, ο τάδε απολύθηκε από εκεί γιατί είπε αυτό, ο άλλος υπενόησε εκείνο, υπάρχει δάκτυλος και ξέρω εγώ κάτι άλλο πίσω από το τρίτο. Πρόσωπα και λόγια που είτε λέγονται είτε υπονοούνται, που έχουν μπερδέψει νομίζω περισσότερο την κοινωνία. Κάποιοι αυτοί που ξέρουν, που είναι πιο ψύχρεμοι, που διαβάζουν περισσότερο και πίσω από τις λέξεις. Λένε πως έτσι ασκείται η πολιτική, εγώ θα διαφωνήσω, και αν ασκείται έτσι πρέπει όλοι να το ακολουθήσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι δηλαδή να είμαστε σε μια πεπατημένη που μάλιστα έχει και πάρα πολλές σκοτεινές λακκούβες με λασπόδι νερά. Ειλικρινά δεν μου αρέσει καθόλου η πολιτική αντιπαράθεση έτσι όπως εξελίσσεται τις τελευταίες μέρες, είτε μέσα στη Βουλή είτε έξω από αυτή, είτε σε πολιτικά τραπέζια, είτε σε ιστοσελίδες και σε διαλόγους, είτε στα πάνελ, κυρίως στα τηλεοπτικά. Οπότε από την πλευρά της κυβέρνησης βλέπω ότι αυτό που έχει χαραχτεί είναι να δίνονται παροχές, να μην σύρονται σε μία άγωνη αντιπαράθεση. Αυτό λένε, αυτό πιστεύουν, αυτό έχουν σχεδιάσει. Αυτό είναι μία ψύχρεμη βέβαια λογική, δεν λέω. Προσπαθώντας να δείξουν ή πάντως να αποδείξουν και να χαράξουν μία πολιτική, μία συμπεριφορά απέναντι στον πολίτη, ότι φροντίζουν για την καθημερινότητά του. Πρόσφατα σήμερα ακούσαμε και γι' αυτό το έκτακτο επίδομα βοήθημα για οικογένειες με παιδιά που έρχεται τον επόμενο μήνα. Είδαμε και την επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 2. Η πλευρά του Πασόκ υποστηρίζει ότι όλα αυτά είναι πράγματα που είχαν προτείνει εκείνοι και τους τα παίρνει κυριολεκτικά μέσα από το στόμα σαν προαναγγελίες. Είναι πιο εύκολο μάλλον να είσαι αντιπολίτευση, γιατί μπορείς να πετάξεις διάφορα πυροτεχνήματα, και δεν αναφέρομαι μόνο στο Πασόκ. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου, γιατί τελικά ο πολίτης, εκτός αν έχουμε διαβρωθεί όλοι, μαθαίνεις αυτό. Μαθαίνεις το ποιος θα δώσει τα περισσότερα, ποιος θα τα εννοεί, ποιος θα τα καταφέρει να τα βγάλει πέρα, και δεν, νομίζω δεν τον ενδιαφέρουν καθόλου σίγουρα οι στήρες αντιπαραθέσεις, αλλά και ο πόλεμος των ιδεών. Και θα κλείσω με αυτή την είδηση που μαζί και με τον χαμό του ποδοσφαιριστή από την αυτή την ατροφική σκλήρυνση, τον Άντζα, και μαζί με το άλλο θέμα με το παιδί που χαροπαλεύει, το Μάριο Οικονόμου, μας έχουν κάνει πολύ σκεπτικούς, ειδικά όταν αφορά θάνατο, απώλεια, και αναφέρομαι και στην εθνική μας γυμνάστρια τη δεκαετία του 90, που πραγματικά άλλαξε και τον τρόπο με τον οποίο γινόταν η γυμναστική στα λεγόμενα πρωινάδικα. Μια ολόκληρη μόδα, μια ολόκληρη τάση, ένα πάρα πολύ φρέσκο, όμορφο, ζωηρό, ζωντανό κορίτσι που μας έμαθε το αερόμπικ και τη γυμναστική, και που έβαλε και την τηλεόραση σε μια άλλη τροχιά από τη δική της σκοπιά. Ένα κορίτσι, μια γυναίκα που όμως χτυπήθηκε πολύ άσχημα από την νόσο, από την νόσο της. Και θα πω εδώ, αναφέρομαι σαφώς στην γογό Μαστρο Κώστα, θα πω εδώ ένα και μόνο πράγμα που δεν είναι και τόσο προφανές. Έχω μείνει άναυδη και τη σφίγγω το χέρι με όλο το σεβασμό μέσα στο πένθος και την απώλειά της, με την κόρη της, η οποία
βγήκε και προσπάθησε να διαχωρίσει την όσο που είχε εμφανιστεί αμέσως μετά τον τοκετό της και κατά το θυλασμό με τη μετέπειτα πορεία του καρκίνου. Αυτό, για όσους ξέρουν και για όσες γυναίκες το έχουν υποστεί, ήταν ό,τι καλύτερο, ό,τι σοφότερο, ό,τι δυνατότερο μπορούσε να κάνει αυτό το 17χρονο κορίτσι. Υποκλίνομαι.

0: Πλησιάζουμε στις 5 και 20. Πόσο γρήγορα περνάει η ώρα. Σήμερα μου φαίνεται ότι περνάει γρήγορα και η μέρα. Έχω και θεωρία, έψαξα γι' αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο για σήμερα, θα το πούμε άλλη στιγμή. Και σας καλωσορίζω λοιπόν εδώ στο Μένουμε Εδώ, στο Air News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλα Κουλισοπούλου, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό κέντρο για την επικοινωνία μας. Ακούμε Bob Dylan, θα επανέλθω, όχι μόνο γιατί το τραγούδι είναι ωραίο, αλλά και γιατί έχω να πω αρκετά για αυτόν τον υπέροχο καλλιτέχνη που έγινε 85 Μαΐου στην κυριολεξία, αφού γεννήθηκε στις 24 Μαΐου. Και τώρα θα καλωσορίσω τον κύριο Άγγελο Χωριανόπουλο που είναι μαζί μας, αναλυτή στρατηγικού ρίσκου για τη Μέση Ανατολή. Αυτή είναι η ιδιότητά του. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και από μένα σας και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χωριανόπουλε. Παρακολουθώ λίγο και την αρθογραφία και τις συνεντεύξεις σας και σας ψάξαμε με τη Βούλα Κουλισοπούλου. Ευτυχώς που τα καταφέραμε, γιατί λόγω επικαιρότητας και κάποιων εκτάκτων έτσι καταστάσεων δεν θα σας είχαμε. Τώρα όμως σας έχουμε και η ερώτηση είναι μία. Τι πολιτικό αδιέξοδο είναι αυτό, είτε για τον ίδιο τον Τραμπ, γιατί δεν βλέπω οι Ιρανοί να βρίσκονται στην ίδια θέση, είναι κάπως διαφορετικό φαντάζομαι το δικό τους, ο δικός τους ο τρόπος σκέψης. Τι αδιέξοδο είναι αυτό και αν τυχόν βλέπετε εσείς πολύ περίεργα πράγματα ή είναι μια μια κατάσταση που θα μπορούσε κανείς να έχει πει ότι ναι, περίπου έτσι πάει.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βλέπουμε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να προσαρμοστούν σε όλα αυτά τα οποία γίνονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε ότι οι αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες έχουν αναλάβει να εξυπηρετούν σε επίπεδο πωλήσεων ενέργειας, κυρίως πετρελαίου και LNG, τα κράτη της Ανατολικής Ασίας, τα οποία εξυπηρετούσαν παλαιότερα τα κράτη της Μέσης Ανατολής ή το Ιράν αυτό καθ' αυτό. Να το πούμε απλά, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κλέψει το πελατολόγιο αυτή τη στιγμή του Ιράν λόγω του πολέμου. Βλέπουμε ότι έχουν περιορισμένο όγκο ποσοτήτων τις οποίες μπορούν να εξάγουν στις χώρες της Ανατολικής Ασίας. Παράλληλα, βλέπουμε ότι οι στρατιωτικοί βομβαρδισμοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, παρότι σε στρατιωτικό, σε τακτικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο, δεν έχουν κανένα πρόβλημα, δηλαδή μπορούν πάρα πολύ άνετα και βομβαρδίζουν όποιον στόχο θέλουν στο Ιράν. Βλέπουμε ότι το πολιτικό αποτύπωμα είναι μειωμένο, δεν υπάρχει κάποιο άμεσο πολιτικό αποτέλεσμα. Ναι. Η Ιρανική ηγεσία δεν έχει μία ενιαία γραμμή. Άλλα πράγματα ζητάνε οι φρουροί της Επανάστασης. Άλλα ζητάει ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, άλλα το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Οπότε βλέπουμε πως όλη αυτή η στρατιωτική έτσι κλιμάκωση από πλευράς των ΗΠΑ δεν μπορεί να έχει τα μέγιστα πολιτικά ωφέλη, διότι δεν υπάρχει κεντροποιημένη εξουσία στο Ιράν λόγω της απώλειας του Χαμενεΐ. Ο ιός του Χαμενεΐ δεν γνωρίζουμε που είναι, δεν έχει δώσει σημάδια ζωής. Οπότε βλέπουμε πως οι συγκρούσεις, έστω και σε οικονομικό επίπεδο μέχρι στιγμής, συνεχίζονται και δεν υπάρχει κάποιο έτσι αδιέξοδο το οποίο να βλέπουμε να δημιουργείται. Παρότι να πούμε εδώ πέρα, χθες είχαμε πληροφορίες από την Αμερικανική κυβέρνηση ότι είναι πάρα πολύ κοντά το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και κάποια άλλα κράτη να βρουν μια τελική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Είδαμε μια διφορούμενη δήλωση από τον κύριο Νετανιάχου, οπότε ξαναγυρνάμε σε αυτά τα οποία συζητούσαμε πριν από 1-2 εβδομάδες, ότι κανείς δεν γνωρίζει ποιο θα είναι το τέλος και πώς θα έρθει το τέλος αυτής της σύγκρουσης.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν ένα είδος φαύλου κύκλου φαίνεται να είναι όλη η ιστορία από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Χωρίς να υπάρχουν αυτό που λέμε φανερά ωφελούμενοι και ρηγμένοι σε όλο αυτό το περίεργο brand affair.
1: Ακριβώς, ναι. Mm. Δηλαδή βλέπουμε ότι ξαναξεκινάει η ίδια διαδικασία χωρίς κάποιο τελικό μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Κερδισμένες βγαίνουν οι αμερικανικές εταιρείες ενέργειας και οι αμυντικές εταιρείες. Το αμερικανικό πολιτικό σύστημα από την άλλη πρέπει κάπως να δικαιολογήσει όλα αυτά τα κέρδη στον αμερικανικό λαό, ο οποίος βλέπει να αυξάνονται οι τιμές στα καύσιμα, παρότι οι ενεργειακές αμερικανικές εταιρείες βγαίνουν κερδισμένες. Ξέρετε, αυτό είναι λιγότερο προσδιοριζόμενο. Πρέπει η αμερικανική κυβέρνηση να βρει τρόπο να το δικαιολογήσει αυτό τον αμερικανικό λαό. Οπότε βλέπουμε πως όλο αυτό, από ό,τι φαίνεται, θα συνεχιστεί. Και αυτή την στιγμή, να πούμε κάτι να το γνωρίζει ο κόσμος,
0: ναι.
1: Η Ιρανική πλευρά κάθε φάση της διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν κατεβάζει και άλλους αντιπροσώπους. Δεν υπάρχει μια ενιαία διπλωματική ομάδα η οποία να έχει αναλάβει τη συντριπτική πλειοψηφία.
0: Ναι, το έχουμε αντιληφθεί. Αλλά να σας πω, αυτό ας πούμε το αναφέρεται περισσότερο ως τη βασική αιτία που οδηγούμαστε συνεχώς σε επαναλαμβανόμενο θρίλερ χωρίς φινάλε.
1: Όχι, δεν είναι βασική αιτία. Είναι πολλές οι αιτίες που είμαστε σε ένα τέτοιο φαύλο κύκλο.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, θα βοηθούσε αν είχαμε μία συγκεκριμένη, ξέρω εγώ, γραμμή. Ότι συνομιλούμε με τους τάδες, συνομιλούμε με τον τάδε, με την κυβέρνηση, με τους φρουρούς της Επανάστασης, με 2-3 αξιωματούχους που είναι, ξέρω εγώ, εμπιστοσύνης. Αυτό θέλω να πω.
1: Θα βοηθούσε πάρα πολύ, εννοείται, όπως και θα βοηθούσε να είχαν κοινή γραμμή σε αυτά τα θέματα το Ισραήλ με τις ΗΠΑ καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Διότι βλέπουμε όποτε οι ΗΠΑ προσπαθούν να σταματήσουν το κομμάτι της κλιμάκωσης, της στρατιωτικής σύγκρουσης, ξαφνικά το Ισραήλ βάζει κάποιες οριζόντιες ρήτρες που λέμε στα νομικά και αποφασίζει να βομβαρδίσει 2 ενεργειακές υποδομές στο Ιράν, όπου υποτίθεται είναι κόκκινη γραμμή για την παγκόσμια κοινότητα να βομβαρδιστούν ενεργειακές υποδομές στο Ιράν.
0: Δυναμητίζεται, θέλετε να πλευρές. Πείτε, η κατάσταση. Ναι, πολύ
1: ακριβώς.
0: Ενδιαφέρον αυτό.
1: Ακριβώς,
0: σαν
1: ναι.
0: ενώ θα πιστεύαμε, γενικά είναι γενικώς αποδεκτό ότι υπάρχει κοινό συμφέρον ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ σε αυτό τον ιδιότυπο πόλεμο.
1: Ναι, υπάρχει μια ταύτιση, για να το ποσοτικοποιήσουμε, υπάρχει μια ταύτιση στο 70% των ζητημάτων αναφορικά με αυτόν τον πόλεμο. Απλώς αυτό το 30%, επειδή έχει να κάνει με τα πυρηνικά του Ιράν και με την αποστρατιωτικοποίηση του Ιράν,
0: ναι,
1: και το Ισραήλ σε αυτές τις δύο γραμμές του είναι κάθετο, δεν θέλει το Ιράν να έχει ικανότητες προβολής βαλιστικής ισχύως δια των πυρηνικών του Ισραήλ και δεν θέλει το Ιράν να έχει πυρηνικά, βάζει πάρα πολύ σημαντικούς αστερίσκους και κλιμακώνει όποτε αυτό βλέπει ότι οι διαπραγματεύσεις πάνε να καταλήξουν κάπου σε μια γραμμή που δεν το ευνοεί στο 100%.
0: Ναι. Δεν καταλαβαίνω καθόλου αυτό που λέει συνέχεια ο Τραμπ, δηλαδή κάθε Σαββατοκύριακο, όπως λέτε, περιμένουμε ότι θα ξημερωθούμε την Κυριακή ή τη Δευτέρα το πρωί και θα έχουμε μια συμφωνία, αλλά δεν καταλαβαίνω αυτό που λέει με τον απλό του τρόπο, τον απλοϊκό, ή θα είναι σπουδαία η συμφωνία και ουσιαστική ή δεν θα υπάρξει καθόλου.
1: Ναι, διότι οι ΗΠΑ, αυτό αν πιάσουμε τη σύγκρουση από προ 1,5 έτους όπου ξεκίνησε περίπου, βγάζει πάρα πολύ απλό νόημα. Αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ το είχαν αναφέρει από τότε. Ή θέλουν ολοκληρωτική ήττα του Ιράν στο 100%,
0: ναι,
1: δηλαδή να περάσουν όλες οι πολιτικές θέσεις των ΗΠΑ, όχι να γίνει κάποια διαπραγμάτευση, να γίνει επιβολή της ισχύως του ισχυρού, δηλαδή των ΗΠΑ, ή δεν θέλουν τίποτα. Είναι αυτή η νοοτροπία. Είμαι ο ισχυρός, θέτω τα πάντα στο τραπέζι, όλα τα χαρτιά, δεν διαπραγματεύομαι, επιβάλλω την ισχύ μου. Είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα ισχυρά κράτη, μεγάλες δυνάμεις, τη μακιαβελική θεωρία διεθνών σχέσεων. Αυτή είναι ευαγγελίζοντα τον Ντόναλντ Τραμπ και το επιτελείο του. Ο μόνος τρόπος κατανόησης αυτής της πολιτικής είναι αυτός ο οποίος προείπαμε, συν ο χρηματιστηριακός, όπου εκεί πέρα βλέπουμε και πάλι. Γυρνάμε πίσω στο ότι κάνει πάρα πολλές αναφορές για να καθησυχάσει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας με σκοπό να μην δημιουργηθούν απότομες αυξήσεις στα καύσιμα, πληθωριστικές πιέσεις ή οτιδήποτε
0: που
1: άλλο.
0: Που έτσι και αλλιώς δεν το έχουμε αποφύγει, έτσι δεν είναι, κύριε Χωριανόπουλε? Αυτό είναι δηλαδή κάτι, ένας μονόδρομος, δεν μπορούμε να γυρίσουμε και πίσω, έχω την αίσθηση.
1: Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, ναι, μπορούμε μόνο να το περιορίσουμε. Στην Ελλάδα σίγουρα δεν νομίζω να μπορέσουμε να γυρίσουμε σε σημαντικό βαθμό πίσω σε κανονικές τιμές.
0: Ένα τελευταίο, γιατί πολλά θα μπορούσαμε βέβαια να πούμε, αλλά μέσα στον περιορισμένο χρόνο θέλω να ρωτήσω το εξής. Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα και οι συναντήσεις, οι διαπραγματεύσεις, οι συζητήσεις που είχε με τον Σιν Τζινπίνγκ και στο καπάκι και η επίσκεψη ανάλογη του Ρώσου Προέδρου, σε ό,τι αφορά αυτό το τρίγωνο, να το πω έτσι, των ισχυρών, ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα. Έχει καθόλου προχωρήσει τις συμφωνίες, να το πω έτσι πολύ απλά εγώ, τη συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο των πολύ ισχυρών, τουλάχιστον στα βασικά, ή πρέπει να παραμένουμε ανήσυχοι, η διεθνής κοινότητα να παραμένει ανήσυχη?
1: Κοιτάξτε, επειδή η ειδικότητά μου που είπατε στην αρχή δεν είναι η Μέση Ανατολή, είναι οι Αμερικανοκινέζικες σχέσεις. Δεν έχει κάποια μεγάλη σημασία τώρα, δεν το λέω.
0: Ναι. Γιατί ρωτάνε οι ακροατές, να σας πω την αλήθεια. Λέει τι εννοούν,
1: ναι,
0: λέει τι έχετε σπουδάσει, αυτό με ρωτάνε. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Η γεωπολιτική έχω τελειώσει και η διεθνή οικονομία, αυτά τα δύο.
0: Ωραία.
1: Όσον αφορά τις Αμερικανοκινέζικες σχέσεις και την επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου, αυτό το οποίο έγινε είναι ένας διαχωρισμός γεωγραφικών ζωνών επιρροής και σε δεύτερο χρόνο διαχωρισμός βιομηχανικών ζωνών επιρροής. Για παράδειγμα, άλλη βιομηχανία ενεργειακή, άλλη ναυτιλιακή, άλλη αλυσίδες εφοδιασμού, άλλη τα σιδηροδρομικά δίκτυα. σε αυτό το πλαίσιο γίνανε, από ό,τι βλέπουμε, πολύ, έτσι, μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα συζητήσεων για πάρα πολλά από αυτά τα θέματα. Το αποτέλεσμα της Αμερικανοκινέζικης επίσκεψης ήταν πάρα πολύ καλύτερο των προσδοκιών μου. Είδαμε κοινή γραμμή στο θέμα του Ιράν, είδαμε κοινή γραμμή στο θέμα του Ορμούζ, δεν τα περιμέναμε όλα αυτά. Είδαμε κοινή γραμμή ακόμα και στο θέμα της Ταϊβάν, με τις ΗΠΑ να δείχνουν να κάνουν πίσω δια των δηλώσεων του Μάρκο Ρούμπιο στο κομμάτι αναγνώρισης της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν. Υιοθέτησαν περισσότερο την κινέζικη γραμμή. Οι συμφωνίες πήγαν πολύ καλύτερα από ό,τι νομίζαμε. Δεν πήγαν καλά στο κομμάτι των ημιαγωγών, όπου εκεί πέρα, και των σπάνιων γιών, συγγνώμη, όπου εκεί πέρα προσωπικά περίμενα δηλώσεις σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν είδαμε δηλώσεις. Κάτι το οποίο πάνε να πει ότι δεν υπήρχε κάποια κοινή γραμμή. Ας εστιάσουμε στο κομμάτι του Ιράν, μιας και αυτό συζητάμε. Εκεί πέρα συμφώνησαν ανοιχτό Ορμούζ, ελεύθερη ναυσιπλοεία, ελεύθερο διεθνές εμπόριο, και εκείνα από την πλευρά της άδειασε αυτή την πολιτική των φρουρών της Επανάστασης και όχι του Ιράν, για να κλείσουν το Ορμούζ όπως το έχουν κλείσει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και τόσο συνοπτικός στις προτάσεις σας και στο συλλογισμό σας, κύριε Χωριανόπουλε, και πιστεύω πως θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Έτσι, εδώ είμαστε. Σήμερα είχαμε όρεξη για ελληνικές μουσικές επιλογές και νομίζω ότι μάλλον και το επικροτείτε.
1: Η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί, αύριο βράδυ θα είμαι εκεί.
0: 6:25 η ώρα, στο απογευματόβραδο της Δευτέρας, 25 του μήνα.

Ωραίο ήταν. Λοιπόν, μου λείψατε πάρα πολύ. Πάντα μου λείπει το ραδιόφωνο, η ραδιοφωνική μας παρέα και συνήθεια, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Τι να λέμε τώρα, όσο και να πρέπει κανείς να πάρει λίγη άδεια για διάφορους λόγους, η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε πάρα πολύ. Και χαίρομαι που έλειψα και σε εσάς, από ό,τι βλέπω από τα μηνύματα, όσοι έχετε στείλει. Γιατί φαντάζομαι ότι είστε και άλλοι που δεν στέλνετε, είτε έτσι είτε αλλιώς. Ρενά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντοτε πολύ θερμές οι ευχές σου και σε ευχαριστώ πολύ για τα καλωσορίσματα. Όπως και εσένα, αγαπητέ μου Βασίλη, από την συνεφιασμένη και ανοιξιάτικη Δράμα, λέει. Δημητριάδη με Μαρινάκη, μαλώνεις. Μαλώνω, δεν μαλώνω. Α, μαλώνεις, μαλώνω. Δεν μαλώνω εγώ, λέει. Όπως γινόταν στις ταινίες. Μακάρι να ήταν τόσο απλό. Πάρα πολύ σοβαρό αυτό το περιστατικό. Και κυρίως για αυτό που έδειξε από πίσω. Δηλαδή, άμα το κάνουν αυτό οι κεφαλές, τι να κάνουν οι οπαδοί. Τι θα κάνουν οι οπαδοί, δηλαδή. Νωρίτερα λοιπόν ο Θάνος Τσιμέκας και τώρα η Βίβια Νικολοπούλου στην φροντίδα του ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου πάντοτε στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Δέσποινα Σαργύρη στο τηλεφωνικό κέντρο, στο οποίο ήδη δεχθήκαμε και τα τηλεφωνήματα που θα μεταφέρω. Καλησπέρα στο Θοδωρή από την Πάτρα, το απαντήσαμε για το ότι έχει σπουδάσει ο αναλυτής. Δεν καταλαβαίνω το ύφος της ερώτησής σας. Ξέρετε, κάτι τέτοια είναι οριακά με προσβλητικά. Οι καλεσμένοι μας είναι πάντοτε διαλεγμένοι με πολύ προσοχή, με πολύ καλό φιλομέτρημα του βιογραφικού τους και εδώ πέρα ακούγονται όσο το δυνατό περισσότερες γνώμες, έτσι και απόψεις επιστημονιακά τεκμηριωμένες. Εάν συμφωνείτε ή όχι είναι άλλο ζήτημα, έτσι. Λοιπόν, σας απάντησε νομίζω, έτσι, για τον γεωπολιτική που έχει σπουδάσει και κυρίως για τις συνοαμερικανικές σχέσεις. Που όντως γι' αυτό τον είχαμε φωνάξει, αλλά εγώ το ξέχασα και περισσότερο τον πήγα τον άνθρωπο στη Μέση Ανατολή, γιατί αυτό μας καίει. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα και στην παρέα όλοι. Καλώς ήρθες σαν τον ήλιο του Μάη, μου λέει. Χαρούμενη εβδομάδα να έχουμε γεμάτη υγεία. Μα μόνο οι ευχές μας έμειναν, Θανάση μου, σαν τον ήλιο του Μάη που επιτέλους τον ξαναείδαμε. Ομολογώ και εγώ που αγαπώ τη συννεφιά και τις μελαγχολικές ποιητικές αποχρώσεις. Αυτή την εποχή δεν ταιριάζει, οπότε με χάλασε το χάλασμα του καιρού. Θα το θυμόμαστε όμως όταν θα έρθουν τα πολύ υψηλά τριαντάρια, τριανταπεντάρια, σαραντάρια κτλ. Όπως τώρα έχουν πραγματικά βουγγίξει σε κάποιες χώρες της Ευρώπης και θα λέμε ωραία ήτανε, πολύ ωραία ήτανε. Συμφωνώ απολύτως με τις μουσικές σας επιλογές. Ευχαριστώ, λέει, με κεφαλαία γράμματα η Ευαγγελία.

ο Αντώνης με πολύ, πώς το λένε, με υπερθετικούς βαθμούς και επιφωνήματα με καλωσορίζει και μου δείχνει όλη του την αποδοχή και την αγάπη. Σε ευχαριστώ βρε Αντώνη, πραγματικά. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα, Iron Maiden είπαμε, άγριο νιάτο λέει. Ήρθες να δεις τους Iron Maiden το Σάββατο, ε? Α, βλέπω εδώ φωτογραφία, τι ρωτώ. Μπράβο για όσους το κατάφεραν αυτό. Metallica, Iron Maiden και άλλες υπέροχες συναυλίες πρόκειται να γίνουν όλο το καλοκαίρι. Πού είμαστε, τα πήρα τώρα με τη σειρά. Ήρθα λέει. Ο Πέτρος, δεν κατάφερα να έρθω να βγούμε τη μέρα της γιορτής σου λέει. Ωραία θα ήταν στο αγαπημένο μας εστιατόριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ωραίο σου χιούμορ, για την πάντοτε ζεστή σου παρουσία. Δεν μαλώνω κανέναν, ειδικά άμα λέει τόσο ωραία πράγματα, Πέτρο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι υγεία και πολύ χιούμορ, χαμόγελο πάντα. Και ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα και περαστικά. Κατεπίγουσα έρευνα από Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα 120 εκατομμύρια ευρώ της Κεραμαίος σε διαδραστικούς πίνακες, μας λέει. Καλούν μάρτυρες και ξεσκονίζουν τους διαγωνισμούς και τις καταγγελίες για κακουργηματική απιστία σε βάρος του κοινοτικού προγράμματος, προϋπολογισμού. Και παραθέτει και το ανάλογο link. Κοίταξε να δεις, Σπύρο, για οποιαδήποτε, δεν αναφέρομαι σε αυτήν γιατί δεν μπορώ να το πω από το μικρόφωνο, από το βάρος του δημόσιου ραδιοφώνου και γενικότερα είναι αντιδεοντολογικό από τη στιγμή που δεν υπάρχει το ρεπορτάζ, δεν υπάρχουν τα στοιχεία, δεν μπορώ να το διασταυρώσω, δεν μπορώ να έχω αυτό που πρέπει, δεν μπορώ να το πω, αλλά για οποιαδήποτε διασπάθηση δημοσίου χρήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ προεξάρχοντος, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να πέσει ο πέλεκης βαρύς. Το λέω ευθαρσός, με τα λόγου γνώσεως και δεν με ενδιαφέρει και τίποτα. Χαίρομαι που το αναφέρεις, αν είναι όντως, όχι αν είναι, χωρίς το αναφέρεις για να βγεις στη δημόσια συζήτηση. Αλλά νομίζω ότι δεν τους έχουμε γι' αυτό εκλέξει τους πολιτικούς. Δεν είναι γι' αυτό. Αν το κάνουν ή αφήνουν να συμβαίνει, ερήμην τους δεν ξέρω ή πάντως έχουν την απόλυτη ευθύνη. Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα, και ο Φώτης από το Χελιδόνι της Ηλίας, ναι, σε ποιο πέλαγο αρμενίζω, μπορούμε να βάλουμε κάποιο από τα δύο. Το Χειμωνανθό τον αγαπώ πάρα πολύ, αλλά δεν ταιριάζει καθόλου στην εποχή, αγαπητέ μου Φώτη. Το άλλο μήπως εννοείς το Μεσοπέλαγα αρμενίζω, και δεν το πιστεύω ότι το έχω διαλέξει, χωρίς να έχω από το Φώτη, να το παίξουμε μετά. Γιατί τώρα θα σας πάω σε ένα άλλο μουσικό άκουσμα και θα καταλάβετε σε πολύ λίγο το γιατί. Πάρτε μια γεύση από κάτι πολύ διαφορετικό μουσικά και σε λίγο θα μιλήσουμε με το δημιουργό και εμπνευστή του.

0: είναι ιερέας, έβγαλε metal δίσκο, ιερουργεί στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Παλαιού Ναυπλίου. Αυτό το άλμπουμ από το οποίο ακούμε ένα μόνο κομμάτι είναι το πρώτο του, το ντεμπούτο του. Το όνομά του πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης και το άλμπουμ που έχει κάνει θράψη λέγεται Paradise Metal. Τον καλωσορίζουμε με πολύ πολύ ενθουσιασμό. Καλησπέρα πατέρ Διονύσιε.
1: Καλησπέρα κυρία Ελένη, χρόνια πολλά και σε Λασφόρα, όπως και το όνομά σας βγαίνει το Σέλας το Ελένη.
0: Βεβαίως, βεβαίως, το Σέλας, το Φυσελίνη, το φως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ ωραία ευχή, πολύ ωραία ευχή. Τι ακούσαμε, βάλτε μας λίγο στον κόσμο σας πατέρα Διονύσιε, τι ακούσαμε τώρα?
1: Ακούσαμε ένα ψαλτοτράγουδο συνοδευόμενο μαζί με ηλεκτρική κιθάρα, η οποία κιθάρα ηλεκτρική μπορεί να έχει τη δυνατότητα να μοιάζει με την ανθρώπινη φωνή, να αποδίδει τον ανθρώπινο πόνο, το παράπονο, τη δέηση, το στεναγμό του ανθρώπου, και θεωρώ όμορφο να το συνδυάζουμε αυτό. Εδώ και κάποια λίγα χρόνια έχουμε ένα κανάλι στο YouTube που ανεβάζουμε ψαλτοτράγουδα στην Παναγία ιδιαιτέρως και παντρεύουμε διάφορα μουσικά όργανα και μουσικές τάσεις, γιατί η μουσική είναι οικουμενική, είναι ασύνορη.
0: Και ξέρετε τι μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση? Βέβαια, πρώτα απ' όλα να δώσω τα συγχαρητήρια στην Μαρία Παπά, τη συνάδελφο από τη Λάιφο, που σας πήρε αυτή την εξαιρετική συνέντευξη.
1: Ναι, μου κάνει ωραίες ερωτήσεις.
0: Πολύ ωραίες ερωτήσεις και δώσατε και πολύ ωραίες απαντήσεις. Απνευστή τη διάβασα. Και έτσι σας γνωρίσαμε λίγο, χωρίς να σας έχουμε ηχητικά. Αλλά τώρα σας γνωρίζουμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που, επειδή ξέρω ότι δεν προτιμάτε να προβάλλεστε πολύ, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Τον πελά μου βρήκα, κυρία Ελένη, τον πελά μου βρήκα.
0: Βρήκατε τον πελά σας.
1: Έχω ένα καναλάκι ήχος YouTube που λέει ένα παιδί πριν λίγο καιρό, 2-3 μήνες, από τη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος ο Χατζηλάσκαρης, πάτε να βγάλουμε λίγες κασέτες στην Αγγλία. Του λέω εγώ όλα αυτά δεν έχω για τέτοια πράγματα, θα μάθεις εσύ κάντου. Και έβγαλε λίγες κασέτες, μετά αυτό ανέβηκε σε μια πλατφόρμα γνωστή μουσική και κατόπιν και έλαβε και ένα θετικό άνθρωπο, κάποιον ευλογημένο άνθρωπο, δεν το ξέρω, ούτε και με ξέρει,
0: ναι.
1: Και έγραψε θετικά σχόλια σε ένα πασίγνωστο περιοδικό μουσικό,
0: ναι.
1: Και κατόπιν μετά έγινε γνωστή αυτή η προσπάθεια και βρήκαμε τον πελά μας. Εγώ θέλω την ησυχία μου να,
0: εσείς,
1: όπως τα πουλάκια στο δάσος, να τα ακούνε εμένα, να μην τα βλέπει κανένας.
0: Εσείς είστε, μένετε στο Ναύπλιο, όπου και ιερουργείτε, το υπέροχο και ήσυχο Ναύπλιο, είστε σε επαφή συνέχεια με τη φύση, από ό,τι διαβάζω η καθημερινότητά σας είναι ζηλευτή, έχετε όμως και οικογένεια, έχετε τρία παιδιά.
1: Έχουμε,
0: και ένα
1: εικονάκι. Ναι.
0: Οπότε όλο αυτό κάπου, δηλαδή μισό λεπτάκι να τα βάλουμε τώρα σε μία σειρά. Από πότε σας ήρθε η ιδέα, δηλαδή πώς σας ήρθε η επιφύτηση ψαλμωδίες βυζαντινής μουσικής, αυτό το βυζαντινό μέλος που είναι βέβαια από μόνο του ένα αριστούργημα, θελήσατε να το παντρέψετε, συγγνώμη για το ρήμα, με τη metal μουσική, με ηλεκτρικό metal ήχο. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα και τελικά το υλοποιήσατε και φτάσατε στα σημεία ώστε να ανεβείτε τόσο πολύ και να πάρετε θετικά σχόλια και να βρείτε τον πελά σας, όπως λέτε?
1: Ναι, η μουσική η βυζαντινή είναι πολύ ευρεία, έχει πλούτο αρρύθμιτο και μπορεί να παντρευτεί και να συνεργαστεί με όλα τα μουσικά ρεύματα. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι κάποια ρεύματα που θεωρούνται σύγχρονα είναι ουσιαστικά πάρα πολύ παλιά. Η τέκνο, ας πούμε, ο ρυθμός τέκνο είναι ο αρχαίος ροχαϊκός.
0: Σωστά.
1: Που έχουν ξανά μοναστήρια στο τάλαντο που χτυπάνε, είναι αιγιατρικός ρυθμός. Η ραπ είναι ραψοδία, από το ράπο της Οδές. Και το καθεξής. Η βυζαντινή μουσική λοιπόν έχει την ευχέρεια και μπορεί να καλιάσει όλα τα μουσικά ρεύματα και προτείνω, και αυτή είναι η ευχή μας, δεν πάμε για καριέρα, ας πούμε, ιερείς είμαστε, η αγάπη μας είναι η Αγία Τράπεζα πρώτα, να αποτελέσει αυτό μια προτροπή για τα νέα παιδιά να ασχοληθούν με τη μουσική τη βυζαντινή, να την αγκαλιάσουν, να την εστερνιστούν και θα βοηθηθούν πάρα πολύ στην καριέρα τους και την πορεία τους.
0: Στο κομμάτι που ακούσαμε, το χέρε, εσείς ψέλνετε?
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, έχετε και ωραία φωνή. Δεν φοβηθήκατε κάποια στιγμή ότι μπορεί κάποιοι να σας επικρίνουν, και ότι ξέρετε πόσα σχόλια, τα θετικά σχόλια, οκ, okay, αλλά τα αρνητικά μπορούν να τραβήξουν σαν μαγνήτης κάποια, ένα πράγμα λίγο διαφορετικό, ένα πείραμα να το πω έτσι, μπορεί να τραβήξει πολλά αρνητικά σχόλια. Δεν σκεφτήκατε ότι μπορεί κάποιοι να πούν τώρα τι είναι αυτά που κάνει και γιατί τα κάνει? Δεν το σκεφτήκατε αυτό?
1: Αυτό που προέχει είναι η συνείδησή μας, και ο Χριστός φόρεσε όλων των άνθρωπων για να θεραπεύσει και όλων των άνθρωπων μαζί με τον πολιτισμό του και τη μουσική του, χωρίς αμαρτία βέβαια. Ευτυχώς εδώ ο κόσμος στην Άφρο είναι ανοιχτό μυαλός, και ειδικά ο επίσκοπός μας είναι άνθρωπος με ορίζοντες εκτενής και ψυχής και διανόησης, και μας δίνει το εφαλτήριο και την έμπνευση να κάνουμε τέτοιες κινήσεις.
0: Αυτό το τελευταίο πραγματικά μας αρέσει πολύ να το ακούμε, γιατί και σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας, τα μουσικά και τα καλλιτεχνικά, με τα οποία πολύ συχνά έτσι έχουμε μια συνεργασία, βγάζουμε ανθρώπους από εκεί για να μπορούν να μας πούν τι κάνουν. Αυτό μας λένε, ότι όταν υπάρχει ανοιχτό μυαλό και γίνεται μίξη της μουσικής και των ήχων, μπορούν να προκύψουν πολύ ωραία πράγματα πάνω σε αυτό που λέτε, στους νέους ανθρώπους.
1: Βέβαια.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση επίσης το ότι δεν σας ενδιαφέρει καθόλου, αυτό τουλάχιστον συνήγαγα από τη συνέντευξη, δεν σας ενδιαφέρει να προσιλητήσετε κόσμο μέσω της μουσικής.
1: Αυτό γίνεται με ένα έμεσο τρόπο, με ένα απαλό τρόπο και λεπτό τρόπο, χωρίς να το εκβιάζουμε. Ο κόσμος θέλει το παράδειγμά μας, όχι τα λόγια μας και το κήρυγμά μας. Mm-hmm. Όταν η μουσική βγάζει αισιοδοξία και αγάπη και χάδι, μας βγάζει από τον Άδη το χάδι.
0: Μας βγάζει από τον Άδη το χάδι, μάλιστα.
1: Έτσι, ναι, αυτό το καλύτερο κήρυγμα.
0: Μαλακώνει,
1: και αισιοδοξία.
0: Μαλακώνει την ψυχή, Πάτερ Διονύσιε, η μουσική και η μουσική σας.
1: Βεβαίως. Η μουσική, και ιδιαίτερα η εκκλησιαστική μουσική ως θεόπνευστη και γαλήνια, αναπαύει την ψυχή, τη μαλακώνει, και θα λέγαμε πως η μουσική είναι μια εισαγωγή στη θεολογία. Γιατί σε κάνει πιο ανοιχτό μυαλό και πιο ανοιχτό καρδό.
0: Mm-hmm. Τώρα ήθελα να ρωτήσω και το εξής. Είστε πάρα πολύ κοντά και στα πράγματα της επικαιρότητας. Δηλαδή έχετε, ας πούμε, τραγούδια στο άλμπουμ σας, το Paradise Metal, που αναφέρονται στο Ντουμπάι, χρησιμοποιείτε λέξεις που χρησιμοποιεί η νεολαία, φλεξάρο και τέτοια. Αυτά από πού έχουν προκύψει?
1: Τα θέλει μετάφραση.
0: Τι είπατε?
1: Αυτά θέλουν μετάφραση,
0: ναι,
1: λέω.
0: Ναι, αλλά εσείς πώς τα έχετε επινοήσει? Μιλάτε με τους πολύ νέους ανθρώπους?
1: Προσπαθούμε όσο μπορούμε να εστερνιζόμαστε το πνεύμα τους, γιατί και ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη. Και εμείς δεν μπορούμε να ζούμε σε μια πνευματική ευδαιμονία εγωκεντρική. Πρέπει να μας σκοτάμε όλους τους ανθρώπους. Mm. Επίσης το metal βγαίνει από το ρήμα μεταλλό, που σημαίνει εξερευνώ και αναζητώ.
0: Σωστό.
1: Άρα μουσική είναι αναζήτηση ουσιαστικά. Και η μουσική ενώνει, δεν χωρίζει. Να σου πω το ωραίο, εκεί σε σχόλια που μου έχουν στείλει, έχει στείλει σχόλια θετικά, ωραία, και ένας ραβίνος.
0: Χωρίς φυσικά να γνωρίζεστε, στο YouTube σας τα έχει στείλει?
1: Όχι, εκείνος στο YouTube σε σχόλια με τη φωτογραφία του μου λέει, αν και είμαι ραβίνος στο θρήσκευμα, ας πούμε, παρά τα θεωρώ ότι η βυζαντινή μουσική μπορεί να συνδυαστεί άριστα με τη metal και να συνεχίσετε, πάτερ μου λέει.
0: Φαντάζομαι ότι όταν τα διαβάζετε αυτά παίρνετε πάρα πολύ έτσι, έμπνευση, δύναμη, θάρρος.
1: Βέβαια, βέβαια, η μουσική ενώνει.
0: Και ας πούμε διαβάζω ότι κάποτε γενικά έχετε σχόλια και από παιδιά, κυρίως από παιδιά, από όλο τον κόσμο, από τη Νέα Ζηλανδία και το Ισραήλ μέχρι τον Καναδά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και επειδή η εκπομπή μας τώρα ακούγεται και από τη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, έχει μεγάλη σημασία, πατέρα Διονύσιε.
1: Δόξα το Θεό.
0: Δόξα το Θεό. Τι σκοπό έχετε από εδώ και πέρα? Γιατί πραγματικά, έτσι χωρίς να το φαντάζεστε, εισήλθατε στα μουσικά πράγματα με ένα πολύ έτσι ανορθόδοξο τρόπο, εντός εισαγωγικών, σας πειράζω κι εγώ. Το Paradise Metal θα μείνει σίγουρα ως ένα πολύ φρέσκο νέο είδος, αλλά έχετε συνεχώς, ας πούμε, εκεί που κάθεστε και χαζεύετε τη θάλασσα, αγναντεύετε τη θάλασσα, σκέφτεστε και άλλα πράγματα?
1: Δεν μπορώ να μη σκέφτομαι. Mm-hmm. Θέλω πάντα κάτι να δημιουργώ. Έστω και είναι μικρό και ασήμαντο. Έτσι ζει ο άνθρωπος. Και ειδικά όταν δημιουργεί για το κοινό, δημιουργώ από το έργος και το δήμος. Όταν κάνω κάτι κοινό καλό για όλους. Και η μουσική λοιπόν είναι μια μεγάλη προσφορά. Δεν έχουμε τώρα εμείς κυρία Έλενα, φιλοδοξίες για καριέρες. Αυτό που θέλω όλο αυτό να αποτελέσει μια προτροπή για τα νέα παιδιά να ιδρυθεί ένα καινούργιο μουσικό ρεύμα, ναι, το Paradise Music, ναι, Music, που να μπορέσουν οι νέοι να μπαντρέψουν, να συνενώσουν το ουρανό με τη γη, Ανατολή με Δύση και παρελθόν με παρόν. Και με μέλος, συγγνώμη.
0: Τι να πω, πραγματικά από μόνο σας είστε αστήρευτος, είστε ένα μοναδικό φαινόμενο. Εγώ να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου πάντοτε έμπνευση, πίστη και φως σε ό,τι κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό να το έχετε και να το μεταδίδετε αυτό, έστω μέσω της μουσικής ή όποιου άλλου τρόπου.
1: Αυτό, ναι, μου λέει σε ένα άλλο σχόλιο μια κυρία από το εξωτερικό ότι ακούω τη μουσική και την Paradise Metal, το άλμπουμ, και ανάβω και το Λιβάνι μαζί, γιατί είναι ωραίος συνδυασμός και με βοηθάει να στενίσουμε καλύτερα, να λαμβάνω καλύτερα τα μουσικά μηνύματα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα σας χαιρετήσω για τώρα. Νομίζω θα σας ξαναβρούμε όταν έχουμε και άλλη αφορμή, γιατί ποτέ δεν χάνονται άνθρωποι που μπορούν να είναι τόσο ξεχωριστοί. Άλλωστε νομίζω ότι μαζί μας συμφώνησαν και ένα σωρό άλλοι ακροατές, πιστοί, μουσικοί, δεν ξέρω πώς να τους ονομάσω, δεν έχει σημασία, άνθρωποι που συναντήθηκαν στον ίδιο παρανομαστή που τους υποδείξατε εσείς.
1: Ωραία, εύχομαι οι μουσικές όλων των ανθρώπων να μας αγγίζουν και να μας κάνουν να πνέουμε καλύτερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάτερ. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Σας ευχαριστούμε.
1: Και εσείς. Γεια.

Αυτός λοιπόν είναι ένα πολύ μικρό δείγμα της δουλειάς του. Μπορείτε να τον βρείτε στο YouTube. Εγώ δεν χρειάζεται να υποδείξω. Απλά εντυπωσιάστηκα από το πολύ ωραίο ρεπορτάζ της Μαρίας Παπά στη Λάιφο για τον πατέρα Διονύσιο Ταμπάκη, που εκτός από ιερέας είναι και metal μουσικός. Αυτό που ακούσαμε ήταν το «Αχ Λεμονιά», ένα ύμνο στη μητέρα, όπως ο ίδιος το προσδιορίζει. Πήγαμε λίγο διαφορετικά σήμερα και πραγματικά αυτή η μικρή απόσταση, όπως σας είπα, από τα πράγματα με έκανε να αλλάξω λίγο το στυλ ή να εγγενιάσω ή να εισαγάγω και άλλα πράγματα. Με πολύ όρεξη πάντα και αγάπη για το ραδιόφωνο και πάνω απ' όλα για όλους εσάς.

Φώτη μου, πραγματικά πολύ χαίρομαι που συναντηθήκαμε. Αυτό το τραγούδι το σιγοτραγουδούσα όλο το Σαββατοκύριακο, οπότε είπα να το εντάξω και είναι ένα από αυτά που ζητάς. Επίσης, να στείλω στο Σωτήρη από την Αργυρούπολη πολλούς χαιρετισμούς. Λέει Δημητριάδης Μαρινάκης, όταν το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, τι θα κάνουν παρακάτω. Έχει σημασία. Όταν τη μισή κυβέρνηση την τραβάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είμαστε χαμένοι από χέρι.

Καλησπέρα στον Αλέξανδρο. Ακούω συνέχεια πρώτο πρόγραμμα, λέει. Έχω βαρεθεί όλους τους πρωινούς δημοσιογράφους να λένε τα ίδια και τα ίδια για τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Επιτέλους και μια φωνή λογική στο υπέροχο ραδιόφωνο. Ο Αλέξανδρος, λοιπόν, είναι κτηνίατρος από την Πρέβεζα και τον χαιρετούμε. Επίσης το Γιάννη, καλή εβδομάδα και καλό απογευματόβραδο. Και ο Θοδωρής, ο οποίος έχει ένσταση για αυτά που ακούσαμε. Όμως μπες να ακούσεις το Paradise Metal στο YouTube, γιατί εγώ άκουσα και κάποια άλλα τραγούδια, προλάβουμε να παίξουμε και νομίζω θα σου αρέσουν περισσότερο και μπορεί να αλλάξεις γνώμη. Χαιρετώ και τους υπόλοιπους που έχετε στείλει μηνύματα. Δεν πρέπει να σας αποχαιρετήσω όμως. Τα έχει μπερδέψει, λέει, λίγο. Δεν λέτε το μικρό σας όνομα, οπότε ας μην πω το επίθετο. Το διάβασα και αυτό και το είδα. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάποιο μήνυμα. Αύριο πάλι να τα πούμε. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αντώνη Καραγιαννάκη.

κράτος μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

Δεν τε κουβάρει. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα.

Τα μάτια κάπως παίξανε στη στούπα κι στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

ξέρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω αγώνας ταχύτητας, μου έχεις γίνει και πονάω.

ανάποδο και στις κόρνες διαπάσω σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.

0: Καλησπέρα σας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδος και στην εκπομπή «Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα». Σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου, θα ταξιδέψουμε σε έναν τόπο που δεν είναι γεωγραφικός. Είναι το σχολείο, είναι η τάξη, είναι η στιγμή που ένα παιδί κοιτάζει ένα άλλο παιδί και αποφασίζει, χωρίς να το ξέρει, αν αυτός ο κόσμος χωράει ή όχι. Μόνο η ιστορία. Στο μικρόφωνο είμαι η Κατερίνη Μπατζάκη και στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για τη συμπερίληψη. Όχι σαν λέξη, αλλά σαν πράξη, σαν καθημερινή μάχη μέσα στις σχολικές αίθουσες της Ελλάδας.
1: Σκεφτώ στα καφενεία.
0: Ένα λοιπόν παιδικό φεστιβάλ επιστρέφει στον Πειραιά μετά από 8 χρόνια με τίτλο «Τα παιδιά μπορούν, την ειρήνη οδηγούν». Ένα φεστιβάλ τέχνης, αποδοχής, παιχνιδιού και συνύπαρξης στο Τινάνιο κήπο με παρέλαση ειρήνης, με παιδιά από σχολεία, κοινότητες μεταναστών, οικογένειες, ομάδες από όλη την Ελλάδα. Αλλά η σημερινή μας κουβέντα δεν αφορά μόνο μία εκδήλωση, αφορά κάτι πιο δύσκολο, πιο αληθινό. Το αν η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένας χώρος όπου η διαφορετικότητα δεν είναι ανοχή, αλλά κανονικότητα.

0: Μαζί μας λοιπόν στο στούντιο είναι η Έλενα Καραγιάννη, συντονίστρια εκπαίδευσης προσφύγων, ειδικός εικαστικής αγωγής και άνθρωπος που συνδέει την εκπαίδευση με την τέχνη και την ένταξη. Έλενα, καλησπέρα και σε καλωσορίζω στην εκπομπή μας.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τον χώρο που μας δίνετε να μας συμπεριλάβετε και εμάς σε αυτή την εξαιρετική εκπομπή.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντική η συμπερίληψη. Και θέλω να ξεκινήσω και να σε ρωτήσω, είσαι μέσα με τα παιδιά προσφύγων και πρόσφυγες. Θέλω να σε ρωτήσω, όταν ένα παιδί πρόσφυγας μπαίνει σε ένα ελληνικό σχολείο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κουβαλάει μαζί του και ποιο είναι το πρώτο πράγμα που χάνει?
1: Όντως είμαι συντονίστρια εκπαίδευσης προσφύγων. Είναι ένας θεσμός που υπάρχει από το 2016 και ο ρόλος των συντονιστριών και συντονιστών είναι να λειτουργήσουμε ως γέφυρες σε αυτό το θέμα της συμπερίληψης, της ορατότητας, ανάμεσα στις οικογένειες και στα παιδιά, στους θεσμούς της πολιτείας, ιδιαίτερα σε αυτούς που συνδέονται με την εκπαίδευση. Ένα παιδί λοιπόν που έρχεται στο σχολείο κερδίζει πολλά πράγματα, δεν

0: κάνει πράγματα. Ένα παιδί που έρχεται στο σχολείο, αυτά που ήδη έχει χάσει είναι... έρχονται παιδιά, είναι επιβαρημένα με το τραύμα. Είναι παιδιά τα οποία έρχονται από εμπόλεμες ή χώρες που βιώνουν εξουθένωση, αποστέρηση, προβλήματα στη διατροφή τους, στα δικαιώματά τους, στην εκπαίδευσή τους. Είναι παιδιά με περιορισμένα δικαιώματα. Είναι παιδιά που ήδη έχουν χάσει πολλά. Συνεχίζει το ταξίδι τους από τη μία χώρα στην άλλη, το ταξίδι με τους διακινητές και τις βάρκες που γνωρίζουμε, και έρχονται στην Ελλάδα ήδη επιβαρημένα με ένα τραύμα. Το σχολείο είναι, θα λέγαμε, ένα θεραπευτικό πλαίσιο και είναι το μόνο θεραπευτικό πλαίσιο με όρους ένταξης και συμπερίληψης που αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Ελλάδα. Με πολλά προβλήματα, το ελληνικό σχολείο έχει πολλά δομικά προβλήματα, το ξέρουμε αυτό, αλλά από μόνο το σχολείο είναι η κοινότητα που μπορεί να αγκαλιάσει και να θεραπεύσει αυτά τα παιδιά.
1: Γιατί κάπου ανάμεσα σε αυτά τα δύο αρχίζει και η έννοια της ένταξης, σωστά. Mm-hmm. Στην πράξη τι σημαίνει συμπεριληπτικό σχολείο στην Ελλάδα σήμερα? Είναι θεσμός, είναι προσπάθεια ή είναι ακόμα ευχή?
0: Στην Ελλάδα θα έλεγα ότι μάλλον είναι ευχή. Η Ελλάδα έχει σαφώς νομοθεσίες που ευνοούν την ένταξη των παιδιών αυτών, αλλά αντιμετωπίζει δομικά προβλήματα και αδιέξοδα που δυσκολεύουν την ένταξη. Μέσα στο εσωτερικό του σχολείου και στη λειτουργία του, θα λέγαμε ότι είναι συμπεριληπτικό ένα σχολείο που έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Είναι πολυγλωσσικό. Με την έννοια ότι δεν μιλάμε πολυγλωσσικό ένα περιβάλλον σχολικό όταν διδάσκει γλώσσες, αλλά όταν ακούγονται οι γλώσσες. Επιγραφές, μουσικές, θεατρικά, γιορτές με τη γλώσσα και την κουλτούρα των παιδιών. Και είναι συμπεριληπτικό ένα σχολείο όταν είναι πολυτροπικό. Δηλαδή, πέρα από τα μαθηματικά και τη γλώσσα, χρησιμοποιεί εργαλεία και τρόπους που μπορεί να είναι η τέχνη, μπορεί να είναι ο κινηματογράφος, μπορεί να είναι ο χορός, μπορεί να είναι πολλά άλλα, μπορεί να είναι το περιβάλλον, μπορεί τα ζώα, για να βοηθήσει τα παιδιά αυτά να δημιουργήσουν έννοιες στην καινούργια γλώσσα, αλλά και την ίδια στιγμή και το πληθυσμό που ήδη υπάρχει, το μαθητικό και τους εκπαιδευτικούς και την κοινότητα γύρω από το σχολείο, να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τη νέα κουλτούρα και τα νέα στοιχεία. Επίπεδο πολιτείας είμαστε στη θεωρία.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν και πολλά απαγορεύεται σε μια γλώσσα. Δηλαδή, βλέπεις ένα σχολείο, έρχονται παιδιά τα οποία δεν μιλάνε τα ελληνικά. Και αυτό αμέσως τα στιγματίζει. Δηλαδή, μέχρι να μάθουν τη γλώσσα, μέχρι να ενταχθούν ή δημιουργεί κάποια συναισθήματα σε γονείς που δεν θέλουν το παιδί τους να πηγαίνει στο σχολείο με τα παιδιά αυτά που δεν μιλάνε τη γλώσσα, τα ελληνικά.
0: Δυστυχώς συμβαίνουν αυτές οι συμπεριφορές στους γονείς και ίσως περισσότερα συνέβαιναν πιο συχνά, αλλά το ελληνικό σχολείο και εκπαιδευτικοί σήμερα έχουν τα εργαλεία να δουλέψουν και να δημιουργήσουν ένταξη και μάθηση και όλα αυτά χωρίς την κοινή γλώσσα. Υπάρχουν τρόποι και τεχνικές, και ειδικά από το 2015 και μετά, που όλο αυτό που λέμε και προσφυγικό κύμα υποχρέωσε κατά κάποιο τρόπο τους θεσμούς, πανεπιστήμια, οργανώσεις να δημιουργήσουν υλικό. Ο Έλληνας σήμερα εκπαιδευτικός είναι καταρτισμένος, έχει εργαλεία. Από εκεί και πέρα.
1: Τα χρησιμοποιεί.
0: Τα χρησιμοποιεί, ναι. Mm. Υπάρχουν σε κάθε σχολείο πυρήνες εκπαιδευτικών, υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που το παίρνουν πάνω τους. Υπάρχει και βοήθεια από τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Φέτος, ας πούμε, γίνανε πάρα πολλά φεστιβάλ, σαν και αυτό που θα μιλήσουμε, και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, από συντονιστές και συντονίστες εκπαίδευσης προσφύγων. Και γενικά οι εκπαιδευτικοί δεν μένουν αδιάφοροι και απαθείς. Εχθρός είναι η δυσκολία, το ότι δεν έχουμε πόρους. Άλλα δομικά προβλήματα για τα παιδιά αυτά είναι το ότι ακόμα σήμερα μιλάμε για τη μεταφορά τους. Δεν είναι λυμένη η μεταφορά τους από τις δομές στα σχολεία. Δεν υπάρχει σταθερό ψυχοκοινωνικό προσωπικό, παράλληλη στήριξη. Όλο αυτό το βοηθητικό πλαίσιο δεν υπάρχει στο ελληνικό σχολείο. Εάν κάποια στιγμή δυσκολευτεί ο εκπαιδευτικός και ένα σχολείο να διαχειριστεί τέτοια θέματα, δεν είναι επειδή είναι αδιάφορος ή ρατσιστής, είναι ότι δεν έχει βοήθεια. Οι εκπαιδευτικοί δυστυχώς έχουν όρια, δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα.
1: Αλήθεια. Θα πάμε λίγο σε ένα μουσικό διάλειμμα, Κωνσταντίνε, και θα επιστρέψουμε για να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για αυτή την μετάβαση. Γιατί είναι ένας ανοιχτός χώρος στο σχολείο, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα που αφορούν τον ρατσισμό και άλλα που θα συζητήσουμε. Ας κάνουμε διάλειμμα.
2: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
3: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
4: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
5: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
4: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
6: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
7: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
6: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη

Κάθε σχολείο είναι ένας μικρός κόσμος και κάθε μικρός κόσμος αποφασίζει αν θα γίνει ανοιχτός ή κλειστός. Και εκεί κάπου ανάμεσα στα διαλύματα και στις λέξεις χτίζεται το πιο δύσκολο μάθημα, η αποδοχή.

0: Λοιπόν, μαζί μας πάλι είναι η Έλενα Καραγιάννη, είναι εδώ στην εκπομπή μας «Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα», συντονίστρια στην ειδικός μάλλον καστικής αγωγής και άνθρωπος που συνδέει την εκπαίδευση με την τέχνη και την ένταξη. Έλενα, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ο ρατσισμός στα σχολεία είναι πάντα εμφανής ή υπάρχει και σιωπηλός ρατσισμός, αυτός δηλαδή που δεν φαίνεται αλλά διαμορφώνει συνειδήσεις?
1: Θα μιλήσουμε σε γενικές γραμμές τι συμβαίνει. Η νέα γενιά των ανθρώπων που είναι αυτή τη στιγμή στα σχολεία, είτε πρόκειται για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, στην πράξη τα έχουν λύσει αυτά τα ζητήματα και τις συζητήσεις. Είναι ο Χασάν, ο συμμαθητής που παίζουν μπάλα, είναι η Φατιμά που πάνε και φτιάχνουν TikTok αναρτήσεις και όλα αυτά, φτιάχνουν τα νύχια τους μαζί. Είναι το παιδί του διπλανού θρανίου και τα έχουν πολύ λυμμένα αυτά τα θέματα. Είναι παιδιά. Είναι παιδιά που παίζουν, θα τσακωθούν, θα κάνουν.
0: Δεν το σκέφτονται ποτέ έτσι.
1: Το παιδί και το σχολείο μπορεί να δηλητηριαστεί όμως από τους ενήλικες. Και αυτό που ανέφερες πριν, ότι οι γονείς γενικά και όχι μόνο στο προσφυγικό, ασκούν πολύ μεγάλη πίεση αυτή τη στιγμή και παλαιότερα. Στο σχολείο προσπαθούν να περάσουν τα πολιτικά τους, πιστεύω, την ατζέντα τους ή οτιδήποτε άλλο νομίζουν ότι είναι σωστό. Από μόνο ότι τα παιδιά μπορούν να λειτουργήσουν και ξαναλέω ότι το σχολείο μπορεί να δημιουργήσει μια πλατφόρμα αποδοχής, είναι μια κοινότητα που ο καθένας βρίσκει το ρόλο του, είναι θεραπευτικό. Ωστόσο, θα ήταν πολύ μεγάλη παράληψη να μην μιλήσουμε για αυτά τα παιδιά. Έρχονται στο σχολείο και ήδη έχουν δεχθεί μια μεγάλη απόρριψη από την ελληνική πολιτεία. Θα ήταν παράληψη να μην μιλήσουμε ότι σε αυτόν τη συζήτηση για την ένταξη και τη συμπερίληψη δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε για τις πολιτικές που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, που δυστυχώς δεν τους ο μόνο στόχος είναι να φύγουν, να τους διώξουμε. Η ζωή μέσα στις δομές έχει γίνει πιο δύσκολη. Η εικόνα των δομών είναι μιας με κρατητήρια και όχι δομές, ιδρύματα, φροντίδας ευάλωτων, γιατί είναι ευάλωτοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτά τα παιδιά λοιπόν ήδη τα έχει απορρίψει η ελληνική πολιτεία. Το σχολείο, ξαναλέω, έχει περιορισμένα όρια, ωστόσο γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και θα πρέπει λίγο να φύγουμε το μυαλό μας από τα στερεότυπα που υπάρχουν για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς, που και αυτοί με τη σειρά τους δέχονται μια ρητορική μίσους. Και αν πραγματικά μας ενδιαφέρει, γίνονται εξαιρετικά πράγματα. Θα μπορούσε η ελληνική πολιτεία εδώ και χρόνια να καταγράψει τις καλές πρακτικές και τις λύσεις στην πράξη που βρίσκουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί.
0: Πόσο έτοιμοι λοιπόν είναι οι εκπαιδευτικοί να διαχειριστούν πολυπολιτισμικές τάξεις και πού τους αφήνει το σύστημα?
1: Ξαναλέω ότι έχουν την κατάρτιση, έχουν την πρόθεση, δεν έχουν βοήθεια.
0: Αυτό.
1: Μία, δύο, τρεις, ένα σχολείο, μια σχολική τάξη μπορεί να έχει 25 παιδιά. Μπορεί να είναι το παιδί πρόσφυγος, μπορεί να είναι το παιδί Ρωμά, μπορεί να είναι το παιδί με αμαία, με αναπηρίες. Έχω ακούσει ιστορίες για 7 παράλληλες μέσα σε ένα τμήμα. Ένα δάσκαλος δεν μπορεί να το λύσει.
0: 7 παράλληλες μέσα σε ένα τμήμα.
1: Ναι. Παιδιά δηλαδή. Παιδιά που χρειάζονται ένα νοσοκόμο, ένα βοηθητικό προσωπικό. Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα μέσα στα σχολεία και δεν μπορεί να τα λύσει ένας εκπαιδευτικός. Σε άλλα παραδείγματα στο εξωτερικό, είχα επισκεφτεί ένα σχολείο στην Κοίμπρα, στην Πορτογαλία, πριν μερικά χρόνια. 27 άτομα ήταν μόνο το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου. 27. Το ειδικό βοηθητικό προσωπικό, η καθαρίστρια, είχαν, ξέρω, 4 κοινωνικούς λειτουργούς σε σταθερή βάση. Εμείς έχουμε μία κοινωνική λειτουργό, μία φορά την εβδομάδα, για 200, 300, 400 παιδιά. Ναι. Δεν γίνεται. Είναι συμβολικά όλα αυτά. Ναι. Όλα αυτά τα παιδιά έρχονται με ένα τραύμα. Δεν είναι παιδιά τα οποία θα τους πεις κάτσε εκεί. Θέλουν φροντίδα, θέλουν να αισθανθούν αγάπη, θέλουν να αισθανθούν αγκαλιά. Ένας εκπαιδευτικός δεν μπορεί μόνος του. Προσπαθούν οι άνθρωποι. Αλλά ένα παιδί, ας πούμε, που δεν μιλάει τη γλώσσα και έχει θέματα ψυχοκοινωνικής διάστασης, πώς θα το βοηθήσεις? Θέλει ειδική προσέγγιση, θέλει πλαισίωση. Δυστυχώς αυτά δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε συμπεριληπτικό σχολείο, όχι μόνο για τους πρόσφυγες, για τα παιδιά με αναπηρίες και άλλα θέματα, θα πρέπει λίγο να το ξανασχεδιάσουμε από την αρχή.
0: Αν η τέχνη είναι εργαλείο, έτσι, γιατί είσαι και καστικός. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό. Πού χρησιμοποιείται, πού το χρησιμοποιείς, τι μπορεί να πει ένα παιδικό σχέδιο που δεν μπορεί να πει μια πολιτική ομιλία?
1: Η τέχνη όντως είναι ένα από τα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, όπως είναι και η τεχνολογία, ο αθλητισμός και άλλα. από την πρώτη στιγμή, θυμάμαι, στην πρώτα μου βήματα στα σχολεία, στα κάτω πατήσια με τα τότε αλβανάκια, η τέχνη ήταν ένα εργαλείο συμπερίληψης και ορατότητας και γεφύρωσης των πολιτισμικών διαφορών. Και πραγματικά η ζωγραφική τέχνη μας βοηθάνε πάρα πολύ σήμερα. Όσο αφορά το παιδικό ιχνογράφημα και τι μπορούν να μας πούν, πολλές φορές κάνουμε μια υπερβολή στην παιδική ζωγραφική. Ζητάμε από τα παιδιά πρόσφυγες να μας ζωγραφίσουν το σπίτι που άφησαν πίσω στη Παλαιστίνη, στη Συρία ή δεν ξέρω εγώ πού, να μιλήσουν για το τραύμα τους. Και αυτό εγώ τόσα χρόνια δεν το έχω ζητήσει ποτέ. Ένα παιδί πρόσφυγας δύσκολα θα σου μιλήσει για το τραύμα του αυτό. Δεν το ξέρει. Έχει έρθει σε μια νέα συνθήκη. Θέλει να ξεχάσει, θέλει να ενταχθεί. Αργότερα στην ενήλικη ζωή του, βέβαια, το πένθος και όλο αυτό το τραύμα θα βγει με άλλους τρόπους. Αλλά σε αυτή την παρούσα φάση δεν υπάρχει λόγος να τους το ζητάμε. Θα βγει. Μπορεί να βγει με άλλους τρόπους. Αλλά η τέχνη είναι ένα παιχνίδι. Ας μην ψάχνουμε να βρούμε το πένθος και όλα αυτά μέσα.
0: Έχεις παρακολουθήσει την πορεία παιδιών που έχουν μεγαλώσει και έχουν εξελιχθεί και έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική κοινωνία, σωστά? Mm-hmm. Πώς το παρατηρείς, γιατί είναι παιδιά τα οποία έρχονται πίσω μετά και σε ευχαριστούν και σε ευγνωμονούν. Πώς τη βλέπεις αυτή την εξέλιξη? Κάποια προχωράνε και πάνε και μακριά, έτσι.
1: Mm-hmm. Δυστυχώς, ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα δεν έχουν μείνει πολλά τέτοια παιδιά. Θέλουν να φύγουν. Έχουν πλήρη επίγνωση και γνώση τις συνθήκες της Ελλάδας. Το οικονομικό δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα, είναι οι δομές προστασίας και υποστήριξης. Μιλάω με πάρα πολλά παιδιά που έχουν φύγει σε άλλες χώρες. Μιλάω κυρίως με παιδιά που έχουν φύγει στη Γερμανία. Είναι εντυπωσιακό πόσο ανθίζουν. Τα παιδιά που δυσκολεύονται στο ελληνικό σχολείο είναι καλοί μαθητές στη Γερμανία. Είχα επισκεφθεί το χειμώνα τον Ντίσσελντορφ και συναντήθηκα με παιδιά που είχαν περάσει από τα σχολεία. Μια κοπέλα δίνει εξετάσεις τώρα κάτι σαν σχολείο δημόσιας διοίκησης για να δουλέψει ως ανώτερη υπάλληλος κρατικής στη Γερμανία. Μέσα σε 4-5 χρόνια έμαθα γερμανικά και έχει στόχους τώρα να δουλέψει ως ανώτερη κρατική υπάλληλος.
0: Και τις δίνουν την ευκαιρία να το κάνει.
1: Και τις δίνουν την ευκαιρία να το κάνει. Τις παρέχουν σπίτι, τις δίνουν πρακτική άσκηση επιπληρωμή. Δεν θα χρειαστεί να πάει να δουλέψει στις φράουλες για να το κάνει αυτό.
0: Σωστά.
1: Με τους όρους να σπουδάσει. Είναι υποχρεωτική εκπαίδευση και στους 15+. Στην Ελλάδα, εδώ πέρα, δίνουμε και την εναλλακτική στους πρόσφυγες. Αν δεν θες να πας σχολείο, πήγαινε και δούλεψε. Στην Γερμανία είναι υποχρεωτική εκπαίδευση μέχρι τα 18 σου. Και σε υποστηρίζουν και μετά τα 18 για να είσαι ένας χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία τους.
0: Άρα αυτά τα παιδιά φεύγουν νωρίτερα, πριν τελειώσουν το σχολείο, ναι, και πάνε εκεί.
1: Ναι.
0: Όσα μπορούν βέβαια να φύγουν. Mm-hmm. Γιατί το πλαίσιο πια, μάλλον το σύστημα, είναι τέτοιο που δεν είναι και εύκολο να φύγουν, να πάνε σε μια άλλη χώρα. Σωστά.
1: Συνήθως, έτσι όπως συμβαίνει, οι ετούντες άσυλο, αυτοί που πήραν τα χαρτιά, αναγνωρίστηκαν ως πρόσφυγες για να μείνουν στην Ελλάδα, παίρνουν και διαβατήρια και ταξιδιωτικά έγγραφα και φεύγουν. Και ξαναξεκινάνε από την αρχή. Οι υπόλοιποι φεύγουν με παράτυπους τρόπους από Ελλάδα για Γερμανία και οπουδήποτε αλλού.
0: Ναι. Ωραία, θα κάνουμε άλλο ένα διάλειμμα.

πάρω φορά. Εμένα θα ακούσετε τώρα. Μονάχα λόγια. Και σταματήσανε τα ρολόγια. Μου λέτε, μόνη μου πηγαίνω, δεν κολλάω με κανένα. Όλο λέτε, λέτε, λέτε, τα έχετε όλοι χάμενα. Αυτά τα πιάτα μην τα σπατεγιά.

0: Ίσως λοιπόν τελικά η εκπαίδευση να μην είναι μόνο γνώση, αλλά τρόπος να βλέπεις τον άλλον χωρίς να τον φοβάσαι. Έλενα Καραγιάννη, το φεστιβάλ λοιπόν αυτό που διοργανώνεται επιστρέφει με έναν πολύ δυνατό τίτλο. Τα παιδιά μπορούν, την ειρήνη οδηγούν. Τι σημαίνει αυτό σήμερα σε έναν κόσμο τόσο τεταμένο?
1: Η εκπαίδευση δεν είναι ποτέ ουδέτερη. Η εκπαίδευση είναι μια πολιτική πράξη, δεν είναι κομματική, είναι πολιτική. Έτσι το σχολείο σήμερα δεν μπορεί να μείνει σιωπηλό σε αυτό που γίνεται στον κόσμο μας όλο. Όχι με υψωμένες γροθιές, όχι με δυνατές φωνές, αλλά με τους τρόπους που τα παιδιά μπορούν να μιλήσουν για την ειρήνη. Με τη ζωγραφική, με το χορό, με το παιχνίδι, όλοι μαζί. Έτσι λοιπόν το πρώτο φεστιβάλ τέχνης και αποδοχής που γίνεται στον Πειραιά, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, είναι αφιερωμένη στην ειρήνη. Όλες οι εργασίες, όλα τα εργαστήρια, όλα τα παιχνίδια που έχουν προετοιμάσει οι συμμετέχουσες ομάδες γίνονται με αυτό, πάνω στην ειρήνη, στα μηνύματα της ειρήνης. Να πω λίγα λόγια για το φεστιβάλ.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, είναι μια δράση που είχα ξεκινήσει πριν πάρα πολλά χρόνια, 25 και χρόνια, όταν είχα ξεκινήσει σαν δασκάλα εικαστικής αγωγής σε γυμνάσια στο κέντρο, με τα τότε αλβανάκια. Τότε το σχολείο ήταν επίσης σε μια πολύ δύσκολη φάση, δεν υπήρχαν επιμορφώσεις, δεν υπήρχαν πάλι πλαισίωση αυτών των παιδιών και αισθάνθηκα την ανάγκη, χωρίς να έχω κάποια επιμόρφωση ή εμπειρία σχετική, ότι πρέπει κάτι να κάνουμε εδώ για να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να γίνουν ένα κομμάτι της κοινότητας της σχολικής. Έτσι λοιπόν, αυθόρμητα με τα ίδια τα παιδιά φτιάξαμε μια γιορτή με ζωγραφική, με μουσικές, με τραγούδια, τα οποία τα φτιάξαμε με τα παιδιά. Στο πέρασμα των χρόνων έγινε κάτι σαν ένας μικρός θεσμός, έχει γίνει σε διάφορες περιοχές, στο Ήλιον, στο Ναύπλιο, στο Μενίδη, στο κέντρο της Αθήνας και τώρα με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά. Θα γίνει το Σάββατο 30 Μαΐου στο Τινάνιο κήπο, στο κέντρο του Πειραιά, είναι αλλιώς γνωστή και ως πλατεία Θεμιστοκλέους. Θα είναι μια δράση που θα ξεκινήσει από τις 4 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 8.30 το απόγευμα και συμμετέχουν καμιά 35 οργανώσεις κοινότητες μεταναστών και προσφύγων, όπως η Παλαιστινιακή Παρικία, ο Σύλλογος Γυναικών από το Κονγκό, το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, και θα παρουσιάσουμε διάφορες τεχνικές, μορφές τέχνης από τις χώρες καταγωγής τους. Να πω ότι δεν είναι μόνο ένα συμπεριληπτικό φεστιβάλ μόνο για τους πρόσφυγες. Έχουμε πολλές οργανώσεις και ομάδες από άτομα με αναπηρίες, και όπως είναι ο Νευρώνας, όπως είναι διάφορες οργανώσεις από το Πειραιά, Γιατροί του Κόσμου, το Αλληλέγγυο Σχολείο Μεσοποταμίας, πάρα πολλές ομάδες οι οποίες ετοιμάζουν κάτι για την ειρήνη και για την αποδοχή. 7.30 ώρα ξεκινάει επίσης η παιδική παράσταση. Στο φεστιβάλ θα φτιάξουμε διάφορα πράγματα με τα χέρια μας, σημαίακια, μπάνερ, καπέλα και διάφορα, και με αυτά θα βγούμε στην παρέλαση.
0: Αυτό που θέλω να καταλάβω, πώς το οργανώνεις όλο αυτό?
1: Εντάξει.
0: Γιατί και τα παιδιά που συμμετέχουν δεν είναι εύκολο. Είναι και πολλά τα παιδιά που συμμετέχουν, να φανταστώ.
1: Κάθε ομάδα φέρνει το δικό της team. Εγώ συντονίζω τις ομάδες, δεν οργανώνω όλα αυτά. Αλλά για να μιλήσουμε και λίγο με όρους νευροδιαφορετικότητας, εμείς οι καλλιτέχνες είμαστε λίγο αυτή η μη γραμμική, ο μη γραμμικός τρόπος σκέψης, που μπορούμε να κάνουμε ίσως παράλληλα πολλά πράγματα μαζί. Ξέρω ότι δυσκολεύει αυτό τους συνεργάτες μου, φαίνομαι πολύ χαοτική κάποια στιγμή αλλά τελικά λειτουργεί. Ναι, η μη γραμμική, ο γραμμικός τρόπος σκέψης εδώ βοηθάει στο καλλιτέχνη. Όχι ότι είναι και άλλοι τρόποι σκέψης χρειάζονται, αλλά σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση λειτουργεί καλά.
0: Ναι, έχει δώσει πάτημα σε πάρα πολλούς καλλιτέχνες να μείνουν στην ιστορία και να αποτυπώσουν πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να φανταστούμε, είναι σε άλλη διάσταση. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής, η παρέλαση ειρήνης λοιπόν από το Τινάνιο μέχρι το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά είναι μια συμβολική πράξη ή μια πολιτική πράξη με την ευρύτερη έννοια?
1: Είναι συμβολική και είναι πολιτική και τα δύο μαζί. Ξαναλέω ότι είναι θα μιλήσουμε με τους χίλιους τρόπους που τα παιδιά μιλάνε, και εδώ επικαλούμε την προσέγγιση της Reggio Emilia, η εκπαιδευτική, ειδικά της προσχολικής, ξέρουν τι θέλω να πω, ότι υπάρχουν διάφορα είδη αντίληψης και διάφορα είδη κατανόησης του κόσμου και όλα αυτά, και με αυτούς τους τρόπους, με αυτές τις γλώσσες θα μιλήσουμε. Τα αντιρατσιστικά φεστιβάλ συνήθως έχουν μια αισθητική συγκεκριμένη, μια δυναμική συναισθήμα. Εμείς προσπαθούμε να δείξουμε μια άλλη εναλλακτική. Είναι ένα καθαρό, δεν άλλο ένα φεστιβάλ, είναι ένα φεστιβάλ με καθαρό πολιτικό πρόσημο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά. Σας συντονίστε εκπαίδευση μιλάω τώρα. Ο κύριος Καρίδης, που είναι ο υπεύθυνος, ο πρόεδρος του Συμβουλίου, και όλοι το ΔΣ, μας βοηθάνε πάρα πολύ με διάφορους τρόπους για τις ανάγκες των παιδιών στις δομής.
0: Όπως, για παράδειγμα.
1: Να μας βοηθήσουν να καλύψουν το λεωφορείο, γιατί θα χρειαστεί να πάει σε μια δραστηριότητα, ας πούμε, ή σε είδη που χρειάζονται τα παιδιά. Ωστόσο, χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να μιλάμε με πολιτικούς όρους σε ένα παιδικό φεστιβάλ. Δεν συμβαίνει συχνά στην Ελλάδα του 2026 να δεις την Παλαιστινιακή παροικία δίπλα σε ένα σχολείο να παίζουν μαζί. Είναι πολιτική πράξη αυτό. Πέρα από το ethnic στοιχείο που όλοι θέλουμε να χορέψουμε, αφρικανικούς χορούς και αυτά, το να κάτσουν δίπλα οι μητέρες Ελληνίδες με τις γυναίκες από το Κονγκό και να μιλήσουν, να αγκαλιαστούν, είναι πολιτικές πράξεις αυτές. Και επίσης δίνουμε και τη δυνατότητα σε σχολεία, ξεχάσαμε να πούμε ότι γίνεται η δυνατότητα και εξ αποστάσεως συμμετοχή. Υπάρχουν σχολεία που δεν μπορέσανε να είναι εκεί, αλλά θα ετοιμάσουν ένα υλικό, ένα σποτάκι, μία φίσα. Όλοι μαζί λοιπόν να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα τα οποία στην πράξη πώς είναι, πώς γίνονται στην πράξη, το να βάλεις. Τους, ας πούμε, θα συμμετέχουν και η τουρκική κοινότητα της Αθήνας, είναι οι πολιτικοί μετανάστες που πριν μερικά χρόνια εκδιώχθηκαν από την, από την Τουρκία. Είναι ένα μέρος της κοινότητάς μας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι χρήσιμοι στην ελληνική. Όλο αυτό είναι μια πολιτική πράξη.
0: Σωστά. Πώς δίνεται χώρο στα παιδιά να δημιουργήσουν σε αυτό το φεστιβάλ, με ποιον τρόπο το πετυχαίνεται αυτό?
1: Λοιπόν, θα υπάρχουν τραπεζάκια και γωνιές δημιουργικής απασχόλησης και εργαστήρια σε διάφορες γωνιές του πάρκου. Είναι ένα πολύ μεγάλο πάρκο. Και θα μπορούν να πηγαίνουν παράλληλα να δοκιμάζουν διάφορες δραστηριότητες. Δεν είναι γραμμικό. Μπορούν να δοκιμάσουν να παίξουν σε πολλά από αυτά τα εργαστήρια. Είναι καμιά τριανταριά τουλάχιστον, χορευτικά, μουσικά. Και μπορούν τα παιδιά να πάνε κυκλικά να δοκιμάσουν ό,τι επιθυμούν.
0: Η παρέλαση, συγγνώμη, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Πειραιά, λοιπόν, μας είπες ποιοι το διοργανώνουν και γιατί.
1: Το διοργανώνουν οι συντονίστριες εκπαίδευσης προσφύγων της δομής του Σχιστού. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να δείξουμε και να λειτουργήσουμε ως γέφυρα των παιδιών. Θα συμμετέχουν και τα παιδιά και οι οικογένειες της δομής. Μια γέφυρα προς τον έξω κόσμο. Είναι αυτός ο ρόλος των συντονιστριών εκπαίδευσης προσφύγων. Είναι ανάμεσα η γέφυρα στην κοινωνία και στις κοινότητες. Μαζί σε υποστήριξη και σε συνεργασία με το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Πειραιά. Επίσης η ομάδα εθελοντών, το Team Up του Δήμου Πειραιά, μας βοηθάει.
0: Πόσα άτομα είναι περίπου? Γιατί μιλάς για πάρα πολλά άτομα, ναι, που συμμετέχουν σε αυτό.
1: Δεν τα έχω μετρήσει, αλλά υπολόγισε ότι είναι περίπου συνολικά οι φορείς και οι ομάδες τουλάχιστον 40.
0: Που σημαίνει ότι υπάρχει θέληση,
1: ναι,
0: να,
1: ναι,
0: προσφέρουν αφιλοκερδώς, ναι, σε αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα υπάρχει ένα υγιές κομμάτι αυτής της κοινωνίας.
1: Υπάρχει αυτό το υγιές κομμάτι, είναι υπαρκτό και θα πρέπει λίγο να δημιουργούμε χώρους για να βγαίνει μπροστά. Ο Έλληνας δεν είναι ρατσιστής. Το ξέρω, είμαι από το 2015 στις δομές, είμαι πολλά χρόνια στην εκπαίδευση και κάνω συμπεριληπτική εκπαίδευση. Μπορείς να δημιουργήσεις δίκτυα υποστήριξης. Ο Έλληνας είναι...
0: Έχει ένα παράδοξο όμως ο Έλληνας. Είναι και ρατσιστής από τη μία. Μπορεί να μην είναι ρατσιστής από τη μία, αλλά μπορεί από την άλλη να μην είναι και πολύ συμπεριληπτικός.
1: Θεωρώ ότι είναι παράλληλες. Είναι παράλληλες ομάδες, θεωρώ. Δηλαδή, στα σχολεία μας βλέπουμε το υγιές κομμάτι, αυτό που λέμε, αλλά υπάρχει και το άλλο. Πάντα υπήρχε. Πάντα, και ίσως και τα τελευταία χρόνια να έχει πάρει λίγο περισσότερο πράσινο φως για να εκφράζεται στα social media, σε πολιτικά κόμματα, σε πολιτικά θέματα.
0: Στην παιδική χαρά, για παράδειγμα.
1: Στην παιδική χαρά, η μαμά που δεν θέλει το προσφυγόπλο. Υπάρχουν, δεν μπορείς να πεις. Αλλά κάπως πρέπει να δημιουργήσουμε και χώρο για το υγιές κομμάτι, που μπορεί να μην είναι τόσο ριζοσπαστικοποιημένο ή τόσο δυναμικό, να βγει. Δηλαδή, 10 χρόνια στη δομή, όταν λέμε κάνουμε εκπαίδευση των προσφύγων, ποιος πληρώνει τα τετράδια, ποιος πληρώνει τα ρούχα, τα φάρμακα. Υπάρχει δίκτυο ανθρώπων.
0: Ένα μέρος το, βάζετε και εσείς, έτσι. Εγώ ξέρω, επειδή, εντάξει, τώρα το λέμε βέβαια στον αέρα, αλλά έχουμε και μια φιλία εμείς οι δύο που είναι ετών και ξέρω πολύ καλά ότι και εσύ η ίδια έχεις προσφέρει πάρα πολλά στα παιδιά αυτά και από τους δικούς σου πόρους.
1: Δεν είναι βιώσιμο να το κάνεις αυτό. Οποιοδήποτε βρίσκεται σε οποιοδήποτε πεδίο χρειάζεται υποστήριξη. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει ένα δίκτυο ανθρώπων που όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει, είναι δίπλα μας και το κάνει. Να τώρα τόσα άτομα, 40 ομάδες, που ξέρουν πάρα πολύ καλά τι θα γίνει στο φεστιβάλ αυτό. Ξέρουν θα είναι Παλαιστινιακή κοινοεπαρκία εκεί. Ξέρουν θα είναι Μουσουλμάνοι. Ξέρουν ότι θα έρθουν γιατί το κατανοούν πόσο σημαντικό είναι να δημιουργήσει αυτές τις γέφυρες διαλόγου. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά σου λέω, είναι παράλληλοι κόσμοι. Είναι παράλληλοι
0: και
1: δρόμοι.
0: Και τι ελπίζετε να κάνει το φεστιβάλ αυτό?
1: Η ορατότητα. Η ορατότητα. Και να ξεφοβηθούμε. Δηλαδή, ναι. Πολιτική είναι και το να μην μιλάς. Μπορεί να αγαπάς πρόσφυγες και να μην μιλάς. Αλλά όταν δεν μιλάς, δίνεις χώρο και στους υπόλοιπους να μιλήσουν. Ορατότητα, μια δυναμική, ότι έτσι γίνεται και στην Ευρώπη. Δεν φοβούνται να μιλήσουν για τους μουσουλμάνους, πολίτες τους, ας πούμε. Έχουμε δρομονοποιήσει αρκετά τους ανθρώπους αυτούς, αλλά στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες εδώ και πάρα πολλά χρόνια τους δημιουργείται χώρος και θεσμικά τους αναγνωρίζουν ως μέλη της κοινότητας, ως πόροι. Οι άνθρωποι είναι πόροι. Δηλαδή, τους δίνουν χώρο και τους προστατεύουν γιατί τους θεωρούν πολύ σημαντικούς για τη λειτουργία του κράτους και της πολιτείας. Εδώ εμείς, τόσα χρόνια, ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια, πάρα πολλά χρήματα έχουν πέσει στο προσφυγικό. Δεν καταφέραμε να κεφαλαιοποιήσουμε ή να αφήσουμε κάποιο φορέα, θεσμό που να μείνει στη χώρα, ρε παιδί μου. Τόσα πολλά χρήματα για το ψυχοκοινωνικό. Δεν έμεινε τίποτα. Σαν να μην πέρασε το προσφυγικό από πάνω μας.
0: Ναι, αλλά περάσαμε μία δεκαετία, δηλαδή δεκαετία του 90, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, ερχόντουσαν παιδιά από την Αλβανία, μεγαλώσανε, ενσωματώθηκαν τελικά στην ελληνική κοινωνία.
1: Μόνοι τους, χωρίς βοήθεια.
0: Και τώρα βλέπεις ότι έρχονται και άλλα παιδιά από άλλες χώρες, που και αυτά αρχίζουν σιγά σιγά και ως ένα βαθμό ενσωματώνονται. Και έτσι υπάρχει και λιγότερος ρατσισμός, γιατί μάλλον η έλλειψη ρατσισμού θα προκύψει μέσα από τα παιδιά τα ίδια. Δηλαδή μέσα από το γεγονός ότι είναι όλα μαζί σε μία αίθουσα, είναι όλα από διαφορετικές εθνικότητες, από διαφορετικά χρώματα, αλλά έχουν μεγαλώσει μαζί και άρα δεν, μεταξύ τους δεν αισθάνονται έτσι. Όπως και οι γονείς μετά θα προσαρμοστούν σε αυτήν την πραγματικότητα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Οι Αλβανοί βέβαια είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν άλλες επιλογές. Η Ελλάδα ήταν μόνη τους σημείο που θα μπορούσαν να καταλήξουν. Και ό,τι ένταξη και ό,τι κατάφεραν το κάνανε μόνοι τους. Ακόμα παιδιά προσπαλεύουν να πάρουν χαρτιά για υπηκότητα και για θαγένεια και οτιδήποτε άλλο.
0: Και πολύ καλοί μαθητές, έτσι.
1: Και πολύ, και πραγματικά ωφέλιμοι άνθρωποι. Mm. Και είναι, ναι, είναι κομμάτι της ελληνικής πραγματικότητας πλέον.
0: Ναι, καλά, είναι Έλληνες. Ναι, ναι. Αυτό πάλι με το είμαι Έλληνας, αλλά δεν είσαι Έλληνας γιατί δεν έχεις το ίδιο χρώμα ή δεν έχεις το όνομα το ελληνικό. Πώς το βιώνεις πολύ συχνά όταν αντιμετωπίζεις? Υπάρχει μια γραφειοκρατία που δεν επιτρέπει, δεν δίνει δηλαδή χώρο. Εντάξει, τώρα έχουμε την πιο διάσημη περίπτωση, ξέρω εγώ, που είναι ο Ανετοκούμπο με το Greek Freak που λέμε και το λένε Greek Freak παγκοσμίως πια. Mm-hmm. Αλλά αυτό δείχνει κάτι για την ελληνική κοινωνία ή όχι?
1: Ναι, πρέπει να είσαι πολύ επιτυχημένος για να σε δεχτεί η ελληνική κοινωνία. Και αυτό το παιδί βέβαια πέρασε πάρα πολλές δυσκολίες, το ξέρουμε από την ιστορία του. Αλλά μπορεί να είναι χρήσιμος και ένας φούρναρης.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: βέβαια
1: να είναι χρήσιμη και ναι, μια μαμά η οποία είναι καλή μαμά. Ναι, αυτό είναι ρατσισμός. Το ότι πρέπει να έχεις συγκεκριμένο βιογραφικό για να σε δεχθώ. Όχι.
0: Αισθάνεσαι τα παιδιά πολλές φορές ότι κάποια παιδιά λόγω του ονόματος ή λόγω του χρώματος αισθάνονται μειονεκτικά απέναντι σε άλλα παιδιά?
1: Στα δικά μου τα σχολεία που συνεργαζόμαστε, είναι 10-11 σχολεία, δουλεύουμε συστηματικά σε αυτό. Και οι δάσκαλοι είναι πολύ δουλεμένοι, πολύ συνειδητοποιημένοι και ύστερα από 10 χρόνια, 11, έχουμε δημιουργήσει το πλαίσιο για να είναι αποδεκτό. Εάν συμβεί κάποια οποιαδήποτε ρατσιστική παρέμβαση, οι δάσκαλοι επεμβαίνουν ή εμείς επεμβαίνουμε. Σίγουρα υπάρχουν όμως το bullying παίρνει διάφορες διαστάσεις, για το όνομα, για το χρώμα, για το πάχος, για διάφορα. Σίγουρα θα υπάρχουν.
0: Μιλάς για συγκεκριμένα σχολεία, αλλά δεν είναι παντού, έτσι, δεν είναι σε όλα τα σχολεία. Δηλαδή υπάρχουν σχολεία πια που σε κάποια προάστια που είναι... που έχουν μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια και όντως και εκεί υπάρχουν παιδιά που είναι από άλλες εθνικότητες και όμως υπάρχει και εκεί ένας σχετικός ρατσισμός. Εκεί όμως δεν μπορείτε να... Δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί που μπορούν εύκολα να... που είναι δουλεμένοι, όπως λες πολύ σωστά. Ναι.
1: Τώρα, ο θεσμός των ΣΕΠ υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, αλλά συμβαίνει αυτό που λες. Δεν μπορώ να πω καν από την λύση σε αυτό. Είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι πρέπει να δημιουργηθούν τρόποι, πλαίσιοι μέσα στο σχολείο για να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα.
0: Άρα ποιους περιμένετε σε αυτό το φεστιβάλ να έρθουν?
1: Περιμένουμε οικογένειες, περιμένουμε σχολεία, περιμένουμε δημότες, άτομα από τις κοινότητες, να παίξουμε όλοι μαζί.
0: Μάλιστα, ωραία. Ας πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Αν επιστρέφουμε στην εκπομπή μας «Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα», τα παιδιά δεν μας ζητούν ένα τέλειο κόσμο, μας ζητούν ένα κόσμο που δεν τα φοβάται. Οπότε θέλω καταρχήν να σε ρωτήσω, Ελένη, αν υπάρχει μια κουβέντα τα τελευταία χρόνια σχετικά με το ρόλο των ΜΚΟ. Εγώ ξέρω εσένα, ξέρω ότι με αυτούς που συνεργάζεσαι μπορώ να εμπιστευτώ και να προσφέρω οικονομικά ή με κάποιον τρόπο, αλλά πολλοίς κόσμος είναι λίγο δύσπιστος. Γιατί πιστεύεις συμβαίνει αυτό, γιατί έχει αλλάξει αυτό το κλίμα και πόσο κακό κάνει, όχι μόνο στις ΜΚΟ, αλλά στα παιδιά ή σε εκείνους που ωφελούνται από το έργο τους.
1: Είναι αλήθεια ότι αυτή η ρητορική για τις κακές ΜΚΟ που πληρώνονται για να μας ισλαμοποιήσουν και να μας κάνουν δεν ξέρω χίλια μύρια είναι πραγματικότητα. Η ΜΚΟ στο προσφυγικό έπαιξε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε πολλές περιπτώσεις και ακόμα συμβαίνει αυτό. Λειτουργήσαν, ανέλαβαν την ευθύνη της ελληνικής πολιτείας σε πολλά πράγματα που η ελληνική πολιτεία δεν ήταν έτοιμη να τα διαχειριστεί, πήραν το βάρος της διαχείρισης. Πρέπει να πληρώνονται οι μη κερδοσκοπικές ομάδες, η ιδιωτική πρωτοβουλία για το έργο τους, πρέπει. Γιατί πρέπει να το δαιμονοποιήσουμε, επειδή γιατροί, εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί πρέπει να πληρώνονται. Από κάπου πρέπει να πληρώνονται. Η Ευρώπη λοιπόν διέθεσε και διαθέτει χρήματα για να καλυφθούν οι ανάγκες αυτού του κομματιού. Από εκεί και πέρα, αν μου ζητήσει να κάνω μια κριτική έτσι, αποτύπωση του έργου των ΜΚΟ, θεωρώ ότι και αυτοί όμως παίξανε ένα ρόλο, ακολούθησαν τις πολιτικές και το Ελληνικό Σχολείο και το Υπουργείο Παιδείας ακολούθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό τις πολιτικές που επικρατούν αυτή τη στιγμή.
0: Όπως
1: το ότι δεν έχει κάνει κάποια πραγματική μεταρρύθμιση για το συμπεριληπτικό σχολείο, όσο ανέφερα τόσα προβλήματα, τα δομικά, την υποστήριξη του εκπαιδευτικού, την διαχείριση του τραύματος των παιδιών. Δεν έχει κάνει τίποτα. Είναι μια πολιτική εφαρμογή. Το ότι, ας πούμε, προχτές, θα το πω τώρα, συγγνώμη, θα το πω και στον αέρα, κόπηκαν τα δρομολόγια για τα ειδικά σχολεία. Παιδάκια με τετραπληγίες που είχαν με χεία ζόρια, τα είχαμε βάλει σε σχολείο, βία σταμάτησε το δρομολόγιο. Θα ξαναπάνε του χρόνου. Και αν αυτά όλα πρέπει να τα λύσεις. Δεν αφορά μόνο το προσφυγικό.
0: Είναι πολιτική. Γιατί γίνεται κάτι καλό και μετά σταματάει, Ελένη, δεν το καταλαβαίνω.
1: Γιατί δεν υπάρχει σχεδιασμός, γιατί δεν. Ας πούμε στο κομμάτι της μετακίνησης είμαστε εξαρτημένοι από τη βούληση της εταιρείας της ιδιωτικής, το αν θα έχει οδηγό, αν θα έχει λάδια στο αυτοκίνητο ή δεν ξέρω εγώ τι. Πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους. Δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα και δεν θέλω να δώσω λάθος εντυπώσεις και να δώσω λάθος πληροφορίες. Το ίδιο συνέβη και με τις ΜΚΟ. ΜΚΟ κάποια στιγμή μπήκαν ως εντός εισαγωγικών μεταρρυθμιστές και αυτοί που ξέρουν το πεδίο, αλλά τελικά δεν το ξέραν το πεδίο. Κάνανε φοβερά πράγματα, εξαιρετικά πράγματα, αλλά πώς μπορείς να ονομάζεις ενταξιακή μια παρέμβαση μέσα σε ένα χώρο εγκλεισμού. Πήρανε χρήματα, οι οποίοι άνθρωποι δεν είχαν τη βοήθεια να το σχεδιάσουν όπως θα έπρεπε, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικούς, τα δομικά προβλήματα και όλα αυτά. Ονομάσανε προγράμματα χειραφέτησης γυναικών μέσα σε δομές εγκλεισμού. Γιατί πώς θα χειραφετηθεί η γυναίκα που έχει έρθει από το βουνό του Αφγανιστάν, από το Σουδάν που την κυνηγάνε ή δεν ξέρω τι, μέσα σε ένα κοντέινερ να τη διδάξει πώς να χειραφετηθεί στην πράξη, δεν γίνεται. Από όλοι αυτοί και εμείς και το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Μετανάστευσης ακολουθούν μια συγκεκριμένη πολιτική. Εξαρτάται και πάντα βέβαια και από τις μονάδες και από τους ανθρώπους για τις διαφοροποιήσεις και όλα αυτά. Αλλά είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση για όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Οι ΜΚΟ είναι άνθρωποι που είναι καταρτισμένοι, σπουδαγμένοι. Θα έπρεπε να είχαν ίσως καλύτερη εποπτεία και καλύτερο σχεδιασμό στα προγράμματα. Να υπήρχε αξιολόγηση από την ελληνική πολιτεία. Δεν υπάρχει αξιολόγηση από την ελληνική πολιτεία στα προγράμματα αυτά. Οπότε, ναι, όχι συνωμοσιολογικά. Υπάρχει μια κριτική
0: Καλά, ναι,
1: στάση.
0: Σίγουρα.
1: Αλλά όχι επειδή είναι οι κακοί που θέλουν να μας κάνουν να φοράμε μπουργκα όλες μαζί και άλλες ανοησίες.
2: Καθίστανται από κάποιους άλλους. Σωστά.
1: Εάν πετύχαν το στόχο τους.
0: Άρα θα πρότεινες ποια θα ήταν ένα, δύο, τρία πράγματα που θεωρείς ότι είναι βασικά να γίνουν άμεσα.
1: αρχικά στο κομμάτι της εκπαίδευσης, αυτή τη στιγμή τη μη τυπική εκπαίδευση τη διαχειρίζεται το Υπουργείο Μετανάστευσης. Το Υπουργείο Μετανάστευσης, ο ίδιος φορέας που σχεδιάζει τις τουρνικέ και τις πύλες με ακτίνες χ και δεξιό, δεν είναι ο κατάλληλος φορέας ούτε μη τυπική εκπαίδευση να κάνει ούτε ένταξη. Θα πρέπει να σχεδιαστεί με άλλο τρόπο αυτό. Η εκπαίδευση πρέπει πάντα να είναι στον φορέα που συνταγματικά της ανήκει, το Υπουργείο Παιδείας. Η ένταξη θα πρέπει ίσως να δημιουργηθούν νέοι φορείς, νέοι θεσμοί. Δεν μπορώ να την κάνω τη συζήτηση αυτή εδώ τώρα. Mm-hmm. Δεν το γνωρίζω κιόλας.
0: Άλλο.
1: Αυτά τα βασικά.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα λειτουργήσε στο προσφυγικό, έπεφτε πολύ χρήμα. Και αντί να γίνει σωστή κρίση με όρους ένταξης και συμπερίληψης, δόθηκαν τα χρήματα για το πώς θα διατηρηθούν αυτά τα μαμούθ τεράστια ιδρύματα που λέγονται δομές, το πώς να συντηρηθούν και πώς να λειτουργήσουν. Ίσως θα παίρναμε άλλα παραδείγματα από άλλες χώρες που δεν επένδυσαν τόσο πολύ σε αυτή τη βιομηχανία των προσφυγικών δομών.
0: Αλλά τι κάνανε?
1: Δημιουργήσανε τοπικές ομάδες υποστήριξης, μικρούς ξενώνες μέσα στις πόλεις, αυτόνομες κατοικίες.
0: Οπότε η ένταξη είναι πιο εύκολη,
1: βέβαια.
0: Γιατί είσαι κοντά, ναι, στην κοινωνία, κοντά στους ανθρώπους που τη ζουν.
1: Και ναι, γραφειοκρατική υποστήριξη, δηλαδή αν κάνει 6 μήνες να βγάλει μητρό εργαζομένο ένας πρόσφυγος που θέλει να εργαστεί, πρέπει κάπως να διευκολύνεις. Αν ξέρω εγώ, πάνε και κάνουν αιτήσεις στα ΚΕΠ και το ΚΕΠ μπορεί να μην είναι ενημερωμένο για την νομοθεσία. Και μια μεγάλη καθυστέρηση και μια δυσκολία που δεν βοηθάει τους ανθρώπους αυτούς.
0: Και δεν βοηθάει και την ίδια την ελληνική κοινωνία, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι χρήσιμοι,
1: βέβαια,
0: μπορούν άμεσα να εργαστούν, να προφηθούν.
1: Και χρειαζόμαστε, δεν χρειαζόμαστε χέρια.
0: Ναι, σωστά.
1: Στον τουρισμό, στη γη. Η Γερμανία, παρά τα αφηγήματα για επιστροφές και αυτά, συνεχίζει να ζητάει κόσμο. Η Γερμανία θεωρεί τους ανθρώπους αυτούς πόρους για τη σωστή λειτουργία της. Κάτι καλά κάνει η Γερμανία και δεν κάνουμε εμείς κάτι καλά.
0: Μάλλον, τα έχει σκεφτεί κάπως καλύτερα από εμάς.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάμε σε ένα επόμενο διάλειμμα.

0: Πλησιάζουμε λοιπόν στο τέλος της εκπομπής μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Έλενα Καραγιάννη εδώ μαζί μας σήμερα. Έλενα, θέλω να κλείσουμε με το εξής ερώτημα. Αν ένα παιδί μπορούσε να αλλάξει ένα πράγμα στο σχολείο του αύριο, τι πιστεύεις ότι θα ζητούσε πρώτο?
1: Τι θα μπορούσε να αλλάξει το παιδί? Περισσότερους φίλους. Συνήθως αυτό ζητάνε. Θα θέλανε περισσότερους φίλους και περισσότερες ευκαιρίες να... και μετά το σχολείο να πάνε να παίξουν μπάλα στο γήπεδο του, στο προάβλο του σχολείου.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό είναι η ίδια η συμπερίληψη.
1: Ναι, ναι.
0: Έλενα Καραγιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για που ήσουν σήμερα μαζί μας και μας ξετύλιξες λίγο όλο αυτό το νήμα, και όχι μόνο για το φεστιβάλ, αλλά γενικότερα για τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα για τα παιδιά τα οποία είναι στην ελληνική κοινωνία και προσπαθούν και αυτά να αποτελέσουν μέρος αυτής. Φτάσαμε στο τέλος του σημερινού μας ταξιδιού. Μιλήσαμε για σχολεία, για παιδιά, για σύνορα που δεν είναι γεωγραφικά αλλά ανθρώπινα, και ίσως τελικά η συμπερίληψη να μην είναι μια εκπαιδευτική πολιτική αλλά μια καθημερινή επιλογή βλέμματος. Μαζί μας λοιπόν, όπως σας είπα, σήμερα στο στούντιο Έλενα Καραγιάννη, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Από όλους εμάς εδώ στη Φωνή της Ελλάδος σας ευχόμαστε ένα μεσημέρι απόγευμα γεμάτο σκέψη, ανθρωπιά και φως, γιατί τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα είναι αυτά που ξεκινούν από τον τρόπο που κοιτάμε τον άλλον.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Η έθραυστη εκεχηρία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δοκιμάζεται ξανά. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων κοντά στον Μπαντάρ Αμπάς, στο ασθενά του Ορμούζ. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο Ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Τα ασθενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος παραμένει ακόμα και τώρα εφικτή. Το Ιράν αναγνώρισε πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για αποκλιμάκωση, αλλά απέρριψε την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα οριστική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ, κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση, η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε σημαντική πτώση στις ασιατικές συναλλαγές, αντίθετα το Brent ενισχύθηκε. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει η παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή και ίση εργασία. Μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό

0: Αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο Θησείο το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Άνδρας αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Λευτέρης μέρος μαζί με τη μικρή Ηλέκτρα μας ταξίδεψαν και αρχίζαν το ταξίδι μας το σημερινό με το τραγούδι «Ένα κόκκινο βαρκάκι», τραγούδι του 2018. «Θα σου πάρω ένα κόκκινο βαρκάκι, θα φορτώσεις τα χλωρά τα όνειρά σου και εγώ ήσυχα θα κάθομαι κοντά σου να σε βλέπω να κρατάς σφιχτά το διάκι». Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και αγαπημένα μας παιδάκια, εδώ στο καράβι μας, στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, στην παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, έτοιμοι, πανέτοιμοι για ακόμα ένα ταξίδι. Ακόμα ένα ταξίδι, αλλά όχι πολύ μακριά, δεν θα πάμε και τόσο μακριά, μέχρι τη Νέα Ορλεάνη. Μέχρι τη Νέα Ορλεάνη, στη Νότιο Αφρική, το Σουέζ και μετά Μεσόγειο και θα πάμε να καταλήξουμε στην αυτομάνα και κοσμοπολίτισσα Σύρο θα πάμε σήμερα στο όμορφο Κυκλαδονήσι για να συναντήσουμε το σημερινό μας καλεσμένο λίγο αργότερα όμως, αλλά μέχρι τότε να δούμε αν όλα είναι εντάξει και όλα είναι νέτα για το μεγάλο μας λογκάδο ταξίδι. Όλα εντάξει και όλοι στο πόστο τους. Ο ναύτης στο τιμόνι με τον καπετάνιο, τον αθυποπλοίαρχο και τον πιλότο πάνω στη γέφυρα. Οι μηχανικοί θα πάει στις μηχανές. Οι υπόλοιποι έχουν πάει πλώρα πρίμα, πρίμα πλώρα για να λύσουμε και να φύγουμε επιτέλους. Κωνσταντίνος, και ο ασυρματιστής μας βέβαια, Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι επί των επάλεξεων. Καλημέρα. Πολύ καλημέρα. Είναι υπεύθυνος για τον ήχο που εσείς ακούτε, φίλες και φίλοι, εδώ από την Φωνή της Ελλάδας, την παγκόσμια φωνή της ελληνικής ραδιοφωνίας, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Βιράραμε, καλές θάλασσες. Πάμε να φύγουμε.

Άλμπουμ «Νάχαμε τι Νάχαμε» του 1972, ο Γιάννης Καλατζής τραγούδησε το Παποράκι ή αλλιώς Παποράκι του Μπουρνόβα, σε μουσική του Μάνου Λοΐζου και στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Κάθε νύχτα στο όνειρό μου σεριανάω, Άγιον Ήλο και Ρατσίνη Κοκκινιά, καπετάνιο χρόνια ξέρεις πως πονάω, μα δεν άνοιξες πανιά. Και μια γρήγορη ματιά στο θέμα του πεσικού κόλπου στο Μεσοανατολικό, να δούμε την καθιερωμένη μας έτσι βουτιά στην περιοχή εκεί, να δούμε τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών. Εφικτή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν παρά τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα, λέει ο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, εκτίμησε σήμερα πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, παρά το γεγονός ότι οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων στο νότιο τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς και πλοίων που φέρονται να τοποθετούσαν νάρκες. Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ. Θα δούμε εάν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Νομίζω πως οι συνομιλίες στρέφονται περισσότερο γύρω από τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου. Αυτό θα πάρει κάποιες ημέρες, είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε δημοσιογράφους στην Τζαμπούρ, καθώς συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει τη βούλησή του να καταλήξουμε σε συμφωνία. Είτε θα συνάψει συμφωνία, είτε δεν θα υπάρξει καμία, τόνισε επίσης ο Μάρκο Ρούμπιο. Άλλες εξελίξεις γύρω από το θέμα του περσικού κόλπου. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Ο Αμερικανικός στρατός, ωστόσο, πραγματοποίησε επιθέσεις αυτοάμυνας στοχεύοντας ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη γύρω από τα στενά του Ορμούς. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι χθες έπληξε πάνω από 70 εγκαταστάσεις και υποδομές της Χεζμπολάχ, χρησιμοποιώντας περίπου 85 όπλα σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου. Τέλος, η Χεζμπολάχ έπληξε ένα Ισραηλινό στρατιωτικό όχημα που βρισκόταν καθοδόν προς τη στρατιωτική βάση Τζαλ Αλ Αλάμ στο βόρειο Ισραήλ. Αυτά γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις στον περσικό κόλπο.

Γιάννης Πουλόπουλος, έχω μια βάρκα με πανιά. Το ταξίδι συνεχίζεται εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Καλές Θάλασσες. Κωνσταντίνος Βλούβαρης στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Βουτιά καταγράφουν οι μεταφορές ξηρών φορτίων από και προς τον Πρεσικό Κόλπο, αποτέλεσμα του αποκλεισμού των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με δεδομένα της Standards & Poor's Global, από την 1η Μαρτίου, οι φορτώσεις ξηρών φορτίων στην περιοχή έχουν μειωθεί κατά 56%, ενώ οι εκφορτώσεις παρουσιάζουν ετήσια μείωση 63%. Σε επίπεδο εμπορευμάτων σημειώνεται πτώση κατά 92% στις φορτώσεις πετρελαϊκού κοκ, πτώση κατά 85% στο θείο και τεράστια πτώση κατά 90% στις εκφορτώσεις σιδηρομεταλλεύματος στον Περσικό κόλπο. Η πορεία προς την ομαλοποίηση της κατάστασης στο dry bulk στον Περσικό κόλπο είναι βάση της Standard & Poor's Global εξαιρετικά αβέβαιη και εξαρτάται εξ ολοκλήρου από μια σημαντική εξέλιξη στα στενά του Ορμούς. Ο οίκος αναλύσεων καταλήγει ότι μια παρατεταμένη διακοπή θα μπορούσε να αναβάλει οποιαδήποτε ουσιαστική ανάκαμψη πέρα από το τρίτο τρίμηνο του 2026, ιδίως καθώς η ανάκαμψη των θαλάσσιων μεταφορών λιπασμάτων εξαρτάται από τη σταθερή λειτουργία των δραστηριοτήτων πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

0: Να ανεμίζει στο κατάρτι η ζωή, να φεγγίζουν όλα τα άστρα στο πανί και να έχουμε μια θάλασσα γυαλί με την άλκη στην πρωτοψάλτη εδώ στις καλές θάλασσες. Και πάμε να δούμε την δήλωση του Υπουργού Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής κυρίου Κικίλια. Τουριστικά σκάφη, ακτοπλοϊκά και πλοία κάθε κατηγορίας βρίσκονται φέτος στο μικροσκόπιο των ελεκτικών αρχών, καθώς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προχωρά σε σημαντική εντατικοποίηση των επιθεωρήσεων εν ώψη της καλοκαιρινής σεζόν. Φέτος οι έκτακτες επιθεωρήσεις στα πλοία αυξήθηκαν κατά 51% μετά από εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια για περαιτέρω εντατικοποίηση των ελέγχων εν ώψη, όπως είπαμε πριν, και του καλοκαιριού. Πιο συγκεκριμένα, έως τις 21 Μαΐου του 2026 πραγματοποιήθηκαν 515 έκτακτες επιθεωρήσεις έναντι 341 το αντίστοιχο διάστημα του 25. Σημαντική αύξηση καταγράφεται και στις απαγορεύσεις από όπλου, οι οποίες έφτασαν σε 50 φέτος από μόλις 4 πέρσι, οι απαγορεύσεις από όπλου, με ποσοστό τους να διαμορφώνεται στο 9,7 έναντι 1,2%. Αυξημένες εμφανίζονται επίσης και οι τακτικές επιθεωρήσεις που έφτασαν τις 414 από τις 397 το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σημειώνοντας άνοδο κατά 4,3%. Οι έλεγχοι αφορούν μεταξύ άλλων ζητήματα ασφαλείας των πλοίων, πυρασφάλειας, σωστικών μέσων, συντήρησης και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των μηχανημάτων, εκπαίδευσης και εξοικείωσης των πληρωμάτων σε περιστατικά αντιμετώπισης έκτακτου ανάγκης, καθώς και τήρησης των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλούς μεταφοράς επιβατών και οχημάτων. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κικίλιας δήλωσε ότι η έκτακτη έλεγχη στην ακτοπλοεία, στα τουριστικά σκάφη και στα σκάφη όλων των ειδών αυξήθηκαν από πέρσι κατά 51%. Και αυτό γιατί πρώτα απ' όλα μας ενδιαφέρει η ασφάλεια όλων των ανθρώπων στη θάλασσα. Μεγάλη προσοχή, ακολουθούμε τους κανόνες, τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας, δεν κάνουμε καμία έκπτωση στα θέματα ασφαλείας. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.
1: Τακτή έλεγχη στην ακτοπλοεία και στα τουριστικά σκάφη και στα σκάφη όλων των ειδών αυξήθηκαν από πέρσι κατά 51%. Και αυτό γιατί πρώτα απ' όλα μας ενδιαφέρει η ασφάλεια όλων των ανθρώπων στη θάλασσα. Μεγάλη προσοχή, ακολουθούμε τους κανόνες, τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας. Δεν κάνουμε καμία έκπτωση σε θέματα ασφαλείας.

Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, το τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου πάλι, του Βαρκάρη Γιος. Εγώ είμαι του Βαρκάρη Γιος και σε καλωσορίζω. Μια βάρκα όλο μου το βιός, μ' από φιλή γνωρίζω. Είπαμε ότι στην εκπομπή μας έχουμε τραγούδια που έχουν θάλασσα, βάρκες, καράβια, λιμάνια, ταξίδια, φουρτούνες, μπουνάτσες κλπ. Είναι εκπομπή για τους ναυτικούς μας, για τους ανθρώπους της θάλασσας, τους θαλασσινούς, της ναυτιλίας. Και η Φωνή της Ελλάδας είναι το μοναδικό πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας που ασχολείται αποκλειστικά με την ομογένεια, αναδεικνύοντας θέματα από και προς την ομογένεια, προς τη διασπορά, και φυσικά συντροφεύει τους Έλληνες απανταχού και τους ναυτικούς μας. Είμαστε περήφανοι για αυτό που κάνουμε, για αυτό που επιτελούμε το έργο, και μπορείτε να το πείτε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας για το πώς μπορούν να συντονίζονται και να είναι μέρος της παρέας μας διαδικτυακά από το airteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας ακούτε και στο site της Φωνής, στο voc.air.gr. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και από τις τηλεοράσεις, τα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece, και επίσης από την εφαρμογή Airflix και από ακόμα μια εφαρμογή, την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα. Την κατεβάζετε και είμαστε παντοτινή παρέα σας, με έμβλημά μας, με σύμβολό μας, το φι, το κεφαλαίο του ελληνικού αλφαβήτου. Τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε το 210-6066-815 έως και 16 και στο 210-6066-238. Email, το email μας για παρατηρήσεις, προτάσεις, ιδέες, να μας στείλετε ό,τι εσείς νομίζετε. Να μοιραστούμε εδώ στην εκπομπή μας στο The Voice of Greece, The Voice of Greece, μία λέξη, papakiert.gr. Στο Facebook θα μας βρείτε η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece, και υπάρχει και η σελίδα Καλές Θάλασσες της εκπομπής μας με ελληνικούς χαρακτήρες. Θα στείλουμε χαιρετίσματα σε όλους τους ναυτικούς φυσικά, και επιλεκτικά σε κάποια από τα ονόματα που πέρασαν από αυτό εδώ το βήμα και έχουν περάσει πάρα πολύ. Κάθε μέρα αναφέρουμε κάποια από τα ονόματα. Όπως σήμερα χαιρετίζουμε τον καπετάν Σπύρο Θηραίο από την Αμοργό, τον καπετάν Νίκο Κυρτάτα από την Άνδρο, τον καπετάν Γιώργο Κωνσταντάτο, απόφοιτο από τη σχολή της των Ιμνουσών, τον καπετάν Στέλιο Γυαλιά από τη Χίο, τον Λοστρόμο Λάμπρο Καλιμανά από τη Χίο επίσης, την οικαστικό Σοφία Δατσέρη που ασχολείται με θέματα της θάλασσας κάτω στην Κρήτη, στον καπιτά Δημήτρη Βακόνδιο από την ΑΕΝ Σύρου, απόφυτος της ΑΕΝ Σύρου, τον καπιτάν Ανδρέα Φραντζίσκο επίσης από τη Σύρο, στον αντινάβαρχο εν αποστρατεία, στέλνουμε χαιρετίσματα, Βέλη Παπά, γιος του κυβερνήτη του αντιλοπιλικού Βέλους, του Νίκου του Παπά, και τέλος στους κασιώτες συμπατριώτες μου, στο Μαστρογιώργο Καταχανά, στο ψαράκι καλό μου φίλο Μανώλη Παπακανάκη και το Μιχάλη Παπακανάκη, στο καπετά Μινά Μάρκου έχω κάνει μαζί του, όπως και στο καπετά Γιώργο Ηλία επίσης έχω κάνει μαζί του, τους είχα καπετάνιο και γραμματικό αντίστοιχα. Αυτά τραγουδάκι εδώ στις Καλές Θάλασσες.

0: Είναι το αγαπημένο μας τραγούδι εδώ στην εκπομπή μας στις Καλές Θάλασσες. Καράβια που περάσατε με τους Πίξλαξ. Καράβια είναι στιγμές κάποτε μου ψιθύρισες. Μαζί μας χάνονται, βυθίζονται στον χρόνο. Είπες μια μέρα πως θα έρθεις, όμως δεν γύρισες. Και ας αναπνέουμε το ίδιο οξυγόνο. Καράβια που περάσατε, φέρτε μου πίσω την αγάπη που μου τάξατε. Και με αυτό το τραγούδι πάμε εδώ κοντά στην αγαπημένη μας, στην αυτομάνα Σύρο, να συναντήσουμε το σημερινό μας καλεσμένο, παλιός ναυτικός ασυρματιστής της ένδοξης εκείνης περίοδου, με τον ασύρματο να ανάβει στην κυριολεξία, να παίρνει φωτιά. Βαγγέλης Μακρόπουλος στην παρέα μας. Βαγγέλη μου, καλημέρα, γεια χαρά.
1: Καλημέρα και σε σένα, καλημέρα στους συνεργάτες σου. Καλημέρα σε όλους τους ναυτικούς που μας ακούνε.
0: Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου. Τι κάνεις, πώς είναι η Σύρο σήμερα?
1: Καλά, είναι μια χαρά. Λίγο δροσερή είναι. Έχει ένα βοριαδάκι, φυσάει. Ακόμα το καλοκαίρι δεν έχει πάρει τη μορφή που πρέπει να είχε τέτοια εποχή, όπως τα προηγούμενα χρόνια.
0: Δεν έχει ακόμα έρθει ο κόσμος όπως άλλες χρονιές?
1: Ο κόσμος έρχεται, θέλω να πω, οι καιρικές συνθήκες.
0: Α, δεν έχει ζεστάνει καλά, ναι, ναι.
1: Ναι, δεν έχει ζεστάνει ικανοποιητικά.
0: Και οπότε δεν έχετε αρχίσει τα μπάνια ακόμα, ε?
1: Δυστυχώς.
0: Γιατί ξέρω ότι εσύ ασχολείσαι με αυτά, είσαι...
1: Ναι, μα γι' αυτό το λέω κι εγώ.
0: Εντάξει, θα το κρατήσει, φαίνεται πιο πίσω, για να δούμε. Μάλιστα.
1: Υπομονή θα κάνουμε.
0: Βαγγέλη μου, έχεις κάποιες ιστορίες να μας διαβάσεις, αλλά πες μας λίγο, το πρώτο σου το καράβι που ταξίδεψες ποιο ήταν, το θυμάσαι?
1: Αχα, τα θυμάμαι. Ότι τα πρώτα χρόνια τα θυμόμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Έτσι.
1: Το 1956, Δεκέμβριος μήνας, στο Γιβραλτάρ μπήκα σε ένα Liberty, το οποίο αντιπροσώπευε ο οίκος των αδερφών Λύρα, το Saint John.
0: Saint John.
1: Ναι. Παναμά σημαία. Έκανα 11 μήνες ναυτόπες, δόκιμος. Και από εκεί και πέρα συνεχίσαν τα επόμενα σιγά σιγά βήματα για να γίνω ασυρματιστής.
0: Μα ξεκίνησες από τζόβενο και έγινες μετά ασυρματιστής.
1: Έκανα 18 μήνες, 11 μήνες αυτό. Και άλλες 7 μήνες ένα άλλο μικρό γκαζάδικο, ούτε ΝΑΤ, ούτε ραντάρ, ούτε γυροπηξίδα είχε. Άλλους 7 μήνες και μετά πήγα στη σχολή και στη συνέχεια ταξίδεψα κανονικά.
0: Α, πρώτα δούλεψες, μάζεσαι και λίγα λεφτουδάκια και να δεις και αν σου πηγαίνει και η ζωή της θάλασσας, έτσι.
1: Φυσικά, όχι μόνο αυτό, αλλά κυρίως έμαθα πολλά πράγματα από το πλοίο, από το γενικά τη λειτουργία του πλοίου, ονομασίες και τέτοια. Οπότε θεωρώ ότι δεν ήμουν ένας αλεξιπτωτιστής.
0: Μαρκώνης.
1: Στο πλοίο σαν συνηματιστής πέρασα τα πρώτα στάδια και έμαθα τα πλοία και στη συνέχεια έγινε συνηματιστής. Mm.
0: Και εγώ το ίδιο, δούλεψα κουβέρτα στην αρχή και μετά λίγο δόκιμος πάνω στον ασύρματο και μετά αναλάβαμε.
1: Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, έχω μια ιστορία.
0: Ναι, Βαγγέλη μου, ναι. Βαγγέλη Μακρόπουλο.
1: Θέλεις να με ρωτήσεις τίποτα άλλο?
0: Όχι. Απλώς μπορείς να χαμηλώσεις το γιατί ακούγεται από μέσα ο αντίλαλος από εμάς τους ίδιους.
1: Θα να χαμηλώσω τη φωνή μου?
0: Όχι, τη δική σου. Πού το ακούς, το κομπιούτερ? Πού το ακούς?
1: Ένα, κλείσω το, να το βάλω στο...
0: Ωραία.
1: Καλά, ακούγομαι τώρα.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά.
1: Λοιπόν. Ωραία.
0: Θα μας διαβάσεις κάτι, θα μας πεις κάτι?
1: Ναι, θα σας διαβάσω την ιστορία αυτή που έχω, η οποία είναι από το βιβλίο «Ιστορίες από Αλμύρα και Χαρμολύπη» του πρώτου μηχανικού Μιχάλη Τριανταφύλου.
0: Α, του Μιχάλη, βέβαια, μηχανικός βέβαια.
1: Λοιπόν, η ονομασία του είναι «Σκοτεινές σκιές σε ήσυχα νερά», πειρατεία. Ο κόλπος της Γουινέας, άλλοτε πύλη εμπορίου και γέφυρα πολιτισμών, έχει γίνει σήμερα πεδίο κινδύνου. Καθώς τα πλοία χαράζουν πορείες μέσα στα ανοιχτά νερά του, ανάμεσα στους ανέμους και τα ρεύματα, οι απειλές καλοδοκούν σιωπηλές. Η σύγχρονη πειρατεία δεν θυμίζει τις παλιές ιστορίες με ναύτες και εστιοφόρο και εστιοφόρα, αλλά είναι αληθινή, ομή και επικίνδυνη. Ταχύπλοα σκάφη γεμάτα αποφασισμένους άντρες επιτίθενται σε εμπορικά πλοία, απαιτώντας λίτρα, καταλαμβάνοντας φορτία, απειλώντας ζωές. Καπετάνιοι και πληρώματα ζουν με το φόβο της ευνίδιας εισβολής, καθώς η θάλασσα που άλλοτε υποσχόταν ταξίδια τώρα κρύβει αβεβαιότητα. Κι όμως η θάλασσα δεν σταματά να καλεί. Συγγνώμη.
0: Ναι, Βαγγέλη.
1: Οι κίνδυνοι παραμονεύουν, τα ταξίδια συνεχίζονται, το εμπόριο αναζητά δρόμους και οι άνθρωποι ακόμα υπό την απειλή των πειρατών συνεχίζουν να διασχίζουν το κύμα αναζητώντας νέους ορίζοντες. Το Earth Glory, πλοίο γενικού φορτίου, στέκει εγκυροβολημένο έξω από το λιμάνι της Μπόνη στην Ιγυρία, περιμένοντας τη σειρά του για εκφόρτωση. Η θάλασσα γύρω του είναι απατηλά ήρεμη, μια γυάλινη επιφάνεια που δεν μαρτυρά τίποτα από την ένταση που βράζει στο εσωτερικό του πλοίου. Το πλήρωμα γνωρίζει καλά πως βρίσκονται σε μια από τις πιο επικίνδυνες για πειρατικές επιθέσεις περιοχές του κόσμου. Ο πρώτος μηχανικός κάθεται στο γραφείο του, στημένος πάνω στη λίστα των εργασιών που πρέπει να γίνουν κατά την παραμονή το πλοίο. Μα το μυαλό του δεν μένει εκεί. Γυρνά ξανά και ξανά στο ίδιο σημείο, η πιθανότητα μιας επίθεσης. Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυστηρά, ενισχυμένες κλειδαριές, νυχτερινές περιπολίες, παιδικοποιημένη επικοινωνία, μα ξέρουν όλοι καλά πως αν οι πειρατές αποφασίζουν να χτυπήσουν, τίποτα από αυτά δεν αρκεί. Ένας θόρυβος πάει τη σιωπή, στην αρχή ανεπαίσθητος, σαν να έρχεται από μακριά. Θα μπορούσε να είναι ο άνεμος, ένα μεταλλικό τρίξιμο από τα μπάρια, ίσως, ώσπου μια φωνή στο μεγάφωνο ραγίζει τη σιγή σαν λεπίδα. Κίνηση στο κατάστρωμα, άγνωστα άτομα. Πετάγεται όρθιος. Η καρδιά του χτυπάει δυνατά βαθιά στο στέρνο. Τρέχει στο φινιστρίνι και στην αχνή λάψη των προβολέων διακρίνει σκοτεινές φιγούρες να κινούνται γρήγορα, αθόρυβα, προς τα ακομοδέσιον. Είναι οπλισμένη. Δεν έχει χρόνο να σκεφτεί. Αν καταφέρει να φτάσει στο μηχανοστάσιο, ίσως μπορέσει να δώσει στο πλήρωμα πολύτιμα δευτερόλεπτα. Βάζει στη ζώνη του ένα μαχαίρι και με το κλεφτοφάναρο στο χέρι χώνεται στο διάδρομο σκυφτός, κινείται σιωπηλά, σχεδόν μηχανικά. Κατευθύνεται προς την ανθρωποθυρίδα της εξόδου ανάγκης από το μηχανοστάσιο. Ο υδρότας τρέχει στα χέρια του, ψυχρός. Ο νους του βουίζει, μα η σκέψη του είναι καθαρή. Δεν επιτρέπεται κανένα λάθος. Αν καταφέρει να κόψει την παροχή ρεύματος, μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, να κάνει τους πειρατές να διστάσουν έστω για λίγο. Ανοίγει μια μικρή πόρτα και χώρεται μέσα στο ενό τούνελ. Κλείνει και ασφαλίζει την πόρτα πίσω του και σχεδόν γλιστρώντας κατεβαίνει τη σκάλα που οδηγεί πίσω το control room. Εκείνη την ώρα το μηχανοστάσιο είναι άδειο, χωρίς την παρουσία κάποιου από το πλήρωμα. Η γέφυρα ο καπετάνιος έχει ήδη αναλάβει δράση. Ψύχρεμος, από το βλέμμα του καρφωμένο στην πόρτα. Γνωρίζει πως δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τους πειρατές με τοπικά. Είναι εξοπλισμένοι, αποφασισμένοι, αλλά μπορούν να τους μπερδέψουν. Μια στιγμή.
0: Ναι, ναι. Ακούμε το Βαγγέλη.
1: Μετέδωσε σήμα ότι έρχονται ενισχύσεις, λέει στον υποπλοίαρχο. Σφυρίχτρα, ενεργοποιήστε τη σφυρίχτρα, να πάνε χαμπάρι τα άλλα πλοία, φωνάζει στον υποπλοίαρχο. Ο ασύρματος παίρνει ζωή, ψεύτικες αναφορές για επερχόμενη ακτοφυλακή και βοηθητικά σκάφη διαχέονται στα ραδιοκύματα. Οι πειρατές με το ένα πόδι στη λαμαρίνα του καταστρώματος και το άλλο στην αβεβαιότητα παγώνουν. Είπες ότι θα είναι εύκολο, μουρμουρίζει ένας νεαρός καθώς τα δάχτυλά τους φύγουν το όπλο νευρικά. Ο αρχηγός τους διστάζει. Το σκοτάδι γύρω τους γίνεται βαρύ, σχεδόν ζωντανό. Η αφιβολία αρχίζει να φωλιάζει στα μάτια τους. Το μηχανιστάσιο, ο πρώτος μπαίνει στο θάλαμο ελέγχου και φτάνει στον ηλεκτρικό πίνακα. Το φως των έκτακτων ενδείξεων τρεμοπαίζει. Πιάνει τον κύριο διακόπτη με τα δάχτυλά του, νιώθει τη μεταλλική ψυχρότητα. Μια ανάσα και το τραβάει. Το πλοίο βυθίζεται στο σκοτάδι. Η σύγχυση είναι άμεση. Ένας νυχτός πανικός σαρώνει το κατάστρωμα. Οι πειρατές κοιτάζονται μεταξύ τους χαμένοι. Αν είναι αλήθεια, αν έρχονται, μουρμουρίζει ένας. Ο αρχηγός τους πιέζει τα δόντια. Μετρά, ζυγίζει, νιώθει το ρίσκο να αλλάζει στρατόπεδο. Φεύγουμε. Οι σκιές κινούνται βιαστικά προς την άκρη του πλοίου. Μέσα σε λίγα λεπτά το Earth Glory είναι ξανά μόνο του. Από τη γέφυρα διακρίνει το ταχύπλοιο να εξαφανίζεται την απόσταση. Ο καπετάνιος ενημερώνει τις λιμενικές αρχές και συντάσσει τα αναγκαία μηνύματα προς την πλοιοκτήτρια εταιρεία και τους ναυλωτές. Ο πρώτος μηχανικός μένει για λίγο ακίνητος. Αφήνει το σώμα του να χαλαρώσει, το αίμα να βρει ξανά το ρυθμό του. Επικοινωνεί με τη γέφυρα. Καλή δουλειά, Τσίφ. Το blackout του στρώμαξε και τους αποσυντώνησε. Χωρίς εσένα τα πράγματα θα ήταν αλλιώς. Κάνε αποκατάσταση στο φωτισμό και ανέβα αν θέλεις στη γέφυρα. Ο μηχανικός αφήνει ένα βαθύ αναστεναγμό. Νιώθει την ένταση να φεύγει σιγά σιγά από το κορμί του, σαν αποστραγγίζεται. Με μεθοδικές κινήσεις αποκαθιστά τον ηλεκτροφωτισμό και καθώς το πλοίο ξαναζωντανεύει, ένα αίσθημα βαρύ αλλά λυτρωτικό τον πλημμυρίζει. Ήταν μια μάχη δίχως πυροβολισμούς, δίχως κραυγές. Μια μάχη με φόβο, με το φόβο, την ψυχραιμία και το ένστικτο. Ανεβαίνει στη γέφυρα. Το βλέμμα του ανταμώνει αυτό του καπετάνιου. Δεν χρειάζονται λόγια. Το πλοίο είναι ασφαλές. Και αυτοί ακόμα πάνω του, ταλαιπωρημένοι, τρομαγμένοι αλλά υπερήφανοι για το αποτέλεσμα των ενεργειών τους. Αυτό ήταν,
0: ναι,
1: το διήγημα.
0: Το διήγημα του Μιχάλη Τριανταφύλου, του πρώτου μηχανικού, από το νησί, είναι στο νησί στην Νάξο, νομίζω ότι είναι ο Μιχάλης.
1: Ο Μιχάλης, από ό,τι βλέπω, είναι στην Νάξο.
0: Νάξο, βάλιστα. Κοίτα λοιπόν, μια μάχη χωρίς πυροβολισμούς, και ήταν σωστή κίνησή του, το blackout τους αποσυντώνησε για τους πειρατές και είχαν ένα αίσιο τέλος στο Earth Glory.
1: Earth Glory.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Μιχάλη για την ιστορία αυτή και ξένα φυσικά που μας τη μοιράστηκες μαζί μας. Δεν ξέρω, μας παίρνει για μία ακόμα, έχεις κάτι ή είναι μεγάλη?
1: Βεβαίως. Έχω μια ιστορία του Καρταγιώργη του Αμπουσελάμ.
0: Απλώς έχουμε γύρω στα 6-7 λεπτά.
1: Ναι, ναι, δεν είναι μεγάλο.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, από τον Καρταγιώργη έως χωρέσον τον Αμπουσελάμ.
0: Φοβερός, φοβερός.
1: Από τις αθαλασσινές αναμνήσεις του. Λέει το δίηγημα, ανεπανάληπτο σαλπάρισμα, σαλπάρισμα με μαυρομάτα, μαυρομάτα. Mm-hmm. Το Ντάνσινγκ, λιμάνι της Πολωνίας στη Βαλτική, ήταν μισοκαταστραμμένο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το είχαν ρημάξει εχθροί και φίλοι πριν και μετά, αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Θυμάμαι ότι πέσαμε δίπλα για να ξεφορτώσουμε μινεράλι αργά ένα απόγευμα εδώ και πολλά χρόνια. Ο πράκτορας του πλοίου άφερνε τα λεφτά ζλώτης για τις προστάντζες του πληρώματος την επομένη, mm-hmm. μια και όπως φάνηκε δεν είχε ειδοποιηθεί εγκαίρως. Βγήκαμε εξόδου με κάτι ψηλά 2-3 χάρτινες λίρες Αγγλίας προς ανίχνευση του εδάφους. Στα μπαρ που επισκεφθήκαμε, εντυπωσιαστήκαμε με το γυναικομάνι που υπήρχε. Πίσκα από τις ψηλές κούκλες Πολωνέζες, που αρκετές γνώριζαν μερικές ελληνικές λέξεις, δείγμα των άριστων δημόσιων σχέσεων των ηθέντων συναδέλφων. Εκεί, με κατάπληξη, άκουσα το παλιό τραγούδι και ένα τσαντήρι φτωχικό ευρέθηκε μια μέρα η Μαυρομάτα η Μαριγό, δίχως μάνα και πατέρα. Οι κοπέλες προθυμοποιήθηκαν να μας διευκολύνουν με ζλότης, σίγουρος ότι την άλλη μέρα θα τους τα δίναμε. Ήταν δείγμα εμπιστοσύνης προς τους Έλληνες ναυτικούς. Μείναμε πολλές μέρες και πάντα θυμάμαι τις αξέχαστες στιγμές που περάσαμε διασκεδάζοντας με καλούς συνάδελφους που δυστυχώς τώρα δεν υπάρχουν ανάμεσά μας. Απέναντι στην προβλήτα που φορτώναμε κάρβουνο, εκεί που έπιανε το μικρό ferry boat για να βγούμε εξόδου, ήταν το σκανδιναβικό μπαρ ιδιοκτησίας μιας όμορφης αραντάρας κύρας. Εκεί κάθε βράδυ γινόταν το σώσε που λέμε από το γλέντι το χορό το τραγούδι. Ο Μακαρίτης τώρα θωμάστριτος μηχανικός τότε με το χασάπικό του και τις ζεμπεκές του τεσήκωνε τις Πολωνέζες που τον χειροκροτούσαν ενθουσιασμένες με τις φιγούρες και τα τσαλίμια του. Ένα βράδυ την ώρα που χόρευε μια με συνοδεία της ορχήστρας και τα παλαμάκια των κοριτσιών, ένας μεθυσμένος μαντράχαλος νορβηγός ναυτικός μπήκε στην πίστα εμποδίζοντας με τις αρκουδιάρικες κινήσεις το δικό μας στομά. Τότε πετάχτηκε στην πίστα μια μέτρια στο ύψος Πολωνέζα, άρπαξε το μαντράχαλο νορβηγό από το γιακά, του ρίξε 3-4 χαστούκια και τον πέταξε έξω καροτσάκι. Πήγαινε τα χειροκροτήματα και τα μπράβο. Με το Θωμά να συνεχίζει χωρίς εμπόδια το μαγικό χορό του. Είχαμε όμως και τα μέσα λόγω της ιδιαίτερης συμπάθειας που μου έδειχνε η σαραντάρα ιδιοκτήτρια. Οι μέρες δυστυχώς πέρασαν γρήγορα. Ένα πρωινό γύρω στις 10 με τη βοήθεια δυο ρημουλκών πλώρα πρίμα απομακρυνθήκαμε από την προβλήτα φορτώσεως. Το πλήρωμα της κουβέρτας στη θέση πλώρα πρίμα, ο πλήρωχος στη γέφυρα πλάι στον ηλικιωμένο Πολωνό πιλότο και οι εκτός υπηρεσίας της μηχανής μαζί με το βοηθητικό προσωπικό στη μέση, έχοντας ανάμεσά τους τον αξέχαστο χορευταράτρι, τον μηχανικό Θωμά. Τη στιγμή που σιγά σιγά περνάγαμε μπροστά από το σκανδιναβικό μπαρ, αντικρίσαμε στην άκρη της προβλήτας 100 περίπου Πολωνέζες, μαζί με τη σαραντάρα διοκτήτρια του μπαρ, με όλη την ορχήστρα κομπλέ να παίζει μαυρομάτα μαυρομάτα. Το τι επακολούθησε δεν περιγράφεται. Τα δύο ρημουρκά σε ένα σφυρίζουν χαρμόσυνα μαζί με το δικό μας βαπόρι στέλνοντας τις ευχαριστίες μας. Ο πλήρωχος δακρυσμένος να είναι αγκαλιά με τον πιλότο που του λέγει ότι στη μακροχρόνια υπηρεσία του πρώτη φορά βγάζει βαπόρι με ορχήστρα και τόσα κορίτσια στον τόπο. Ο Θωμάς μαζί με τους άλλους πιασμένοι χέρι-χέρι χόρευαν στη μέση με τους ήχους της ορχήστρας ενώ τα κορίτσια κουνούντας στα μαντήλια φώναζαν καλό ταξίδι στα ελληνικά. Θυμάμαι ένα ξερακιανό με σύλληκα θερμαστή με την πιτζάμα να χαιρετά το κορίτσι του «Goodbye, darling, goodbye» σκουπίζοντας τα υγρά του μάτια. Όλοι εκεί γύρω είχαν σταματήσει κοιτάζοντας με στόμα ανοιχτό σαν χάνι το φανταστικό με συνοδεία μουσικής αλπάρισμα του ελληνικού φορτηγού Άγιος με το... Δεν λέει το ποιος Άγιος ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Με το μονιασμένο πλήρωμα. Ο καπετάνιος καμαρώνοντας φώναξε πάνω από τη γέφυρα. Όλο το πλήρωμα είναι λεβέδες και άλλα επενδυτικά που το σκέπασε μια δυνατή σφυριξιά. Όπως απομακρυνόμαστε έδεισε σιγά σιγά ο ήχος της μουσικής και οι φωνές των γυναικών που εξακολούθησαν να ανεμίζουν τα μαντήλια τους. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το ανεπανάληπτο σαλπάρισμα από το λιμάνι του Ντάσινγκ. Και φορτώσαμε το κάρβουνο στο λιβόρνο Ιταλίας και από εκεί ελήψη ναύλου δέσαμε το βαπόρι στα πελάκια της Σαλαμίνος. Απολυθήκαμε αμέσως την ίδια μέρα ενώ πολλοί από το πλήρωμα παλιοί ναυτικοί και νεάρχες δεν είχαν προλάβει να βγάλουν αυτά που είχαν δώσει για να μπαρκάρουν τα δύσκολα εκείνα χρόνια. Το μπάρκο δεν ήταν 2,5 μήνες. Πολλές φορές συναντιόμαστε στον Πειραιά με τον αξέχαστο φίλο Μακαρίτη και τον μηχανικό Θωμά που με ρωτούσε, δεν μου λες Καπταγιώργη, άκουσες να έχεις αλπάρει άλλο βαπόρι όπως αλπάραμε εμείς τότε στο Τάση? Όχι μας το Θωμά, εμείς έχουμε την αποκλειστικότητα. Αμέσως μετά τρανταζόμαστε από ξένια στα γέλια. Εδώ τελείωσε και η ιστορία του Αμπουσελάμ.
0: Φοβερή ιστορία. Είχαν την αποκλειστικότητα λοιπόν με το μαυρομάτα το τραγούδι αυτό, έτσι?
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ένα λαϊκό
0: τραγούδι λοιπόν στην Πολωνία με το διήγημα του και πραγματικό γεγονός του καπτά Γιώργη του αείμνηστου Αμπουσελάμ.
1: Όλες οι ιστορίες του Αμπουσελάμ είναι πραγματικές.
0: Ναι.
1: Αλλά και περισσότερες, αλλά όχι όλες οι ιστορίες που έχω από τους τηλιάρχους
0: ναι.
1: είναι πραγματικές ιστορίες και όχι μυθοπλασίες.
0: Είναι ωραία να γράφονται, να καταγράφονται και αυτό κάνουμε και εμείς εδώ πέρα. Να τα μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας και καταγράφεται στο αρχείο της ΕΡΤ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Ευαγγέλη Μακρόπουλε. Άλλη φορά θα σας ξαναβγάλουμε για άλλες. Αυτό το βιβλίο του Γαπταγιώρη του Αμπουσελάμι είναι σπάνιο, έτσι δεν είναι?
1: Δεν κυκλοφόρησε αυτό, δεν είναι έκδοση. Μάλλον έχει εκδοθεί και έχει μοιραστεί στα πλοία της εταιρείας Εμμυρίδη στα πληρώματα.
0: Είσαι τυχερός που το έχεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ιστορίες που μοιράστηκες μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Χαιρετίσματα, να δώσεις και πολλούς χαιρετισμούς στη Σύρο και να είσαι πάντα γερός. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Ναι. Καλά ταξίδια σε όλους τους ναυτικούς.
0: Να είστε καλά,
1: και
0: για
1: καλή
0: χαρά.
1: Καλή επάνωδο να έχουν.
0: Καλή επάνωδο, για χαρά, για χαρά.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ήταν ο ασχηματιστής, παλιός ασχηματιστής Βαγγέλης Μακρόπουλος από την Ναυτομάνα Σύρο, τον οποίο και ευχαριστούμε για τα διηγήματα που μοιράστηκε μαζί μας. Ευχαριστώ και εσάς που ταξιδέψατε εδώ στις καλές θάλασσες. Τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμήθηκε τον ήχο. Να είστε καλά, τα λέμε πάλι αύριο. Για χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Με αρκετή υπομονή πρέπει να οπλιστούν όσοι κινούνται στο Κηφισό, όπου η κυκλοφορία παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας ως και στη λεωφόρο Αθηνών, όπως επίσης και στο ύψος της Λυκόβρησης. Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις, ενώ την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα. Εντείνεται η αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς, μετά και τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στον Μπαντάρα Μπάς. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Το Ιράν αναγνώρισε πρόοδο στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για αποκλιμάκωση, αλλά απέρριψε την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα οριστική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ ή να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιου. Οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν μεικτές τάσεις, με τον Μπρέντ να διαπραγματεύεται κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Στη Γάζα, ένα 6χρονο κοριτσάκι και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους και 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Συνεδρία στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή και ίση εργασία. Μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου και εντός του Ιουνίου να πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Το νέο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης τάξης ανεξαρτήτως φύλου. Σε δύο αδέλφια λογιστές με γραφείο στο Ορέθυμνο αποδίδουν τα στελέχη της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι 116. Μέχρι στιγμής έχουν δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί.

0: του νέου πολιτικού κόμματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στα νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Εκτός κινδύνου, η 53χρονη που πυροβολήθηκε από το σύζυγό της πριν αυτός αυτοκτονήσει για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και οι δύο ασχολούνταν συστηματικά με τη σκοποβολή, γεγονός που εξηγεί την νόμιμη κατοχή των δύο όπλων που βρέθηκαν. Νέα κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Η Μόσχα προειδοποίησε για συστηματικά πλήγματα στο Κίεβο, ακόμη και σε κέντρα λήψης αποφάσεων. Ο Υπουργός των Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον παραμένει πρόθυμη να συμβάλλει σε προσπάθειες ειρηνευτικής διευθέτησης, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργέη Λαυρόφ.
1: Ο καιρός.
0: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες. Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας μέρα. Τρίτη, 26 Μάη 2026 σήμερα. Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο. Ο Κωνσταντίνος Λουβάρης είναι στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε παρέα μαζί σας για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας μέχρι τις 10, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, τις ημέρες του πενθημέρου του εργασιακού, από τις 9 μέχρι τις 10 και σε επανάληψη την επόμενη μέρα μετά τα μεσάνυχτα στις 3 τα ξημερώματα. Εδώ πάντα στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, το παγκόσμιο ραδιόφωνο του ελληνισμού. Σήμερα Τρίτη, όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, είναι η μέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, αλλά δεν κάνουμε τα τυπικά, ξέρετε, να δώσουμε βαθμολογίες, να μιλήσουμε για το τι έγινε στο πρωτάθλημα κλπ. Κλπ. Όλος ο κόσμος ξέρετε το πήρε η ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς. Από την άλλη όμως προσπαθούμε να διεισδύσουμε λίγο σε γεγονότα του αθλητισμού που ενδεχομένως ο κόσμος να μην τα ξέρει τόσο πολύ. Ψάχνουμε να βρούμε και ομάδες από την περιφέρεια και να αναδείξουμε την ιστορία της, και αυτό γίνεται με πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί υπάρχει ανταπόκριση εκεί όπου και παρουσιάζονται οι ομάδες, και αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και φυσικά ικανοποιητικό και για μας που κάνουμε την έρευνα εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής. Ωρα Ελλάδας λοιπόν, και σήμερα θα ταξιδέψουμε στο Ελ Σαλβαδόρ. Εκεί θα πάμε για να συναντήσουμε τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου. Για να μας πεις τώρα, καλά ρε φίλε, δεν είναι ο Μαραντόνα ο κορυφαίος, δεν είναι ο Πελέ ο κορυφαίος, δεν είναι κατά τους νεότερους ο Μέση ο κορυφαίος, ή κάποιοι λένε ότι είναι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει τη δική του άποψη, αλλά εμείς θα πάμε να δούμε τον κορυφαίο παίκτη σύμφωνα με τα λόγια του κορυφαίου. Σας μπέρδεψα τώρα. Λοιπόν, Diego Armando Maradona. Όταν φτάνει λοιπόν στην Ιταλία, στην Νάπολη, τον πλησίαζε ένας δημοσιογράφος και τον ρωτάει πώς αισθάνεται που οι οπαδοί της ομάδας δείχνουν όλη αυτή την εικόνα. Κοιτάξτε, τότε η Νάπολη, μια φτωχή πόλη έτσι, και ένας σύλλογος ο οποίος βρισκόταν στην αφάνεια. Η μεταγραφή του Maradona ήταν όχι το μεγάλο γεγονός, όχι η μεγάλη ανατροπή έτσι, αλλά κάτι πολύ παραπάνω. Ήταν η ζωή για όλους τους Ναπολιτάνους, και έτσι κατάφερε να πάρει και το πρωτάθλημα, να δημιουργηθεί έτσι μια σχολή γύρω από τον Diego Maradona και το ποδόσφαιρο που έπαιζε τότε η Νάπολη. Όλος ο κόσμος λοιπόν

0: Υποδέχτηκε με μεγάλο ενθουσιασμό τον Μαραντόνα και τον πλησιάζει αυτός ο δημοσιογράφος, όπως είπαμε, και τον ρωτάει πώς αισθάνεται που τον αποθεώνουν ως κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου οι φίλοι της Νάπολη. Και λέει ο Μαραντόνα, είναι φανταστική η αλήθεια, αλλά μάλλον δεν ξέρουν ότι υπάρχει ένας παίκτης που είναι καλύτερος από μένα και από τον Πελέ. Τον ρωτάνε τότε ευρώτητοι οι δημοσιογράφοι Ιταλοί, δεν μπορούν να πιστέψουν δηλαδή τι ακούνε από τα χείλη του Μαραντόνα, και λέει ποιος είναι αυτός ο παίκτης. Λέει ο Μάχικο Γκονζάλες. Ο Μάχικο Γκονζάλες, ο οποίος είναι γεννημένος στο Ελ Σαλβαδόρ το 1958 στις 13 του Μάρτη. Γεννήθηκε ως Χόρχε Αλμπέρτο Γκονζάλες Μπαρίγιας. Το Μάχικο θα το δούμε πώς του κόλλησε. Δεν ήταν το πρώτο του ψευδώνυμο. Έγινε μετάλλαξη και στο ψευδώνυμο όταν πήρε μεταγραφή στην Ευρώπη και ήθελαν λίγο πολύ να ταιριάξουν περισσότερο την γλώσσα με τα δικά τους δεδομένα και όχι με την λατίνικη γλώσσα όπως μιλιέται στην Λατινική Αμερική, στο Ελ Σαλβαδόρ. 1,73 σε ύψος ό,τι πρέπει για μπάλα, επιθετικός μέσος, αλλά έφευγε λίγο, το άρεσε να φεύγει και προς την επίθεση. Ξεκίνησε από το 1975 να αγωνίζεται επίσημα με την Αντέλ, όπου είχε 45 συμμετοχές και πέτυχε 13 γκολ, για να συνεχίσει στην Ιντεπεντιέντε, εκεί έκανε 7 τέρματα σε 32 εμφανίσεις. Και στη συνέχεια πήγε στην Club Deportivo Futbolistas Asociados Santanecos, την περίφημη ΦΑΣ, μια μεγάλη ομάδα στο Ελ Σαλβαδόρ, από την Σάντα Άννα, όπου αγωνίστηκε μια πενταετία, έχοντας πολλές εμφανίσεις και πολλά γκολ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά και με λεπτομέρειες. Να πω ότι έχουμε επενδύσει την εκπομπή με μουσική, με τραγούδια από εκεί, από το Ελ Σαλβαδόρ. Ψάξαμε και βρήκαμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ιστορικά που έχουν γίνει εκεί σε μουσικό επίπεδο στην χώρα του Ελ Μάχικο, και ξεκινάμε με το Ελ Καρμπονέρο, το οποίο ερμηνεύει ο Πάντσο Λάρα.
1: Con el respeto que todos ustedes merecen. El carbonero de Pancho Lara para ustedes.

Είπαμε ότι ξεκίνησε την καριέρα του από την Antel, συνέχισε το 76-77 στην Independiente και από εκεί και πέρα για μια πενταετία τον συναντάμε στην FAS, όπου πετυχαίνει 39 τέρματα. Για να πάρει μετά μεταγραφή το 82 στην Ευρώπη, στην Ισπανία, για την Κάντιθ, παρότι είχε πρόταση και πολύ σοβαρή μάλιστα από την Ατλέτικο Μαδρίτης, εκείνος προτίμησε την Κάντιθ, με την οποία και ανέβηκε κατηγορία και έγινε ένας πραγματικός θρύλος για την ομάδα. Στα δύο χρόνια που έπαιξε, 75 επαφές με την βασική ενδεκάδα και 29 τέρματα. Το 85 πηγαίνει και πάλι με μεταγραφή εντός Ισπανίας αυτή τη φορά. Στη Βαγιαδολίδ δεν τα πήγε πολύ καλά. Έπαιξε μόλις 9 παιχνίδια, είχε 2 γκολ. Θα δούμε γιατί και πού και πώς. Γιατί θα δούμε και θα συζητήσουμε για την άστατη ζωή του Μάγου, ο οποίος δεν του άρεσε πολύ να κάνει προπονήσεις. Ή μάλλον είχε ξεκόψει στους προπονητές του, όποιος και αν ήταν προπονητής του, ότι εγώ χωρίς την μπάλα δεν προπονούμε. Μόνο σε οικογενειακό διπλό θα με βλέπετε και μόνο όταν έχω την μπάλα στα πόδια μου. Όλα τα υπόλοιπα είναι, δεν χρειάζεται. Είναι. Δεν χρειάζεται, είναι υπερβολή για μένα. Και το θέμα είναι ότι έκανε και άστατη ζωή, δηλαδή ξενύχταγε πολύ, του άρεσε το ποτό, του άρεσαν οι γυναίκες. Και πριν από τους αγώνες διαπιστωνόταν, δηλαδή από τους προπονητές τον έβλεπαν ότι ήταν ξενύχτης, δηλαδή άντε να έχει κοιμηθεί κανένα 2-3 ώρες, είχε πιει και τα ουισκάκια του, δεν ξέρω τι έπινε, τεκίλες, τέλος πάντων. Αλλά έμπαινε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, παιδιά, και σαν ένας νέος George Best έκανε όλα τα μαγικά του. Παίζει λοιπόν το 85 στη Βαγιαδολίδ, δεν τα πάει καλά και επιστρέφει στην Κάντιθ, όπου εκεί τον σήκωνε πολύ το κλίμα. Παίζει 5 χρόνια ακόμα στην Ισπανία με 119 συμμετοχές και 28 γκολ, για να γυρίσει και πάλι στην πατρίδα του το 1991 και να παίξει για 8 χρόνια στην αγαπημένη του ΦΑΣ. Στην πορεία κλείνει την καριέρα το 2002 στο Σαν Σαλβαδόρ, σύνολο 343 συμμετοχές και 118 τέρματα συν πάντα, γιατί είναι και πολλά τα οποία δεν έχουν υπολογιστεί. Σε διεθνές επίπεδο αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα του Ελσαλβαδόρ, που ήταν και αρχηγός φυσικά, 62 φορές από το 1976 μέχρι το 1998 και πέτυχε 21 γκολ. Και στη συνέχεια έχουμε και προπονητική καριέρα. Όμως μας αρέσουν τα πιπεράτα, έτσι, και αυτά θα συζητήσουμε. Γιατί, εντάξει, στο Ελ Σαλβαδόρ τον έλεγαν Ελ Μάγκο, με το που φτάνει στην Ισπανία το μετατρέπουν σε Ελ Μάτζικο για να ταιριάζει περισσότερο στην ισπανική γλώσσα. Ήταν ένας πραγματικός στάρ της εποχής, αλλά όπως είπαμε σταθερός στα Μόνας, στα μπαρ της πόλης, και δεν προπονιόταν κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα, δεν έπαιζε δηλαδή παρά μόνο στο οικογενειακό δίπλο. Και αυτά μπόρεσε να τα κάνει στην Πριμέρα Ντιβιζιόν, έτσι, παιδιά, στην Ισπανία, ένα πρωτάθλημα το οποίο ήταν, αν όχι το κορυφαίο, από τα κορυφαία του πλανήτη. Πού τον έβρισκε στον Ελμάχικο? Σε κάποιο πάρτι, όχι στο γήπεδο, κάπου να ξενοκοιμάται, κάπου να μην κοιμάται. Και οι Ανταλουσιανοί με αυτά τα τερτύπια παντρεύονται αναγκαστικά, γιατί βλέπουν ότι μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να τον σταματήσει. Και μάλιστα εδώ να πούμε και για την πρώτη επαφή που είχε ο ίδιος ο Μαραντόνα με τον Μάχικο. Ο Μαραντόνα τώρα πλέον είναι παίκτης της Μπαρσελόνα, για εκείνη την περίοδο μιλάμε, και τίθεται αντιμέτωπη η Μπαρσελόνα με την Κάντιθ του Μάχικο. Ο Γκονζάλες έχει μείνει στον πάγκο γιατί έχει καθυστερήσει να φτάσει στο γήπεδο, τον είχε πάρει ο ύπνος, μάλλον αναπλήρωνε τον ύπνο που δεν είχε κάνει. Ξεκινάει ο αγώνας λοιπόν, η Μπλαουγκράνα στο ημίχρονο προηγούνται με 1-0 με τον Μαραντόνα, και ο προπονητής της Κάντιθ βλέπει στον πάγκο και η μόνη ελπίδα των Ανδαλουσιανών δεν μπορεί παρά να μπει στον αγωνιστικό χώρο υπό αυτές τις συνθήκες, μπας και αλλάξει κάτι. Με το που μπαίνει και πατάει στο χόρτο, ο ζαλισμένος από το αλκοόλ, ο άυπνος Μάχικο, κάνει ένα ποδοσφαιρικό ρεσιτάλ, παίρνει την μπάλα, χάνεται ανάμεσα σε όλους τους αντιπάλους και σχεδόν παίρνει με την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Εκεί ο Μαραντόνα μένει πραγματικά, ζηλεύει με την καλή έννοια της λέξης τον Μάχικο, τον πλησιάζει, τον αγκαλιάζει και του λέει μία μέρα θέλω να παίξουμε μαζί, να είμαστε συμπαίκτες. Και μάλιστα
τότε προπονητής ήταν ο Μενώτη στην Μπαρτσελώνα, προσπαθεί να τον πείσει να πάρει τον Γκονσάλες, τον μάχικο, στην ομάδα. Προβληματίζεται ο Αργεντίνος coach, ο οποίος ήταν ένας ιδιαίτερα συντηρητικός, επιβλητικός και συστημικός, έτσι, προπονητής. Τέλος πάντων, κάνει το χατήρι του Μαραντόνα και τον παίρνει μαζί του για να τον δοκιμάσει σε ένα φιλικό τουρνουά το οποίο θα γινόταν στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Γκονζάλες είναι έτοιμος να ακολουθήσει την αποστολή, αλλά είπε να πιει και ένα ποτηράκι παραπάνω, να κάνει και μια έξοδο την τελευταία βραδιά πριν φύγει για το ταξίδι, για να το γιορτάσει, ρε παιδί μου. Παρακοιμήθηκε λίγο παραπάνω και έχασε το αεροπλάνο της αποστολής. Τελικά παίρνει το επόμενο ή μεθεπόμενο αεροπλάνο. Έβγαζε αφούρους από τη μύτη ο Μενώτη, αλλά ήρθε και από κοντά το Μαραντόνα, τον οποίο δεν ήθελε να του χαλάσει χατήρι, που το έλεγε σε παρακαλώ να παίξουμε μαζί, θα δεις είναι παικτάρα. Τελικά φτάνει ο Γκονζάλες στην Αμερική στο τελευταίο παιχνίδι των Blaugrana και τον βάζει μέσα να αγωνιστεί ο Μενώτη, ένα μαγικό δίδυμο ο Διέγκο με τον Μάχικο, βγαλμένο από τις πιο φανταστικές εικόνες που θα μπορούσε να έχει ένας για το τι σημαίνει ποδόσφαιρο και μαεστρία. Παράλληλα, ο Γκονζάλες πετυχαίνει το πρώτο και το τελευταίο γκολ της Μπαρτσελώνα και το βράδυ υπάρχει μια συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο της ομάδας, όπου αποθεώνεται κυριολεκτικά για την απόδοσή του ο άσος από το Ελ Σαλβαδόρ. Στην πορεία όμως κάτι γίνεται στο ξενοδοχείο, ακούσα τώρα ιστορίες, έτσι, και σημαίνει ένας συναγερμός για φωτιά. Αναγκαστικά βγαίνουν όλοι έντρομοι από τα δωμάτια τους και προσπαθούν σε αυτόν τον συναγερμό να καταμετρηθούν και να δουν αν όλοι είναι κάπου καλά και αν ελοχεύει κάποιος κίνδυνος από την φωτιά που είχε ξασπάσει στο ξενοδοχείο. Τέλος πάντων, γίνεται η καταμέτρηση, λείπει ένας. Ποιος είναι αυτός ο ένας? Ο Μάχικο, ο οποίος ροχαλίζει στην αγκαλιά μιας ιερόδουλης. Πάτρια κερίδα από τον Άλβαρο Τόρες τώρα.

Αυτή η ιστορία που σας είπα πριν από το τραγούδι εκτελήσεται το 1983-84. Τότε παίζει ο Μαραντόνα στην Μπαρτσελόνα και είναι η εποχή που πραγματικά έχει σηκώσει ουρανό και γη για να έρθει και ο Μάχικο στην ομάδα και το λέει στο μένο ότι γίνεται βέβαια όλη αυτή η διαδικασία με την εκένωση του ξενοδοχείου που κατομετρώνται όλοι και λείπει ένας, ο οποίος ένας κοιμάται αγκαλιά με μια ιερόδουλη και ροχαλίζει και δεν τον ενδιαφέρει άμα το ξενοδοχείο έχει πάρει φωτιά. Εκεί λοιπόν ο Μενώτη του λέει: Διάκο, σε αγαπάω, σε λατρεύω, αλλά όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, θα διασαλευθεί η ηρεμία της ομάδας. Όχι και ότι ο Διάκο ήταν Άγιος, έτσι. Και αυτό στο κομμάτι της εξωγηπαιδικής του ζωής, και αυτό αποδείχθηκε. Ο Λουίς Σέζαρ Μενώτη, για τον οποίο είπα νωρίτερα ότι ήταν και ένας άνθρωπος συστημικός, το είπα γιατί το 78 που πήρε το παγκόσμιο κύπελλο ως προπονητής εθνικής ομάδας της Αργεντινής, ήταν η εποχή της δικτατορίας στην Αργεντινή και ήταν ένα πολύ καλό εργαλείο για τους δικτάτορες να χρησιμοποιήσουν ότι είναι η κορυφαία ομάδα και να οι επιτυχίες μας στον αθλητισμό και να το ένα και να το άλλο. Και αυτός πολύ μεγάλη καριέρα, μιας και το αναφέραμε έτσι να περάσω στα γρήγορα στον Μενώτη. Ξεκίνησε το 70 ως προπονητής στη Newell's Old Boys, την ομάδα από την οποία ξεκίνησε και ο παλιός παίκτης της ΑΕΚ, ο Σκόκο αν θυμάστε καλά. Να πούμε ότι σαν ποδοσφαιριστής ήταν επιθετικός και μάλιστα δεν ήταν κακός, είχε παίξει 11 φορές στην εθνική ομάδα από το 62 μέχρι το 68. Έμεινε βέβαια στην Αργεντινή, η μεγαλύτερη ομάδα στην οποία έπαιξε ήταν η Boca Juniors, είχε μεγάλη καριέρα και στην Rosario Central από την οποία και ξεκίνησε, γκολτζής πάντως, τα πετύχαινε τα γκολάκια του, συνολικά έχει πετύχει σε επίσημους αγώνες 47 και 9, 56 και 62 τέρματα, ενώ έχει παίξει και εκτός Αργεντινής για ένα χρόνο στη Santos, δεν τα πήγε ιδιαίτερα καλά. Σαν προπονητής μετά την Newell's Old Boys ήταν στην Club Atlético Huracán, στην Εθνική Αργεντίνη από το 1974 μέχρι το 1982, στη συνέχεια στην Μπαρτσελόνα, μία χρονιά μαζί με τον Diego, στην Boca Juniors, στην Atlético Madrid, στη River Plate, στην Peñarol, στην Εθνική Ομάδα του Μεξικό, στην Boca Juniors ξανά, στην Independiente, στη Sampdoria, στην Independiente πάλι, στη Rosario Central, ξανά στην Independiente, στην Puebla και στην Estudiantes Tecos. Αυτά για τον Μενώτη. Τώρα για τον Μάχικο. Όταν έφτασε στην Ισπανία, ο δημοσιογράφος Φρανσίσκο Πάκο Περέα ήταν αυτός ο οποίος εργαζόταν στην Diario de Cádiz, στην τοπική εφημερίδα, η κορυφαία εφημερίδα της περιοχής, ο οποίος λέει αυτό το μάγκο δεν ταιριάζει πολύ εδώ με την ορολογία, ρε παιδί μου, με τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε εμείς εδώ, με την τοπιολαλιά μας, να το κάνουμε μάχικο. Το μαγικό πόδι του Γκονσάλες, το οποίο πραγματικά την πρώτη χρονιά το κατάλαβαν από κοντά, γιατί έπαιξε σε 33 αγώνες, πέτυχε 14 γκολ και ανέβασε την ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Το πρώτο του παιχνίδι έγινε το Σεπτέμβριο του 1982 στις 5 του μήνα σε μια ισοπαλία που παραχώρησε η Κάντιθ στην Ρεάλ Μούρθια, αλλά πέτυχε και το πρώτο του γκολ εκεί ο Γκονσάλες. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι, γιατί θέλω να μπούμε έτσι και με την μουσική υπόκρουση σε όλη αυτή την πραγματικά ξεχωριστή ιστορία. Μη παΐσει η πατρίδα μου, δηλαδή, από τους αδερφούς Φλόρες, Ερμάνος Φλόρες.

Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε την πρώτη χρονιά που αγωνίστηκε με την ομάδα της Κάντιθ στην La Liga. Ξεκινάει το πρωτάθλημα, πάλι είναι Σεπτέμβρης της επόμενης χρονιάς, το 83, πάλι με την Real Murcia που είχε ανέβει και αυτή η κατηγορία, πάλι εντός έδρας για την Κάντιθ, αυτή τη φορά ήταν με 1-3 και η χρονιά δεν πάει καλά για την ομάδα, πέφτει αμέσως κατηγορία. Βέβαια, τον έχουν δει οι διάφοροι μάνατζερς και τον έχουν προτείνει σε πολλές ομάδες. Έρχεται η Paris Saint-Germain, η οποία δείχνει ενδιαφέρον. Αλλά και οι ιταλικές ομάδες, το καμπιονάτο τότε ήταν στα πολύ πολύ πάνω του, έτσι. Και υπάρχουν προτάσεις από την Αταλάντα, από τη Φιωρεντίνα και από την Σαμπντόρια. Μεγάλες σε αγωνιστικό επίπεδο και οι τρεις αυτές ομάδες, έτσι. Δηλαδή ήταν ομάδες οι οποίες διεκδικούσαν ή το πρωτάθλημα ή την έξοδο στην Ευρώπη. Αποφασίζει όμως ο Μαχικό να παραμείνει στην Κάντιθ, παρότι έχει πέσει κατηγορία, γιατί το αρέσει εκεί πάρα πολύ, στην Ανδαλουσία, σε πολλά επίπεδα, και σου λέει, κοίτα να δεις τώρα, θα ξανανεβάσουμε την ομάδα, άλλη μια κατηγορία, και όλα καλά. Δεν ξεκινάει καλά όμως η χρονιά και τσακώνεται εκεί με τον προπονητή του, τον Μπενίτο Ζωανέ. Και έτσι το Γενάρη του 1985 παίρνει μεταγραφή μεσούσης στη σεζόν για την Real Valladolid, όπου και αυτή είναι υπό ισπανικού εδάφους, επί ισπανικού εδάφους. Εκεί δεν τα πάει καλά καθόλου, γιατί είναι αυστηρή η επιτήρηση που του κάνουν στην προσωπική του ζωή. Παίζει μόλις 9 παιχνίδια και δεν τον ταιριάζει, δεν τον απορροφά το κλίμα με τίποτα. No tequila, no game, απλά πράγματα. Δηλαδή τον είχαν, τι ώρα είσαι, που είσαι, τι κάνεις, που βγαίνεις, τι αυτό. Εφόδου στο σπίτι να δουν αν κοιμάσαι, αλλά Μάκης Ψωμιάδης, θυμάστε την ιστορία με τον Ντέμι Νικολαίδη. Και τελικά φεύγει, δεν κάθεται καθόλου. Δηλαδή ήταν αποτυχημένο τελείως το περασμά του από τη Βαγιαδολίδ και επιστρέφει πάλι στην Κάντιθ, το ξέρει εκεί καλά το κλίμα. Όπου έχει βάλει, λέγεται, υπάρχει φήμη τώρα, εντάξει δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα, ούτε έχουμε δει το συμβόλαιο, αλλά λέγεται ότι έχει βάλει όρο στο συμβόλαιό του μία ρήτρα η οποία τον διασφαλίζει για να μπορεί να κάνει την εξωγηπαιδική ζωή που κάνει. Δηλαδή να μπορεί να πηγαίνει στα πάρτι, να διασκεδάζει, να πίνει και να κοιμάται λίγο. Όμως από την άλλη πλευρά, για να διασφαλιστεί και η ομάδα γύρω από τον όρο αυτό που έβαλε ο Μάχικο, θα αμοιβόταν $700 Ηνωμένων Πολιτειών σε κάθε παιχνίδι που έπαιζε. Ποσό τώρα, παιδιά, για φανταστείτε τώρα που ακούμε αυτά τα τρελά νούμερα, αν υπήρχε αυτός ο παίκτης σήμερα τι χρήματα θα έκανε, έτσι. Αλλά τότε μιλάμε για 700 αμερικάνικα δολάρια. Σε κάθε παιχνίδι λοιπόν που θα έπαιζε ο Μάχικο θα έπαιρνε $700, αλλά σε κάθε παιχνίδι από αυτά που θα έχανε, γιατί κοιμόταν, γιατί δεν πήγε με την αποστολή, γιατί ήταν μεθυσμένος, γιατί, θα πλήρωνε από την τσέπη του για αυτό το παιχνίδι στο οποίο δεν είχε συμμετοχή $700 Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί λοιπόν στην Κάντιθ πέρασε μια πενταετία από το 1986 μέχρι το 1991, στη δεύτερη θητεία του, έτσι, στην ομάδα της Ανδαλουσίας, και περνούν διάφοροι προπονητές. Ταιριάζει αρκετά με τον Βίκτορ Εσπάραγκο, με τον οποίο κολλάει, καταλαβαίνει το χαρακτήρα του, τον διαχειρίζεται σωστά και παίζει 4 χρονιές, όπου είναι πραγματικά κορυφαίος, παίζει στην μεγάλη κατηγορία, πετυχαίνει 58 γκολ σε 194 παιχνίδια. 58 γκολ τώρα με την Κάντιθ, για φανταστείτε, είναι μια μικρομεσαία ομάδα του Ισπανικού Πρωταθλήματος, και ανακοινώνει σε ηλικία 33 ετών την αποχώρησή του από τον σύλλογο στις 6 Ιουνίου του 1991. Για την Κάντιθ ήταν, είναι και παραμένει ό,τι μεγαλύτερο πέρασε ποτέ από την ομάδα. El sombrero azul τώρα, salsa clave και κουτουμάι καμόνες.

Λοιπόν, μουσικάρες για την Πεκτάρα. Είμαστε στην εποχή που φεύγει από την Γκάντιθ μετά από μια νέα πενταετία γεμάτη επιτυχίες και επιστρέφει στην πατρίδα του στο Ελσαλβαδόρ, στην ΦΑΣ. Παρότι έχει πρόταση, είναι 33 ετών και έχει πρόταση να πάει στην Ιταλία στο καμπιονάτο στην Αταλάντα και πάλι δεν υπογράφει. Δεν του αρέσουν οι όροι, δεν του αρέσει η ζωή, δεν του αρέσει το γεγονός ότι θα έπρεπε να ζει σε ένα πλαίσιο επιτήρησης. Σου λέει πάω πίσω στην πατρίδα μου, εκεί τα ξέρω καλά τα πράγματα, όπως είχε νιώσει και στην Ανδαλουσία που ήταν η δεύτερη πατρίδα του, και παίζει μέχρι το 1999, οπότε και αποσύρεται ποδοσφαιρικά, ξεκινώντας την προπονητική του καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες ως βοηθός στην ομάδα Houston του Τέξας. Το 2001 το Κάντιθ τον τιμά με έναν αγώνα που γίνεται προς τιμήν του. Τα έσοδα πηγαίνουν στα θύματα ενός πρόσφατου σεισμού στο Ελ Σαλβαδόρ. Και το 2003 η Εθνοσυνέλευση του Ελ Σαλβαδόρ του απονέμει την ύψιστη τιμή της κυβέρνησης, το ήχο μεριτήσιμο, μετονομάζοντας το Εθνικό Στάδιο σε Φλόρ Μπλάνκα προς τιμήν του. Έτσι, στις 28 Αυγούστου 2004 έρχεται μία άλλη εκδήλωση προς τιμήν του, αυτή τη φορά στο στάδιο Μάχικο Γκονζάλες στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου γίνεται ένας αγώνας, πλέον έχει μετονομαστεί το στάδιο και έχει πάρει το όνομά του, ανάμεσα στην Αμερική με πολλά διεθνή αστέρια από τη Λατινική Αμερική και από παντού, και μιας ομάδας με παίκτες που αποτελούνταν από πρώην άσους της ΦΑΣ. Παίζει εκεί ένα ημίχρονο, παρότι είναι μεγάλος πλέον σε ηλικία, έτσι. Έχει αποσυρθεί το 99, έχει 4 χρόνια να παίξει μπάλα, μιλάμε τώρα 5, μιλάμε για το 2004. Παίζει από ένα ημίχρονο και με τις δύο ομάδες, παίζει όλο τον αγώνα δηλαδή, και σκοράρει συνολικά 3 γκολ. Λένε οι γνώστες του ποδοσφαίρου και οι υψηλοί κριτικοί, όχι από την Κρήτη, κριτική με γιώτα, έτσι, ότι αν ήταν Αργεντίνος ή Βραζιλιάνος ο Γκονζάλες, θα μιλάγαμε, θα είχε πάρει τόσο μεγάλη έκταση το όνομά του. Περισσότερο από τον Μαραντόνα και τον Πελέ. Αλλά βέβαια βάζουμε στο άκρο και το κομμάτι της εξωγηπαιδικής της ζωής που έπαιξε το ρόλο που έπαιξε, αν και νομίζω ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν θα μπορούσε να είχε παίξει διαφορετικά, θα ήταν δυστυχισμένος, όπως το είδαμε και με την περίπτωση της Βαγιαδολίδ. Να πούμε ότι έπαιξε 62 φορές στην εθνική ομάδα του Σαλβαδόρ, πρώτη του εμφάνιση το 1976 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τότε κόντρα στην Κωσταρίκα. Έπαιξε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982, έτσι, αγωνίστηκε και στους 3 αγώνες των ομίλων και μάλιστα έπαιξε και σε ένα παιχνίδι όπου γνώρισε συντριπτική ήττα η ομάδα του από την Ουγγαρία, τότε Μεγάλη Ουγγαρία. Με 10-1 κέρδισε η Ουγγαρία την ομάδα του Ελ Σαλβαδόρ. Σε 31 συνολικά αγώνες προκριματικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει παίξει και έχει πετύχει 21 γκολ. Λαμπάλα τώρα, το λέει και η λέξη, Ερμάνος Φλόρες.

Λοιπόν, κάπου σε ένα σημείο του πλανήτη, να ξέρετε ότι υπάρχει μια τοιχογραφία, μια ζωγραφιά δηλαδή, που έχει τον Ελμάχικο μαζί με τον Διέγο Μαραντόνα. Να πούμε ότι ήταν αδύνατος, πολύ, πάρα πολύ γρήγορος, με την μπάλα στα πόδια αλλά και χωρίς αυτή. Έκανε φοβερά κόλπα και προσποιήσεις, έκανε και το περίφημο κόλπο του Γιώχαν Κρόιφ, ξέρετε, εκείνη την φανταστική τρίμπλα. Έδινε την μπάλα με ακρίβεια, ήταν δηλαδή και πασαδόρος, αλλά και όταν την πέταγε μπροστά, έφευγε με την μπάλα, δεν τον έπιανες με τίποτα. Και το 1999, σε εκλογές που έγιναν στη χώρα του, στο Ελσαλβαδόρ, για την ανακήρυξη του καλύτερου ποδοσφαιριστή του αιώνα για το Ελσαλβαδόρ, φυσικά και ανακηρύχθηκε αυτός ο κορυφαίος. Του άρεσε να παίζει μπροστά στην επίθεση, στη μεσαία γραμμή και μπροστά, δηλαδή καθαρόαιμος επιθετικό χαφ, αλλά και επιθετικός, δηλαδή μπουκαδόρος πίσω από το κλασικό σεντερφόρ, έτσι σαν δεύτερος επιθετικός, ή και σαν κεντρικός επιθετικός πολλές φορές, ή και σαν χαφ σε ρόλο playmaker, το δεκάρι, το κλασικό που λέγαμε, δηλαδή έδινε την μπάλα όπου ήθελε, όποτε ήθελε, με οποιονδήποτε τρόπο ήθελε. Δεν φορούσε το 10, το αγαπημένο του νούμερο, και αυτό που φορούσε ήταν το νούμερο 11. Ο Μαραντόνα λέει ότι εγώ έχω αντιγράψει πάρα πολλές από τις ενέργειες του Μάχικο, πραγματικά, γιατί με εντυπωσίαζε μόνο που τον έβλεπα. Έβαζα βίντεο για να δω τι κάνει, τι επινοήσεις έχει και να μπορέσω να κάνω, που είχα τη δυνατότητα φυσικά και την είχε ο Μαραντόνα. Έλεγε ότι αφού είχα τη δυνατότητα να προσπαθήσω να κάνω πράγματα σαν και αυτά που κάνει ο Μάχικο. Σίγουρα είναι μέσα στους 10 καλύτερους παίκτες του κόσμου, είπε. Και όταν έκανε μαζί του προπόνηση, έλεγε ότι εμείς στην προπόνηση προσπαθούσαμε να τον μιμηθούμε όλοι, το έλεγε ο ίδιος ο Ντιέγο Μαραντόνα, έτσι, αλλά δεν μπορούσαμε, ήταν δύσκολο. Λοιπόν, Μοβιέδο, Ελατόλ Ντελότε, Χωσελόρα.

Όπως ο Κρόιφ είχε την περίφημη αυτή τρίπλα, την οποία έκανε και ο Μάχικο, θα σας πω ότι είχε και εκείνος μία μοναδική στον κόσμο τρίπλα, που δεν την έχει ξαναδεί το ποδόσφαιρο. Τι έκανε, είχε την μπάλα στο εξωτερικό μέρος του ποδιού του, την έφερνε με μαεστρία στο εσωτερικό, έσπαγε τη μέση και έμενε ο αντίπαλος σε άλλο σημείο του γηπέδου και αυτός προχωρούσε με την μπάλα αλλού. Αυτό είχε ονομαστεί La Culebrita Macheteada. Έτσι ακριβώς λεγόταν αυτή η τρίπλα που ήταν μοναδική στον κόσμο. Σε μετάφραση στα ελληνικά περίπου σημαίνει το κόψιμο του φιδιού. Έτσι. Αυτή η απίθανη τρίπλα λοιπόν έμεινε στην ιστορία για τον Γκονζάλες, ο οποίος γεννήθηκε σε μια μεσαία οικονομικά οικογένεια στο Σαν Σαλβαδόρ, στην πρωτεύουσα της χώρας. Είχε 7 αδέρφια και μία αδερφή. Ο μεγάλος του αδερφός, ο μεγαλύτερος σε ηλικία, ο Μαουρίτσιο, έπαιξε μπαλίτσα, αλλά σε τοπικό επίπεδο μέχρι εκεί έφτασε. Παντρεύτηκε την Άννα Μαρία Ρουάνο, η οποία ήταν κόρη ενός θρύλου του ποδοσφαίρου από το Σαλβαδόρ, του Αλφρέντο Ρουάνο. Έτσι. Και έκανε το γιο του, ο γιος του Ροντρίγκο, το 81 γεννήθηκε, έπαιξε και αυτός μπάλα στην μεγάλη, στην εθνική κατηγορία της χώρας, στην Ατλέτικο Μάρτε. Αλλά πέρα από την σύζυγο αυτή που παντρεύτηκε, είχε και αρκετές συντρόφους και απέκτησε και άλλα δύο παιδιά. Το ένα με μία σύντροφο από την Ισπανία, εκεί στην Κάντιθ, από την Ανδαλουσία, και το άλλο παιδί, μία κόρη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η ιστορία του Χόρχε Μάχικο Γκονζάλες, του θρυλικού αστέρα, που έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Και βέβαια καλό είναι έτσι να συζητάμε τέτοια πράγματα και να μαθαίνουμε, γιατί ο κόσμος συζητάει, λέει για ποδόσφαιρο, λέει ονόματα, και μπορεί να μην έχει τύχει πραγματικά να δει αυτό το ποδοσφαιριστή να αγωνίζεται. Υπάρχουν βίντεο, αν θέλετε να ψάξετε λίγο, και για τη μαϊκή τρίπλα και για τον τρόπο που αγωνιζόταν, πώς ξεκινόταν στην επίθεση, πώς έσπαγε τους αντιπάλους με το, ταπεραμέντο του κλπ. Και είναι ωραίο να βλέπουμε πώς παίζονταν κάποτε το ποδόσφαιρο, γιατί τώρα έχει γίνει ένα μηχανικό άθλημα που τρέχουν 11 δυνατοί ποδοσφαιριστές απέναντι σε άλλους 11 επίσης δυνατούς ποδοσφαιριστές. Εμείς ολοκληρώσαμε τώρα εδώ με την εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Ανανέουμε το ραντεβού μας αύριο στις 9 η ώρα το πρωί. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και σας αποχαιρετούμε με το τραγούδι Αντέντρο Κοχιουτεπέκε από τον Πακίτο Παλαβιτσίνη. Να είστε καλά.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυγκροτητές μας για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην έδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird και Lasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Lasat. Επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες ακόμα. Μέσα από την εφαρμογή Deezer, η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Νότια Αφρική, το Ισραήλ και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV, στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom.

και υπάρχει και εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά Android. Θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0030 που είναι το διεθνές πρόθεμα της Ελλάδας, 210 είναι συνεχεία 60 66 815 και 0030 210 60 66 816. Μπορείτε να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakier.gr. Και υπάρχει το Facebook και εκεί μπορείτε να μας στείλετε ό,τι εσείς θέλετε νομίζετε στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.ert. Και βεβαίως πάντα υπάρχει και ο αριθμός 6930078283 στο WhatsApp ή στο Viber. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος της Φωνής της Ελλάδας. Να επαναλάβω τον αριθμό 6930078283. Μπορείτε να μας βρείτε στο Viber ή το WhatsApp. Κωνσταντίνος Λούβαρης, τεχνική υποστήριξη, Κατερίνα Χούμπα. Στην άρξη ταξία της εκπομπής, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Πάντα συντονισμένη στην ελληνική διαφωνία, πάντα συντονισμένη στη Φωνή της Ελλάδας. 11 λεπτά μετά τις 10 θα στείλουμε σε όλους σας τις καλημέρες μας, τα χαιρετίσματά μας, τις ευχές μας για καλή υγεία. Η υγεία βέβαια που ήταν, είναι και παραμένει το ζητούμενο, το καταλάβαμε λίγο περισσότερο την εποχή της πανδημίας και από τότε θεωρώ ότι το εκτιμήσαμε και ανάλογα. Εμείς θα στείλουμε πολλές καλημέρες ιδιαίτερα στους συνέλληνες ανά τον κόσμο, στη διασπορά μας, οι Έλληνες του εξωτερικού, οι Έλληνες που όπου πήγαν, ρίζωσαν, παρήγαγαν πολιτισμό, αφομοιώθηκαν και πρόσφεραν στις τοπικές κοινωνίες. Άλλοι, οι περισσότεροι βεβαίως, στη πρώτη γενιά, σε εποχές δύσκολες, δεκαετίες του 50, του 60. Ωστόσο ο καιρός περνάει, τα μεταναστευτικά κύματα ωστόσο συνεχίζονται. Είχαμε το πιο πρόσφατο τη δεκαετία του 2010. Για μία ακόμη φορά εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων ξενιτεύτηκαν αναζητώντας μία καλύτερη τύχη, καλύτερες συνθήκες εργασίας. Βεβαίως δίπλα τους έχουν μεγαλώσει και άλλες γενιές. Μιλάμε ήδη για την τέταρτη, για την πέμπτη γενιά σιγά σιγά Ελλήνων, Έλληνες οι οποίοι μπορεί να μιλάνε τη γλώσσα, έχουν όμως εθνική συνείδηση, διατηρούν τα ήθη, τα έθιμα και συμμετέχουν στις πολλές εκδηλώσεις που γίνονται ανά τον κόσμο. Έλληνες οι οποίοι, Ελληνόπουλα αν θέλετε, που προέρχονται αρκετές φορές από μεικτούς γάμους, εντούτοις όμως δεν ξεχνούν την καταγωγή τους και αυτό από μόνο του είναι κάτι σημαντικό. Οι Έλληνες φορείς του πολιτισμού, η διασπορά μας, φορείς του ελληνισμού, και αυτό διότι οι Έλληνες, νομίζω μαζί με τους Ισραηλινούς, είναι οι δύο λαοί οι οποίοι διασκοπίστηκαν ή βρίσκονται διασκοπισμένοι σε όλο τον κόσμο και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα καθημά, είναι και φορείς ταυτόχρονα των ιδεών του ελληνισμού, είναι φορείς των ηθών, των εθίμων και της νοοτροπίας μέχρι ενός σημείου, της κοσμοθεωρίας θα μπορούσαμε να πούμε. Εξάλλου αποτέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν ένα στήριγμα για την μητέρα πατρίδα, ένα στήριγμα το οποίο το βλέπουμε σε όλες τις δύσκολες στιγμές που περνάει το έθνος, που περνάει το κράτος, που περνάει η Ελλάδα αν θέλετε, είτε μιλάμε για θεομηνίες, είτε μιλάμε για δύσκολες καταστάσεις, είτε για θέματα κοινωνικής προσφοράς, είτε κυρίως για τα εθνικά μας θέματα, εκεί όπου οι πολλοί φορείς που υπάρχουν και έχουν δημιουργηθεί σε τριτοβάθμιο κυρίως επίπεδο αλλά και όχι μόνο στέκονται πάντα δίπλα στο ελληνικά δίκαια, ιδιαίτερα σε χώρες με σημαντική επιρροή στον κόσμο όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή μέρα. Εμείς θα στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς όμως και στην ναυτιλία και στους ναυτικούς μας, σε όλους εσάς που με ένα διαφορετικό τρόπο βρίσκεστε και εσείς διασκοπισμένοι στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Ούτως ή άλλως η ναυτιλία είναι μια διεθνής δραστηριότητα. Δεν υπάρχει λιμάνι που να μην βρίσκεται στα ανοιχτά ή εντός του ελληνικό πλοίο. Και αυτή η δραστηριότητα είναι κάτι το οποίο μας κάνει εξαιρετικά υπερήφανους. Ναυτικός λαός οι Έλληνες, το DNA τους, η θάλασσα και η ναυτοσύνη, μην το ξεχνάμε, διαμέσου των αιώνων, διαμέσου των χιλιετιών. Να προσέχετε, να έχετε το νου σας, ο κόσμος ανακατεύεται, πάλι έχουν ξεκινήσει τα χτυπήματα εκεί στα στενά του Ορμούζ, πάνω που είπαμε ότι μπορεί κάτι να γίνει, πάνω που υπήρχαν κάποιες αχτίδες ότι θα υπήρξε μια εκεχηρία,
έστω και προσωρινή, μέχρι να τα βρουν οριστικά μεταξύ τους, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ξανά από χθες το βράδυ άρχισαν και πάλι τα πλήγματα κοντά στο Ορμούζ, την ίδια στιγμή που τρέχει ένα τελεσίγραφο του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Επιδρομές κυρίως κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς, ενώ όπως σας είπαμε οι συνομιλίες που παρά τα χτυπήματα εξακολουθούν και βρίσκονται σε εξέλιξη είναι εξαιρετικά εύθραστες και στο επίκεντρό τους έχουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Να προσέχετε, χιλιάδες πλοία είναι εγκλωβισμένα εκεί στην περιοχή στα στενά του Ορμούζ, περίπου 2.000 πλοία, έφυγαν μερικά βέβαια είναι η αλήθεια και ακόμη περισσότεροι ναυτικοί, 20.000 ναυτικοί εκτιμάται ότι βρίσκονται ως πληρώματα πάνω σε αυτά τα πλοία που όπως σας είπαμε έχουν εγκλωβιστεί από την αρχή του πολέμου εδώ και 2 και πλέον μήνες στον Περσικό κόλπο. Να στείλουμε επίσης πολλές καλημέρες και στους μεταφορείς μας, σε όλους εσάς που βρίσκεστε στους δρόμους μεταφέροντας προϊόντα, στους δρόμους Ευρώπης από και προς την Ελλάδα. Να έχετε το νου σας, η θερινή περίοδος έχει ξεκινήσει. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους, αυξημένες και οι ανάγκες για καταναλωτικά προϊόντα και ως εκ τούτου και εσείς έχετε αυξημένη δουλειά, οπότε θα πρέπει πάντα να παίρνετε το χρόνο σας, να ξεκουράζεστε, είναι πολλές οι ώρες στο τιμόνι, πρέπει να μαζευτεί κατά κάποιο τρόπο και ο δρόμος, πάντα να πιάνετε δεξιά όταν νιώθετε τα μάτια να βαραίνουν και εν συνεχεία βεβαίως να κατευθύνεστε μπρος τον προορισμό σας. Και να μην ξεχνάτε ποτέ ότι τελικός προορισμός είναι η επιστροφή στα σπίτια σας, εκεί όπου σας περιμένουν οι δικοί σας άνθρωποι. Καλή ακρόαση σε όλους σας. Θα πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα βάλουμε τους καλεσμένους μας στην παρέα προκειμένου να συζητήσουμε την τρέχουσα επικαιρότητα, η οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Έχουμε δημοσκοπήσεις, έχουμε υπουργικό σήμερα, σε πολύ λίγη ώρα από τώρα, στις 11 το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου. Κοινωνική, μεταρρυθμιστική και αναπτυξιακή χαρακτηρίζουν κυβερνητικά στελέχη την ατζέντα του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου. Θα ασχοληθεί με θέματα καθημερινότητας. Και παράλληλα, βεβαίως, το απόγευμα στο Θησείο έχουμε και την ανακοίνωση του κόμματος, την ιδρυτική διακήρυξη για να ακριβολογούμε, αλλά και το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που πρόκειται να δημιουργήσει ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος. Θα δούμε τι πολιτικά, ποιο θα είναι το ιδεολογικό στίγμα αυτής της νέας του προσπάθειας.

0: πάντα συντονισμένη στην ελληνική ραδιοφωνία. Dancing in the Street, το τραγούδι που εξακολουθεί και παίζει στα μικρόφωνα από δύο ιερά τέρατα της μουσικής, David Bowie και Mick Jagger. 20 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα πάμε και στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Εξαιρετικά πλούσια βεβαίως. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον συνάδελφο πολιτικό συντάκτη, τον Μάνο Οικονομίδη. Μάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλό υπόλοιπο εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, Μάνο. Δεν έχουμε παράπονα, τρέχουν εξελίξεις. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο και όχι μόνο, είναι εξαιρετικά πλούσιες. Ένα σημαντικό Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα, με θετική ατζέντα, λένε από την πλευρά της κυβέρνησης, καθώς βρίσκονται στο επίκεντρο θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Και την ίδια στιγμή, το απόγευμα, έχουμε και την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Να ξεκινήσουμε το τελευταίο, Μάνο. Θα θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με τις κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, τι θα περιμένουμε να ακούσουμε σήμερα το απόγευμα, τι λέει το ρεπορτάζ, και ταυτόχρονα και ποιες είναι οι ανακατατάξεις που αναμένεται να επιφέρει στην αριστερά, δεδομένου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φλερτάρει κατά κάποιο τρόπο ή δίνει μια εικόνα διάλυσης, καθώς αρκετά στελέχη του πηγαίνουν προς το νέο φορέα, και από την άλλη πλευρά η νέα αριστερά νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα κρατηθεί ως κόμμα.
1: Νομίζω το μοσαϊκό που διαμορφώνεται στον ευρύτερο χώρο της Ελλάδας είναι ακριβώς όπως θα το γράψει. Είπαμε για τον κύριο Τσίπρα, τον Πρωθυπουργό.
0: Μάνο, δεν σε ακούμε καλά. Αν έχεις Bluetooth ή κάτι, αν σου είναι εύκολο να τα βγάλεις, δεν σε ακούμε καλά. Ή να είσαι σταθερός κάπου. Μας ακούς, Μάνο?
1: Εγώ σας ακούω μια χαρά.
0: Ωραία, ωραία. Τώρα σε ακούμε κι εμείς. Ή μάλλον δεν σε ακούμε. Θα επικοινωνήσουμε πάλι μαζί με τον Μάνο τον Οικονομίδη, τον πολιτικό συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το δικό του σχόλιο αλλά και το δικό του ρεπορτάζ. Ξεκινήσαμε με τον Αλέξη Τσίπρα, διότι το απόγευμα βεβαίως πρόκειται να ανακοινώσει το νέο του κόμμα, το νέο πολιτικό σχηματισμό, το νέο πολιτικό φορέα εκεί στο Θησείο, με αναφορές στη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας. Το νέο αυτό ταξίδι, όπως χαρακτηριστικά το αναφέρει, θα ξεκινήσει για τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα αναμένεται να κάνει και σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση, τουλάχιστον έτσι λένε οι πληροφορίες. Θα δώσει έμφαση στον νέο πατριωτισμό, μας θυμίζει λίγο κάτι από παλιό Πασόκ, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη δημοκρατία. Βεβαίως, στο στόχαστρο του πρώην Πρωθυπουργού θα βρεθεί λογικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, καθώς τη διακήρυξη γίνεται λόγος για μια περίοδο που σημαδεύτηκε από υποκλοπές, από διαφθορά, από τα τέμπη, συγκάλυψη, περιφρόνηση του κράτους δικαίου και χειραγώγηση των θεσμών και της δικαιοσύνης. Θα αναφερθεί, εκτιμάται, και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τρέχουσα επικαιρότητα, όπως είναι ο ΠΚΠ, όπως είναι οι υποκλοπές. Ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο Θησείο αναμένεται να παρουσιαστεί και το όνομα του νέου πολιτικού φορέα μέσα από ένα βίντεο έκπληξη με μουσική που έχει συνθέσει ειδικά για την περίσταση, να σημειώσουμε, ο γνωστός καλλιτέχνης Σταμάτης Κραουνάκης.

0: Από τις πληροφορίες που υπάρχουν, η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος θα είναι διαθέσιμη διαδικτυακά για υπογραφή από όλους τους πολίτες. Μάλιστα, έχει δημιουργηθεί μια νέα ιστοσελίδα και ψηφιακή πλατφόρμα για τη δημιουργία μιας ανοιχτής, όπως αναφέρεται, κοινότητας. Ενώ θα υπάρξουν και 50 νέα στελέχη από όλη τη χώρα που θα εκπροσωπούν το νέο φορέα στην κοινωνία αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μάλιστα, ο πρώην Πρωθυπουργός στα τέλη της περασμένης εβδομάδας έκανε και μια ανάρτηση, το λέγαμε και σχολιάστηκε αρκετά, με μια φανέλα στα χρώματα της Μπαρτσελόνα και τον αριθμό 26, για να παραπέμπει βεβαίως την σημερινή εκδήλωση, γράφοντας όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα. Λοιπόν, μεγάλη μέρα έφτασε για τον Αλέξη Τσίπρα και θα δούμε τι θα εκπλήξει, θα κρύβει ή δεν θα κρύβει. Έχουμε και πάλι τον συνάδελφο του Μάνο Οικονομίδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μάνο, σε ακούμε.
1: Ελπίζω τώρα να είναι καλύτερη σύνδεση.
0: Ακούγεσαι καλύτερα, ναι.
1: Ωραία, εμείς μετακινηθήκαμε. Το θέμα είναι να μην έχει μετακινηθεί πολύ σε απόψη του κ. Τσίπρας, φαντάζομαι, για να μπορείς να εκφράσει εκ νέου τις κοινωνικές πλειοψηφίες που εξέφρασε το παρελθόν.
0: Ο κ. Τσακαλώτος, ο πάλι ποτέ υπουργός οικονομικών του πάντως, ήταν δεκτικός στο σχόλιο του, λέγοντας ότι τη μια μέρα ήταν αριστερός, την άλλη μέρα κάτι άλλο.
1: Ναι, φαντάζομαι πάντως ότι το μεγάλο πολιτικό στίχημα για τον κ. Τσίπρα, ο οποίος ως πρώην πρωθυπουργός κατάφερε κάποτε να εκφράσει κάποιες κοινωνικές πλειοψηφίες στη χώρα μας. Αυτό τελείωσε κάποια στιγμή το 19, όταν ιτήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ακόμη περισσότερο όταν συρρυκνώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023. Όλη η επιχείρηση σε εισαγωγικά rebranding του τελευταίου διαστήματος, νομίζω, επιχειρεί να τον παρουσιάσει ως μια καινούργια εκδοχή, περισσότερο ίσως συμβιωτική με τις τρέχουσες προτεραιότητες της ελληνικής κοινωνίας. Πάντα, βέβαια, η ιστορική εμπειρία μας έχει δείξει ότι με έναν πρώην πρωθυπουργό είναι δύσκολο να επαναλαντσάρει ένα διαφορετικό πολιτικό αφήγημα για την ελληνική κοινωνία.
0: Βέβαια, το μόνο καινούργιο, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε καινούργιο, είναι το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο δημιουργήθηκε από το μηδέν. Η κυρία Καριστιανού δεν είχε προηγούμενη εμπλοκή, τουλάχιστον άμεση, στα πολιτικά δρόμενα. Και μάλιστα οι δημοσκοπήσεις τις δίνουν έτσι σχετικά καλά ποσοστά. Κάποιες από αυτές τις δίνουν και διψήφια ποσοστά.
1: Νομίζω ότι είναι μια διαφορετική αφετηρία, γιατί όπως πολύ σωστά το προσδιορίσεις, η κυρία Καριστιανού δεν ήταν μέλος του πολιτικού συστήματος, του κομματικού συστήματος γενικότερα. Την γνωρίσαμε λόγω της αβίωτης τραγωδίας, όπου έχασε τόσο βάρβαρα την κόρη της στην ειδική τραγωδία των Τεμπών. Είναι πάντα ένα στοίχημα για ανθρώπους εκτός πολιτικής, νομίζω, πώς θα καταφέρουν να ενοποιήσουν το δικό τους βηματισμό με ένα σύστημα το οποίο, και αυτό ίσως είναι το οξύμορο, ουσιαστικά επιδιώκουν να ανατρέψουν. Έτσι. Η κυρία Καριστιανού νομίζω ότι το δικό της κοινωνικό ακροατήριο είναι πολύ ευρύτερο. Οι αντισυστημικοί συμπολίτες μας, ίσως και εκείνοι οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια δεν συμμετείχαν στις εκλογικές διαδικασίες. Γνωρίζουμε όμως ότι ένα τέτοιο κοινό είναι πάντα πολύ πιο απαιτητικό και δύσκολο να το προσελκύσεις, υπό την έννοια ότι είναι μεν έχει την προδιάθεση να τιμωρήσει το πολιτικό σύστημα, αλλά πάντα έχει σημασία μέσω ποιου επιλέγει να το κάνει.
0: Πάντως, είναι, από ό,τι δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, είναι πολύ συλλεκτική η δεξαμενή των ψηφοφόρων της, από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά, σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Μάλλον και αυτό. Ναι, και μάλιστα. Ναι. Με συγχωρείτε, επειδή ακούμε και είναι και πολύ λογικό να τίθεται ένα ζήτημα, ποιο είναι το πρόγραμμά της, ποιες είναι οι θέσεις της, ποια είναι τα πρόσωπα που θα την πλαισιώσουν. Όλα αυτά νομίζω είναι πολύ λογικά και αναμενόμενα στο πλαίσιο της πολιτικής δήμωσης. Από την άλλη, όμως, έχω την αίσθηση. Το κοινό το οποίο, αν τελικά επιλέξει την κυρία Καριστιανού, θα το κάνει, ακριβώς επειδή έχει αντισυστημικά χαρακτηριστικά, πολύ λιγότερο ενδιαφέρεται για αυτές τις, όχι και τόσο λεπτομέρειες, αλλά ζητήματα ουσίας που εμείς και εσύ τώρα έθεσες, και περισσότερο για το ποιο είναι το μήνυμα. Στην επικοινωνία, εξάλλου, η βασική αρχή την οποία έχουμε ενταχθεί είναι ότι το μέσο είναι το μήνυμα. Νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού είναι το μήνυμα ίδια, για αυτό το οποίο κομίζει στην καινούργια ελληνική πολιτική πραγματικότητα. Το ζήτημα βεβαίως πάντα είναι πόσους θα καταφέρει να συγκινήσει.
0: Ίσως να περίμεναν να πάνε κάπως καλύτερα πράγματα, αν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ρεύμα της η κυρία Καριστιανού το έχει στη Βόρεια Ελλάδα. Στην Νότια Ελλάδα τα ποσοστά της δεν είναι και τόσο καλά όσο ίσως η ίδια θα ήθελε και θα περίμενε. Εν τούτης όμως έχουμε τρία κόμματα μάλλον που φαίνεται να φλερτάρουν και τα τρία, Πασόκ, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η κυρία Καριστιανού, με τη δεύτερη θέση. Για πολλούς αυτό είναι το διακύβευμα. Μια και η θέση της Νέας Δημοκρατίας, η πορτιά της Νέας Δημοκρατίας δεν αμφισβητείται.
1: Ναι, νομίζω ότι ακόμη και μετά την επταετία διακυβέρνηση του τόπου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου ήταν πολύ λογικό και αναμενόμενο να υπάρχει μια καταγεγραμμένη φθορά της κυβέρνησής του. Δεν υπάρχει κάποια αξιόμαχη, μάλλον να το πούμε έτσι, εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Με αποτέλεσμα, φαντάζομαι, εκτός αν συμβούν κοσμοϊστορικά γεγονότα το επόμενο διάστημα, η Νέα Δημοκρατία να είναι το πρώτο κόμμα, ενδεχομένως και με απόσταση από το δεύτερο. Είναι πολύ σημαντικό, βεβαίως, με βάση και τον αριθμό των συμπολιτών μας που θα φτάσουν στην κάλπη, εάν δηλαδή θα υπάρχει μικρότερη ή μεγαλύτερη συμμετοχή. Ποιοι θα είναι αυτοί οι πολίτες, για ποιους λόγους θα φτάσουν στην κάλπη, και από αυτό θα εξαρτηθεί και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Δεν λέμε τυχαία το όριο του 25%, έτσι, πάνω από το οποίο είναι πολύ πιο εύκολο το να έχεις μεγαλύτερη κοινοβουλευτική άνεση, άρα να συγκροτήσεις διαφορετικά μια δυνητική κυβέρνηση πλειοψηφία με συνεργασίας. Εκείνο όμως, ωστόσο, το οποίο αξίζει να σταθούμε και ανέφερες πριν, είναι ότι η μάχη για τέσσερις θέσεις θα καθορίσει, νομίζω, και το εάν τελικά θα έχουμε και με ποιους μετεκλογικές συνεργασίες. Και κυρίως ποιος θα έχει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αν, για παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας καταφέρει, γιατί έχω την αίσθηση ότι ο κοινωνικός του χώρος είναι συναφής με εκείνον του Πασόκ, το είδαμε και την περίοδο 12-15. Δεν νομίζω ότι γέμισε ξαφνικά αριστερούς η χώρα. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνικής βάσης που στήριξε τον κύριο Τσίπρα στην έφοδό του προς την εξουσία προερχόταν από το παλαιό παραδοσιακό Πασόκ. Οι δεξαμενές λοιπόν είναι κοινές. Αν καταφέρει ο κύριος Τσίπρας να είναι δεύτερος, νομίζω ότι θα έχει άλλες εξελίξεις ο ευρύτερος χώρος.
0: Πάντως είναι εντυπωσιακό, Μάνο, ότι με βάση τη σημερινή δημοσκόπηση της εταιρείας Interview, ο ΣΥΡΙΖΑ καταλαμβάνει μόλις 0,5%, 0,5%.
1: Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ, το κύριο Τσίπρα και ήταν προσωποπαγές κόμμα, έτσι. Ναι, δηλαδή, ναι. Στα χρόνια της, από το 2009 και μετά, που μετά και ο ίδιος αν διαδέχτηκε τον Αλέκο Αλαβάνο στην ηγεσία του, νομίζω ότι ήταν περισσότερο ψήφος προς τον κύριο Τσίπρα παρά ψήφος προς το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που είδαμε. Και τώρα, χωρίς τον κύριο Τσίπρα, βεβαίως, επιστρέφει σε εκείνα τα δεδομένα.
0: Και βεβαίως υπάρχει στο βάθος του τούνελ και ο Άντωνης Σαμαράς. Περιμένουμε να δούμε τι θα πράξει ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Καθώς μια πιθανή κάθοδό του στην πολιτική με δικό του κόμμα, έτσι λένε οι πληροφορίες, θα φανεί αν θα επιβεβαιωθούν στο τέλος, πλήττει η κέρια τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ο κ. Σαμαράς, ο οποίος είναι πάρα πολύ έμπειρος, εκλέγεται βουλευτής από το 1977, είχε την περίοδο μετά την περιπέτεια της πολιτικής άνοιξης που ο ίδιος περιγράφει ως δική του διαδρομή στην πολιτική εντός εισαγωγικών εξορία. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ έμπειρος πολιτικός, διετέλεσε πρωθυπουργός, ηγήθηκε στις Νέες Δημοκρατίες της συντηρητικής παράταξης του τόπου και νομίζω ότι γνωρίζει καλύτερα τα συναισθηματικά χαρακτηριστικά που έχει συγκεκριμένη κοινωνική βάση. Με δεδομένο λοιπόν ότι ένα μεγάλο μέρος, νομίζω, της φθοράς που καταγράφει η Νέα Δημοκρατία προέρχεται από την παραδοσιακή της βάση, αυτό είναι κάτι το οποίο το είδαμε και στις ευρωεκλογές του 2023, πιθανότατα ο κύριος Σαμαράς μπορεί στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας να εκφράσει περισσότερο πιστικά το αίτημα μιας σε εισαγωγικά ή όχι τιμωρητικής ψήφου από κόμματα που υπάρχουν ήδη, όπως του κύριου Βελόπουλου, της κυρίας Λατινοπούλου και άλλων.
0: Θα δούμε τι θα γίνει και με τον πρώην Πρωθυπουργό. Ούτως ή άλλως ανακατεύεται το σύστημα και αυτό προκύπτει και μέσα από τις δημοσκοπήσεις αλλά και από τις μετακινήσεις, όπως βλέπουμε τουλάχιστον των ψηφοφόρων. Μετακινήσεις οι οποίες αναμένεται να στερήσουν την αυτοδυναμία από το πρώτο κόμμα σε κάθε περίπτωση. Μάλλον θα απέχει αρκετά. Σίγουρα την πρώτη Κυριακή θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τη δεύτερη, εφόσον υπάρξει στις εκλογές. Μην σε αφήσουμε εμένα. Υπάρχει κάποια εκτίμηση για τις εκλογές, για πρόορες εκλογές, αν τοποθετούνται κάπου?
1: Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρεκκλίνει από ένα πολύ συγκεκριμένο ταυτοτικό του πλεονέκτημα που έδειξε τα τελευταία χρόνια, όσο είναι δηλαδή Πρωθυπουργός, τη συνέπεια με την εξαγγελία του ότι θα εξαντλήσει τετραετία. Κάτι που σημαίνει κατά την αίσθησή μου ότι θα πορευτεί προς εκλογές για την άνοιξη του 2027.
0: Μάλλον, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το σχόλιο. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο εκπομπή. Καλημέρα.

0: Μια βραδιά στο Λούκι από το Χάρη και πάνω Κατσιμίχα. Ένα τραγούδι που βασίστηκε σε μια πραγματική ιστορία. Ένα βράδυ εκεί που τάπιναν με τον Νίκο, νομίζω ήταν και ο Νίκος Γιώγαλα στην παρέα, έχω την εντύπωση. Γράφηκε αυτό το τραγούδι αφιερωμένο σε μια κοπέλα που σέρβιρε. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. 35 λεπτά μετά τις 10. Ακούσατε λίγο νωρίτερα στο σχόλιο το συνάδελφο τον Μάνο Οικονομίδη. Θα συνεχίσουμε, θα παραμείνουμε σε πολιτικό πλαίσιο. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα, βουλευτή Έτωλο Κανανίας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ζαμπάρα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές μας. Σας ευχαριστούμε που μας ταξιδεύετε και με ωραίες μουσικές.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς.
1: Και θυμόμαστε
0: τα παλιά.
1: Τα νιάτα μας. Τα παλιά. Με υπέροχο χάρτη.
0: Από τα ζεστά ποτά.
1: Με υπέροχα κομμάτια.
0: Ο πρώτος δίσκος των αδερφών Κατσιμίχα είχε παίξει στην Κέρκυρα, αν θυμάμαι καλά, εκεί προς το 1983. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν.
1: Και πιστέψτε με, υπάρχουν σήμερα και πολύ νεότερα παιδιά που ακούν αυτά τα τραγούδια και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι παραμένουν διαχρονικά. Έτσι. Άρα κάτι λένε σε αυτά τα παιδιά που κακά τα ψέματα, ξέρετε, ο σύγχρονος τρόπος πολλές φορές παραπέμπει αλλού, αλλά βλέπω και νέους ανθρώπους που ακούνε τέτοιες μουσικές και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γι' αυτό.
0: Όλοι έχουν μια ανάγκη, μια διάθεση, χωρίς να θέλουμε να μπελοφιλοσοφήσουμε και Ζαρμπάρα πρωί-πρωί, έχουν μια διάθεση να πιαστούν από κάποιοι, από κάπου, και νομίζω ότι οι παλιότερες εποχές και η διαχρονικότητα κάποιων τραγουδιών, διαχρονικότητα αν θέλετε της μουσικής, αποτελεί ένα κορμό από τον οποίο θα μπορούσε να πιαστεί κάποιος, ένα κόσμο ο οποίος αλλάζει εξαιρετικά γρήγορα και αλλάζει και σε πολιτικό επίπεδο. Κύριε Ζαμπάρα, βλέπουμε τι γίνεται με τη δημιουργία νέων κομμάτων. Το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην βεβαίως πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα ανακοινώσει το νέο του πολιτικό φορέα. Θα πάτε, κύριε Ζαμπάρα, στο Θησίο?
1: Ξαναξεκινήσω από αυτό που είπατε στην αρχή. Τα νέα κόμματα. Μια νέα συνθήκη που δημιουργείται στο πολιτικό σκηνικό. Εγώ νομίζω ότι από αύριο κιόλας η κατάσταση στο πολιτικό γίγνεσθε θα είναι εντελώς διαφορετική. Ξεκινάμε, θα έλεγα, από το μηδέν. Έτσι, η αναδιάθεση του πολιτικού σκηνικού είναι, κατά την άποψή μου, ήταν και είναι ζητούμενο, δεδομένης της συνολικότερης δύσκολης κατάστασης που περνάει η κοινωνία και της ανάγκης, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, για να μου κάνετε μία πάσα. Να πιαστεί από κάπου, να έχει ένα αποκούμπι, να υπάρχει ένα αντίπαλο δέος απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση της παρακμής, της τοξικότητας, του παρακράτους, του καθεστώτος. Οπότε νομίζω και η έναρξη, αν θέλετε, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, κατά την άποψή μου, έχει μια πολύ μεγάλη σημασία. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό αν θα παρευρεθώ ή όχι σε μια εκδήλωση ενός νέου κόμματος. Είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, τιμώ την εντολή που μου έδωσε ο λαός της Ετωλοκαρνανίας, αλλά νομίζω ότι ταυτόχρονα η επόμενη μέρα θα πρέπει να δημιουργήσει τους όρους και τις διαδικασίες να υπάρξει αυτό το αντίπαλο δέος. Άρα χρειάζεται συσπήρωση, σύνθεση, πολλαπλασιασμός και όχι κατακερματισμός. Γιατί όσο συνεχίζεται ένας κατακερματισμός και ειδικά στον προοδευτικό χώρο, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν εκπέμπει και δεν εμπνέει καμία αξιοπιστία στους πολίτες που περιμένουν, ξαναλέω, πάρα πολλοί κόσμος που συνομιλώ μαζί του καθημερινά, περιμένει να δει κάτι, περιμένει να έχει ένα αποκούμπι, περιμένει να έχει ένα χώρο έκφρασης, περιμένει να έχει έναν φορέα όπου το άγχος του, το μέλημά του, η αγωνία του, αν θέλετε, θα μετουσιώνεται σε πολιτική πράξη και σε πολιτική έκφραση. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει μια αρκετά εκτιμώ φιλότιμη προσπάθεια. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εγώ τους άλλους είμαι πάντα της λογικής. Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Πρέπει να αφήσουμε τον Αλέξη να βγει μπροστά, να τοποθετηθεί, να ανακοινώσει το κόμμα, να ξεκινήσει και να αρχίσει τον βηματισμό του, νέα πρόσωπα που θα βγουν. Ξέρετε, όλο αυτό είναι πολύ σημαντικό για την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού αλλά και για την επόμενη μέρα του χώρου και της χώρας, θα έλεγα, γιατί κάπου το πράγμα έχει στομώσει. Αυτή τη στιγμή, τα προηγούμενα χρόνια, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε μια κατάσταση που δεν ήταν καθόλου ευνοϊκή. Μετά τις διασπάσεις, αποχωρήσει, τον κατακαιρματισμό, φαίνεται τώρα ότι κάπως το πράγμα μαζεύεται, θα έλεγα. Μένει βέβαια πολύς πολιτικός χρόνος ακόμα μέχρι τις εκλογές, αλλά οφείλουμε να δώσουμε τη μάχη. Εγώ, ξέρετε, θέλω να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο υπέρ αυτών που σας περιέγραψα προηγουμένως. Δηλαδή, το πολιτικό σχέδιο που θέλει να υπηρετήσει ο Μίλτος Ζαμπάρας σαν ένας στρατιώτης, όπως ήταν πάντα, σαν ένας άνθρωπος που που αισθάνεται τον εαυτό του ενεργό πολίτη, σαν ένας μάχημος επιστήμονας ακαδημαϊκός, να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις στο να αλλάξει αυτή η κατάσταση, να επέλθει πολυπόθετη πολιτική αλλαγή. Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγαίνει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και λέει Ελλάδα 2030 και το 26, το 2026, όχι το 2030, το 71% των πολιτών λέει ότι τα οικονομικά του έχουν χειροτερέψει σε σχέση με το 25, μία χρονιά πριν, έχουν χειροτερέψει, λέει το 71%. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι ότι το 2030, πέρα από ένα μακρινό σενάριο, θα είναι και ένα σενάριο που θα αποτελεί όλεθρο. Εάν παραμείνει αυτή η κυβέρνηση στην εξουσία. Οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι, πλούσιοι πλουσιότεροι. Μπορεί να ακούγεται παροχημένο αυτό το σχήμα στους ακροατές μας, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Όλα γίνονται για 4-5 μεγάλους που λιμένονται.
0: Καλά τα λέτε. Το βλέπουμε και εμείς στην ακρίβεια. Έχει η κυβέρνηση τη φθορά της με βάση τις δημοσκοπήσεις πάντα. Εν τούτης όμως παραμένει πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, πάντα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε στο χώρο της κεντροαριστεράς, ενώ γίνεται μια προσπάθεια, ή αν θέλετε, όσο μεγαλύτερη είναι η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας λεγόμενος κεντροαριστερός πόλος, τόσο περισσότερα είναι τα φαινόμενα διάλυσης και αυτά τα οποία βλέπουμε. Δηλαδή, ακούσαμε π.χ. την περασμένη εβδομάδα τον Σωκράτη Φάμελο να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται, στον απόϊχο βεβαίως του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αλλά αντίθετα θα δώσει την εκλογική μάχη μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα. Σε ποιο ενωτικό σχήμα θα δώσει αυτή τη μάχη, και αν υπάρχει κιόλας?
1: Καταρχάς, να απαντήσω στο πρώτο που είναι πολύ σημαντικό. Είπατε προηγουμένως ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις με μεγάλη διαφορά. Έχοντας χάσει βέβαια τη μισή της δύναμη, τη μισή της εκλογική δύναμη. Και προφανώς αυτός ο κόσμος που βρίσκεται σε ένα κατακαιρματισμένο πολιτικό περιβάλλον, που τοποθετείται στον προοδευτικό χώρο, δεν πείθεται από τη Νέα Δημοκρατία. Ξαναλέω, η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει τη μισή της εκλογική δύναμη.
0: Δεν πείθεται
1: ο κόσμος να πάει με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν αυξάνει τα ποσοστά της. Έχει χάσει τα μισά. Το ζήτημα είναι εμείς, όλον αυτόν τον κόσμο που σήμερα είναι στην άκρη, είναι στον καναπέ, είναι στην απογοήτευση, είναι στην απάθεια πολλές φορές, αλλά είναι και σε μια λογική που περιμένει να δει πράγματα, πώς θα τον εμπνεύσουμε ξανά. Η Νέα Δημοκρατία δεν παίρνει από τον προοδευτικό χώρο, η Νέα Δημοκρατία δεν πείθει τους πολίτες ότι η καθημερινότητά του. Γιατί η καθημερινότητά τους, με συγχωρείτε, είναι καλύτερη. Άρα το γεγονός ότι είναι πρώτο κόμμα, μέχρι τις εκλογές μπορεί να μην λέει και τίποτα. Όσο εμείς συμβάλλουμε καθημερινά στο να δημιουργηθεί ένας ισχυρός, ισχυρότατος, εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης, γιατί δεν είναι μόνο να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι να κυβερνηθεί και αυτή η χώρα με ένα άλλο πρόσημο, σε μια άλλη κατεύθυνση, με μια άλλη διέξοδο. Να κοιτάξουμε πραγματικά αυτούς που σήμερα έχουν ανάγκη, που πλέον είναι πάρα πολλοί, που οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται. Αν νομίζω αυτή θα πρέπει να είναι η στοχοθεσία μας, αυτός θα πρέπει να είναι ο σκοπός μας. Από εκεί και πέρα, επειδή βάλετε και το ερώτημα για το ΣΥΡΙΖΑ, εμένα η προσωπική μου άποψη είναι ξεκάθαρη, ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας συγκεκριμένος, εναλλακτικός πόλος, ένα αντίπαλο δέος. Και νομίζω ότι αυτό ισχυρίζεται και κεντρικά ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, δεν διαφέρουν οι απόψεις.
0: Με ποιον μπροστά, κύριε Ζαμπάρα, με ποιον μπροστά, κάποιος πρέπει να ηγηθεί, ποιος είναι αυτός?
1: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο, εκ των όνων κάνευ, ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να είναι μπροστά, έτσι, δεν το συζητώ.
0: Είστε ξεκάθαρα.
1: Είναι μια προσωπικότητα που μπορεί κατά την άποψή μου να απευθυνθεί και σε ευρύτερο κόσμο, σε ευρύτερα κρατήρια, να αγκαλιάσει μια κοινωνική πλειοψηφία που σήμερα είναι στο περιθώριο, αγκομαχά, αγανακτή και δεν βρίσκει ανακούφιση στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Αναμφισβήτητα ο Αλέξης Τσίπρας παίζει το ρόλο του καταλήτη αυτή τη στιγμή. Ξέρετε από την χημεία τι σημαίνει καταλήτης, είναι αυτός που επιταχύνει μια αντίδραση, έτσι, για να θυμηθούμε και το ακαδημαϊκό μας προφίλ, που επιταχύνει μια χημική αντίδραση, δηλαδή είναι εκείνος ο όρος, ο βασικός, που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα σε μια κατεύθυνση πιο γρήγορα, πιο άμεσα και πιο σοβαρά. Άρα νομίζω ότι κακά τα ψέματα, έτσι προσπαθώ κι εγώ να αποκρισταλώσω την όλη πραγματικότητα. Το βασικό όμως, ξέρετε κάτι, επειδή πολλές φορές μιλάμε και με μια γλώσσα που δεν είναι κατανοητή στον κόσμο, το μείζον δεν είναι αυτά. Το μείζον είναι πώς θα υπάρξει πολιτική αλλαγή. Εγώ βλέπω τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Λέει ότι είναι μια κυβέρνηση που απευθύνεται στο 1/5 των πολιτών, στο 20% των πολιτών. Οι υπόλοιποι είναι στο περιθώριο. Το 1/5 ναι, μπορεί σήμερα να ευημερεί, να πηγαίνουν καλά οι δουλειές του κτλ., να βγάζει χρήματα, καμία αντίρρηση. Οι υπόλοιποι όμως, τα υπόλοιπα 4/5, πλέον δεν υπάρχει και μεσαία τάξη εδώ που τα λέμε. Συγκλίνουν όλοι σε μία, αν θέλετε, φτωχοποίηση, βαθμία και σταδιακή φτωχοποίηση. Δεν νοιάζεται η κυβέρνηση για αυτά τα 4/5. Και θα πρέπει να βρουν εκφραστεί αυτά τα 4/5 και νομίζω ότι ο χώρος ο δικός μας, ο πολιτικός χώρος, ναι, μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Βεβαίως πρέπει και οι πολίτες να πάρουν και αυτοί να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Να σηκωθούν από τους καναπέδες και να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Διότι η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση βγαίνει από αυτούς που ψηφίζουν και όχι από όλους. Να το επισημάνουμε και αυτό.
1: Προφανώς. Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα που θέσατε μόλις τώρα. Ξέρετε κάτι, υπάρχει μια λαϊκή ρίση που λέει άμα δεν κλάψει το παιδί δεν το ταΐζει η μάνα. Δηλαδή πρέπει και ο κόσμος να αντιληφθεί την πραγματικότητα, μάλλον την πραγματικότητα την βιώνει έτσι βιωματικά, ας πούμε, είναι ξεκάθαρο το ότι περνάει ο κόσμος, αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει και αυτός ο ίδιος να κάνει το βήμα. Θα πρέπει να καταλάβει ότι έχει δύναμη μέσω της ψήφου, έχει δύναμη μέσω της κινητοποίησης, έχει δύναμη μέσω της συλλογικότητας, έχει δύναμη αν εκφραστεί δημόσια και καθαρά και πάρει θέση, μπορεί να επηρεάσει και το διπλανό τους κτλ. Κτλ. Σήμερα δυστυχώς ο κατακαιρματισμός δεν είναι μόνο στο πολιτικό σκηνικό, είναι και μέσα στην κοινωνία. Υπάρχει έτσι δυστυχώς ένας κανόνας που λέει ο καθένας μόνος του και σώσον εαυτό σωθεί το. Υπάρχει πολύ μεγάλη και διάχυτη ατομικότητα, υπάρχουν συνθήκες που δεν ευνοούν συλλογικές διαδικασίες και διεργασίες. Νομίζω ότι μετά τον κορονοϊό, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, επήλθε ένας μεγάλος κατακαιρματισμός της κοινωνίας. Όλα περιστρέφονται γύρω από το άτομο. Και μόνο αυτό. Αλλά αυτό νομίζω πρέπει να το σπάσουμε. Άχι. Να το σπάσουμε και να βάλουμε μπροστά τη συλλογικότητα.
0: Για να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Κύριε Ζαμπάρα, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα και τον κύριο Μίλτο Τζαμπάρα, βουλευτή Ετωλοκανανίας του ΣΥΡΙΖΑ, να μας σχολιάζει την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Ξεχωρίζει βεβαίως η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα το απόγευμα στο Θησίο. Ακούσαμε και τον κύριο Τζαμπάρα, σαφώς να μιλάει και αυτός για μια ενωτική κίνηση στην οποία θα ενώσει το χώρο της κέντρο αριστεράς, θα δημιουργήσει έναν πόλο με επικεφαλής τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα δηλαδή. Γίνεται μια ανακατάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Μάλιστα, σημερινή δημοσκόπηση της εταιρείας Interview φέρνει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεύτερο πίσω από τη Νέα Δημοκρατία με 12,8. Ακολουθεί το Πασόκ με 12,3, κάτι το οποίο σημαίνει ότι αν δεν αλλάξει κάτι, και πάντα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, γιατί αρκετές δημοσκοπήσεις κρυφές και φανερές δείχνουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να έρχεται δεύτερο, ίσως να έχουμε και μια αλλαγή μετά τις εκλογές βεβαίως στην υπάρχουσα δομή δυνάμεων. Και μια σε μιλάμε για εκλογές, να πάμε στην Κύπρο. Στην Κύπρο που την Κυριακή είχαμε εκλογές. Και εκεί από ό,τι φαίνεται είχαμε ή έχουμε ένα κατακερματισμό κατά κάποιο τρόπο του πολιτικού συστήματος. Μια βουλή 6 κομμάτων με νέες δυνάμεις να διεκδικούν αναβαθμισμένο ρόλο στα πράγματα της χώρας. Για την επόμενη μέρα αυτών των εκλογών θα μιλήσουμε, θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον συνάδελφο τον Κώστα Βενιζέλο, δημοσιογράφο, πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα Φιλελεύθερος. Κώστα, καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Εσείς είχατε εκλογές προχτές εκεί στην Κύπρο. Διαφέροντα θα λέγαμε τα εκλογικά αποτελέσματα. Φαίνεται ότι διατηρήθηκαν βεβαίως οι δυνάμεις για τα δύο μεγάλα κόμματα, το ΔΣΥ και το ΑΚΕΛ. Αλλά παράλληλα είχαμε και μια άνοδο αντισυστημικών κομμάτων. Τουλάχιστον έτσι το εισπράξαμε εμείς εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι, καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι είναι και προεδρικό το σύστημα, οπότε δεν επηρεάζει την κυβέρνηση το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ή και γενικά οι εκλογές για το Κοινοβούλιο. Άλλωστε ο πρόεδρος δεν έχει κόμμα στην προκειμένη περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει αυτό που προκύπτει από το αποτέλεσμα είναι ότι τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια μειώνεται η δύναμή τους, έχουν συγκρατήσει τα ποσοστά τους. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός με ένα 27% με οριακή μείωση και το ΑΚΕΛ κοντά στο 24% με μία αύξηση περίπου 1,8%, και το ΑΚΕΛ, το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ήταν συνεχώς σε πτωτική τάση, έχει καταφέρει να συγκρατήσει τις δυνάμεις του και να τις αυξήσει. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να επίσης να δούμε ως στοιχείο της αποτίμηση την αύξηση κατά 4 μονάδες της ακροδεξιάς του ΕΛΑ και την συγκράτηση δυνάμεων από το Κεντρό Δημοκρατικό Κόμμα. Από εκεί και πέρα, στην εξίσωση θα πρέπει να μπει ότι δύο ιστορικά κόμματα, κυρίως το ένα η ΕΔΕΚ, το Σοσιαλιστικό Κόμμα ΕΔΕΚ του Βάσου Λιτσαρίδη, έχει μείνει εκτός βουλής για πρώτη φορά μετά από 56 χρόνια, όπως και το Κίνημα Οικολόγων, το οποίο είναι ένα κόμμα 30 ετών. Τώρα, αναφέρθηκες, αγαπητές συνάδελφες, στην συμμετοχή δύο αντισυστημικών κομμάτων στη Βουλή. Είναι το άλμα του τέος γενικού ελεκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίος εξασφάλισε ένα ποσοστό γύρω στο 5,8 και 4 έδρες, και του γνωστού ευρωβουλευτή, ανεξάρτητου ευρωβουλευτή και νυν κομματάρχη Φιδία Παναγιώτου με την άμεση Δημοκρατία Κύπρου, που εξασφάλισε 5,4% και 4 έδρες. Είναι τα νέα, οι νέοι παίκτες στο Κυπριακό Κοινοβούλιο, με τον πρώτο κόμμα, το άλμα, να γνωρίζουμε λίγο πολύ πώς θα συμπεριφερθεί, ενώ από την άλλη πλευρά η Άμεση Δημοκρατία είναι ένα κόμμα χωρίς, το οποίο δεν παρουσίασε θέσεις ή μια γενικά μια πούζουλα σε ό,τι αφορά το
0: πριν
1: που
0: 6
1: θα
0: μήνες
1: κινηθεί.
0: Δημιουργήθηκε από ό,τι ξέρουμε.
1: Ναι, και στην προεκλογική δεν παρουσίασε θέση, και νομίζω ότι το παραδέχονται και ήδη. Δεν ήταν κάτι το οποίο.
0: Είδαμε αρκετές φορές και εδώ στην Ελλάδα τον Φιδία Παναγιώτου, μια μύτη κλόουν σε αρκετές περιπτώσεις. Δεν ξέρω τώρα, ένα μέρος της προεκλογικής του εκστρατείας αναλώθηκε κάπως έτσι, έχω την εντύπωση.
1: Ναι, έτσι ήταν. Εντάξει, είναι νέο στοιχείο πολιτική, δεν ξέρω πόσο θα αποδώσει, αν είναι κάτι το οποίο είναι περαστικό. Εν πάση περιπτώσει, στις ευρωεκλογές του 24 είχε κάνει την έκπληξη με περίπου 20%, 70.000 ψήφους. Τώρα πήρε το 25% της δύναμης που πήρε, των ψήφων που πήρε το 2024 στις ευρωεκλογές.
0: Τώρα, η σύνθεση αυτής της Βουλής τι μπορεί να σημαίνει γενικότερα για το πολιτικό σύστημα της Κύπρου, Κώστα?
1: Ναι, γενικά θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια πλειοψηφία της δεξιάς και κεντροδεξιάς. Ναι. Αυτή είναι η τάση και νομίζω ότι η κοινωνία συμπεριφέρθηκε συντηρητικά, πήγε στα σίγουρα. Στα σίγουρα πρέπει να τοποθετήσουμε και το ΑΚΕΛ, δηλαδή μια δύναμη η οποία δεν είναι στη δεξιά ασφαλώς, αλλά και δεν είναι κομμουνιστικό κόμμα, δηλαδή για να μιλάμε με πραγματικούς όρους, ναι, είναι ένα κόμμα της αριστεράς, το οποίο μπορεί να αγγίζει και τη σοσιαλδημοκρατία, μπορεί να έχει και ένα κομμάτι από κομμουνιστές, αλλά δεν είναι κομμουνιστικό κόμμα. Λοιπόν, η τάση στην κοινωνία είναι προδήλως προς τα δεξιά. Και αυτό αποτυπώνεται και στο αποτέλεσμα. Από Δημοκρατικό Συναγερμό και Δίκο, αλλά και από το ΑΕΛΑΜ, το οποίο...
0: Ακολουθεί την ευρωπαϊκή τάση, θα λέγαμε, και η Κύπρος.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα συνυπάρξουν.
1: Πώς θα λειτουργήσει, ακριβώς. Πώς θα λειτουργήσει. Ναι. Ιδιαίτερα όταν δύο από τα τρία κόμματα από τα οποία στηρίζουν την κυβέρνηση δεν έχουν καταφέρει να μπουν στη Βουλή, το ΙΕΔΕ και η Δημοκρατική Παράταξη, η ΔΥΠΑ, αυτό πόσο θα επηρεάσει, αν και από το 2023 που έχουμε τον νέο πρόεδρο, είδαμε πάρα πολλές φορές ότι και οι αρνητικά νομοσχέδια έχουν ψηφιστεί από το Δημοκρατικό Συναγερμό και από άλλες δυνάμεις.
0: Κώστα, να σας ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Ήταν ο Κώστας Βενιζέλος, δημοσιογράφος. Τον ακούσατε, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Φιλελεύθερος. Μας έδωσε το στίγμα των αποτελεσμάτων, του αποτελέσματος, αν θέλετε, των βουλευτικών εκλογών που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο την Κυριακή. Χθες είχαμε και ξεκάθαρα πλέον τα αποτελέσματα. Τα ακούσατε. Λοιπόν, δύο λεπτά πριν από τις 11, εμείς θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Θα πάρετε μια μουσική ανάσα. Και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ίση αμοιβή και ίση εργασία, μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει η αρμόδια Υπουργός Νίκη Κεραμέως και εντός του Ιουνίου θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Το νέο σχέδιο νόμου έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας ανεξαρτήτως φύλου. Το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο Υπουργείου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Υλοποιούμε, τόνισε, τη γραμμή 4 του μετρό και μίλησε για εξαιρετικά σημαντικό έργο, καθώς συνδέει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τα προβλήματα που δημιουργούσαν καθυστερήσεις ένα-ένα λύνονται, σημείωσε ο κύριος Δήμας. Όπως είπε, ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος, ωστόσο προχωράει, ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό που έχουμε ανακοινώσει είναι η δημιουργία του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά που σκοπεύουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026. Είναι η σύνδεση του περιφερειακού Εγάλεο με την Αττική Οδό, η γέφυρα στο Σχιστό με δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Όλο αυτό θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση, εξήγησε ο Υπουργός Μεταφορών. Έντονη διπλωματική κινητικότητα αλλά και αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούζ. Οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση κλονίστηκαν εκ νέου μετά την ανακοίνωση για τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών δυνάμεων. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο Ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό. Τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλά Μοχάμεντι Χαμενεΐ, δηλώνει ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά 13 μονάδων στην πρόθεση ψήφου και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, περνώντας οριακά μπροστά από το Πασόκ, δείχνει η δημοσκόπηση της Interview για την Politik. Το Πασόκ υποχωρεί από 13,5% τον Απρίλιο στο 12,3% το Μάιο και περνά στην τρίτη θέση, ενώ την ίδια ώρα το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5% από 7,9% τον Απρίλιο, δείχνοντας ότι διατηρεί αυτόνομη εκλογική δεξαμενή παρά την είσοδο Τσίπρα στη δημοσκοπική εξίσωση. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ καταραίει από το 3,1% στο 0,5%. Η Ελληνική Λύση ανεβαίνει στο 5,8%, ενώ η Φωνή Λογικής φτάνει στο 3,9%. Στο ερώτημα αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει ακόμη μια θητεία στις επόμενες εκλογές, το 44% απαντά ναι, μάλλον ναι, ενώ το 45% δεν βλέπει νέα θητεία. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη ο πρώην πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη ο πρώην πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όρημα

0: λάβουν υπόψη τα σχετικά ειδοποιητήρια από τον ΕΦΚΑ, καθώς θα υπάρξει νέα καθάριση τον Ιούνιο. Αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωση του οργανισμός και αναφέρει κάποιο λάθος κατά τον πρώτο υπολογισμό των εισφορών. Από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την Ισπανία, καθώς και στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελβετία και τη Βόρεια Ιταλία, ο θερμικός θόλος ανέβασε κατά 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου πάνω από το μέσο όρο για τα τέλη Μαΐου. Τη θερμοκρασία και νέα ρεκόρ όλων των εποχών αναμένονται σήμερα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πρόβλεψη των μετεωρολόγων αναφέρεται σε νέο ρεκόρ άνω των 35 βαθμών και εν ανάλογη είναι η προειδοποίηση για τη Δυτική Γαλλία.
1: Ο καιρός.
0: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες, γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές, μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. 11 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε περάσει στη δεύτερη ώρα άλλωστε και τη σημερινή μας εκπομπή. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγκροτητές μας αυτή τη δεύτερη ώρα και να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. Εμείς θα συνεχίσουμε τα θέματά μας, να φύγουμε για λίγο από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, η οποία είναι εξαιρετικά πλούσια. Βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση βεβαίως και το γεγονός ότι υπάρχει ένα σημαντικό υπουργικό συμβούλιο με θετική ατζέντα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα πρέπει ήδη να έχει ξεκινήσει με παρεμβάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης σε θέματα μισθολογικών ανισοτήτων. Αφορά και σε σημαντικό βαθμό την κοινωνική, μεταρρυθμιστική και αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης. Ατζέντα επί της ουσίας. Θα δούμε τι θα αποφασιστεί, θα δούμε τι θα ανακοινωθεί, μιας και ένα άλλο σημαντικό θέμα που θα τεθεί μπρος συζήτηση έχει να κάνει και με το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα τα δούμε όλα αυτά, αν δεν προλάβουμε σήμερα, στην αυριανή μας εκπομπή. Εμείς θα συνεχίσουμε όπως σας είπαμε, θα πάμε και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Ηλία Νικολαίδη, διευθυντή περιεχομένου της διανέωσης, αναφορικά με μια εκδήλωση που πραγματοποιείται αύριο το αύριο. Μια εκδήλωση στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η τεχνητή νοημοσύνη, AI και ανθρώπινες αξίες. Μπορούμε να αλλάξουμε την τεχνητή νοημοσύνη, είναι ο τίτλος της συγκεκριμένης εκδήλωσης, ενώ κατά τη διάρκεια της θα παρουσιαστεί και μια νέα δημοσιογραφική έρευνα της διανέωσης με τίτλο «Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την τεχνητή νοημοσύνη, δεοντολογία και ρύθμιση». Κύριε Νικολαίδη, καλημέρα.
1: Χαίρετε κύριε Δημισόπουλε.
0: Να ξεκινήσω.
1: Ναι. Βεβαίως.
0: Να ξεκινήσω ευθέως, κύριε Νικολαίδη, θα μας πείτε και δύο κουβέντες για την εκδήλωση. Αλλά το μεγάλο ερώτημα το οποίο το τίθεται στην επικεφαλίδα, θα λέγαμε, αν μπορεί να ελεγχθεί αυτή η τεχνητή νοημοσύνη. Και το ρωτάω αυτό σε σχέση και με την έρευνα την οποία κάνατε.
1: Βεβαίως. Πράγματι, όπως είπατε πολύ γενικά, η εκδήλωση είναι την αύριο Τετάρτη στο Δίο Αθηνών. Όσοι μας ακούν στις 6:30 το απόγευμα, όσοι μας ακούν, τους προσκαλώ να έρθουν. Πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Αφενός θα παρουσιαστεί η έρευνα και θα φτάσουμε και στα βασικά συμπεράσματά της. Θα έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία από τον κύριο Χρήστο Παπαδημητρίου, θεωρητικό επιστήμονα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, καθώς και μια συζήτηση μετά για τις ηθικές, δεοντολογικές, ρυθμιστικές πλευρές του πολύ μεγάλου θέματος που είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Με τέσσερις ειδικούς, που θα μας δώσουν ένα συμπυκνωμένο αλλά πολύ ενδιαφέρον περίγραμμα. Τώρα στην έρευνα, μπορεί να ρυθμιστεί η τεχνητή νοημοσύνη και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Προφανώς είναι μια ερώτηση που δεν υπάρχει μια απάντηση. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πολύ νέο φαινόμενο, πολλές χώρες πειραματίζονται με αυτό και φυσικά όπως σε κάθε μέτρο πολιτικής που λαμβάνεται, ένας σημαντικός παράγοντας είναι και το τι σκέφτεται οι ίδιοι πολίτες, πώς χρησιμοποιούν αυτό το νέο εργαλείο, ποιοι είναι οι προβληματισμοί τους γύρω από αυτό και πώς οι ίδιοι βλέπουν, ποια παιδεία βλέπουν προς ρύθμιση. Οπότε φτάνοντας αυτό και εμείς ως διανέωσης εδώ και από την αρχή της χρονιάς έχουμε αρχίσει μια πρωτοβουλία που κάνουμε δημοσκοπικές έρευνες σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τον ελληνικό πληθυσμό. Η έρευνα αυτή που έτρεξε από τη Μέτρο Ανάλυσης μέσα στο Μάιο, στις αρχές του μήνα, σε δείγμα 1.103 ατόμων, πράγματι εστιάζει σε αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα ηθικής και δεοντολογίας.
0: Η διανέωση είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός ερευνητικός οργανισμός, να σημειώσουμε κύριε Νικολαίδη, και για τον κόσμο. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιάσετε αυτή την έρευνα, τι πιστεύουν οι Έλληνες για την τεχνητή νοημοσύνη, δεοντολογία και ρύθμιση όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Τι πιστεύουν οι Έλληνες?
1: Υπάρχουν, αν πρέπει να βάλουμε δύο επικεφαλίδες από τα ευρήματα της έρευνας, η οποία είναι και ήδη εδώ και λίγες ημέρες από το Σαββατοκύριακο δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της διανέωσης, στο διανέωση.org. Οπότε μπορεί κάποιος να πάρει μία γεύση. Αφενός Αυτό που δείχνουν αυτές οι έρευνες είναι ότι υπάρχει ταυτόχρονα ένα ενδιαφέρον και μια χρήση έτσι, πολύ δεδομένη της νέας τεχνολογίας, αλλά υπάρχει και πολύ μεγάλη ανησυχία για τους κινδύνους που αυτή φέρνει. Πάσαμε πλέον σχεδόν το σύνολο των Ελληνίδων και των Ελλήνων, ένα 96% να δηλώνουν ότι γνωρίζουν ή έχουν ακουστά την AI και το 69%, 7 στους 10 δηλαδή, να λένε ότι το χρησιμοποιούν. Και μάλιστα το χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο οι νεαρότερες ηλικίες, οι άνδρες και όσοι έχουν υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο. 9 στους 10 μάλιστα λένε ότι χρησιμοποιούν τις εφαρμογές, 9 στους 10 από αυτούς που χρησιμοποιούν, λένε ότι τις χρησιμοποιούν, αν όχι καθημερινά, τουλάχιστον κάποιες φορές την εβδομάδα. Δηλαδή η χρήση είναι έντονη. Και 1 στους 4 μάλιστα λέει ότι χρησιμοποιεί κάποιες, τουλάχιστον κάποιες εφαρμογές με συνδρομή. Τώρα τι πιστεύουν ότι τι επιπτώσεις θα έχει η AI στη ζωή μας? Πολλοί από αυτούς που γνωρίζουν τι είναι η AI, δηλαδή σχεδόν από όλους, λένε ότι οι επιπτώσεις της χρήσης στη ζωή μας θα είναι είτε ουδέτερες είτε θετικές. Δηλαδή υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Έτσι είναι χαρακτηριστικό ότι οι απαντήσεις για τις θετικές επιπτώσεις είναι υπερδιπλάσιες από αυτές για τις αρνητικές. Μόνο οι 2 στους 10 λένε ότι λένε ευθαρσώς ότι η AI θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή μας. Ωστόσο, μια μεγάλη έτσι, αξιοσημείωτη πλειοψηφία θεωρούν ότι σε σχέση με προηγούμενες τεχνολογικές αλλαγές, οι 2 στους 3 λένε ότι αυτή τη φορά η κίνδυνη είναι πιο μεγάλη. Και από αυτούς που το λένε αυτό, οι περισσότεροι θεωρούν όμως ότι η κίνδυνη αυτή είναι διαχειρίσιμη. Οπότε υπάρχει ένα ενδιαφέρον για την νέα αυτή τεχνολογία, αλλά και μια ανησυχία, η οποία όμως δεν πάει στα όρια του πανικού, απλά παραμένει μια πολύ έτσι, έντονη ανησυχία, ειδικά για κάποιες λειτουργίες της AI. Για παράδειγμα, 1 στους 2 ζητάει πλήρη απαγόρευση της χρήσης της AI για την ιατρική διάγνωση και θεραπεία χωρίς τη συμβολή γιατρού. 4 στους 10 ζητούν απαγόρευση για την αξιολόγηση εργαζομένων. 36% το ίδιο για την αξιολόγηση μαθητών ή φοιτητών. Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι σε αυτή την ερώτηση που δίνουμε διάφορες επιλογές, πάντοτε τα μεγαλύτερα ποσοστά βρίσκονται στην επιλογή που λέει χρήση υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή, κανείς δεν ζητάει πλήρη απαγόρευση, κανείς δεν είναι, ας πούμε, στην τεχνοφοβική πλευρά της ιστορίας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αλλά υπάρχει έτσι ένα μούδιασμα και λέει ότι κάπου πρέπει να βάλουμε όρια σε αυτό το πράγμα που δεν το καταλαβαίνουμε και ακριβώς.
0: Πάντως, υπάρχουν αυτό που καταλαβαίνουμε γενικότερα, κύριε Νικολαίδη, ότι ο κόσμος ζητάει να υπάρξουν κάποιες ρυθμίσεις προκειμένου να ελεγχθεί, προκειμένου να μην υπάρχει κάποια ασυδοσία ως προς τη χρήση της.
1: Βεβαίως. Και υπάρχουν και, όπως σας είπα, σας ανάφερα λίγα παιδεία, ας πούμε, που ο κόσμος ζητά τουλάχιστον κάποιες προϋποθέσεις, κάποιους κανόνες της τεχνητής νοημοσύνης. Κατά πλειοψηφία είναι στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην οδήγηση αυτόματων οχημάτων, στη δικαιοσύνη, στην ασφάλεια, στην πιστοληπτική ικανότητα σε χρηματοοικονομικές λειτουργίες, στη διαχείριση κρίσεων, π.χ. φυσικών καταστροφών και στην εκπαίδευση. Αλλά η ρύθμιση έχει και άλλα ερωτήματα πίσω από το πού θέλουμε να ρυθμίσουμε, πού θέλουμε να βάλουμε κανόνες. Πρώτον είναι ποιος έχει την ευθύνη. Το ρωτήσαμε αυτό στον πληθυσμό, φυσικά είναι πολύ σημαντικό. Οι περισσότεροι, 1 στους 2, απαντούν ότι η ευθύνη ανήκει κατά, αν υπάρχει μια βλάβη, ζημιά από τη χρήση της AI, η ευθύνη ανήκει στην εκάστοτε εταιρεία ή πλατφόρμα AI. Ωστόσο υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ποσοστό, 27%, λίγο παραπάνω από 1 στους 4, οι οποίοι λένε ότι η ευθύνη είναι και ατομική, ανήκει στο ίδιο το άτομο. Και υπάρχει και ένα 20% που λέει ότι η ευθύνη ανήκει στο κράτος. Είναι ενδιαφέρον, αν δούμε λίγο πιο καλά τα στοιχεία αυτής της ερώτησης, ότι αυτοί που δεν χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, δηλώνουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ότι η ευθύνη ανήκει στο κράτος. Ενώ αντίστροφα, αυτοί που την χρησιμοποιούν δηλώνουν ότι η ευθύνη ανήκει περισσότερο στο άτομο. Παρ' όλα αυτά, όλοι συμφωνούν στην πρώτη θέση που είναι η εκάστοτε εταιρεία και πλατφόρμα. Άλλη υποερώτηση τη διεύθυνση ποιο μπορεί να ρυθμίσει την AI. Εκεί έχουμε μια πολύ καθαρή εικόνα. Υπάρχει μια ερώτηση στην έρευνα που δίνει δύο επιλογές απαντήσεων, οπότε τα ποσοστά δεν αστρίζουν 100, αλλά τις περισσότερες απαντήσεις συγκεντρώνει η κυβέρνηση κάθε χώρας. 6 στους 10 περίπου έχουν επιλέξει αυτή την επιλογή. Είναι όμως ενδιαφέρον ότι αν δούμε συνδυαστικά τα ποσοστά που συγκεντρώνουν διεθνείς οργανισμοί, διεθνείς υπερεθνικοί θεσμοί, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΟΗΕ, ο ΟΣΑ, ακόμα και εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες είναι και αυτές υπερεθνικοί οργανισμοί, καθώς εξάγουν τα προϊόντα τους σε όλο τον κόσμο. Εκεί παίρνουμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό αναφορών, παρότι μεμονωμένα η κάθε επιλογή έχει πολύ χαμηλότερα ποσοστά. Και επίσης υπάρχουν και επιλογές που παραπέμπουν στην ατομική ευθύνη, όπως είναι η οικογένεια, όπως είναι οι εργοδοτικές οργανώσεις, όπως είναι οι άλλες επιλογές. Είναι επίσης ενδιαφέρον το σχετικά υψηλό ποσοστό, ένα 17% που αναφέρει για τον πιο κατάλληλο θεσμό να ρυθμίσει την AI τις ανεξάρτητες αρχές.
0: Κύριε Νικολαίδη, σε ό,τι αφορά την έρευνα, συνήθως κλείνεται με προτάσεις. Υπάρχουν προτάσεις έτσι που να θα λέγαμε να αξιοποιούν όλα αυτά τα ευρήματα και να κοινοποιούνται είτε προς την κυβέρνηση είτε προς τους αρμόδιους φορείς, όποιοι και αν είναι αυτοί.
1: Προς το παρόν, έτσι ο σκοπός αυτής της έρευνας, καθότι τα ζητήματα είναι πολύ νέα, ήταν έτσι να χαρτογραφήσουμε το τι σκέφτονται οι ίδιοι πολίτες, να δούμε ποιοι θα υποστούν κατά κάποιο τρόπο τις όποιες ρυθμίσεις ή παρεμβάσεις. Ωστόσο, θα ακολουθήσει τον επόμενο μήνα και μια νέα έρευνα, η οποία αυτή τη φορά θα έχει ως σκοπό όχι να αποτυπώσει την κοινή γνώμη, αλλά να διατυπώσει ακριβώς τις κατευθύνσεις και ουσιαστικά και να χαρτογραφήσει το τι γίνεται στον κόσμο και το τι πληροφορίες έχουμε για τα αποτελέσματα που αυτό έχει. Τώρα στην εκδήλωση την αυριανή θα έχουμε τη χαρά οι τρεις συγγραφείς αυτής της έρευνας να συζητούν στο πάνελ μετά την ομιλία του κ. Παπαδημητρίου. Είναι η κυρία Μήτρου, η κυρία Τσινόρεμα και ο κύριος Τσέκερης, οι οποίοι θα μας δώσουν ουσιαστικά και μια γεύση από αυτό που ρωτήσατε, από το τι μπορεί να γίνει για την ίδια τη ρύθμιση.
0: Οπότε περισσότερα στην αυριανή εκδήλωση. Κύριε Νικολαίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσίαση της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας έρευνας. Μία ακόμη έρευνα από την οργάνωση της διανέωσης, από τον οργανισμό της διανέωσης. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στην αυριανή εκδήλωση και καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Διονυσόπουλε.
0: Καλημέρα σας.

στον κόμπο Κηφισίας, επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα, κι δόλια η καρδιά.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον κύριο Ηλία Νικολαίδη, διευθυντή περιεχομένου της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Διανέωσης, αναφορικά με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση, θεωρούμε, που πραγματοποιείται αύριο. Θα παρουσιαστεί και στο πλαίσιο της οποίας θα παρουσιαστεί και η έρευνα. Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε την κυρία Πέννη Καλάκου. Εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, διδάκτορ επιστημών και αγωγής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και μεταδιδακτορική ερευνήτρια και επιστημονική υπεύθυνη του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Προγράμματος Teams σε 5 Υπήρους για το Aristotle Innovation Forum. Κυρία Καλάκου, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Διονυσόπουλε. Σας ευχαριστώ θερμά για την ευγενική πρόσκληση στα ερευνητικά της ΕΡΤ και στην εκπομπή σας Φως Φωνή της Ελλάδας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, κυρία Καλάκου, θα θέλαμε έτσι να μας πείτε δύο κουβέντες αναφορικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα STEAM σε 5 Υπήρους. Τι πρόγραμμα είναι αυτό?
1: Είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε από μια πολύ απλή ιδέα από την ομάδα του Παιδικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας που εδράζεται στο ψυχικό στην Αθήνα, όπου σχεδιάζεται και υλοποιείται από αυτήν την ομάδα εκπαιδευτικών, όπου την κάνει να επιβλέπω ακαδημαϊκά την επιμέλεια του προγράμματος, με σκοπό την επικοινωνία των παιδιών της ομογένειας, της ελληνικής διασποράς, με φυσικούς Έλληνες, Ελληνίδες ομιλητές και ομιλήτριες, συνδυάζοντας το STEAM, την τεχνολογία του STEAM, από τα αρχικά, φαντάζομαι ίσως είναι γνωστό, Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, εξερευνώντας μέσω λοιπόν του STEAM τους μύθους, όχι απλώς ως ιστορίες, αλλά ως τεχνικές προκλήσεις που δύναται να επιληθούν από τους ίδιους τους μαθητές, τα ίδια τα παιδιά.
0: Μάλιστα. Και αυτό αφορά όλο τον κόσμο, θεωρώ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Φέτος ξεκίνησε το πρόγραμμα πιλωτικά, ναι, και δημιουργήσαμε μια παγκόσμια σχολική τάξη. Προσπαθήσαμε να καταργήσουμε τα σύνορα, τις γεωγραφικές αποστάσεις και μέσω διαδικτυακών μαθημάτων και αποστολή εξοπλισμού με STEAM Kit στα συνεργαζόμενα ομογενειακά σχολεία. Οι μαθητές γνώρισαν τον αρχαιολινικό πολιτισμό κάνοντας διαφόρων ειδών πειράματα. Δηλαδή, θα σας πω ενδεικτικά 2-3, την κούπα του Πυθαγόρα, τον κοχλία του Αρχιμίδη, τον μηχανισμό των αντικυθύρων, που με απλές κατασκευές και υπό την καθοδήγηση τη διαδικτυακή, την online, την επιτόπου καθοδήγηση εκπαιδευτικών, μαζί με τους δασκάλους τους, επίλυαν και έφτιαχναν αυτούς τους μηχανισμούς.
0: Πόσο εύκολο να παντρέψει, να παντρέψει, κυρία Καλάκου, πέραν όλων των άλλων δυσκολιών που θεωρώ ότι υπάρχουν, να παντρέψει την αρχαία ελληνική κληρονομιά με τις δεξιότητες των 21ου αιώνα?
1: Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με την αξιοποίηση της μεθοδολογίας του STEAM μέσα από την ελληνική πολιτιστική και επιστημονική κληρονομιά που φέρουμε. Προσπαθούμε να προσφέρουμε στα παιδιά μια βιωματική, μια διεπιστημονική, θα έλεγα, δημιουργική μαθησιακή εμπειρία, όπου η γνώση και από απλές τεχνικές συνδέουμε την έρευνα, την κατασκευή και τη φαντασία τους με την καινοτομία. Άρα λοιπόν μέσω αυτού των εφευρέσεων και μέσω των μύθων, της διήγησης και των επιστημονικών επιτευγμάτων, οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετέχουν σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα δεν μαθαίνουν απλώς μια ιστορία ή φυσικές επιστήμες όπως ήθιστε στα σχολεία, αλλά αναπτύσσουν τις βασικές δεξιότητες του 21ου αιώνα, συνεργάζονται μεταξύ τους, πειραματίζονται, επιλύουν τα προβλήματα εύκολα και δημιουργικά, και όλα αυτά βέβαια υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών που συνδέονται ταυτοχρόνως διαδικτυακά και υποστηρίζουν την όλη προσπάθεια.
0: Μπορείτε να μας δώσετε μια τάξη μεγέθους πόσα σχολεία περίπου συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια?
1: Ναι, φέτος συμμετείχαν σχολεία, ήταν γύρω στα 10 σχολεία από την Ελλάδα, την Ιαπωνία, τη Βόρεια Καρολίνα, το Κονγκό, το Ντάρουιν της Αυστραλίας και το Κάιρο. Και του χρόνου έχουμε ήδη αιτήματα από περισσότερα ομογενειακά σχολεία και θεωρούμε ότι θα έχει πολύ μεγαλύτερη απήχηση, γιατί και τα σχολεία και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί είναι πολλαπλασιαστές και όταν μένουν χαρούμενοι, ικανοποιημένοι και μαθαίνουν από αυτό βιωματικά και ευχάριστα, μαθαίνετε έτσι και σε άλλους φορείς, σε άλλα σχολεία, οπότε υπάρχει ενδιαφέρον για την επόμενη σχολική χρονιά.
0: Κύριε Καλάκου, μιλάμε...
1: Και να προσθέσω κάτι, ναι, να προσθέσω κάτι σε αυτό, γιατί δεν ξέρω αν είναι ξεκάθαρο, αν το ανέφερα, ότι το kit, το, ο εξοπλισμός, η αποστολή, ναι, του εξοπλισμού, το STEAM kit που στέλνουμε στα εργαζόμενα σχολεία, γίνεται τελείως, είναι δωρεάν, είναι αφιλοκερδός το πρόγραμμα.
0: Γιατί
1: δεν υπάρχει κάποιο αντίτιμο οικονομικό για τα σχολεία και τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Οπότε ναι, αυτό ήθελα να προσθέσω.
0: Κύριε Καλάκου, μιλάμε τώρα για σχολεία που είναι, βρίσκονται στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, διασκοπισμένα σε ολόκληρο τον πλανήτη σχεδόν, με μαθητές που έχουν διαφορετική νοοτροπία, διαφορετικό ίσως εκπαιδευτικό σύστημα και σίγουρα έτσι διαφορετικές προσλαμβάνουσες. Πώς μπορεί να γίνει, πόσο εύκολο είναι όλα αυτά τα στοιχεία να τα βάλετε σε ένα blender, να το πω έτσι, απλά και να τα μετουσιώσετε και να τα προσφέρετε στους μαθητές?
1: Αυτό είναι ο βασικός στόχος του προγράμματος, ότι κάθε παιδί είτε βρίσκεται στην Αρμενία, είτε στη Βοστόνη, είτε οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο του χάρτη, να έχει την πρόσβαση ακριβώς στα ίδια εργαλεία υψηλής ποιότητας και να μπορέσει μέσω της καθοδήγησης και της εκπαίδευσης να κατανοήσει τους μηχανισμούς πίσω από τις αρχαίες εφευρέσεις, όπως είπαμε, γιατί συνδυάζουμε την αρχαία Ελλάδα και το STEAM από τους μύθους στην τεχνολογία. Και να προσπαθούμε μέσω αυτού τα παιδιά να καταφέρουν να συνεργάζονται και να μοιράζονται τα αποτελέσματα των πειραμάτων και των μηχανικών κατασκευών σε ένα διεθνές, σε ένα παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ τους, μέσω των κατασκευών και του πειραματισμού. Μέσω του παιχνιδιού δηλαδή είναι πάρα πολύ πιο εύκολο, πιο απλό τα παιδιά να μοιράζονται και να υπάρχει αυτή η ισότητα, όπως σας είπα, στην πρόσβαση και στην ίδια υψηλή ποιότητα μάθησης.
0: Αν θέλει κάποιος να σας βρει, κυρία Καλάκου, να δει κάποιο σχολείο από το εξωτερικό, ίσως να συνεργαστεί μαζί σας.
1: Μπορούν να απευθυνθούν στο CIT, στο Παιδικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας, όπου συνεργαζόμαστε και υλοποιούμε αυτό το πρόγραμμα.
0: Πείτε μας είναι δύο κουβέντες.
1: Στο ίντερνετ, ναι.
0: Πείτε μας είναι δύο κουβέντες γι' αυτό.
1: Ναι, το CIT λοιπόν, όπως είπα, είναι το Ελληνικό Παιδικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας, ναι, όπου σχεδιάζει και υλοποιεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα Αρχαία Ελλάδα και STEAM και ασχολείται συνολικά με τη ρομποτική, μηχανικές κατασκευές, πειράματα σε παιδιά ηλικίας από την προσχολική ηλικία από 4 ετών ως και παιδιά ηλικίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 18 ετών. Και επίσης συνεργάζεται με φορείς, οργανισμούς, σχολεία, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, με φορείς και κέντρα πολιτισμού όπως το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Μουσείο Γουλανδρίνη, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και υλοποιεί διάφορα προγράμματα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε σχέση με το STEAM και με τη ρομποτική. Έτσι ξεκίνησε και η ιδέα μας να συνδέσουν, ναι, τα σχολεία της ομογένειας μέσω της εκπαίδευσης STEAM και να τα φέρουμε κάπως κοντά μέσω των μηχανισμών της Αρχαίας Ελλάδας και των μύθων και της τεχνολογίας.
0: Τρέχετε κάποιο άλλο πρόγραμμα έτσι ανάλογο ή...
1: Αυτό είναι το πρώτο καινοτόμο πρόγραμμα που τρέχουμε για την ομογένεια, για τα ομογενειακά σχολεία. Και προσπαθούμε να το προωθήσουμε για να συμμετέχουν όλοι και περισσότεροι μαθητές της ελληνικής διασποράς.
0: Και καλά κάνετε και σας το ευχόμαστε να έχετε καλή επιτυχία, κυρία Καλάκου, και να συνεχίσετε έτσι, γιατί η γλώσσα και η σύνδεση με το παρελθόν θεωρώ ότι αποτελεί μια σημαντική γέφυρα ανάμεσα στα παιδιά, διότι πλέον μιλάμε και για τρίτη, τέταρτη, ολοταχώς για την πέμπτη γενιά Ελλήνων. Κάποιοι δεν μιλούν ίσως και τη γλώσσα, ή αρκετοί, αν θέλετε, δεν μιλούν τη γλώσσα. Και σίγουρα η γνώση με το παρελθόν και καλλιέργει την εθνική συνείδηση, αλλά αποτελεί και έναν ακόμη δεσμό με τη μητέρα πατρίδα.
1: Φυσικά, αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτός ελληνικών συνόρων περισσότεροι από 5-6 εκατομμύρια Έλληνες, εκ των οποίων οι μισοί είναι μαθητές. Και οφείλουμε να υποστηρίξουμε την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση, είτε μέσω τέτοιου είδους προγραμμάτων που υλοποιούνται αφιλοκερδώς φυσικά για τα παιδιά της ομογένειας, είτε πιο στοχευμένα και μεθοδευμένα μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Υπουργείου Εξωτερικών, συνεργασίας μεταξύ των δύο Υπουργείων.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας. Ευχαριστούμε να έχετε μια καλή μέρα και καλή δύναμη στις προσπάθειές σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Συνεχίζουμε και θα πάμε σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση που έγινε την Παρασκευή που μας πέρασε εδώ στην Αθήνα. Μια επιστημονική ημερίδα, για να ακριβολογούμε. Τη διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. Μια εκδήλωση που είχε τίτλο «Τεχνολογίες επόμενης γενιάς, από την κλιματική καινοτομία στην έξυπνη βιομηχανία και ενέργεια, η Ελλάδα στο σταυροδρόμι της παγκόσμιας καινοτομίας και της συμμετοχής της διασποράς». Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων δημόσιας διπλωματίας της Γενικής Γραμματείας, με στόχο την ενίσχυση της διασύνδεσης της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς με τη διεθνή επιστημονική και τεχνολογική κοινότητα, καθώς και για την ανάδειξη της χώρας μας ως ενός σύγχρονου κόμβου καινοτομίας και διεθνούς συνεργασίας. Εκεί μίλησε μεταξύ άλλων και χαιρέτησε βεβαίως αυτή την έναρξη της ημερίδας η Γενική Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού, η κυρία Μάιρα Μυρογιάννη, η οποία και αναφέρθηκε στις ολοκληρωμένες στρατηγικές για τη δημόσια διπλωματία και τον απόδημο ελληνισμό, τις οποίες εφαρμόζει το Υπουργείο Εξωτερικών, στις οποίες εξέχουσα θέση έχουν η επιστημονική διπλωματία, η διεθνής επιστημονική δικτύωση, αλλά και η ενίσχυση των θεσμών μεταξύ της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας και εκείνης της ελληνικής διασποράς. Η Ελλάδα έχει κάνει τη στρατηγική επιλογή να επενδύσει στη γνώση, την έρευνα και τις διεθνείς συνεργασίες ως μέσο για την αντιμετώπιση των πολύπλευρων προκλήσεων του σύγχρονου κόσμου. Δημιουργούμε ισχυρά δίκτυα και σταθερές βάσεις συνεργασίας με την δυναμική μας διασπορά σε όλο τον κόσμο, φέρνοντας κοντά επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, χτίζοντας γέφυρες μεταξύ των λαών και δημιουργώντας ευκαιρίες για ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, σημείωσε μεταξύ άλλων η κυρία Μυρογιάννη. Εμείς από την πλευρά μας να πούμε ότι οι εργασίες της συγκεκριμένης ημερίδας έδωσαν την ευκαιρία σε διακεκριμένους ακαδημαϊκούς επιστήμονες και εκπροσώπους της ελληνικής διασποράς να ανταλλάξουν απόψεις, να ανταλλάξουν τεχνογνωσία με στόχο την ανάδειξη σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων και καινοτόμων εφαρμογών στους τομείς της κλιματικής καινοτομίας, το τομέα της έξυπνης βιομηχανίας, της ενέργειας, του ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά και της τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτά τα λίγα και για αυτή την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή που μας πέρασε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Εμείς να συνεχίσουμε να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε και έπεσε στην αντίληψή μας. Θα το αναφέρουμε διότι το αξιολογούμε ως εξαιρετικά σημαντικό. Αφορά θεωρητικό, θεωρώ, και τους Έλληνες, μεταξύ πολλών άλλων βεβαίως. Έχει να κάνει με μια οδηγία της διοίκησης Donald Trump, σύμφωνα με την οποία οι αλλοδαποί θα πρέπει να ταξιδεύουν στις πατρίδες τους προκειμένου να κάνουν αίτηση για πράσινη κάρτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πρέπει δηλαδή να εγκαταλείπουν τη χώρα, να υποβάλουν την αίτησή τους στη χώρα καταγωγής τους. Όλοι όσοι θέλουν να αποκτήσουν πράσινη κάρτα πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκονται εκεί. Μια ανακοίνωση την οποία έκανε πριν από λίγες μέρες, την Παρασκευή που μας πέρασε, η κυβέρνηση Τραμπ, προχωρώντας σε μια ευνηδιαστική, θα λέγαμε, αλλαγή μιας πολιτικής που ακολουθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πολλά χρόνια. Μια αλλαγή η οποία προκάλεσε σύγχυση αλλά και ανησυχία και σε μετανάστες αλλά και σε οργανώσεις. Το λέμε αυτό διότι εδώ και περισσότερο από 50 χρόνια αλλοδαποί με νόμιμο καθεστώς μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μόνιμης διαμονής τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και ατόμων που είναι παντρεμένα με Αμερικανούς πολίτες, κατόχων θεωρήσεων εργασίας και σπουδών, καθώς και προσφύγων και ετούντων ατσίλου μεταξύ άλλων. Ήρθε μια ανακοίνωση λοιπόν τις προάλλες από την Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ, η οποία αναφέρει ότι οι αλλοδαποί που βρίσκονται προσωρινά στις ΗΠΑ και επιθυμούν να γίνουν μόνιμοι κάτοικοι, κάτοχοι δηλαδή πράσινης κάρτας, θα πρέπει να επιστρέφουν στη χώρα τους και να υποβάλουν εκεί την αίτησή τους εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Μάλλον λίγες περιπτώσεις, υποθέτουμε. Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας θα αποφασίζουν εν συνεχεία αν οι αιτούντες πληρούν τα κριτήρια. Η συγκεκριμένη υπηρεσία στην ανακοίνωσή της ανέφερε ότι οι μη μετανάστες όπως φοιτητές, προσωρινοί εργαζόμενοι ή άτομα με τουριστική βίζα έρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες για σύντομο χρονικό διάστημα και για συγκεκριμένο σκοπό. Το σύστημά μας είναι σχεδιασμένο ώστε να φεύγουν όταν ολοκληρώνεται η επίσκεψή τους. Η επίσκεψή τους δεν πρέπει να λειτουργεί ως πρώτο βήμα στη διαδικασία για πράσινη κάρτα, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, της υπηρεσίας δηλαδή Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται να σημειώσουμε για το πιο πρόσφατο ίσως μέτρο της κυβέρνησης Τραμπ, ένα μέτρο που καθιστά πιο δύσκολη την νόμιμη μετανάστευση για αλλοδαπούς που ήδη βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή επιθυμούν να εισέλθουν σε αυτές. Να σημειώσουμε ότι από τις πληροφορίες που δίνονται από την πλευρά των ΗΠΑ, περίπου 600.000 άτομα που ήδη βρίσκονται στις ΗΠΑ υποβάλλουν κάθε χρόνο αίτηση για πράσινη κάρτα. Πάντως, η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν έχει αναφέρει πότε θα τεθεί σε ισχύ η αλλαγή, ούτε αν οι αιτούντες θα πρέπει να παραμείνουν στο εξωτερικό καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ή αν επηρεάζονται όσοι έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία. Θεωρώ ότι όλα αυτά θα λυθούν τις επόμενες ημέρες. Είναι αλλαγές πάντως που έρχονται να προσθεθούν σε ήδη υπάρχοντα μέτρα της κυβέρνησης του Donald Trump για περιορισμό της εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες από δεκάδες χώρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν πλήρεις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, ενώ σε άλλες, να σημειώσουμε, έχει ανασταλεί η επεξεργασία των θεωρήσεων. Πάντως δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν, που προειδοποιούν ενδεχομένως ότι η υποχρέωση επιστροφής στη χώρα καταγωγής για αίτηση πράσινης κάρτας θα μπορούσε να οδηγήσει σε απαγόρευση επανεισόδου στις ΗΠΑ. Και αυτό είναι κάτι βεβαίως που φοβούνται οι περισσότεροι, αν και μέχρι ώρας υπάρχει μια σύγχυση αναφορικά με το σε ποιους εφαρμόζεται και σε ποιους δεν εφαρμόζεται η συγκεκριμένη αλλαγή. Θα πούμε περισσότερα και σε επόμενες εκπομπές όταν ξεκαθαρίσει κάπως η κατάσταση, διότι είναι ένα θέμα που αφορά και πολλούς Έλληνες, κατά ψέματα. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. 54 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα περάσουμε και στην τελευταία σελίδα για σήμερα. Δυτική ενημέρωση, Αντιγόνη Δρακάτου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από την Έρα Σπορ. Αντιγόνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές. Θα ξεκινήσω με την Εθνική Ελλάδα, γιατί πλησιάζουν τώρα οι φιλικές αναμετρήσεις με Σουηδία 4 Ιουνίου και Ιταλία 7 Ιουνίου. Ο ομοσπονδιακός λοιπόν τεχνικός της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, προχώρησε σε δύο αλλαγές στην αποστολή των 26 ποδοσφαιριστών. Έμειναν εκτός λόγω τραυματισμού οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντινός Καρέτσας και κλήθηκαν στις θέσεις τους ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης και ο Θανάσης Ανδρούτσος. Μάλιστα, αυτή είναι η πρώτη κλήση για τον Έλληνα εξτρέμ της Χάρτς. Τώρα με τον Τζίτζι Ντοναρούμα και 23 νεαρούς θα αντιμετωπίσει η Ιταλία την Ελλάδα στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Ο ομοσπονδιακός του Ατζούρι Σίλβιο Μπαλτίνη θα δώσει ευκαιρίες, λέει, σε μελλοντικούς αθέρες της ομάδας στο μάτς με την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο που θα γίνει 3 μέρες νωρίτερα. Τώρα, πολύ κοντά στην επέκταση του συμβολαίου του για τουλάχιστον 2 χρόνια ακόμη είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Σε καλό δρόμο οι επαφές για τον Μοντέρο της Βαλένθια και τον Μίλερ Μακιντάιερ του Ερυθρού Αστέρα. Σε συλλήψεις 2 ημεδαπών προχώρησε η Ελλάς μετά τον τελικό της EuroLeague, καθώς συμμετείχαν σε επιθέσεις με οπαδικό κίνητρο σε περιοχές της Αθήνας, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και τον Νεοκόσμο. Είχαμε εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε για το επεισόδιο που είχαν στο Telecom Center ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Στον Ολυμπιακό τώρα στο ποδόσφαιρο στην τελική ευθεία μπαίνει η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, συμφωνία σε όλα στη νέα συνάντηση του 33χρονου μεσοεπιθετικού με τη διοίκηση των Ερυθρολεύκων και λένε ότι μόνο οι υπογραφές απομένουν. Εν αναμονή των υπογραφών έχουμε και με τον 38χρονο δανό προπονητή Γιάκοπ Σνίστρουμ, έχει ο Παναθηναϊκός, όπου όπως αναφέρει η Tips Planet, ο Νέστρουμ θα υπογράψει συμβόλαιο 2 ετών με απολαβές 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η ΑΕΚ τώρα στο μπάσκετ πήρε το εισιτήριο για τους ημιτελικούς, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την 5η 28 Μαΐου στις 8 και 4 στο ΣΕΦ. Η σειρά κρίνεται αντίστοιχα στις 2 νίκες και οι Πειραιώτες ενημέρωσαν το κοινό τους πως στις 12 το μεσημέρι θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το πρώτο μάτς των ημιτελικών της Greek Basketball League. Στο Σεσμανόγλιο νοσοκομείο εισήχθη ο Σπύρος Μαραγκός, να πούμε, προκειμένου να ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή για 1,5 μήνα, καθώς δίνει τη δική του μάχη τα τελευταία χρόνια απέναντι σε σπάνια εκφυλιστική νόσο. Σοκ από χθες το ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού σε ηλικία 50 ετών έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Άντζας, ένας καταπληκτικός αμυντικός. Έχασε τη μάχη με την νόσο του κινητικού νευρώνα που είχε χρόνια. Συλληπιτήρια από την ΑΕΚ, από τον Όφη και από την ΕΠΟ στον Τραϊανό Δέλα για την απώλεια της συζύγου του, ο γιος Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο. Και έχουμε τώρα, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, η Μίλαν εξετάζει την περίπτωση του Καμερουνέζου στόπερ της ΑΕΚ, Άρολ Μουκουντή. Και θα κλείσω με τένις, πρεμιέρα σήμερα στο Ρολάν Γκαρός για τη Μαρία Σάκαρη και τον Στέφανο Τσιτσιπά. Η Σάκαρη αντιμετωπίζει στη 1.30 το μεσημέρι τη Λίντα Νόσκοβα και ο Τσιτσιπά στις 2.30 τον Αλεξάνδερ Μουλέρ.
0: Αντιγόνη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Με την αθλητική σας ενημέρωση φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Από τον Γιώργο Διονυσόπουλο που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας, να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι, ακούτε δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά και πολλές ακόμη εκπομπές, ομογενειακές βεβαίως, ενημερωτικές, μουσικές, πολιτιστικές στη συνέχεια. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 10 το πρωί, πάντα ώρα Ελλάδας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

Έχει για Παναγιά και καλημέρα φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Γεια σας από τη Φωνή της Ελλάδας, από την ηλιόλουστη Αγία Παρασκευή, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και από το στούντιο αυτού του ξεχωριστού ραδιοφωνικού σταθμού, από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Προσπαθούμε και ασχολούμαστε με τα όνειρα, με τα προβλήματα, με τις δράσεις του ελληνισμού της Διασποράς.

0: Θα παραμείνουμε μαζί σας για περίπου μία ώρα σήμερα, όπου θα προσπαθήσουμε έτσι να ταξιδέψουμε σε δύο ξεχωριστές περιοχές. Μία είναι αρκετά μακριά, είναι μέχρι την Αυστραλία. Μέχρι το Λουξεμβούργο. Είπαμε να αρχίσουμε με την Αυστραλία, γιατί είναι και η διαφορά της ώρας. Μην τους ξενυχτήσουμε και πάρα πολύ. Και μετά, αν όλα πάνε καλά, θα καταφέρουμε να ταξιδέψουμε μέχρι το Λουξεμβούργο. Προς το παρόν να σας πω ότι αυτό το πρώτο κομμάτι το οποίο ακούσαμε, αυτό το παραδοσιακό τραγούδι, το «Έχε για Παναγιά», είναι ένα κομμάτι που ακούσαμε και το άκουσαν και το χαρήκανε σε μία συναυλία όλες μαζί οι χοροδίες στο Brisbane της Αυστραλίας, στο μεγαλύτερο ίσως ελληνικό πολιτιστικό φεστιβάλ της Αυστραλίας, στο Πανηγύρι Greek Festival. Ο Κωνσταντίνος Λουβάρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Θωμά Δρακόπουλο. Είναι ουσιαστικά ο πρόεδρος της χοροδίας Ελληνικές Φωνές και ένας από τους ιδρυτές του Πανηγυριού, αυτού του πολύ μεγάλου ελληνικού φεστιβάλ που γίνεται στο Brisbane. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. Κύριε Δρακόπουλε, καλημέρα από την Αθήνα, τι κάνετε?
1: Και καλησπέρα από το Brisbane της Αυστραλίας. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε στη συντροφιά μας, κύριε Δρακόπουλε, και θα έχουν τη δυνατότητα και οι ακροατές και οι ακροάτριες και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο να γνωρίσουν και εσάς καλύτερα, αλλά και αυτό το καταπληκτικό φεστιβάλ. Να αρχίσω από εσάς. Εσείς ο ίδιος γεννηθήκατε στην Αυστραλία, στη Βρισβάνη, είστε ομογενής δεύτερης γενιάς, τρίτης γενιάς?
1: Ομογενής πρώτη γενιά, ύστερα από το, ναι, οι γονείς μου ήρθαν από την Ελλάδα και εγώ γεννήθηκα εδώ στην Αυστραλία.
0: Από την Ελλάδα πότε ήρθαν οι γονείς σας στην Αυστραλία?
1: Ο πατέρας μου ήρθε το 1925-26. 1926-27 γύρω εκεί.
0: 1926 δηλαδή.
1: 26, είναι παλιός πολεμιστής.
0: Για έναν αιώνα πριν, έτσι.
1: Πριν, μάλιστα. Και η μητέρα μου ήρθε το 50.
0: Πώς τον λέγανε τον πατέρα σας? Τον πατέρα σας πώς τον λέγανε?
1: Ήτανε Παναγιώτης Δρακόπουλος.
0: Μάλιστα.
1: Από την Ιθάκη.
0: Α, ναι. Οι Θιακοί, οι Ιθακίσοι έχουν κατακτήσει την Αυστραλία, έτσι, κύριε Δρακόπουλε?
1: Ναι. Και η μητέρα μου από την Ιθάκη.
0: Μάλιστα. Η οποία πήγε το 25 χρόνια μετά μας, λέτε, το 1950.
1: Ναι, και γνωριστήκα εκεί. Το προξενιό είχαμε συγγενείς από τις δύο μεριές που ένας τον άλλο γνωριζόταν και έτσι έγινε.
0: Ως νύφη δηλαδή ταξίδεψε η μαμά σας, ως νύφη?
1: Όχι, ήτανε το προξενό έγινε εδώ. Έγινε στην Αυστραλία.
0: Μάλιστα, έγινε στην Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Και γεννηθήκατε λοιπόν στην Αυστραλία, καταγωγή μάλιστα, όπως λέμε, από την υπέροχη Ιθάκη. Μεγαλώσατε σε ένα σπίτι, κύριε Δρακόπουλε, με ελληνικά ήθη, με ελληνικά έθιμα, με ελληνική μουσική, με την ελληνική γλώσσα? Πώς ήτανε εκείνα τα πρώτα χρόνια? Ναι.
1: Με δίσκους 78 στροφών, Γούναρη και λοιπά, Μαριάννα Χατζοπούλου. Και η αγάπη μου από την ελληνική μουσική από εκεί άρχισε.
0: Μάλιστα.
1: Και εντάξει, εγώ πήγα στο σχολείο στην εδώ και δεν ήξερα αγγλέζικα, γιατί μόνο ελληνικά μιλάγαμε στο σπίτι.
0: δύσκολη αυτή η μετάβαση από ένα σπίτι που μιλούσατε μόνο ελληνικά να βρεθείτε σε ένα σχολείο που μιλούσαν όλοι αγγλικά? Ήταν δύσκολα εκείνα τα χρόνια, κύριε Δρακόπουλε?
1: Όπως τα θυμάμαι ως δύσκολα, γιατί ήταν, το σχολείο ήταν μικρό, δεν είχαμε, ήταν μεγάλο σχολείο το δημοτικό, και εντάξει, δεν θυμάμαι κακές συνθήκες καθόλου, όχι.
0: Πότε επισκεφτήκατε την Ελλάδα πρώτη φορά, πότε πήγατε?
1: Πρώτη φορά ήρθα τον Ιούνιο το 1974.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έφτασα με τη Χούντα και έφυγα με τη Δημοκρατία. Λοιπόν, ήμουν εκεί από τον Ιούνιο μέχρι το Δεκέμβρη. Ήμουν εκεί με το πραξικόπημα στην Κύπρο, ήμουν εκεί με την επιστροφή του Καραμαλή, με τις πρώτες εκλογές, το δημοψήφισμα για τη Βασιλεία, και μετά έφυγα. Τάσταξα τα πράγματα και έφυγα.
0: Πώς και πήρατε την απόφαση να γυρίσετε πίσω, και όλο αυτό το διάστημα που ήσασταν στην Ελλάδα μένατε στην Ιθάκη ή βρισκόσασταν αλλού?
1: Η βάση μου ήταν η Ιθάκη, αλλά είχα ένα πολύ καλό μου φίλο που σπούδασε στην αιρατική σχολή στη Θεσσαλονίκη, και πέρασα και εκεί αρκετό καιρό, και στην Αθήνα επινοχόμουνα. Mm-hmm. Ναι.
0: Και πώς και πήρατε την απόφαση να επιστρέψετε, ή το σχέδιο ήταν πάντα να επιστρέψετε?
1: Εγώ δεν επίστα, ήταν το πρώτο ταξίδι, μετά το 82 ξανά ταξίδι, και μετά ύστερα από 40 χρόνια ξαναγύρισα. Και είπα στα ξαδέρφια μου, λέω, ο Οδυσσέας, λέω, έκαμε 20 χρόνια να γυρίσει για την Πενελόπη. Εγώ πήρα 40, αλλά είχα την Πενελόπη μαζί μου εγώ.
0: Εντάξει. Άμα είχατε την Πενελόπη μαζί σας, 40 χρόνια μπορεί να είναι πολλά, αλλά άμα είχατε τέτοια συντροφιά, περνάνε πιο εύκολα.
1: Ήταν οι περιστάσεις που δεν μπορούσαμε, αλλά εντάξει, ήταν υπέροχα, περάσαμε ωραία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάω στο πανηγύρι, το οποίο συμπλήρωσε μισό αιώνα λειτουργίας, και από ό,τι έχω καταλάβει πρέπει να συγκεντρώνει πραγματικά πάρα πολύ κόσμο. Ισχύει?
1: Ισχύει, μάλιστα. Αρχίσαμε απλά το 1976, αρχίσαμε σαν έκθεση, ήταν έκθεση Greek Expo το λέγαμε, mm-hmm. αλλά με τη λέξη έκθεση, και από εκεί ήταν το πρώτο πανηγύρι, ας πούμε, και μετά έγινε, ήταν πρώτα για μας, αλλά ήταν για να δείξουμε το κοινοτικό μας κέντρο, γιατί η κοινότητα είχε χτίσει ένα ωραίο κτίριο για δεξιώσεις, αλλά είχε μόλις χτιστεί, και έτσι για να το κάνουμε σαν διαφήμιση, mm-hmm. και έτσι αρχίσαμε, και μετά έγινε και σαν πανηγύρι στο πάρκο που είναι απέναντι. Πρώτα ήταν για μας, αλλά τώρα είναι το κοινό. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα φέστιβαλ στην πολιτεία μας, και το αναγνωρίζουν και οι κυβερνήσεις, και η κοινοτική κυβέρνηση της Queensland, mm-hmm. και η δημαρχία του Βρισβάνης.
0: Μάλιστα.
1: Αναγνωρίζεται ως ένα από τα πρώτα φεστιβάλ που γίνονται στην πόλη μας.
0: Κύριε Δρακόπουλε, πόσοι περίπου επισκέπτες έρχονται κάθε χρόνο? Τώρα πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Πόσοι περίπου επισκέπτες ήρθαν?
1: Με τις δύο μέρες 50 με 60 χιλιάδες θα πρέπει να έχουν περάσει.
0: 50 με 60 χιλιάδες. Δηλαδή για πολύ μεγάλο αριθμό.
1: Είναι μεγάλο αριθμό, μάλιστα. Ο Αστραλός τώρα σου λέει, εγώ από τα χρόνια μου... Έρχεται το Μάη και μου λένε, λέει, πότε θα είναι, λέει, το πανηγύρι, και το λένε και πανηγύρι, δεν το λένε φεστιβάλ, λένε πανηγύρι.
0: Μάλιστα. Ναι. Από ό,τι έχω καταλάβει, δεν συγκεντρώνονται, δεν έρχονται μόνο οι ελληνικής καταγωγής, οι Ελληνοαυστραλοί, αλλά έρχονται οι πάντες, έτσι. Δηλαδή οι το πάντες, περιμένουν πώς και πώς. Yeah.
1: Ναι, οι πάντες, γιατί εμείς οι Έλληνες, οι Ελληνοαυστραλοί δουλεύουμε στα περίπτερα, γιατί Το ωραίο είναι ότι τα περίπτερα που πουλάνε τα φαγητά, τα τρόφιμα, είναι οι διάφορες αδελφότητες και κοινότητες. Mm-hmm. Έχουμε τους Κρητικούς, οι Χιώτες, οι Πελοποννήσοι, οι τρεις ενορίες στις πόλεις μας, Εντάξει, αυτό είναι το κλειδί.
0: Και να ρωτήσω το εξής. Αυτές οι διαφορετικές ελληνικές εθνικότητες, ο κάθε ας πούμε πάγκος έχει και διαφορετικά εδέσματα από την περιοχή ή βλέπουμε και διαφορετικούς χώρους κάθε φορά?
1: Έχουμε διαφορετικούς χώρους, είναι και κάθε, τα περισσότερα σωματεία έχουν και τα δικά τους χορευτικά συγκροτήματα. Έχουμε και τη δική μας, η κοινότητα έχει το δικό της συγκρότημα, οι Hellenic Dancers, οι Έλληνες χορευτές, που ιδρύσαμε το 1977. Και εντάξει.
0: Να ρωτήσω πόσα μέλη περίπου είναι στους Έλληνες χορευτές που έχουν ιδρυθεί από το 1977?
1: Αναλόγως, μέχρι 30 και στα, αναλόγως τη χρονιά.
0: Αναλόγως
1: τη χρονιά. Μέχρι 30 παιδιά.
0: Αλλά έχουν ενδιαφέρον και οι νεότερες γενιές να μάθουν, ας πούμε, τους...
1: Είναι δηλαδή νέα παιδιά, έχουν τελειώνει γυμνάσιο, πάνε πανεπιστήμιο και έχουμε και ακαδημία που έχουν και τα πιο μικρά που μαθαίνουν και μετά πάνε σιγά σιγά που και γίνονται στην κεντρική ομάδα, δηλαδή οι Έλληνες χορευτές.
0: Ναι. Και όταν γίνεται το πανηγύρι, όταν γίνεται αυτό το φεστιβάλ, οι επισκέπτες που έρχονται χορεύουν και εκείνοι. Δηλαδή μπαίνουν σε...
1: Χορεύουν, τρελά. Προπαντός δορμπά.
0: Προπατώ στο σιρτάκι. Το καταλαβαίνω. Το σιρτάκι πάνω απ' όλα. Και μας είπατε ότι υπάρχουν τρεις ενορίες. Είναι δηλαδή η ελληνική κοινότητα του Αγίου Γεωργίου, ο ναός
1: είναι
0: του Αγίου Γεωργίου.
1: Είναι το γενικό. Ο Άγιος Γιώργης είναι η πρώτη κοινότητα στην κοινοπολιτεία μας. Ιδρύθηκε το 1929.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Άγιος Γιώργης είναι η ομπρέλα. Έχουμε δύο ενορίες στην πόλη μας, η Αγία Παρασκευή που είναι στη βόρειο μέρος της πόλης, η Κήμης της Θεοτόκου στην νότια και έχουμε και στο Gold Coast που είναι η Αγία Άννα. Λοιπόν, είμαστε τέσσερες ενορίες.
0: Όπου ανταμώνεται, φαντάζομαι, η ελληνική καταγωγή σχεδόν κάθε Κυριακή στη λειτουργία και βεβαίως στις μεγάλες ορθόδοξες γιορτές.
1: Τις μεγάλες γιορτές, μάλιστα. 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, ναι.
0: Αυτό το ελληνικό χωριό που στείνεται στο πανηγύρι κάθε χρόνο, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για ένα ελληνικό χωριό. Πάρα πολλοί πάγκοι, πάρα πολλοί χορευτικοί σύλλογοι, πάρα πολλά ελληνικά φαγητά. Τι άλλο περιλαμβάνει? Έχω διαβάσει, δεν ξέρω τώρα εάν γίνεται κάθε χρόνο. Ας πούμε, είχα διαβάσει ότι είχατε μια φορά και προβολές ελληνικών ταινιών ή κάποιες εκθέσεις βυζαντινών, ας πούμε, βιβλίων.
1: Ναι. Η προβολή των ελληνικών ταινιών γίνεται κατά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είναι το ελληνικό φεστιβάλ που γίνεται σε όλη την Αυστραλία.
0: Μάλιστα.
1: Και συμμετέχουμε και εμείς.
0: Ναι. Το οποίο πηγαίνει από πόλη σε πόλη και είναι σύγχρονες ελληνικές ταινίες. Και συμμετέχετε και εσείς, δηλαδή, και στο Brisbane. Μάλιστα, πολύ
1: Brisbane
0: ωραία.
1: Είναι Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide, ναι.
0: Νομίζω ότι και Perth, χωρίς να είμαι σίγουρη για το Perth. Εάν συμμετέχει.
1: Ναι, γίνεται κάθε χρόνο, είμαστε, είναι. Ναι. Αλλά εμείς λοιπόν για το πανηγύρι έχουμε, δηλαδή η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου είναι πανόμορφη και γίνονται εκθέματα. Καμιά φορά έχουμε και ψαλμωδίες από τη χοροδία, από το ψαλτήριο. Αλλά έχουμε και από ελληνική μαγειρική που δείχνουν διάφοροι πώς να μαγειρεύουν ορισμένα. Και μετά έχουμε. Και έχουμε και εκθέματα. Δηλαδή, φέτος είχαμε, γιατί ήταν τα 50 χρόνια του πανηγυριού, είχαμε εκθέματα για τη μετανάστευση, εκθέματα από
0: Ουσιαστικά,
1: από τα μέρη.
0: Δηλαδή, ναι. Κύριε Δρακόπουλε, ναι. Είχαν και ναι. εθελοντικά ναι. προσφέρει απόδημοι Έλληνες, συμπατριώτες σας, κομμάτια, ας πούμε, που μπορεί να έχουν και στα σπίτια τους που είχαν φέρει από το παρελθόν. Αυτά ήταν τα εκθέματα για τη μετανάστευση.
1: Τα είχαμε, είχα, ναι. Από μπαούλα μέχρι βαλίτσες είχαμε. Ναι.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι. Αλλά είχαμε και είχε γίνει και μία έκθεση στο κρατικό βιβλιοθήκη, στην κρατική βιβλιοθήκη της πόλης, mm-hmm. που ήταν κράτησε για 4 μέρες. Είχαμε εκθέματα, είχαμε ζωγραφικές από τη μία διάσημη Ελληνίδα, η Caroline Ροβίθη, mm-hmm. Και είχαμε και εκθέματα από και εκκλησιαστικά άμφια, από διάκο μέχρι επίσκοπο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πολύ
1: γι' αυτό έγινε στην κρατική. Ναι. Ναι.
0: Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη γνωριμία, αλλά πάνω απ' όλα για τον τρόπο με τον οποίο εργάζεστε κάθε χρόνο. Πόσοι περίπου εθελοντές υπάρχουν κάθε χρόνο για να δημιουργηθεί το πανηγύρι?
1: Πότε έχουμε πολλούς και διάφοροι, δεν ξέρω, τα σωματεία έχουμε και εμείς προσωπικά και εμείς. Ναι.
0: Πόσα άτομα περίπου εργάζονται για να γίνει το πανηγύρι κάθε χρόνο?
1: Και με ξένους μέχρι και 200 μπορεί να έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον 200. Εντάξει, ναι.
0: Ναι. Θέλω, κύριε Δρακόπουλε.
1: Και Έλληνες και μη Έλληνες.
0: Και μη Έλληνες. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είστε και πρόεδρος των Ελληνικών Φωνών και αν δεν κάνω λάθος είναι δίπλα σας και ο Γιώργος Λιγνός. Αγαπημένος μουσικός, να μας τον δώσετε να μας μιλήσει λίγο και για τη δική του εμπειρία
1: εντάξει,
0: από το πανηγύρι.
1: Πάρτε το, Γιώργη.
0: Βέβαια,
1: και δώστε χαιρετισμούς στο συμπατριώτη μου τον κύριο Κουβαρά.
0: Φυσικά.
1: Εντάξει.
0: Εδώ στην ΕΡΤ. Θα του δώσουμε, θα της μεταφέρουμε τους χαιρετισμούς.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Θωμάς Δρακόπουλος ήταν αυτός και τώρα μόλις βρίσκεται κοντά μας και ο Γιώργος Λιγνός. Καλημέρα από την Αθήνα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, Νατάσα μου. Καλημέρα στους αγαπητούς φίλους ακροατές και ακροάτριες. Είναι μεγάλη μου χαρά που μια φορά ακόμα ακούω τη φωνή σας.
0: Και για μας είναι πολύ μεγάλη χαρά. Σε ευχαριστούμε θερμά που μας έφερε σε επαφή με τον κύριο Δρακόπουλο. Ήταν και συγκινητική κουβέντα μαζί του. Είναι πραγματικά συγκινητικό να ακούς ότι ένας άνθρωπος πήγε το 1926 στην Αυστραλία και ο γιος του ακόμη και σήμερα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προβολή της Ελλάδας και στην συμβάλλη ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο, έτσι, είναι δηλαδή στην Επιτροπή για αυτό το πανηγύρι που είναι ένας θεσμός από ό,τι κατάλαβα τον οποίον επισκέπτονται κάθε χρόνο και είναι σημαντικό αυτό, όχι μόνο ξενόγλωσσοι και Αυστραλοί. Επισκέπτονται κάθε χρόνο το πανηγύρι, το οποίο μας είπε το λένε πανηγύρι και οι ίδιοι, οι άνθρωποι της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στο Queensland και βεβαίως οι δημοτικοί σύμβουλοι. Αυτό δείχνει πόσο πολύ έχει ενσωματωθεί ο Έλληνας της Αυστραλίας, αλλά και πώς έχει αναγνωριστεί η συμβολή του στην ανάπτυξη του κράτους, έτσι.
2: Βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό, είναι κέρια σημασίας η συμμετοχή του και αυτή η συμμετοχή, να ξέρετε, ότι είναι μια συμμετοχή που δεν έχει σταματήσει για 50 χρόνια.
0: Για 50
2: δηλαδή,
0: χρόνια.
2: Δηλαδή ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή και είναι ακόμα εξακολουθεί και βοηθάει και είναι πρώτος και είναι και στην Επιτροπή την Πολιτιστική και είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος ο οποίος άνοιξε την αγκάλη του στην ιδέα της χοροδίας.
0: Μάλιστα.
2: Που του έφερε η Χριστίνα και εγώ όταν πρώτο ήρθαμε εδώ στην Αυστραλία.
0: Οπότε...
2: Και μπορεί και τι έχει το ήθος και το υπόβαθρο να μπορεί να καταλάβει τη σημασία αυτού του έργου. Γιατί δεν είναι αυτονόητο, ξέρετε.
0: Βέβαια.
2: Δεν έχουμε μόνο τα πολιτιστικά πράγματα που γίνονται εδώ. Γίνονται πολλά πράγματα ταυτόχρονα, από σπάσιμο πιάτων μέχρι πάτημα σταφυλιών κάνουμε στο πανηγύρι.
0: Έτσι είναι. Θα έχουμε τη δυνατότητα βεβαίως να τα λέμε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, μετά από εκείνο το CD που είχε να κάνει με τα κάλαντα από διάφορες περιοχές που έχετε βγάλει, Γιώργο Λιγντέ, με τις ελληνικές φωνές, προχωράτε και σε άλλα, και εδώ αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι μια μοντάριστη, από ό,τι καταλαβαίνω, ηχογράφηση, αλλά είναι live από το πανηγύρι και είναι η παιδική χοροδία από τις ελληνικές φωνές που τραγουδάτο με Νεξέδες και Ζουμπούλια.
2: Πολύ σωστά. Είναι μια ζωντανή ηχογράφηση από την Κυριακή που μας πέρασε. Δεν πρόλαβα να την επεξεργαστώ. Είναι όπως την έβγαλα από την ηχογράφηση που έκανα.
0: Μα είναι πάρα πολύ
2: είναι
0: ωραία.
2: Είναι η παιδική μας χοροδία με παιδάκια δημοτικού. Και είναι αφιέρωμα, ουσιαστικά κάναμε ένα αφιέρωμα στη Μικρά Ασία, στα μικρασιάτικα τραγούδια, και θα είναι το επόμενό μας δισκογραφικό εγχείρημα.
0: Πολύ ωραία. Θα τα λέμε λοιπόν όταν με το καλό κυκλοφορήσει και το επόμενο CD, η επόμενη δισκογραφική δουλειά σας με τις ελληνικές φωνές, Γιώργο Λιγνέ, και βεβαίως με την πρώτη ευκαιρία σας περιμένω και πάλι στο στούντιο. Στέλνω πολλές ευχές σε όλους σας εκεί και στην όμορφη οικογένειά σου, αλλά και σε όλους τους Έλληνες στο Brisbane. Να είστε καλά, να διοργανώνετε έτσι πάντα πολύ ωραία πανηγύρια, πολύ ωραία φεστιβάλ.
2: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νατάσα μου, σε ευχαριστώ προσωπικά πάρα πολύ, γιατί αυτό που κάνεις είναι μοναδικό, η αγάπη σου και το μεράκι που έχεις δείξει και συνεχίζεις να δείχνεις για τη δουλειά που γίνεται πανταχού στον κόσμο για τον ελληνισμό. Χωρίς ανθρώπους σαν εσένα δεν μπορούμε να συνεχίσουμε κι εμείς, γιατί έχουμε ανάγκη την υποστήριξη της πατρίδας.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι κρίμα να μην τα μαθαίνουμε όλα αυτά στην πατρίδα. Πραγματικά είναι κρίμα. Το πιστεύω ακράδαντα. Ο τρόπος με τον οποίο κουβαλάτε την πατρίδα μέσα σας, όπου και αν είστε οι Έλληνες διασποράς, είναι κάτι παραπάνω από συγκινητικός. Να είστε καλά, Γιώργο Λιγνέ. Καλή συνέχεια σε όλα.
2: Να είστε καλά, την αγάπη μας.

0: Ζωντανή ηχογράφηση, παιδική χοροδία, ελληνικές φωνές junior λοιπόν από το Brisbane της Αυστραλίας, και είναι ζωντανή ηχογράφηση αυτό το υπέροχο τραγούδι με Νεξέδες και Ζουμπούλια από το Πανηγύρι, από το μεγάλο ελληνικό φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στο Queensland. Συγκεντρώνει 50 με 60.000 ανθρώπους αυτό το διήμερο, επισκέπτες, και συμπλήρωσε μισό αιώνα ζωής. Εμείς θα φύγουμε από την Αυστραλία, θα πάμε μέχρι το Λουξεμβούργο. Εκεί έχουμε μία διαφορετική παροικία, δυναμική, υψηλού μορφωτικού επίπεδου, θα έλεγα ίσως και διαρκώς αναπτυσσόμενη. Σε αντίθεση με άλλα κύματα παραδοσιακής μετανάστευσης, όπως είναι η Αυστραλία που μιλούσαμε πριν, η πλειονότητα των Ελλήνων εδώ εργάζεται σε εξειδικευμένους τομείς. Το μεγαλύτερο μέρος αποτελείται από στελέχη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, από τραπεζικούς υπαλλήλους, από δικηγόρους, από στελέχη στον τομέα της τεχνολογίας. Και νομίζω ότι υπήρξε και μία εισρωή νέων Ελλήνων επιστημόνων από το 2010 και μετά, την περίοδο της κρίσης. Εμείς θα γνωρίσουμε σήμερα έναν άνθρωπο που είχα φιλοξενήσει, όπως και ο ίδιος θυμήθηκε, 13 χρόνια πριν. Αποτελεί βασικό μοχλό της ελληνικής πολιτιστικής παρουσίας στην καρδιά της Ευρώπης, στο Λουξεμβούργο. Είναι ο κύριος Σπύρος Πυλός. Βρίσκεται μαζί μας τηλεφωνικά για να μας μιλήσει για τον ΜΥΤΟ, τον πολιτιστικό σύλλογο που θα λέγαμε ότι έχει δημιουργήσει μία γέφυρα πολιτισμού ανάμεσα στην Ελλάδα και το Λουξεμβούργο, με πάρα πολλές δράσεις. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως, συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα, Νατάσα, από το Λουξεμβούργο.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ, Σπύρο, που συνομιλούμε και πάλι. Πάντα είχα στο νου μου, γιατί τα τελευταία χρόνια έχω μιλήσει και με την Όλγα Ιωαννίδου, αν θυμάμαι καλά το επίθετο.
1: Ναι, που είμαστε μαζί στο ΜΥΤΟ.
0: Μπράβο, είστε μαζί στο ΜΥΤΟ. Έχω μιλήσει έτσι για την λέσχη ελληνικού κινηματογράφου, και επίσης νομίζω έχετε και μία λέσχη ανάγνωσης. Έχουμε κάνει κάποια κουβέντα, αλλά ήθελα αυτή την κουβέντα να την μεγαλώσουμε λίγο, γιατί ο ΜΥΤΟΣ, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει θεατρικά εργαστήρια. Έχει μέχρι και ταινίες που έχετε δημιουργήσει, συναυλίες, προβολές ταινιών, έτσι ιδιαίτερες πρωτότυπες καλλιτεχνικές συμπράξεις. Οπότε πάμε να μιλήσουμε λίγο από την αρχή. Πότε ακριβώς δημιουργήθηκε ο ΜΥΤΟΣ και ποια ήταν η αφορμή ή η ανάγκη που σας όθησε να ιδρύσετε αυτό το μη κερδοσκοπικό πολιτιστικό σύλλογο?
1: Ο ΜΥΤΟΣ ιδρύθηκε πριν από 20 χρόνια, το 2006, με σκοπό να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ. Άκουγα τώρα το φεστιβάλ Πανηγύρι στην Αυστραλία. Ναι. Βέβαια δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τόσο μεγάλο, αλλά θέλαμε να κάνουμε ένα φεστιβάλ που θα είχε διάφορες πτυχές, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, θα είχε γαστρονομία, γελιογραφία. Δυστυχώς τα βάλαμε κάτω, τα οικονομικά στοιχεία τότε που ήμασταν πολύ λίγοι στο Λουξεμβούργο, δηλαδή ήμασταν 1500 άτομα όλοι οι Έλληνες, και δεν μας έβγαινε να το κάνουμε. Οπότε το παρατήσαμε το 2007, είπαμε εντάξει, τον κρατάμε το σύλλογο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και πριν από 10 χρόνια, το 2015-16, ξανά ήρθε ένας από τους φίλους που το ξεκινήσαμε μαζί, 5 άτομα το ξεκινήσαμε μαζί, και λέει θα ήθελα να φέρω με μια συναυλία, θα ήθελα να φέρω την Πόπη Αστεριάδη. Ναι. Εντάξει. Και είπαμε, ωραία, εντάξει. Είπα, ας ξεκινήσουμε, ας προσπαθήσουμε να το στήσουμε. Από τότε ξεκινήσαμε και μέχρι τώρα, τα τελευταία 10 χρόνια, 11 σχεδόν, έχουμε πολλές και ποικίλες δραστηριότητες κάθε χρόνο, κυρίως συναυλίες, αλλά και άλλα πράγματα όπως είπες και θεατρικές παραστάσεις mm-hmm. και διαδικτυακές συναυλίες κάναμε στη διάρκεια της πανδημίας όπου είχαμε ιδιωτική συναυλία ας πούμε οργανώσαμε για να μπορέσουμε και εμείς και η μουσική από την Ελλάδα να επικοινωνήσουμε.
0: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός έτσι ότι κάθε φορά έχετε και διαφορετικές δράσεις και αν έχω καταλάβει καλά δεν είναι μόνο οι Έλληνες που παίρνουν μέρος ή έρχονται σε αυτές τις δράσεις ως κοινό. Υπάρχει ενδιαφέρον και από τις υπόλοιπες εθνικότητες, όχι μόνο τους Λουξεμβουριανούς αλλά και από άλλες εθνικότητες που συναντούμε σε αυτή τη χώρα για την ελληνική μουσική, για τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.
1: Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον και προσπαθούμε όσο γίνεται να καλέσουμε, αλλά προσπαθούμε να φέρουμε κάτι πρωτότυπο, ας πούμε, κάτι όχι αναμενόμενο. Mm. Ας πούμε, εμείς δεν θα οργανώσουμε κάτι με σιρτάκι.
0: Ναι, πούμε, βέβαια.
1: Γιατί δεν είναι αυτό, αυτό θα το βρούνε. Αν θέλετε, θα το βρούνε ή από την ελληνική κοινότητα ή από χορούς, από τους χορούς γιατί έχουμε και άλλους συλλόγους. Θέλουμε να οργανώσουμε κάτι πρωτότυπο και ή δυνατόν να δημιουργήσουμε κιόλας πράγματα. Παραδείγματος χάρη συνεργαστήκαμε με ένα αγγλόφωνο, μια αγγλόφωνη ομάδα θεατρική εδώ πέρα επειδή ο σκηνοθέτης του έργου ήταν Έλληνας και είπαμε ωραία θα βοηθήσουμε κι εμείς να παρουσιάσουμε κάτι και αυτό έφερε αρκετούς Έλληνες πιο κοντά σε εκείνη τη θεατρική ομάδα και τους αντίστοιχους πολυεθνικά μέλη γιατί βέβαια στο Λουξεμβούργο τίποτα δεν είναι αμιγώς εθνικό εντάξει, πιο κοντά στο να γνωρίσουν το μύτο και να ενδιαφερθούν για άλλες δραστηριότητες αλλά το τελευταίο παραδείγματος χάρη κάναμε μια συναυλία με αρχαία ελληνική λύρα η οποία είχε πάρα πολύ για την οποία δείχναν πάρα πολύ ενδιαφέρον ξένοι που παραστήκανε και τους άρεσε πάρα πολύ, ενθουσιαστήκανε δηλαδή.
0: Βλέπω έτσι μια ποικιλία δράσεων. Πραγματικά, κοιτάζοντας δηλαδή κανείς το ιστορικό του μύτου και το λέω και για το ακροατήριό μας ότι μπορούν να μπουν στο διαδίκτυο αν γράψουν μύτος Λουξεμβούργο αμέσως θα βγάλει αυτό το blog και είναι θεατρικό αναλόγιο ας πούμε για ελληνικά έργα. Εργαστήρια ανθρωποκεντρικού ντοκιμαντέρ με τον Βασίλη Λουλέ. Μας είπατε για τη συναυλία τώρα με την αρχαία λύρα που έτσι υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον. Έχετε φέρει τον Ρος Ντέιλι. Πρόσφατα Φάμελος, Μαντώλης Φάμελος, Στάθης Δρογώσης, η Γιούλη και ο Γουριώτης που είναι μόνιμα συνήθως στις Βρυξέλλες κατά βάση από όσο γνωρίζω.
1: Ναι.
0: Είχατε φέρει ένα πολύ ωραίο ρεμπέτικο σχήμα, αν δεν κάνω λάθος, Σινιέ-Πενιέ, αλλά σε μια συνεργασία με έναν Γάλλο δημιουργό. Δηλαδή πραγματικά.
1: Ναι,
0: διαφορετικά πράγματα θέλω να πω.
1: Ναι, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτό παραδείγματος χάρη αυτό το ας πούμε συναυλία μετασχεδίου ας το πούμε έτσι, Concert de Cine στα γαλλικά, ήταν κάτι που το πρότεινε ο Νταβίτ Πριντόμ που έχει γράψει δύο, σχεδιάσει δύο έργα ρεμπέτικο και ρεμπέτισα για το ρεμπέτικο χωρίς να έχει καμιά σχέση με την Ελλάδα ο άνθρωπος, απλώς βρήκε ένα βιβλίο, άκουσε τη μουσική και του άρεσε πάρα πολύ και έφτιαξε δύο καταπληκτικά κόμιξ και συμφωνήσαμε να κάνουμε μια συναυλία όπου θα σχεδίαζε μπροστά κάτω από την κάμερα και θα έπαιζε ένα τοπικό συγκρότημα η Σινιέ-Πενιέ που θα τον συνόδευαν και αυτό το κάναμε στο πλαίσιο ενός φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο εδώ και πάνω από 40 χρόνια για διάφορους πολιτισμούς, μάλλον φεστιβάλ μετανάστευσης λέγεται και ανταλλαγής πολιτισμών όπου είχε πάρα πολλά άτομα για το μεγέθος του Λουξεμβούργου βέβαια έτσι.
0: Ναι.
1: Είχε πάρα πολλά άτομα και κυρίως ξένους. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία αυτή και προσπαθούμε γενικώς να έτσι ταράζουμε λίγο τα νερά αν γίνεται.
0: Ναι. Ως Έλληνας του Λουξεμβούργου και με την επαφή που έχεις Σπύρο Πηλέ με τους άλλους Έλληνες που μένουν στο Λουξεμβούργο. Ποια είναι η ανάγκη σας? Σαφώς καταλαβαίνω, η ανάγκη δεν είναι το Συρτάκι, είναι ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός. Και πόσο εύκολο τελικώς είναι να διοργανώνεις τέτοιου τύπου εκδηλώσεις? Γιατί μιλάμε για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, έτσι?
1: Ναι, είμαστε όλοι, κάνουμε άλλες δουλειές, δεν είναι αυτό. Είναι στον ελεύθερο χρόνο μας. Ό,τι κάνουμε είναι στον ελεύθερο χρόνο μας. Να πω την αλήθεια, σε αυτή τη φάση αναρωτιέμαι και εγώ τι ακριβώς περιμένει ο Έλληνας του Λουξεμβούργου, γιατί πλέον η πρόσβαση, το να δεις κάτι, είναι εύκολο, να δεις και να ακούσεις κάτι μέσω ίντερνετ. Το να πας κάπου είναι επίσης εύκολο, γιατί έχει συνέχεια αεροπορικές πτήσεις, που το 2006 παραδείγματος χάρη δεν είχε καμία απευθείας πτήση για Ελλάδα. Τώρα έχει 3 φορές την εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Το κοινό που έχει έρθει, όπως είπες, είναι ειδικά μετά την κρίση. Δηλαδή ήμασταν 1.500 άτομα, τώρα είμαστε γύρω στους 5.000.
0: 5.000, μεγάλος αριθμός.
1: Ναι. Καταγεγραμμένοι είναι 4.500 στο Λουξεμβούργο, και έχουμε και αυτούς που μένουν γύρω-γύρω, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία.
0: Αλλά
1: που έρχονται και δουλεύουν
0: στο Λουξεμβούργο. Ναι.
1: Εργάζονται στο Λουξεμβούργο. Λοιπόν, και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι δεν έχουν, εκτός από τους χορούς, που είναι μια διασκέδαση και πηγαίνει ο κόσμος, ξεδίνει και τα λοιπά, ή κάποια γλέντια, ας το πούμε έτσι, δεν φαίνεται να έχουν κάποια μεγαλύτερη ανάγκη, ξέρω εγώ, για να δούνε κάτι πολύ ιδιαίτερο, γιατί θεωρούν ότι μπορούν να το βρούνε εύκολα κάπου αλλού. Από την άλλη μεριά, είναι διαφορετικό να κάνεις πράγματα εδώ μαζί με, και με τους Λουξεμβουργέζους, αν γίνεται, και με τους ντόπιους εδώ πέρα, γιατί εδώ ζούμε, κακά τα ψέματα.
0: Βέβαια.
1: Εδώ. Και εδώ πρέπει να, όχι να ενταχθούμε, αλλά να, πώς το λένε, να συγχρωτιστούμε και να ανταλλάξουμε.
0: Έτσι.
1: Είναι ένα θέμα αυτό, το τι περιμένει ο κόσμος πραγματικά.
0: Το δικό σου όραμα όμως για τον μύτο, και μ' αρέσει πάρα πολύ και η ονομασία μύτος, μου δίνει την αίσθηση ότι είναι ένας συμβολισμός, είναι ένας μύτος που ξετυλίγεται από μία χώρα προς μία άλλη, που συνδέει, αν θέλεις, δύο χώρες. Φαντάζομαι το δικό σου όραμα είναι, ναι, μπορεί να είναι εύκολο να έρθεις στην Αθήνα, και σαφώς δεν είσαι εκτός της ελληνικής πραγματικότητας. Ανά πάσα στιγμή έρχεσαι, υπάρχει η τεχνολογία, ξέρεις ποιος είναι ο Μανώλης Φάμελος που φέρατε, ξέρεις πάρα πολλά πράγματα για την ελληνική πραγματικότητα, έχετε τη δυνατότητα να έρχεστε συχνά. Είναι όμως τελείως διαφορετικό, φαντάζομαι, ειδικά σε μια χώρα σαν το Λουξεμβούργο, που συναντάς και τόσες διαφορετικές εθνικότητες, το να συγχρωτιστείς, όπως είπες, με τις άλλες εθνικότητες και να τους δείξεις το σήμερα του ελληνικού πολιτισμού, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ακριβώς είναι, αυτό ακριβώς, και την παγκοσμιότητα του ελληνικού πολιτισμού επίσης, να δείξουμε, και επίσης να συνδημιουργήσουμε πράγματα. Δηλαδή ο καθένας με το πολιτιστικό του background, με την πολιτιστική του ιστορία, τις προσλαμβάνουσες, να βρεθούμε, να τα βάλουμε κάτω μαζί, εδώ που είμαστε, και να βγει κάτι που μπορεί να είναι συναφές, ας πούμε, να είναι ενδιαφέρον μόνο για εδώ. Δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Αλλά να είναι κάτι καινούριο. Γιατί, εντάξει, εκτός από Έλληνες, είμαστε και άνθρωποι που θέλουμε να δημιουργήσουμε πράγματα, οπότε δημιουργείς εκεί που είσαι και με αυτό που είσαι. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις στο κενό,
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Η μετανάστευση, παρόλο που στην περίπτωση, ας πούμε, του Λουξεμβούργου, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια μετανάστευση θετική, προς το καλύτερο. Μια καλύτερη δουλειά, πολύ ωραίες συνθήκες, ένα κράτος σαφώς οργανωμένο, από ό,τι καταλαβαίνω, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι παρόλα αυτά η μετανάστευση που δημιουργεί και αυτή την ανάγκη για δημιουργία, δηλαδή ακόμη και αυτή η μικρή απόσταση εντός αγωγικών από το Λουξεμβούργο στην Ελλάδα. Είναι όμως, νιώθεις ότι είσαι μετανάστης και θέλω εδώ που είμαι να δημιουργήσω, να δείξω ποιος είμαι, να δείξω την σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα?
1: Ναι. Σίγουρα, γιατί η γλώσσα ήδη η πατρίδα μας, έτσι. Ναι. Η γλώσσα είναι πολύ σημαντική και είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε κάτι στα ελληνικά. Mm-hmm. Και μετά είναι σημαντικό να μπορέσουμε να βρεθούμε με άλλους Έλληνες και να δούμε τα δικά μας τα κοινά στοιχεία, πώς μπορούν να ανακατευτούν με αυτά των άλλων και να δώσουν κάτι καινούριο, όχι να ανακατευτούν και να γίνουν σούπα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και αυτό που βλέπω είναι ότι οι νέοι μετανάστες που ήρθαν τέλος πάντων τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ πιο απομακρυσμένοι μέχρι τη στιγμή που κάνανε παιδιά. Και μόλις αρχίζουν και έχουν παιδιά, αρχίζουν και σκέφτονται πραγματικά την ένωσή τους με την πατρίδα, με τον ελληνικό πολιτισμό και με τη γλώσσα και τα λοιπά, και γίνεται πιο έντονη η ανάγκη. Οπότε παιδικές δραστηριότητες για παιδιά, ας πούμε, είναι οι σίγουρες επιτυχίες, αν θέλεις, δηλαδή που θα έρθει αρκετός κόσμος και θα δουν και ενδιαφέρον και έχει και ένα αντίκτυπο στα παιδιά, γιατί τα παιδιά περιμένουν να δουν κάτι εδώ και τους κάνει εντύπωση που βλέπουν κάτι στα ελληνικά εδώ.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, που είναι σημαντικό. Γι' αυτό, ας πούμε, μία από τις επόμενες δραστηριότητες μας είναι παιδική παράσταση Όρνηθες, που γράφτηκε εδώ πέρα, φτιάχνεται εδώ πέρα με μαριονέτες και ηθοποιούς από την παραγωγή του Μύτου, ας πούμε, τον Ιανουάριο, για παιδιά.
0: Πολύ.
1: Έτσι, το οποίο ελπίζω να είναι πολύ καλή.
0: Καταλαβαίνω ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πάρα πολύ καλή, γιατί το πολιτιστικό υπόβαθρο προσωπικά το δικό σου φαίνεται από τις δράσεις που έχετε κάνει ότι είναι πραγματικά αξιόλογο και πολύ μεγάλο και σημαντικό, οπότε πιστεύω ότι και οι Όρνηθες του Αριστοφάνη, ναι, μαριονέτες και ηθοποιούς, πολύ ωραίος συνδυασμός.
1: Ευχαριστώ πολύ, είμαστε ομάδα βέβαια, έτσι.
0: Ομάδα,
1: ναι, άλλη,
0: ναι. Ναι. Είστε ομάδα. Οπότε ο μύτος ουσιαστικά είναι ένας χώρος ανταμώματος. Έχετε και τους νεομετανάστες εντός εισαγωγικών, αυτούς που ήρθαν τα τελευταία χρόνια. Πραγματοποιείτε και ανοιχτές συναντήσεις γνωριμίας με τον Μύτο για να σας γνωρίσουν, για να δουν πόσα πράγματα μπορούν να γίνουν μέσα από τον Μύτο. Και συγχρόνως έχετε και το κοινό του Λουξεμβούργου. Πώς αντιδρά το κοινό του Λουξεμβούργου, ειδικά στα παντρέματα των τεχνών, σαν και αυτό που λέγαμε πριν, το ρεμπέτικο σχήμα από Γάλλο δημιούργο.
1: Αυτό ήταν, ενθουσίασε τον κόσμο που ήρθε, που ήταν από διάφορες εθνικότητες, όπως και η αρχαία ελληνική λύρα που φέραμε, τους έκανε φοβερή εντύπωση. Αλλά φυσικά ο Ρος Ντέιλι είχε το δικό του κοινό, απλώς συνέπεσε με την στέψη του καινούριου Δούκα, οπότε περιμέναμε μια οικονομική καταστροφή, αλλά παρόλα αυτά πήγε αρκετά καλά. Δηλαδή ο κόσμος κατάφερε να φτάσει, παρότι είχαμε υπόψη συγκοινωνίες και τα λοιπά, ο κόσμος ήρθε.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν εκεί και το ευχαριστηθήκαμε, βέβαια ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τώρα συζητάμε, ας πούμε, με ένα τοπικό σύλλογο που οργανώνει folk music εδώ και 50 χρόνια, να συνεργαστούμε για να κάνουμε κάτι μαζί με ελληνικό συγκρότημα. Τέτοια πράγματα.
0: Πολύ ωραία.
1: Συζητάμε.
0: Και φαντάζομαι ότι υπάρχει και κάποιο απογευματινό ελληνικό σχολείο για τα παιδιά που έλεγες.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Όλα αυτά υπάρχουν. Απλώς εμείς αυτά είναι, ασχολείται η ελληνική κοινότητα.
0: Βέβαια,
1: περισσότερο.
0: Η ελληνική κοινότητα.
1: Δηλαδή και, εντάξει, είναι η ελληνική κοινότητα. Όπως είπες, υπάρχουν πάρα πολλοί. Υπάρχουν σύλλογοι αρκετοί που κάνουν διάφορες δραστηριότητες. Εμείς είμαστε λίγο. Κάνουμε ό,τι μας αρέσει, που λέει ο λόγος.
0: Δηλαδή
1: κάτι που μας αρέσει, μας εκφράζει, λέμε να το κάνουμε.
0: Ναι. Αυτή είναι και η ομορφιά. Πόσα χρόνια βρίσκεσαι στο Λουξεμβούργο, Σπύρο Πιλέ?
1: 34.
0: 34,
1: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εάν ναι. Με το καλό συνταξιοδοτηθείς, θα επιστρέψεις στην πατρίδα, σκέφτεσαι ή θα παραμείνεις εκεί?
1: Νομίζω ότι θα ακολουθήσω το αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια εδώ πέρα. Ο περισσότερος κόσμος μένει και στα δύο.
0: Μένει και στα δύο. Ο συνδυασμός.
1: Ναι, δηλαδή. Ναι, συνδυασμός, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, γιατί. Δηλαδή, πολλές φορές αισθάνομαι ότι μπορώ να κάνω περισσότερα και στην Ελλάδα, όντας εδώ πέρα, παρά να πάω εκεί, να είμαι στην Ελλάδα μόνο.
0: Ναι.
1: Να πω την Ελλάδα, την αλήθεια. Και από τα πολιτιστικά, δηλαδή.
0: Βέβαια. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Ξέρω ότι κανένα μήνα θα έρθεις στο καλοκαίρι. Αν έρθεις και στην Αθήνα, χαρά μου να σε έχω και στο στούντιο εδώ της Φωνής της Ελλάδας. Να τα πούμε από κοντά, διαζώσεις. Να πάρει σάρκα και οστά αυτή η ραδιοφωνική γνωριμία.
1: Εντάξει.
0: Στέλνω πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλα. Θέλω να θυμίσω ότι στη Φωνή της Ελλάδας έχετε πάντα ένα βήμα να προβάλλουμε τις δράσεις σας, ακόμη και αν δεν γίνεται αυτό στη δική μου εκπομπή, στις κουβέντες μακρινές. Έχουμε τόσες διαφορετικές εκπομπές που μπορούμε να το κάνουμε και στο ΕΡΤ Κόσμος και στο δορυφορικό τηλεοπτικό μας κανάλι. Οπότε στέλνω πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλα και θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία, Νατάσα, και ευχαριστούμε πολύ που υπάρχετε, να πω την αλήθεια.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Σπύρος Πυλαίος λοιπόν ήταν κοντά μας, ο Μήτος, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός στο Λουξεμβούργο. Κλείνουμε με Μανώλη Φάμελο, έχει κάνει μια ωραία περιοδία έτσι τις τελευταίες μέρες, πήγε και στο Λουξεμβούργο, όπως μας είπε ο κύριος Σπύρος Πυλαίος. Εδώ είναι μια διασκευή από αυτές που αρέσουν στο Μανώλη Φάμελο και για να είμαστε ειλικρινείς, αρέσουν και σε εμάς. Να είστε καλά φίλες και φίλοι, γεια και χαρά.

0: πήρα γυαλί. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο, εκείνος ο Πρωθυπουργός, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνέδεσε τη στρατηγική της κυβέρνησης με τη διεθνή αβεβαιότητα, σημειώνοντας ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Σύγκρουση τρένου με σχολικό βαν το πρωί στο Βέλγιο, στην περιοχή Μπούγκενχάου της Φλάνδρας, με τις αρχές να κάνουν λόγο για αρκετά θύματα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν σκοτωθεί 2 μαθητές, ο οδηγός του λεωφορείου και ακόμα ένας ενήλικας. Ο Υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν δήλωσε ότι το δυστύχημα συνέβη όταν αμαξοστοιχεία προσέκρουσε σε σχολικό λεωφορείο σε ισόπεδη διάβαση. Εκπρόσωπος της διαχείριστρια εταιρεία του σιδηροδρομικού δικτύου χαρακτήρισε τη σύγκρουση εξαιρετικά βίαιη και έκανε λόγο για δραματικό απολογισμό. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 τοπική ώρα. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Αριοπάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δημιουργηθήκαμε για να μετωσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, σημείωσε. Περίπου 24 δισεκατομμύρια δολάρια ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν δεσμευμένα στο εξωτερικό θα πρέπει να αποδεσμευθούν στο πλαίσιο του Μνημονίου Κατανόησης που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγή προσκύμενη στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Τασνίμ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμετ Μπακέρ Καλιμπάφ μετέβη στο Κατάρ προκειμένου να συμφωνηθεί ο μηχανισμός εφαρμογής του συγκεκριμένου αιτήματος στο πλαίσιο των συνομιλιών με την Ουάσιγκτον. Άλλες 17 συλλήψεις από το ελληνικό FBI σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Έρες, Αθήνα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΟΚΕΠΕ. Σε 2 αδέλφια, λογιστές με γραφείο στο Ρέθυμνο αποδίδουν τα στελέχη της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 22 άτομα, τα οποία αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο Υπουργείου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Ως Υπουργείο υλοποιούμε τη γραμμή 4 του μετρό, σημείωσε και μίλησε για εξαιρετικά σημαντικό έργο, καθώς συνδέει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τα προβλήματα που δημιουργούσαν καθυστερήσεις ένα-ένα λύνονται, σημείωσε ο κ. Δήμας. Όπως είπε, ο αρχικός σχεδιασμός του έργου είναι εξαιρετικά αισιόδοξος, ωστόσο προχωράει σε αρκετά καλούς ρυθμούς. Για τον Κεφισό, ο Υπουργός αναφέρθηκε στη δημιουργία του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά. Ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο, όπως τόνισε, θα συμβασιοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο του 2026 και απαιτεί περίπου 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Επίσης, η σύνδεση του περιφερειακού Εγάλεο με την Εθνική Οδό, κατάργηση κάποιων φαναριών, η γέφυρα στο σχιστό από μία λωρίδα ανακυκλοφορία θα έχει 2 λωρίδες ανακυκλοφορία.
0: Ο καιρός.
1: καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες. Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρειο στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, έως 29 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας. Είμαστε εδώ και σήμερα σε αυτή την ώρα που την έχουμε πάντοτε αφιερωμένη σε ένα χωριό της ελληνικής επικράτειας. Η εκπομπή στο χωριό ξεκινάει τώρα με τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη στη ρύθμιση των ήχων, τον Προκόπη Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο και μια γνωριμία, μια ξενάγηση στα Μαγούλιανα Αρκαδίας, εκεί στη Γορτινία, στην ορεινή Αρκαδία. Πάμε να γνωρίσουμε σήμερα το χωριό που είναι το ψηλότερο της Πελοποννήσου, δηλαδή αυτό που έχει το μεγαλύτερο υψόμετρο. Και είναι ένα χωριό με μεγάλη ιστορία, πάει πίσω γύρω στους 5 αιώνες το χρόνο, έτσι το ξεκίνημα, η σύνδεση των οικισμών που οδήγησαν στη δημιουργία του χωριού. Ένα χωριό που έπαιξε σημαντικό ρόλο και στην διάρκεια της Επανάστασης του 1821. Ένα χωριό με πολύ όμορφη τοπική αρχιτεκτονική, με εξαιρετικά θρησκευτικά μνημεία, με ένα ξυλόγλυπτο τέμπλο που για αυτούς που γνωρίζουν είναι διάσημο σε όλο τον κόσμο, γιατί είναι χειροποίητο και εξαιρετικής τεχνικής. Είναι πραγματικό αριστούργημα το τέμπλο της Κεντρικής Εκκλησίας στα Μαγούλιανα και με ένα τοπίο γεμάτο από έλατα, γιατί είπαμε 1365 μέτρα υψόμετρο, έτσι, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μέσα στα έλατα. Υπάρχει και άλλη βλάστηση, καρυδιές πάρα πολλές, πλατάνια. Μιλάμε για ένα χωριό που είναι στο τέρμα του δρόμου, δεν πάει παραπέρα, και εκεί κάπου κιόλας έξω από το χωριό υπήρχε ένα σανατόριο που για πολλά χρόνια ήταν εγκαταλειμμένο, ερυπωμένο, και που τα τελευταία χρόνια αξιοποιήθηκε τουριστικά και έχει γίνει ένα πάρα πολύ καλό ξενοδοχείο. Αυτά θα συζητήσουμε σήμερα στη γνωριμία μας με τα Μαγούλιανα της Γορτινίας ή τα Μαγούλιανα ορεινής Αρκαδίας. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 σε αυτή την ώρα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Θανάσης Κανελόπουλος, ο πρόεδρος της κοινότητας, θα είναι μαζί μας πολύ λίγο για να μας δώσει την δική του έτσι γνώση, τη δική του αντίληψη για το αγαπημένο του τόπο, για το χωριό του. Είναι ο πρόεδρος της κοινότητας, όπως είπαμε. Η Γεωργία Ιγόντικα, που είναι Ελληνίδα μετανάστρια στο Σαν Διέγκο των Ηνωμένων Πολιτειών και που τα τελευταία χρόνια μοιράζει τη ζωή της μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και ορεινής Αρκαδίας εκεί στα Μαγούλιανα, θα έχουμε τη χαρά να τη φιλοξενήσουμε και να μας φέρει έτσι μνήμες από τα παιδικά της χρόνια στο αγαπημένο της χωριό, αλλά έτσι και κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη δική της τη πορεία ως μετανάστρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυρία Νότα Κόλια, γεωγράφος, θα μιλήσει για τα θρησκευτικά μνημεία και θα κάνει και αναφορά σε αυτό το περίφημο ξυλόγλυπτο τέμπλο, για το οποίο θα μιλήσουμε, στο οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Και επίσης η κυρία Μάρα Καπέλα είναι φωτογράφος και είναι ένα από τα πρόσωπα του χωριού. Αυτή και ο σύζυγός της, γιατί άφησαν την πόλη της Αθήνας πριν από μερικά χρόνια, εγκαταστάθηκαν στα Μαγούλιανα και έφτιαξαν ένα οικολογικό σπίτι, ένα σπίτι το οποίο δεν έχει ανάγκη καμία εξωτερική βοήθεια για να αντιμετωπίσει τις ενεργειακές.

0: και στου ανάγκες. Αλλά βέβαια θα μας εξηγήσει και η κυρία Καπέλα για ποιο λόγο επέλεξαν τα μαγούλιανα για να το κάνουν αυτό. Έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι.
1: Και εσύ κλείνεις ταξίδια.
0: Να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι. Και σε πολύ λίγα λεπτά θα κάνουμε την πρώτη μας τηλεφωνική σύνδεση για σήμερα με τον πρόεδρο της κοινότητας. Πάμε λοιπόν.

0: για μια κόρη μαγουλιανίτισα λοιπόν, ακούμε να τραγουδάει η Νάντια η Καραγιάννη σε μια ζωντανή έτσι εκτέλεση ενός τραγουδιού που αναφέρεται στο χωριό στο οποίο κάνουμε το σημερινό μας αφιέρωμα. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Θανάση Κανελόπουλο, είναι πρόεδρος της κοινότητας, ξέρετε, δημοτικό διαμέρισμα, πώς το λένε εκεί, γιατί...
1: Τοπική κοινότητα.
0: Ναι, τοπική κοινότητα, έτσι, τοπική κοινότητα, πολύ ωραία. Ανήκετε σε ποιο δήμο, κύριε Κανελόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Είμαστε στο Δήμο Γορτινίας, η τοπική κοινότητα Μαγουλιάνο.
0: Μαγούλιανα λοιπόν, έτσι το χωριό.
1: Μαγούλιανα είναι το ψηλότερο χωριό κατοικημένο σε όλη την Πελοπόννησο.
0: Σε όλη την Πελοπόννησο, 1365 μέτρα λοιπόν.
1: Ναι, και το δεύτερο στην Ελλάδα.
0: Δεν είναι δύσκολη παρόλα αυτά η πρόσβαση στο χωριό,
1: όχι,
0: έτσι δεν είναι.
1: Οι δρόμοι είναι σχετικά καλοί.
0: Ναι, οι αποστάσεις, ποιες είναι, έτσι να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Από την Αθήνα 2 ώρες.
0: 2 ώρες και μέσω Τρίπολης ή υπάρχει άλλη
1: διαδρομή? Ναι, δίπλα από την Τρίπολη. Περνάμε έξω από την Τρίπολη και ερχόμαστε μισή ώρα, τρία τέταρτα από την Τρίπολη.
0: Μάλιστα. Τώρα τα Μαγούλιανα είναι ένα χωριό, εγώ το είχα γνωρίσει πριν από μερικά χρόνια και από τότε θυμάμαι, διάβαζα στους οδηγούς τους τουριστικούς ότι είναι το χωριό που βρίσκεται στο υψηλότερο, στο μεγαλύτερο υψόμετρο, το μεγαλύτερο υψόμετρο σε όλη την Πελοπόννησο. Ένα χωριό πολύ γνωστό επίσης για έναν ήρωα τοπικό που έχετε εκεί, έτσι, που ήταν από τα πρωτοπαλίκανα του Κολοκοτρώνη.
1: Το Κολοκοτρώνη, το Φωτάκο Χρυσανθακόπουλος.
0: Φωτάκος Χρυσανθακόπουλος.
1: Ή Φωτάκος.
0: Μάλιστα. Και βέβαια για το ξυλόγλυπτο τέμπλο, για το οποίο θα έχουμε αργότερα και την δυνατότητα να μιλήσουμε με την κυρία Κόλλη, ναι, να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Είναι η Παναγία μας και η Μυστεοτόκου, ένα από τα πιο αναδεικμένα ξυλόγλυπτα. Θα σας μιλήσουν οι ειδικοί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολλών χρόνων, 150 χρόνων περίπου, και από καρδιά και όλο ξυλόγλυπτο.
0: Τώρα πείτε μας λοιπόν εσείς για το χωριό, έτσι όπως το έχετε γνωρίσει εσείς από τα παιδικά σας χρόνια μέχρι και σήμερα. Έτσι στο πέρασμα αυτών των χρόνων, τις τελευταίες δεκαετίες, υποθέτω και εγώ ότι είναι ένα χωριό το οποίο έζησε και αυτό την πληθυσμιακή μείωση, έτσι δεν είναι, από τις...
1: Βέβαια, με τη δεκαετία του 70 αρχίσαν και φεύγανε, το 80 λιγότεροι και μετά το 90 μείναμε πολύ λίγοι.
0: Σήμερα πόσοι ζουν στο χωριό σας?
1: Είμαστε περίπου 50 άτομα, 47 μόνιμοι.
0: Οι οποίοι είναι κατά κύριο λόγο συνταξιούχοι.
1: Συνταξιούχοι, ναι, έχει και λίγο αγρότες, έχει μια οικογένεια, δύο που ασχολούνται με τη χτινοτροφία, μια οικογένεια που ασχολείται με την τουρισμό, με την καταλήμματα δεν έχουμε πάρα πολλά, έχουμε λίγα B&B και δύο ξενοδοχεία για μικρά, κάτω στο 4 νοματίο το καθένα. Γενικά δεν έχουμε κόσμο. Το χειμώνα είμαστε πολύ λίγοι, αλλά η επισκεπτικότητα έχουμε αρκετά μεγάλη.
0: Είναι ένα χωριό το οποίο, έτσι, τόσο ορεινό όσο το συζητάμε, είναι λογικό να πέρασε έτσι και δύσκολες εποχές. Φτώχεια δεν είναι μια γη την οποία, η οποία μπορείς να την καλλιεργήσεις έτσι σε μεγάλο εύρος, έτσι να πούμε ότι θα μπορούσατε να είχατε πάρα πολλά χωράφια, πολλές καλλιέργειες, μεγάλη παραγωγή. Εκ των πραγμάτων λοιπόν μεταξύ σας ό,τι κάνατε εκεί, ναι.
1: Ναι, είναι καρδιές και λίγα χωράφια τα οποία τα καλλιεργούσαν οι πατεράδες μας, γιατί εμείς δεν προλάβαμε να κάνουμε πολλά πράγματα τα τελευταία 30 χρόνια, ας πούμε, έχουμε σταματήσει αυτά. Καλλιεργούσαν και παίρνανε κάποια χωράφια, ζούσαν από αυτό, δηλαδή το σιτάρια τους, και για τα ζώα τους κάποιες τροφές. Βέβαια τώρα δεν τις παίρνει κανείς, μόνο καρδιές έχουμε. Και ασχολείται ο κόσμος λίγο με τον τουρισμό. Τώρα έχει ανοίξει και ένα ξενοδοχείο δίπλα μας, στο Μαγούλιανα, στα όρια των Μαγουλιάνων. Ήταν παλιά σανατόριο, έχει γίνει ένα πεντάστερο τώρα, το Μάνα.
0: Εγώ το είχα δει ως ένα ερυπωμένο σανατόριο, μέσα στα έλατα.
1: Έτσι ακριβώς ήταν, και τώρα εδώ και 3 χρόνια λειτουργεί ως ξενοδοχείο πενταστέρων, και αυτό φέρνει κόσμο στην ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο στα Μαγουλιάνα, Υπάρχει έτσι μια αισιοδοξία για το μέλλον ότι μπορεί να κατέβει κανένας νέος άνθρωπος να ζήσει εδώ πέρα ναι. και να ξαναπάνε λίγο μπρος.
0: Έχετε έτσι περιπτώσεις ανθρώπων νεότερων σε ηλικία που έρχονται στο χωριό τα τελευταία χρόνια που εντάξει, υπάρχει και δυνατότητα λόγω της τεχνολογίας κάποιοι να δουλεύουν και από μακριά.
1: Υπάρχει αυτή η εικόνα. Απλά έρχονται και φεύγουν γιατί δεν αντέχουν. Δηλαδή, άμα πιέσει ο χειμώνας και μετά φεύγουν.
0: Άρα το χιόνι σας πιάνει εκεί πέρα εύκολα με την πρώτη.
1: Και χιόνι και πολύ κρύα και τα λοιπά. Αυτά είναι λίγο μπέρδεμα. Δηλαδή αν κανείς δεν έχει ζήσει από να ξέρει από τέτοιες συνθήκες ορίζονται και φεύγουν.
0: Άρα το χειμώνα...
1: Όμως ότι υπάρχει μια αισιοδοξία και πάμε πιο κάτω. Έχουμε ένα καφενείο στο κεντρικό πλάτανο, ο οποίος έχουμε ένα τεράστιο πλάτανο στην πλατεία, ο οποίος είναι και μνημείο της φύσης, ιστορικό μνημείο της φύσης, το έχουμε διατηρηθέω. Υπάρχει ένα καφενείο, έχει έρθει ένας αλλοδαπός. Οι ιδιοκτήτες που έχουν το καφενείο έχουν βάλει ένα αλλοδαπό και δουλεύει εκεί. Και αυτό είναι από μόνο του δείχνει κάτι, ότι κάποιος μπορεί να έρθει και να ζήσει. Αυτό λέω. Έχει έρθει από τη Μολδαβία, δεν ξέρω τι είναι αυτός ο Αφρικανός, ξέρω τι είναι ένα παιδί, Κυριανός. Και τέλος πάντων υπάρχει μια αισιοδοξία ότι μπορεί κάτι να γίνει. Τώρα μένει να το δούμε στην πράξη.
0: Πώς περνάτε τη μέρα σας εκεί στο χωριό το χειμώνα? Εντάξει, το καλοκαίρι νομίζω ότι όσοι αγαπούν τον τουρισμό στο βουνό, τα μαγούλια να τα έχουν ανακαλύψει και φαντάζομαι περνούν έτσι και τουρίστες του καλοκαιριού που δεν έχουν έτσι πολύ μεγάλη ανάγκη να ζήσουν στη θάλασσα τόσο πολύ χρόνο.
1: Τώρα υπάρχει και ένα μονοπάτι, το Menalo Trail το λεγόμενο, το οποίο ξεκινάει από τη Στεμνίτσα και διασχίζει και το χωριό μας, είναι 75 χιλιόμετρα, διασχίζει αρκετά χωριά και εκεί έχει επισκεψιμότητα αρκετά μεγάλη από όλο τον κόσμο και περνάνε και από τα μαγούλιανα όλοι αυτοί. Καθημερινές λοιπόν το καλοκαίρι μέχρι το φθινόπωρο, μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο πριν πιάσει ο χειμώνας έχουμε και από αυτούς. Δηλαδή τουρίστες εννοώ που περνάνε και από εδώ και θα πιούνε και θα φάνε κάτι ή θα μείνουν και στα καταλήματα που υπάρχουν. Τώρα το καλοκαίρι όπως είπατε είναι μια χαρά γιατί όλα καλά δεν μας φτάνει και η μέρα μάλιστα πολλές φορές από τις δουλειές που έχουμε. Αλλά το χειμώνα πριν νυχτώνει και νωρίς στα σπίτια και έχουμε ξαναγυρίσει το παλιό σύστημα, οι οικογενειακές καταστάσεις, δηλαδή ο ένας στο σπίτι του άλλου, έτσι περνάνε μία στο ένα σπίτι, μία στο άλλο και γίνεται...
0: Άρα εσείς οι λίγοι που έχετε μείνει προσπαθείτε να είστε ο ένας κοντά στον άλλον, ειδικά το χειμώνα και... όταν είναι βαρύς ο καιρός χρειάζεται αλληλεγγύη, χρειάζεται στήριξη.
1: Ακριβώς.
0: Ειδικά οι μεγαλύτερες σε ηλικία υποθέτω.
1: Ακριβώς, ναι και έχουμε και τους μεγάλους που θέλουν και αυτοί τα προσοχή και τα δικά τους θέματα και προβλήματα.
0: Πανηγύρια αλλά... γίνονται στο χωριό. Κοίμη στη Θεοτόκου, ας πούμε, το καλοκαίρι, 15 Αύγουστο έχετε.
1: Το 15 Αύγουστο, ναι, το 15 Αύγουστο κάνουμε ένα πανηγύρι στην Παναγία μας, στη Θεοτόκου, Κοίμη στη Θεοτόκου. Και κατά καιρούς, εντάξει, όλο και κάτι γίνεται. Ενώ έρχονται παρέες και τα λοιπά και λεντάνε στην ταβέρνα, στην πλατεία και τα. Είμαστε ένα χωριό, ας το πούμε, ζωντανό ακόμα.
0: Ναι. Και ένα χωριό έτσι που έχει και πολύ ενδιαφέρον από άποψης αρχιτεκτονικής, κάποια παλιά σπίτια πέτρινα, πολύ ωραία. Σίγουρα, δεν ξέρω αν συντηρούνται αυτά, αν έχουν επιστρέψει παιδιά, εγγόνια να τα φτιάξουν, να τα αποκαταστήσουν.
1: Υπάρχουν σπίτια τα οποία είναι φτιαγμένα, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά γκρέμια τα οποία... για διάφορους λόγους έχουν μείνει και γκρεμίζονται. Είμαστε παραδοσιακός οικισμός, δεν μπορεί να κάνει παράζο τέλει, το καταλαβαίνετε. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Παλιότερα και πριν την κρίση, δηλαδή και πριν το 2010, γινόντουσαν πάρα πολλές ανοικοδομήσεις. Και μετά σταμάτησε λίγο όλο αυτό. Και τώρα προσπαθεί να ξαναβάλουμε μπροστά, να ξαναφτιάχνουμε, αναλόγως στις δυνατότητες του καθενός, οικονομικές. Νομίζω ότι θα ζήσουμε ακόμα, θα το κρατηθούμε, θα ζήσουμε εννοώ, θα το κρατήσουμε ζωντανό το χωριό ακόμα λίγο όσο μπορούμε. Τουλάχιστον η δικιά μας γενιά, εγώ είμαι στα 55, πιστεύω για μια δεκαετία ακόμα, ίσως και παραπάνω, θα μπορέσει να κρατηθεί. Τώρα το μέλλον γενέστε, κανείς δεν το ξέρει.
0: Εντάξει, το γεγονός ότι είστε στην καρδιά κυριολεκτικά του Μοριά, έτσι δεν είναι?
1: Στην, ναι, ναι, στην ισχύει, είμαστε ακριβώς στο κέντρο.
0: Στο κέντρο της Πελοποννήσου.
1: Ναι, ναι, ναι. Το μπαλκόνι του Μοριά για την ακρίβεια είμαστε. Γιατί
0: το
1: είμαστε
0: μπαλκόνι του Μοριά, που είστε τόσο ψηλά, ναι. Το ότι υπάρχει περιηγητικός τουρισμός και κυρίως αυτοί που θέλουν να περπατήσουν στα μονοπάτια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό που μας είπατε είναι νομίζω σημαντικό. Και βέβαια οι όποιες ξενοδοχειακές υποδομές υπάρχουν για το ξενοδοχείο, αυτό που χτίστηκε στο παλιό σανατόριο, νομίζω ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει μια υποδομή στο χωριό σας πλέον που
1: μπορεί να προσελκύσει.
0: Για όλη την ευρύτερη περιοχή, ακριβώς, που θα προσελκύσει κόσμο, έτσι, ναι.
1: Έτσι. Αυτά τα σημάδια δείχνουν ότι δεν θα σβήσουμε, σας λέω πάλι, γιατί υπάρχουν πανεφερή χωριά εδώ κοντά μας, στα 5, στα 10, στα 20 χιλιόμετρα, τα οποία έχουν σβήσει. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ λίγοι και κατελημένοι από τα σπίτια κλπ. Εμείς ακόμα επιδιώκουμε και προσπαθούμε και εμείς και οι σύλλογοι που έχουμε ένα σύλλογο κτλ. Και ανθρώποι από την Αμερική και τέτοια που, και από την Αυστραλία που έρχονται και βοηθάνε. Ποικιλοτρόπος, όπως μπορεί ο καθένας, για να είμαστε ζωντανοί. Καταλάβατε τι λέω, το τονίζω, γιατί άλλα χωριά έχουν σε εισαγωγικά πεθάνει. Δηλαδή, είναι σαν να μην υπάρχουν. Περνάς σε ένα χωριό και δεν βλέπεις κανέναν άνθρωπο, σαν
0: μάλιστα
1: να υπάρχει μια νέκρα.
0: Ναι. Να στείλουμε λοιπόν.
1: Να ζήσουμε έτσι.
0: Ναι. Να στείλουμε λοιπόν, κύριε Κανελόπουλε, με αυτή την ευκαιρία τις ευχές μας, τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους συμπατριώτες σας. Ναι, έχετε μοιραστεί, έχετε σκορπίσει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι, και εσείς όπως και πολλοί άλλοι από πολλά χωριά της Ελλάδας.
1: Περισσότερα τα ορεινά χωριά, όπως είπατε, γιατί
0: χωριά
1: υπήρχαν δυσκολίες από τότε και βεβαίως και τώρα. Παρόλο που έχει εξελιχθεί τόσο πολύ τεχνολογία, κάποιες δυσκολίες παραμένουν.
0: Υποθέτω πως σχολείο δεν υπάρχει στο χωριό.
1: Σχολείο όχι, πλέον δεν υπάρχει. Έχει κλείσει πολλά χρόνια το δημοτικό και 20 χρόνια.
0: Παιδιά υπάρχουν, παιδιά.
1: Είχε τα τελευταία παιδάκια, πήγαινε στο Λύκειο προχθές, δηλαδή πέρσι τελείωσε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα πλέον δεν έχουμε. Τώρα βελτιστούμε να
0: αυτό, ας πούμε, σαν σημάδι δεν είναι ωραίο. Δεν είναι καλό.
1: Ναι,
0: σημάδι.
1: Δεν είναι καλό. Όπως ναι, και ναι, δεν είναι καλό και να μην χτυπάει και η καμπάνα, ναι, στο χωριό.
0: Όταν σβήνουν, τελειώνει, ναι, ο αριθμός, στερεύει ο αριθμός των παιδιών. Και μένουν μόνο οι υπερήλικες σε έναν τόπο.
1: Ναι, ισχύει. Ναι. Ισχύ. Όπως σας λέω, και οτιδήποτε κλείνεται είναι καλό. Γιατί σας είπα, πάει και για την εκκλησία. Και εμείς έχουμε μια εκκλησία, η οποία ευτυχώς έχουμε έναν ιερέα, έναν κύριο τώρα από έναν παπά, ο οποίος έρχεται από την άλλη άκρη του κόσμου, δηλαδή από το άστρο ο άνθρωπος, για να λειτουργήσει κάθε Κυριακή ή όποτε χρειάζεται. Φύγανε τα ταχυδρομεία, φύγανε οι δάσκαλοι, θα φύγουν και οι παπάδες, θα φύγουν και εμείς τώρα σαν προέδρε, δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Οι παπάδες φεύγουν τελευταίοι νομίζω όμως.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, κύριε Κανελόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά,
0: θα,
1: και
0: θα τα πούμε από κοντά στο όμορφο χωριό σας.
1: Καλή συνέχεια, σας περιμένω να έρθείτε να σας φιλοξενήσουμε. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Νότα Κόλλια, αγιογράφος, είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης που σας κάναμε, κυρία Κόλλια, και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μιλήσουμε λίγο για τα Μαγούλιανα και την, τα μνημεία, τα θρησκευτικά. Βεβαίως θέλουμε να επικεντρωθούμε περισσότερο σε αυτό το ξυλόγλυπτο τέμπλο που έχει και μια πολύ μεγάλη ιστορία.
1: Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Λοιπόν, το χωριό Μαγούλιανα είναι ένα ορεινό χωριό της Αρκαδίας, ο ορεινότερος οικισμός μόνιμης κατοίκησης Πελοποννήσου, υψόμετρο 1365 μέτρα. Το χωριό μας έχει τρεις πετρόκτιστες εκκλησίες, τον Άγιο Ιωάννη, στην πλατεία του χωριού, βασιλικού ρυθμού, αγιογραφημένο τα τελευταία 28 χρόνια από μένα και το γιο μου.
0: Τον ο Άγιο γιος σας συνεχίζει την παράδοση, έτσι, αγιογράφος.
1: Είναι η τρίτη γενιά.
0: Τρίτη γενιά. Πολύ ωραία.
1: Έχουμε τον Άγιο Δημήτριο στη μέση του χωριού. Είναι βασιλικού ρυθμού με τα Τρούλου, ετρόκτιστος και αυτός ο ναός. Και έχουμε και την κίνηση της Θεοτόκου, που εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε τώρα. Στο ναό αυτό υπάρχει το περίφημο ξυλόγλυπτο τέμπλο, χειροποίητο, φτιαγμένο από συμπαγής κορμούς καρυδιάς, διάτριτο, με παραστάσεις από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Είναι το μοναδικό στην περιοχή, το οποίο κατασκευάστηκε από τον Ιππυρώτη Νικόλαο Μόσχο και έχει κηρυχθεί ιστορικό διατηρηταίο μνημείο και προστατεύεται.
0: Τι το ιδιαίτερο έχει, γιατί διαβάζουμε για το ξυλόγλυπτο, κάποιοι χαρακτηρίζουν το τέμπλο από το γεγονός ότι είναι χειροποίητο, βέβαια στο χέρι νομίζω,
1: ναι,
0: ότι σκαλίζονται τα τέμπλα
1: ακριβώς,
0: εκείνη την εποχή, έτσι,
1: ακριβώς,
0: δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έκαναν χρόνια να τα τελειοποιήσουν αυτά τα έργα.
0: Ναι. Είναι περίτεχνο, βέβαια, είναι καταπληκτικό, δηλαδή το έχουμε δει και από κοντά.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι το ιδιαίτερο.
1: Είναι υπέροχο και μακάρι να το συντηρήσουμε οι αφορίες αρχαιοτήτων. Είναι πραγματικά ένα σημαντικό πτυσιαστικό κτίριο του 19ου αιώνα. Ως προς την αρχιτεκτονική του μορφή, ανήκει στον σταυροειδή εγγεγραμμένο τετράστιλο τύπο με τρεις κόχες ιερού που διαμορφώνεται διακοσμητικά ψηδώματα στην ανώτερη ζώνη, σύμφωνα με τα πρότυπα της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής ορεινής γορτινίας. Στα βορειοδυτικά του ναού υψώνεται πολύ όροφο κοδωνοστάσιο με τοξωτά ανοίγματα και με τρουλίσκο. Είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα, ξέρετε, στις εκκλησίες Πελοποννήσου. Και πάνω από τη θύρα εισόδου του ναού υπάρχει εντυχισμένη κτητορική επιγραφή με τη χρονολογία ανέγερσης του μνημείου 1840. Εκεί υπήρχε παλιά το κημητήριο, στην αυλή εκεί του Ιερού Ναού. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει μεταφερθεί προς την έξοδο του χωριού. Τυχώς και έχει πλακοστρωθεί όλη η αυλή τώρα και είναι περίφημο. Είναι ένα περίφημο κομμάτι. Τι άλλο μπορούμε να πούμε? Να πούμε για το χωριό μας. Υπάρχει στο κέντρο του χωριού, εφόσον έχετε επισκεφθεί το χωριό μας, θα έχετε δει και στην πλατεία το γεροπλάτανο των 1000 περίπου ετών, είναι και αυτό διατηρηταίο, το οποίο καλύπτει σχεδόν όλη την πλατεία, το φύλλωμά του. Και κάτω από την πλατεία υπάρχουν τέσσερις μεγάλες πέτρινες βρύσες, γούρνες, με τα πλούσια και κρυστάλλινα νερά, που μέχρι σήμερα τα νερά τους ποτίζουν τα περιβόλια εκεί των μόνιμων κατοίκων, όπου σήμερα δυστυχώς μόνο 30 κάτοικοι ζουν εκεί. 30 οικογένειες μάλλον έχει κάτι. Βέβαια το καλοκαίρι το χωριό μας φύζει από ζωή.
0: Κυρία Κόλλια, είπατε τρεις γενιές, έτσι, αγιογράφοι. Ναι. Ο πατέρας σας, ο Παναγιώτης Κόλλιας, ήταν αυτός που ξεκίνησε την παράδοση, την οικογενειακή, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Στα Μαγούλια, πώς βρεθήκατε εσείς, γιατί νομίζω ότι η καταγωγή σας δεν είναι από εκεί, έτσι δεν είναι.
1: Εγώ είμαι από τη Θήβα.
0: Από τη Θήβα. Ναι. Σωστά.
1: Ο σύζυγός μου είναι από τα Μαγούλια. Ναι.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, κατασταθήκατε εσείς εκεί λόγω του συζύγου σας και βέβαια υποθέτω πως σε ό,τι έχει να κάνει με την τέχνη της αγιογραφίας η περιοχή της Πελοποννήσου είναι μια μεγάλη πρόκληση για έναν καλλιτέχνη, έτσι δεν είναι, ειδικά στο κομμάτι της αγιογραφίας. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή, εννοώ τα θρησκευτικά μνημεία της Πελοποννήσου.
1: Ναι, πραγματικά έχει πολύ καλές παλιές εικόνες. Παλιές εικόνες, κλασικής βέβαια, έτσι, λαϊκής τέχνης, τεχνοτροπίες, αλλά πολύ ωραίες με λεπτομέρεια και τα λοιπά, με φύλλα χρυσού, όπως και ο Άγιος Γιάννης, ο δικός μας επάνω στο κέντρο. Έχει ωραιότατες εικόνες τέμπλου του 1850, τις οποίες έχουμε συντηρήσει τα τελευταία χρόνια και διατηρούνται πάρα πολύ ωραία. Και η Παναγία, η Κίμη Θεοτόκου, πάλι έχει στο τέμπλο, έχει πολύ ωραίες εικόνες, λαϊκής τεχνοτροπίας όμως.
0: Τώρα σε σχέση με το χωριό, νωρίτερα μιλάγαμε και με τον κύριο Κανελόπουλο, τον πρόεδρο εκεί. Και μας είπε κάτι που, εντάξει, όπως και να το κάνουμε όταν το ακούς, δεν σου έρχεται στο μυαλό έτσι κάτι πολύ ευίωνο και αισιόδοξο. Το γεγονός ότι ουσιαστικά το τελευταίο παιδί από τα Μαγούλιανα τελειώνει το λύκειο φέτος ή το τελείωσε πέρσι, κάτι τέτοιο. Στην ουσία στο χωριό δεν έχουν μείνει άλλα παιδιά.
1: Όχι,
0: και υπάρχουν πλέον υπερήλικες κατά κύριο λόγο. Αυτό σίγουρα δεν είναι πάρα πολύ θετικό για έναν τόπο, ειδικά ένα τόσο ορεινό χωριό όσο είναι τα Μαγούλιανα. Τι μπορείτε να κάνετε εσείς που αγαπάτε το χωριό για να μείνει έτσι ζωντανό, ίσως ακόμη και να προσελκύσει και νεότερους ανθρώπους?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν μένουμε στο χωριό καταρχήν.
0: Ναι.
1: Μένουμε στην Αθήνα. Τώρα το χωριό έχει καταντήσει εξοχικό, να σας πω για περισσότερους. Έχουν όμως γυρίσει πολλές οικογένειες γιατί αγαπούν το χωριό τους. Έχουν ανακαινήσει τα πέτρινα σπίτια τους, τα οποία ως επιτοπλίστων είναι και δίπατα. Έχει το χωριό, είχε ένα πολύ ωραίο σχολείο πέτρινο. Υπάρχει βέβαια το κτίριο ακόμα. Είμαι πάρα πολλά παιδιά, από ό,τι έχω μάθει από τα πεθερικά μου, οι οποίοι ήταν δάσκαλοι τότε στο χωριό. Το κτίριο αυτό στεγάζει σήμερα το Λαϊκό Μουσείο. Το διατηρούν όμως τα παιδιά εκεί οι σύλλογοι. Ναι, ήταν ένα μεγάλο το χωριό. Είχε 3.000 κατοίκους παλιά, από ό,τι έχω μάθει. Ναι. Είχε ειρηνοδικείο, ταχυδρομείο, αστυνομία, 3 καφενεία, 2 παντοπολία. Αλλά από το 65-70 άρχισε να θυμίνει η κατάσταση. Φύγαν όλα τα παιδιά, γιατί δεν υπάρχει πλέον. Ξέρετε, η Αρκαδία δεν έχει κάμπο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν έχει κάμπο.
0: Εντάξει, θετικό είναι ότι με τους καινούριους δρόμους η πρόσβαση από την Αθήνα είναι γρήγορη. Για εσάς που πηγαίνω έρχεστε και μπορείτε να πηγαίνετε στο χωριό συχνότερα, αυτό είναι καλό.
1: Σαββατοκύριακα βεβαίως. Κατεβαίνει ο κόσμος Σαββατοκύριακα στο χωριό, γιατί μόλις 2 ώρες είναι από την Αθήνα, 2,5 δεν είναι παραπάνω. Υπάρχουν δρόμοι και κεντρικοί δρόμοι στο χωριό μέσα. Έχουν φτιαχτεί. Είναι πολύ ωραίο. Το καλοκαίρι σφίγγει από ζωή το χωριό μας. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο χωριό.
0: Μάλιστα. Κυρία Κόλια, πάνω σε τι δουλεύετε τώρα, έτσι? Ξέρω ότι είπαμε είναι 3 γενιές και ο γιος σας πλέον που ακολούθησε.
1: Ο γιος μου έχει τελειώσει αρχαιολογικό ιστορικό, είναι συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης και ασχολείται τώρα πια επαγγελματικά με την αγιογραφία. Έχει σπουδάσει την αγιογραφία. Έχει αναλάβει εκείνο το εργαστήριο τώρα, εγώ έχω γίνει βοηθός του.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Έτσι, αυτό είναι και η σωστή εξέλιξη. Να βγαίνουν μπροστά οι νεότεροι άνθρωποι.
1: Έτσι, να προωθήσουμε τα νέα παιδιά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Πάρα πολύ.
0: Θα τα πούμε στα Μαγούλιανα, λοιπόν, το ραντεβού μας. Πρέπει στα Μαγούλιανα το καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ.
0: Στη δροσιά εκεί, στα
1: 1365. Ιούλιο, Αύγουστο είμαστε
0: κάτω. Αυτοί είναι οι καλύτεροι μήνες για να πάει κανείς στο βουνό. Έτσι.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Σχεδόν 20 λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής ή 40 λεπτά αφού ξεκινήσαμε, μάλλον 35 λεπτά αφού ξεκινήσαμε. Σήμερα γνωρίζουμε τα μαγούλιανα της ορεινής Αρκαδίας, εκεί στη Γορτινία.
1: Δεν έχω πάλι ακρόαση.
0: Λοιπόν, η κυρία που μόλις μίλησε πριν προλάβουμε έτσι να κάνουμε τις συστάσεις είναι η κυρία Γεωργία Γόντικα. Είναι καταγόμενη εκ Γορτινίας,
1: από Μαγούλιανα
0: Γορτινίας ακριβώς, και για πολλά χρόνια ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετανάστρια. Τα τελευταία χρόνια πηγαίνω έρχεται από ό,τι ξέρω. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλά, ευχαριστώ.
0: Πείτε μας λίγο, πότε φύγατε από το χωριό για την ξενιτιά?
1: Έφυγα το 1971 και ήμουνα μόλις 17 χρονών.
0: Τι, πήγατε νύφη στην Αμερική?
1: Παντρεύτηκα εδώ, πήγα στην Αμερική, στο Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια. Έκανα δύο παιδιά. Δούλεψα εκεί πέρα, εντάξει, έκανα περιουσία, όλα καλά, αλλά τα μαγούλινα δεν τα ξέχασα ποτέ. Οπότε ερχόμουν και έρχομαι κάθε χρόνο και μερικές φορές και δύο φορές το χρόνο.
0: Τώρα περνάτε και περισσότερο χρόνο στο χωριό σας, δηλαδή ξέρω ότι τώρα που μιλάμε είστε εδώ στην Ελλάδα.
1: Έφτιαξα ένα σπίτι εκεί κάτω και έχω δέντρα πολλά, κερασιές, καρυδιές, βάζω περιβόλια. Είδε, μ' αρέσει πάρα πολύ το χωριό, το ευχαριστιέμαι.
0: Κυρία Γοντικά, πάμε λίγο πίσω μαζί στον χρόνο να θυμηθείτε τα παιδικά σας χρόνια στο χωριό. Γιατί ξέρετε, έχουμε διαπιστώσει ότι όσοι έχουν φύγει μετανάστες, επειδή ακριβώς στους τόπους που πήγαν κράτησαν στο μυαλό τους πολύ δυνατές τις εικόνες, έτσι, τις μνήμες από τον τόπο τους, θυμάστε και πολύ καλύτερα εκείνα τα χρόνια, την παιδική σας ηλικία.
1: Βεβαίως,
0: το σχολείο, τις παρέες στο χωριό, τα πανηγύρια. Τι θυμάστε από τα μαγούλιανα λίγο πριν φύγετε? Ήσασταν στην εφηβεία τελευταία φορά.
1: Και τι να ξεχάσω τις απόκριες που δινόμαστε και πηγαίναμε σε όλο το χωριό και κάναμε γλέντια. Να ξεχάσω τα πανηγύρια της Παναγίας που ερχόταν όλος ο κόσμος και χορεύαμε. Το Πάσχα με τα... τότε είχαμε και χωράφια και είχαμε σιτάρια και τέτοια και αλωνίζαμε. Έβαζε ο πατέρας μου τα άλογα στο αλώνι και αλωνίζαμε και βγάζαμε τα σιτάρια και τα κριθάρια. Τι να πρωτοθυμηθώ, όλα αυτά έρχονται στη μνήμη μας και τα νοσταλγούμε. Αν και ήταν χρόνια δύσκολα βέβαια, γιατί
0: υπήρχε και φτώχεια, έτσι δεν είναι? Υπήρχε και φτώχεια. Ήταν ένας ορεινός τόπος στα Μαγούλιανα. Εντάξει,
1: με μουλάρια κοινό είχαμε τότε. Δεν είχαμε αυτοκίνητα.
0: Σωστά.
1: Ούτε τηλέφωνο υπήρχε.
0: Σωστά. Και ό,τι έβγαινε από τις καλλιέργειες εκεί στο βουνό, ό,τι καλλιεργούσε ο καθένας και από τα ζώα που είχατε, έτσι δεν είναι?
1: Είχαμε και μποστάνια, βάζαμε φασολάκια, βάζαμε ντομάτες, κρεμμύδια, πατάτες. Όλα αυτά τα ήταν δικά μας από τον κήπο.
0: Πόσα παιδιά ήσασταν στην οικογένεια?
1: Είμαστε 10.
0: 10 παιδιά?
1: 10 παιδιά, 5 αδέρφια και 5 αδερφές.
0: Όπω. Αυτό είναι.
1: Ο πατέρας μου ήταν φιλοτρόφος και είχαμε πρόβατα και γύρια. Κάναμε τα δικά μας τα τυριά, τα δικά μας τα τσιμπιτζίθρες, όλα αυτά.
0: Ζούσατε λοιπόν με αυτά. Με αυτά που μπορούσε και παρήχε ο μπαμπάς σας. Ναι, αυτά, ναι. Αλλά εντάξει, προφανώς υποθέτω πως εκείνα τα χρόνια ό,τι κατάφερνε ο πατέρας σας να παράγει από τα ζώα και από τα χωράφια, ουσιαστικά πούλαγε και αγόραζε και τα πράγματα που είχατε ανάγκη, ρούχα και τα λοιπά,
1: ακριβώς,
0: και παπούτσια και όλα αυτά.
1: Αλλά δουλεύαμε 10
0: παιδιά, 10 παιδιά τώρα είναι δύσκολο.
1: Βέβαια, όλοι πηγαίναμε, θερίζαμε, πηγαίναμε στα ζώα, αρμέγαμε, τυροκομάγαμε, τα πάντα.
0: 10 παιδιά εσείς, αλλά φαντάζομαι και άλλες οικογένειες είχαν. Στο σχολείο πόσα παιδιά ήσασταν, θυμάστε?
1: Τότε που πήγαινα εγώ σχολείο θα είχε και 100 παιδιά, 150.
0: Μάλιστα. Δημοτικό.
1: Ορίστε.
0: Στο δημοτικό λέμε τώρα, έτσι.
1: Ναι, στο δημοτικό. Μετά, όταν τελείωσα το δημοτικό, πήγαινα στη Βιτίνα εγώ στο γυμνάσιο.
0: Πήγατε και γυμνάσιο, γιατί ξέρω ότι πολλά παιδιά δεν συνεχίζανε γυμνάσιο, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, αλλά εγώ πήγα και η αδερφή μου πήγε και μερικά από τα αδέρφια μου πήγαμε, ναι. Πήγαμε γυμνάσιο και μετά, τότε ήταν γυμνάσιο και λύκειο. Εγώ όταν τελείωσα το γυμνάσιο παντρεύτηκα, όπως κατάλαβες, και πήγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί.
0: Ο γάμος τώρα, έρωτας ή συνοικέσιο, δεν μας το έχετε διευκρινίσει αυτό.
1: Συνοικέσιο, ποιος έρωτας καλέ τότε και τα χρόνια.
0: Εντάξει, ήσασταν πολλά παιδιά στο χωριό, θα μπορούσαν, θα υπήρχαν και έτσι,
1: ναι,
0: φλερτ, όπως λέμε, έτσι, έρωτες.
1: Όχι, εγώ ήμουν μικρή, βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος τέλος πάντων, παντρευτήκαμε και, πήγα στην Αμερική.
0: Ο σύζυγός σας δηλαδή έμενε στην Αμερική και ήρθε από το χωριό που σας πήρε?
1: Ναι, ήταν και αυτός μετανάστης από το Κάψα.
0: Και έψαχνα να βρει μια συντοπίτησά του. Ένα καλό κορίτσι, νοικοκυρά, να παντρευτεί. Έτσι δεν ήταν τότε?
1: Εκείνα τα χρόνια πολλοί από την Αμερική είχαν έρθει και πήρανε κορίτσια σαν και εμένα.
0: Τα χρόνια που ζήσατε στην Αμερική ήταν τα πρώτα χρόνια κιόλας που οι επικοινωνίες ήταν δύσκολες με την πατρίδα πίσω.
1: Σίγουρα ήταν δύσκολες.
0: Για να μιλήσετε με τον πατέρα σας και με τη μητέρα σας έπρεπε να περιμένετε ένα τηλέφωνο, αν πιάνει το τηλέφωνο στο χωριό, υποθέτω.
1: Να πάρουμε στο κεντρικό στο χωριό.
0: Στο κεντρικό τηλέφωνο, να ειδοποιήσουν.
1: Να πάρουμε μετά από πόσες μέρες και να περιμένει η μάνα μου στο γραφείο που ήταν το τηλέφωνο να μου μιλήσει.
0: Δεν ήταν αυτό τρομακτικό, με ένα κορίτσι 17 χρονών να φεύγει στην άλλη άκρη της γης και να μην είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει και με την οικογένειά της? Δεν σας τρόμαζε αυτό τότε?
1: Δεν με τρόμαζε, γιατί ήθελα πολύ να φύγω. Ήθελα να, από μικρή ήθελα να φύγω. Ήθελα να πάω Καναδά, Αμερική, Αυστραλία,
0: άρα
1: όπου να ήταν.
0: Είσαστε έτσι ανήσυχο πνεύμα και θέλατε την περιπέτεια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και κάνατε κι εσείς παιδιά στο μεταξύ.
1: Ναι, τώρα εγώ έχω 3 παιδιά και 4 εγγόνια.
0: Τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας, τα εγγόνια σας κυρίως, μιλάνε ελληνικά?
1: Τα εγγόνια μου μιλάνε ελληνικά, έρχονται στην Ελλάδα και τα παιδιά μου βέβαια μιλάνε ελληνικά. Και πέρσι τα είχα φέρει εδώ πέρα, είχαν έρθει στο χωριό, τους αρέσει πάρα πολύ. Έχω μεγάλο σπίτι και τους έχω φτιάξει και ειδικό χώρο για να κάθονται και να κάνουν διάφορα. Τους αρέσει να περπατάνε, να πηγαίνουν πάνω στον Αγιώργη, στο αυτό, στην πλατεία. Το χωριό τους αρέσει πιο καλά από παντού. Και αυτό με κάνει πολύ ευτυχισμένη, τι να σου πω.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Τώρα το μόνο που μένει, κυρία Γόντικα, είναι να δώσουμε ένα ραντεβού στο χωριό. Δεν ξέρω πότε θα είστε το καλοκαίρι στο χωριό πάνω στα Μαγούλια, να καταφέρουμε να τα πούμε και από κοντά.
1: Πάρα πολύ ευχαρίστως, αλλά να σας πω, συνήθως εγώ έρχομαι Πάσχα και φεύγω τα Χριστούγεννα, ας πούμε, το Νοέμβριο. Αλλά φέτος, επειδή έχω μία δουλειά που επήγει στις 15 Ιουλίου, θα φύγω και θα γυρίσω πάλι το Σεπτέμβριο. Τώρα, αν κάποια από αυτές τις.
0: Ωραία,
1: τον
0: μπορεί,
1: καιρό,
0: εντάξει. Τα Μαγούλια να κοντά είναι. Θα τα πούμε λοιπόν ένα Σαββατοκύριακο μέσα στο Σεπτέμβρη, ίσως.
1: Ναι, να έρθετε. Να έρθετε. Άμα έρθετε το Σεπτέμβριο, σίγουρα θα είμαι εκεί.
0: Πολύ ωραία.
1: Ελάτε να σας κεράσω κιόλας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα έρθω για το κέρασμα. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ κι εγώ.
0: Καλή συνέχεια.

0: Όμορφα χωριά, όμορφοι τόποι της Ελλάδας εδώ στην εκπομπή στο ραδιόφωνο και προσπαθούμε, και αυτό νομίζω το κατορθώνουν οι καλεσμένοι μας πάντα, να σας φτιάχνουμε έτσι εικόνες στο μυαλό, γιατί το ραδιόφωνο έχει ταυτόχρονα τη δυνατότητα με το μειονέκτημα της έλλειψης της εικόνας να το κάνει πλεονέκτημα, γιατί οι λέξεις, οι φράσεις, οι περιγραφές νομίζω δημιουργούν εικόνες και αφήνει τη φαντασία να τρέχει, έτσι. Η κυρία Μάρα Καπέλα είναι στο τηλέφωνο, είναι φωτογράφος. Με το σύζυγό της άφησαν την Αθήνα πριν από μερικά χρόνια και ανέβηκαν στα Μαγούλιανα για να φτιάξουν εκεί ένα ξεχωριστό σπίτι και να ζήσουν στο χωριό. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας, γεια σας. Καλά, μια χαρά.
0: Πείτε μας λοιπόν για αυτή την περιπέτεια ζωής, τέλος πάντων, και πώς το αποφασίσατε, και να μου πείτε αν είχατε με τα Μαγούλιανα κάποια σχέση και βρεθήκατε εκεί.
1: Κοιτάξτε, από τα Μαγούλιανα είναι η μητέρα του συντρόφου μου. Ήταν η μόνη επαφή, βέβαια εκείνος πήγαινε εκεί Πάσχα, καλοκαίρια κτλ. Η μόνη επαφή ήταν αυτή, η καταγωγή της μητέρας του που είχαμε. Επίσης είναι κοντά στην Αθήνα. Είναι 2 ώρες και κάτι λίγο από την Αθήνα, που και αυτό είναι σημαντικό, γιατί εδώ είναι οι φίλοι μας και τα λοιπά, συγγενείς. Πολλά χρόνια πριν το αποφασίσαμε.
0: Και αποφασίσατε να φτιάξετε ένα σπίτι το οποίο δεν χρειάζεται, ή τουλάχιστον στο ελάχιστο απαιτεί εξωτερική βοήθεια για να αντιμετωπίσει τις ενεργειακές του ανάγκες. Έτσι έχω καταλάβει.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα σπίτι τύπου κομπ, γιατί τα κομπ είναι με λάσπη, είναι με ειδικές συνθήκες και τρόπους φτιαγμένο. Εμάς είναι η τυχοποιία με μπάλες από άχυρο, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλες και πλατιές είναι, με αποτέλεσμα η τύχη να είναι παχής, που σημαίνει ότι είναι πολύ δροσερό το καλοκαίρι και πολύ ζεστό το χειμώνα.
0: Προσφέρει μόνωση δηλαδή, καλή μόνωση.
1: Φοβερή μόνωση, καταπληκτική μόνωση.
0: Μάλιστα. Και τι άλλες ιδιαιτερότητες έχει?
1: Τι έχει? Έχει μια καταπληκτική καθημερινότητα. Για το σπίτι λέμε.
0: Ναι, για το σπίτι λέμε, ναι.
1: Κοίταξε, το σημαντικό είναι αυτό. Ότι είναι πολύ ζεστό το χειμώνα και πολύ δροσερό το καλοκαίρι.
0: Άρα κατεβάζει και την απέτηση για ηλεκτρική ενέργεια.
1: Εννοείται. Έχουμε τα φωτοβολταϊκά μας, έχουμε ξυλοκάζανο.
0: Άρα το έχετε επεκτείνει όλο αυτό, εντάξει. Δεν είναι μόνο δηλαδή η τυχοποιία, έχετε βάλει και άλλες πινελιές, έτσι.
1: Ναι, προσπαθήσαμε. Έχουμε φέρει το νερό από την πηγή που είναι δίπλα, το έχουμε φέρει με δεξαμενές και να το κρατάμε για να έρχεται στο σπίτι. Υπάρχει μια αυτονομία δηλαδή σε σχέση με την ενέργεια.
0: Μάλιστα. Εσείς πώς το είδατε όλο αυτό? Εσείς δεν είχατε σχέση με τα Μαγούλιανα. Σας άρεσε? Ήταν τελικά μια απόφαση ζωής που σας βγαίνει καλά? Πώς το βλέπετε?
1: Εγώ το λάτρεψα, παρόλο που η αγάπη μου είναι η θάλασσα, αλλά δεν αλλάζω τώρα το βουνό με τίποτα. Πολλά χρόνια πριν θέλαμε να φύγουμε, κάποια στιγμή τα παρατήσαμε όλα με πολύ καλές δουλειές και πολύ καλή διαβίωση στην Αθήνα και πήγαμε στο ψιλοπουθενά, να το πω έτσι, γιατί δεν είχαμε επαφή με κάποιον από εκεί, ούτε γνωριμίες, ιδιαίτερα τίποτα. Απλά η επιθυμία μας ήταν να φύγουμε από την Αθήνα.
0: Αυτό έγινε τα χρόνια της οικονομικής κρίσης ή παλιότερα?
1: Αυτό έγινε το 10.
0: Άρα πάνω στο ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης πήρατε μια απόφαση πολύ καθοριστική, φαντάζομαι. Επαγγελματικά είστε καλυμμένοι εκεί που ζείτε?
1: Είμαστε πολύ καλυμμένοι, παρόλο που ειδικά ο συντροφός μου είχε μια πάρα πολύ καλή δουλειά και μισθολογικά και κοινωνικά κτλ. Αλλά δεν τα ψηφίσαμε όλα. Τα πρώτα λίγα χρόνια όμως ήταν κάπως δύσκολα, μέχρι να εγκληματιστούμε, να κάνουμε τις γνωριμίες που έπρεπε και όλα αυτά. Αλλά πιστεύω ότι βρίσκεις δουλειές στην επαρχία άμα έχεις όρεξη και ανάγκη να δουλέψεις. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να είχαμε πολλές δουλειές. Ο σύντροφός μου και εγώ είμαι λίγο πιο αραχτή τώρα, να το πω έτσι.
0: Εσείς είστε φωτογράφος επαγγελματικά, αυτό είχατε ακολουθήσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα είμαι... τραβά φωτογραφίες για μένα.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Μακάρι να συνέβαινε δηλαδή και σε, ναι, και σε άλλους αυτό, ναι. Είναι σημαντικό.
1: Θέλω να πω, μακάρι να μην το σκεφτόμαστε πολύ να φύγουμε από την Αθήνα ή τα άλλα μεγάλα κέντρα. Ειδικά η Αθήνα βέβαια είναι το χειρότερο.
0: Πρέπει να έχεις όμως και μια άλλη φιλοσοφία ζωής, έτσι, φαντάζομαι. Γιατί να μην είναι διωγγωμένες οι ανάγκες, αυτό που μας έχει προκαλέσει ο σύγχρονος τρόπος ζωής.
1: Ναι, ισχύει. Εντάξει, εμείς δεν είχαμε και υποχρεώσεις όσον από παιδιά, οικογένεια, ξέρεις, όλα αυτά. Ναι. Οπότε ίσως από αυτή την έννοια να μας ήταν πιο εύκολο να φύγουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα...
1: Αλλά νομίζω... Ναι.
0: Ναι. Όχι, πείτε μου, ολοκληρώστε.
1: Όχι, νομίζω ότι πάλι θα το κάναμε και παιδιά να υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε και φίλους που πήραν τα παιδιά τους και έφυγαν. Τα παιδιά μπορεί να γκρίνιαξαν λίγο στην αρχή, αλλά περνώντας τα χρόνια τους είπανε: σας ευχαριστούμε που μας πήρατε από την Αθήνα για μας φέρατε εδώ, ας πούμε.
0: Έτσι,
1: γιατί είναι φοβερή η ποιότητα ζωής εκεί.
0: Κατάληξη, ναι, πάντα σχεδόν. Τώρα, ο Νύφη, εσείς, σε δύο λόγια, σε ένα λεπτό μέσα, τι θα μπορούσατε, Νύφη, στο χωριό εννοώ, γιατί δεν είχατε σχέση με το χωριό, γι' αυτό έτσι το λέω δηλαδή. Τι θα λέγατε σήμερα για τα Μαγούλιανα, έτσι, αν σας ρώταγε κάποιος?
1: Θα έλεγα ότι είναι το ωραιότερο μπαλκόνι της Πελοποννήσου. Έχει πολύ λίγο κόσμο τώρα. Οι καταστάσεις έχουν διώξει τους ανθρώπους από το χωριό. Είναι πολύ λίγοι άνθρωποι. Είχε δύο σχολεία, είχε καφενεία, παντοπολία, από όλα τώρα δεν έχει. Ένα καφενείο και αυτό δεν ανοίγει και συνέχεια. Δεν υπάρχει σχολείο, δεν υπάρχει τίποτα. Οι νέοι άνθρωποι έχουν φύγει. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό. Είναι στα 1365, είναι πανέμορφο. Έχει και ωραία ταβέρνα εκεί του φίλου μου του Ιωσήφ, του φίλου μας του Ιωσήφ. Με πολύ ωραίες θέες, με νερά τρεχούμενα. Είναι ένα καταπληκτικό χωριό, πραγματικά, δηλαδή αξίζει να το επισκεφθείς. Και τριγύρω τα χωριά, η όλη περιοχή είναι, ειδικά εκεί η Ορεινή Γορτινία που λέγεται εκεί που είμαστε εμείς, είναι πανέμορφη, είναι καταπληκτική. Με δραστηριότητες πολλές, με τουρισμό πολύ μεγάλο, κάθε χρόνο πιο πολύ, με ευρωπαϊκά μονοπάτια για περιπάτους, με δραστηριότητες στο ποταμό, στο Λούσιο, στο Λάδωνα. Είναι το χιονοδρομικό στο καταφύγιο του Μένα Λουπάνο. Πάρα πολλά πράγματα. Θρησκευτικό τουρισμό, πολλά μοναστήρια, εκκλησίες κτλ.
0: Πάρα πολύ, ναι, ωραία. Τώρα, επειδή εγώ έχω πολλά χρόνια να το επισκεφθώ, γιατί πάει πολύ πίσω στο χρόνο η τελευταία φορά που βρέθηκα.
1: Όταν θα
0: έρθετε
1: να μας τηλεφωνήσετε.
0: Βεβαίως,
1: να το
0: κάνω. Εννοείται. Σας ευχαριστώ, ναι, πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Μακάρι να μην
0: καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Μακάρι, ναι, μακάρι, μακάρι, ναι, να μπορούσε να υπάρχει ένας τρόπος να αποκεντρωθεί το πράγμα, να φύγει κόσμος από την Αθήνα και από τις μεγάλες πόλεις, αλλά κυρίως η Αθήνα που έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι,
0: πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους. Έτσι.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Και να βρεθούμε όλοι σε πολύ ωραία χωριά, σε ορεινές περιοχές. Έχουμε ωραία χωριά, έχουμε καταπληκτικές διαδρομές, έχουμε ωραία βουνά με βλάστηση, με δέντρα, με δάση. Το καλό είναι να τα εκτιμήσουμε και να τα εκμεταλλευτούμε.
1: Μακάρι, μακάρι, και να μην φοβηθούμε να πάρουμε την απόφαση να φύγουμε. Η επιθυμία, το μέγεθος της επιθυμίας είναι που μετράει και μετά τα βρίσκουμε όλα.
0: Σας ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Μαγούλιανα, λοιπόν, τα γνωρίσαμε πολύ καλύτερα όσοι τα ξέραμε. Τα μάθατε εσείς που δεν τα ξέρατε. Στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας όλους τους από τα Μαγούλιανα καταγόμενους που μας ακούνε από διάφορα μέρη του κόσμου. Ακούσατε ότι και από τα Μαγούλιανα υπάρχουν πάρα πολλοί μετανάστες και στην Αμερική και στον Καναδά και στην Αυστραλία και σε όλα τα υπόλοιπα μέρη του κόσμου όπου υπάρχει ελληνισμός. Ήταν η εκπομπή Στο Χωριό. Προκόψα Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση των ήχων. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας την άλλη Τρίτη για ένα ακόμη χωριό της ελληνικής επικράτειας. Την Πέμπτη το πρωί με την εκπομπή Πάρε το Χρόνο Σου. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε και το τηλεοπτικό μας πλέον ραντεβού στο ΕΡΤ Κόσμος με την εκπομπή Ρίζες Abroad που βλέπετε κάθε Τετάρτη απόγευμα 4 με 5. Καλό μεσημέρι, για χαρά.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της

Ξεκινήσαμε με τα κάγκελα σήμερα. Έχουμε πάει εκεί πάνω στα βουνά του Ασπροποτάμου που χορεύονται τα κάγκελα το 15 Αύγουστο ήδη εμείς από τώρα. Ακόμα δεν έχει φύγει ο Μάιος. Λοιπόν, με τον Γιώργο Πατσούρα, τον οποίο τον χαιρετάμε και ξέρω ότι θα βρεθεί κάποια στιγμή η κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε αυτή την εκπομπή που έχουμε πει εδώ και ένα χρόνο. Ψηλά στην Κωνσταντιλάτα, Μαρία Ελένη την Παναγιά και όλα αυτά τα ωραία τραγούδια που παίζονται στα κάγκελα. Και αμέσως μετά με το Σπύρο Γκιουλέκα και το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Ήλιος Βασιλεύει. Θα συνεχίσουμε τώρα με τη Μαρία Χολέβα Κουμιώτη. Το Λάγιο Αρνί ήταν με το Σπύρο Γκιουλέκα, είχαμε πάει στα Γρεβενά. Σήμερα είναι λίγο η κατάσταση σαν το Μέγα Ναπολέοντα, Νίκο Τσιπλάκη. Ξέρεις ότι έκανε πολλά πράγματα μαζί. Μπαίνω, βγαίνουμε σε διάφορα στούντιο και έχει χαθεί το μυαλό μας, αλλά θα συγκεντρωθούμε τώρα πια και να συνεχίσουμε με τη Μαρία Χολέβα Κουμιώτη στο επόμενο track. Ο Βασίλης Μπατζής εδώ τη συνοδεύει από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Εξαιρετικό το παίξιμο εδώ του Χρήστου Ζώτου στο σολιστικό λαούτο. Τον συνόδευσε ο Βασίλης Κατράκος. Αυτή την ηχογράφηση που έκανε ο Γιώργος Παπαδάκης στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ένα μυρολόι εδώ από τα εξωτικά της παράδοσης, με τον Νικόλα Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Στη μεσημεριανή μας μετάδοση μας ακούτε και από την ΕΡΤ Λάρισα, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά ζωντανά την εκπομπή μας. Για τους φίλους ακροατές που μας ακούτε εκεί από τη Θεσσαλία, θα ακούσουμε την Καραγκούνα έτσι όπως εδώ την ερμηνεύει ο Ανδρέας Τσαούσης.

Θα συνεχίσουμε με ένα απόσπασμα από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Χρήστος Αρέτης εδώ με τον Χριστόφορο Τιμπά στο βιολί, τον Κυριάκο Κοστούλα στο κλαρίνο, τον Σταύρο Αδριανό στο λαούτο, τον Αλέκο Γκαραβέλη στο σαντούρι, σε ένα συρτόπμενικό της αγάπης μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί.

Το επόμενο απόσπασμα, σόλο κλαρίνο, ο Νίκος Τζάρας από τη συλλογή της Μέλπος Μερλιέ, ηχογραφήσεις του 30.

Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή μας εκπομπή. Δεν ξέρω πώς πέρασε η ώρα, Νίκο Τσιπλάκη, αλλά πέρασε και για σήμερα. Είναι ένα τραγούδι επίσης από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας που δεν έχετε ξανακούσει από ό,τι θυμάμαι σε αυτή εδώ την εκπομπή. Η ηχογράφηση έγινε το 1978 με τραγούδια της Ρούμελης. Παίζει κλαρίνο Βασίλης Μπατζής, ο Νίκος Μωραήτης βιολί, ο Κώστας Πίτσος στο λαούτο, ο Αλέκος Γκαραβέλης στο σαντούρι, και είναι έτοιμη η εκπομπή για τον Αλέκο Γκαραβέλη, θα παίξει σύντομα. Και αυτό το αφιέρωμα στον Νίκο Γκαραβέλη που σας έχω υποσχεθεί με το Κλέαρχο Κορκόβελο, όπως είναι έτοιμα και άλλα πολλά πράγματα που θα τα ακούσετε πολύ σύντομα. Λοιπόν, και τραγουδά ο Νίκος Τζιβάρας στο συγκεκριμένο απόσπασμα από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ένα τραγούδι σε ρυθμό τσάμικο, ένα τραγούδι του ακριτικού κύκλου με τίτλο «Ποιος είδε ψάρι στόργωμα». Και να αποχαιρετήσω όλη την παρέα των Ξωτικών της Παράδοσης, να ευχαριστήσω τον Νίκο Τσιπλάκη που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, εύχομαι ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να ξεκινήσω συνήθως με τις ευχές. Χρόνια πολλά στο Συνέσιο, δεν ξέρω ότι υπάρχει αυτό το όνομα. Και στην Συνεσία, το όνομα Συνέσιο, από ό,τι είδα, προέρχεται από τη λέξη απτεοσύνεση. Από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, θα πρέπει να σταθούμε στο 1770, όταν λήγει άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Είναι τα περίφημα ορλοφικά. Αν θυμάμαι καλά, ακόμη και σήμερα στις Πέτσες υπάρχει μια οικογένεια η οποία τιμή Σένεκεν τότε, στους προγόνους τους δώσαν το όνομα Ορλόφ, νομίζω Λαζάρου λεγόντουσαν, και τους δόθηκε το όνομα Ορλόφ και λέγονται σήμερα Ορλόφ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε την ίδρυση του κράτους του Αφγανιστάν το μακρινό 1879 από την Ρωσία και την Βρετανία, οι οποίες υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ. 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου τάσεται, λέει, υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί τον Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας μετά.

Αξά. Έχουμε την εκένωση στην Κρήτη. Σαν σήμερα το 1941 ο στρατηγός Φράινμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων, εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων διατάσσει την εκένωση της Κρήτης. 1969 ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μοντρεάλ. Από εκεί και πέρα, 1975, τα σκυλιά, λέει, μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Και πηγαίνοντας πίσω στους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα, θα πρέπει ασφαλώς να σταθούμε στον Αλεξάνδρ Πούσκιν, ο οποίος γεννήθηκε μια μέρα σαν και σήμερα, το μακρινό 1799, είναι ο μεγαλύτερος Ρώσος ποιητής, πεζογράφος, δραματουργός, είναι ένα θεωρείται φαινόμενο. Στα πρώτα του έργα, λέει, που εντάσσονται στη ρομαντική λογοτεχνική παράδοση, είναι εμφανής η επίδραση του Λόρδου Βίρονα. Πολύ γρήγορα όμως ο Πούσκιν βρήκε το δικό του στίγμα και άντλησε έμπνευση από την ρωσική φύση και την ψυχή, λέει, του ρωσικού λαού, όχι μόνο της πόλης αλλά και του χωριού και της Στέπας. Γεννήθηκε στη Μόσχα. Ο πατέρας του καταγόταν από παλιά οικογένεια Βογιάρων και η μητέρα του Νάντια Χάνιμπαλ ήταν εγγονή του Αμπραμ Χάνιμπαλ, ενός Αιθίωπα ευγενή που υιοθετήθηκε από τον Μέγα Πέτρο και πολέμησε μαζί του. Ο Πούσκιν αποθανάτησε τον προπάπου του στο ημιτελές μυθιστόρημά του «Ο Αράπης του Μεγάλου Πέτρου» που εκδόθηκε μετά τον πρόωρο θάνατό του. Πολύ σημαντικό πρόσωπο ο Αλεξάνδρ Πούσκιν. Από εκεί και πέρα, άλλο σημαντικό πρόσωπο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε είναι ο θάνατος το 1903 του Μαρσέλ Ρενό, του Γάλλου ραλίστα και επιχειρηματία, είναι ο συνιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Ρενό. Και ασφαλώς το 1978 φεύγει από τη ζωή η Κιβέλη Ανδριανού, λέγοντα το όνομά της, ο πραγματικό Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και θειασάρχης. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό που αποκαλώ το καθημερινό μας ταξίδι στην Ομογένεια. Σήμερα θα πάμε σε δύο χώρες. Θα πάμε καταρχάς στην Ασία, στην Νοτιοανατολική Ασία. Έχουμε πολύ καιρό να πάμε εκεί πέρα. Θα πάμε να συναντήσουμε έναν φίλο της εκπομπής στη μακρινή Σιγκαπούρη. Και στο δεύτερο μισό της εκπομπής θα πάμε στην Αφρική. Χθες ήταν η μέρα της Αφρικής, σήμερα εμείς θα πάμε στην Αφρική με μια μέρα καθυστέρηση, δεν πειράζει. Θα πάμε σε άλλη μια χώρα που έχουμε πολύ καιρό να πάμε, θα πάμε στο Κονγκό. Λοιπόν, για να μπορέσουμε όμως να πάμε εκεί, έχει φροντίσει ήδη ο Χρήστος Βουγιουκλάκης και έχει βάλει ένα ωραίο τραγούδι του Τζον Λένον από ό,τι βλέπω εδώ, «Stand by me».

0: Και με αυτό το ωραίο τραγούδι, το Imagine του John Lennon, υποδεχόμαστε από την μακρινή Σιγκαπούρη, την μικρότερη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας, τον φίλο της εκπομπής, τον Γιώργο Κοκκίνη, με τον οποίο έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε. Από το 2025 έχουμε κοιτούσα, αγαπητέ Γιώργο, και χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχουμε σήμερα μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας. Έχεις δίκιο, τουλάχιστον 6-7 μήνες που έχω να μιλήσουμε. Ελπίζω να είστε όλοι καλά.
0: Καλά, νομίζω.
1: Και χάρηκα πολύ που τα ξαναλέμε τώρα.
0: Και εμείς, δικιά μας χαρά. Να πούμε ότι ο Γιώργος Κοκκίνης είναι ιδιοκτήτης του εστιατορίου, εστιατορίων, δεν ξέρω πόσα έχετε τώρα πλέον.
1: Εστιατόριο,
0: ένα. Το Μπακαλάκι στην... στη Σιγκαπούρη, το οποίο σερβίρει ελληνικό φαγητό, έτσι δεν είναι, μάλιστα
1: αυθεντικό ελληνικό φαγητό,
0: αυθεντικό, και το φέρνει από την, πώς το λένε, από την Ελλάδα φέρνετε πράγματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πολλά από τα στρατηγικά προϊόντα, όπως είναι τα γαλακτοκομικά, το ψάρι, το ελαιόλαδο φυσικά, μέλι, βότανα, δηλαδή ρίγανη, τέτοια, όλα αυτά τα φέρνουμε από την Ελλάδα. Επίσης, τα κρασιά έχουμε μόνο ελληνικά κρασιά, ελληνικές ετικέτες στο μαγαζί.
0: Πολύ ωραία.
1: Και είπε... τσίπουρο, τσιπουλιά, τα γνωστά.
0: Και οι πελάτες σας τι εθνικότητων είναι?
1: Έχει αλλάξει πάρα πολύ το δημογραφικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν να ανοίξει το 2017. Ήταν περισσότεροι expats, σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά στη διάρκεια των χρόνων, και ιδιαίτερα μετά τον COVID, είχε αλλάξει, και έχουμε περισσότερους Ασιάτες ντόπιους, δηλαδή που δουλεύουν εδώ πέρα στην Σιγκαπούρη ή που είναι residents, που είναι Σιγκαπουριανοί. Οπότε έχει αλλάξει πάρα πολύ το δημογραφικό.
0: Η σύνθεση δηλαδή των πελατών σας έχει αλλάξει. Κινέζοι δηλαδή, να υποθέσω, αρκετούς Κινέζους, Ασιάτες είπες.
1: Εντάξει, είναι και Κινέζοι, είναι και Ινδοί, Ινδονησιάνοι, είναι Κορεάτες, οι Ιαπωνέζοι.
0: Ναι.
1: Όλες οι Κινέζοι, να το πω έτσι, όλες οι εθνικότητες που έρχονται εδώ πέρα. Αλλά αυτοί όμως δεν είναι ότι έρχονται ταξίδια εδώ πέρα, δεν δουλεύουμε με τουρισμό. Είμαστε σε μια περιοχή η οποία είναι residential και δεν είναι τουριστική περιοχή. Παρ' όλα αυτά, από καιρό εις καιρόν έχουμε δηλαδή κάποιους οι οποίοι θέλουν να πάνε ελληνικό φαγητό, είτε είναι Έλληνες που έρχονται, κάνουν κάποια transit εδώ πέρα, ή κάποιοι άλλοι τουρίστες που μένουν, ξέρω εγώ, 5-6 μέρες και τους έχει λείψει το μεσογειακό ή το δυτικό φαγητό, να το πω έτσι.
0: Φαντάζομαι ότι έχεις...
1: Αλλά οι υπόλοιποι είναι, μένουν εδώ πέρα.
0: Μάλιστα. Αυτοί οι οποίοι μένουν και έχεις μιλήσει μαζί τους, τι είναι αυτό που τους αρέσει περισσότερο, ας πούμε, στο ελληνικό φαγητό, μια και αυτό σερβίρεται σε εκεί?
1: Κοιτάξτε, επειδή εμείς το φαγητό είναι μίξ, έχουμε δηλαδή και θαλασσινά και κρέατα, οπότε οι Ασιάτες τους αρέσουν όλα αυτά. Δεύτερον, είναι ο τρόπος που το σερβίρουμε. Στην Ασία τα φαγητά τα σερβίρουν όπως εμείς στην Ελλάδα, δηλαδή σε family style, οικογενειακό στυλ. Παίρνουμε 5-6 πιάτα στη μέση και τα μοιράζουμε. Δεν παίρνουμε όπως οι Βορειοευρωπαίοι, ο καθένας το δικό του, τη δικιά του μερίδα και τέλος. Είναι δηλαδή, δημιουργούμε ένα οικογενειακό μοντέλο το οποίο τους αρέσει πάρα πολύ. Η φρεσκάδα των προϊόντων, το ελαιόλαδο, οι μεσογειακές γεύσεις είναι πάρα πολύ κοντά στην πάτηση γευτική τους πάλετα.
0: Και θυμάμαι που μας έλεγες και εσύ ότι τα ψάρια εκεί πέρα δεν είναι τόσο γευστικά όπως είναι στην Μεσόγειο, και γι' αυτό βάζουν σάλτσες από πάνω. Αυτή, ενώ της Μεσογείου είναι, επειδή είναι πιο αλμυρό το νερό, ξέρω εγώ, η Μεσόγειος, είναι πιο γευστικό, ας πούμε, το ψάρι, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, είναι κρύα τα νερά, οπότε στη Μεσόγειο είναι διαφορετική η γεύση. Εδώ πέρα, επειδή είναι... είναι ελληνικός, είναι διαφορετικό το νερό, οπότε δεν έχουν τόσο πολύ γεύση. Γι' αυτό τα κάνουν μέσα σε σούπες για να τους δώσουν γεύση και έχουν ένα διαφορετικό τρόπο μαγειρέματος. Εμείς, για παράδειγμα, το ψάρι παίρνουμε την τσιπούρα, το λαβράκι, όπως είναι, το λίγο. Κάνουμε σε σχάρα και μετά άμα θέλουμε να βάλουμε λίγο ελαιόλαδο από πάνω, λίγο αλάτι, λίγο λάδι, αλλά αυτά είναι σαν compliment, δεν είναι δηλαδή, δεν το βάζουμε όλο το ψάρι μέσα για να πάρει γεύση σε ζούμι.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Όπως το κάνω εδώ.
0: Από τα φαγητά τα οποία του σερβίρετε, ποιο είναι αυτό το οποίο έχει διαπιστώσει ότι έχει τη μεγαλύτερη πέραση, δηλαδή του αρέσει περισσότερο, στους Ασιάτες εννοώ.
1: Ναι, κοιτάξτε, τα τρία top selling item, να το πω έτσι, που είναι εδώ πέρα, είναι η σαλάτα, η κοριάτικη, η οποία του ταιριάζει πάρα πολύ, ναι. Είναι η ποταπόδι.
0: Το χταπόδι.
1: Και το χταπόδι, ναι, παίρνουμε από την Ελλάδα. Είναι το τσιγκούρα, το λαβράκι και τα παϊδάκια.
0: Και τα παϊδάκια.
1: Ναι, τα παϊδάκια όμως δεν είναι όπως τα κάνουμε στην Ελλάδα. Βέβαια τα μαρινάρουμε στο ελαιόλαδο, στο αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, ρόγμαρι, όλα αυτά. Τα ανεκδοτικά τα ελληνικά. Αλλά είναι ελευθερία στο σκίς από τη Νέα Ζηλανδία.
0: Α, μάλιστα. Ακόμα καλύτερα.
1: Και το κάνουμε, ναι, και βγάζουμε το λίπος και το κάνουμε στο στυλ του French cut. Αλλά η γεύση είναι, δεν μυρίζει τόσο πολύ. Και είναι και τους αρέσει. Οπότε αυτά τα τέσσερα προϊόντα είναι αυτά που θέλουν περισσότερο.
0: Και από κρασιά, ποια κρασιά έτσι προτιμάνε περισσότερο από ό,τι έχεις δει, ποιες μάρκες ας πούμε.
1: Τους αρέσει πολύ η Μαλαγκουζιά, η οποία είναι πιο smooth σαν κρατικ. Μερικοί που είναι πιο wine connoisseur, να το πω έτσι, πιο γνώστες, τους αρέσει και το ασύρτικο, κυρίως από τη Σαντορίνη. Και από τα κόκκινα, το αγαπημένο δηλαδή, αυτό που πρέπει περισσότερο, είναι το ξινόμαυρο.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτή η ποικιλία, ναι. Τους αρέσει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
1: Δηλαδή στην παλέτα τη δικιά τους.
0: Ναι. Ταιριάζει στη γεύση τους, δηλαδή έρχεται πιο κοντά στη γεύση τους, θες να πεις. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
1: Και μην ξεχνάς ότι και ο καιρός τώρα εδώ στην Σιγκαπούρη είναι πολύ ζεστός, οπότε τα πολύ βαριά κρασιά, δηλαδή τα πολύ full body, είναι λίγο δύσκολο να τα πεις. Σε χρειάζεται ειδικές θερμοκρασίες, χρειάζεται ειδικό φαγητό. Οπότε εμείς, επειδή μοιράζουν πράγματα, θέλουν κάτι σε πνίγκι. Δηλαδή, όπως είναι το ξινόμαυρο, το αγιολίτικο, είναι αυτά που τους αρέσει περισσότερο.
0: Φυσικά η Σιγκαπούρη.
1: Μιλάμε κατά βάση, όπως υπάρχουν, φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά μιλάμε για βάση.
0: Ναι, η Σιγκαπούρη είναι μία από τις πλουσιότερες χώρες στον κόσμο, έτσι, σε κατακεφαλήν εισόδημα, πρώτη, δεύτερη, πρέπει να είναι, δεν θυμάμαι τώρα, παγκοσμίως, έτσι.
1: Είναι μέσα στις top 3-4 κάπου εκεί. Είναι μετά το Λουξεμβούργο, νομίζω, κάποιοι.
0: Ναι, είναι από
1: τις... Είναι μέσα στο top 3-4.
0: 3-4 και να πούμε ότι δεν έχει ούτε πετρέλαιο, ούτε φυσικό αέριο, ούτε κανέναν απολύτως φυσικό πόρο, έτσι δεν είναι. Είναι ένα κράτος 740 τετραγωνικών χιλιομέτρων, 744, είναι μια πόλη, κράτος πόλη είναι στην ουσία, έτσι δεν είναι,
1: να,
0: πρακτικά.
1: Ναι, αλλά να σου πω τώρα κάτι που είναι για το πετρέλαιο και για το φυσικό αέριο. Δεν το ξέραμε, δηλαδή εγώ δεν είχα ασχοληθεί, δεν είχα διαβάσει, δεν το γνώριζα. Αλλά τώρα που έγινε αυτή η κρίση, η Σιγκαπούρη έχει μεγάλα αποθέματα πετρελαίου.
0: Α, ναι.
1: Και δινηστήρια. Και έχει δεξαμενές, οι οποίες είναι υπόγειες.
0: Υπόγειες δεξαμενές.
1: Να φανταστείς ότι η Σιγκαπούρη πουλάει πετρέλαιο στην Αυστραλία.
0: Ναι, το διηλίζει βασικά. Προφανώς φέρνει από τον κόλπο, το διηλίζει, έχει δηληστήρια και τους το πουλάει μετά. Όπως κάνει και η Ελλάδα δηλαδή. Και η Ελλάδα το ίδιο κάνει.
1: Σκέψου ότι κάνανε. Όταν έγινε μετά από 2-3 εβδομάδες, ήταν ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας εδώ πέρα, μέσα Μαρτίου, για να υπογράψουν διακρατική συμφωνία η οποία η Σιγκαπούρη θα δίνει. Θα συνεχίσει να δίνει πετρέλαιο στην Αυστραλία.
0: Για
1: φαντάσου. Η Αυστραλία όμως θα δίνει LNG, θα δίνει γκάζ στη Σιγκαπούρη.
0: Για φαντάσου,
1: Γιατί έχει περισσότερο.
0: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή ξέρεις όταν. Και εμείς τώρα το μάθαμε. Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά.
0: Όχι, αλλά και πάλι.
1: Λόγω του πολέμου το διαβάσαμε και το είδαμε.
0: Ναι, και πάλι όμως δεν έχει. Αν έχει, δεν τα έχει εκμεταλλευτεί. Δεν δεν βγάζει πετρέλαιο ή γκάζι η Σιγκαπούρη. Έχει δηληστήρια, έτσι. Έχει φτιάξει βιομηχανία.
1: Έχει δηληστήρια και κάνει αποθέματα.
0: Ναι, και έχει, έχει φτιάξει αποθήκες. Ναι, ναι, αποθήκες και τα λοιπά.
1: Αυτό που σου είπα, οι δεξαμένες, αυτό που σου είπα, έχουν μεγάλη τώρα ακριβώς πώς θα δεν κάνουν disclose, αλλά είναι, να καταλέψετε ότι γίνει στην Αυστραλία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, σαφώς, είναι πολύ σημαντική. Αλλά θέλω να πω ότι μια τόσο μικρή χώρα, σε ένα τόσο που ήταν κάποτε ψαροχώρη, η δεκαετία του 60 η Σιγκαπούρη ήταν ψαροχώρη, έτσι, και έχει γίνει μία από τις που δείχνει ότι δεν χρειάζεται να έχει μια χώρα τίποτα μεγάλους φυσικούς πόρους για να γίνει μια πλούσια χώρα, έτσι. Μπορεί να γίνει και με άλλους τρόπους και η Σιγκαπούρη το δείχνει με ποιους τρόπους.
1: Να έχεις πρόγραμμα, να έχεις
0: πειθαρχία,
1: ναι.
0: Όλα αυτά τα πράγματα.
1: Αυτό ουσιαστικά έχει πετύχει η Σιγκαπούρη.
0: Ναι.
1: Δεν παράγει κάτι.
0: Ναι, ναι, σαφώς.
1: Η Σιγκαπούρη έφερε, νομίζω το έχουμε πει σε παλιότερες εκπομπές, ότι έχει πήγει τα καλύτερα μοντέλα από διάφορες χώρες του κόσμου εδώ πέρα για να μπορέσει να σταθεί. Αλλιώς θα ήταν ένα ψαροχώρι και παραμείνει ένα ψαροχώρι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχει κάτι παραπάνω.
0: Έχει αναπτύξει τις υπηρεσίες των κλάδων υπηρεσιών, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τράπεζες κτλ. Εταιρείες, φαντάζομαι και ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικές πρέπει να έχουν παρουσία εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Όλες οι ναυτιλιακές, οι μεγάλες τουλάχιστον.
0: Έχουν παρουσία, προφανώς. Ναι, προφανώς.
1: Οι ναυτιλιακές εταιρείες της Ελλάδας έχουν εδώ πέρα γραφεία. Και όσες αν δεν έχουν, έχουν κάποιον αντιπρόσωπο ή έχουν κάποιο.
0: Ναι, ναι, σαφώς, σαφώς. Ναι, ναι. Φυσικά είναι λίγο και αυταρχικό κράτος, αυταρχικό υπό την έννοια ότι έχει μία δομή εξουσίας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, μόνο κομματικό, να το πούμε, έτσι, μια διακυρίζει, δεν είναι μόνο κομματικό, δηλαδή δεν
0: το ίδιο.
1: Δεν υπάρχει αντιπολίτευση, υπάρχει ένα αυτό, αλλά παραβγαίνει το ίδιο κόμμα.
0: Μάλιστα. Και είστε τώρα πόσα εκατομμύρια, είστε 6-8 εκατομμύρια και πώς είστε στη Σιγκαπούρη?
1: Γύρω στα 6,5 εκατομμύρια.
0: 6,744 χιλιόμετρα, τετραγωνικά χιλιόμετρα.
1: Ναι. Εντάξει, πηγαίνει προς τα πάνω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, χτίζουν, οι οποίες πηγαίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Και να φανταστείς ότι σχεδόν το ακριβώς 40-50% της επιμένωσης της Σιγκαπούρης είναι πράσινες. Δηλαδή που είναι ακόμα πιο...
0: Για φαντάσου.
1: Δηλαδή να φανταστείς.
0: Ναι, εκπληκτικό.
1: Και δεν θέλουν και το πράσινο. Δεν θέλουν δηλαδή να είναι τελείως μια τσιμέντο.
0: Τσιμέντο, έτσι.
1: Γι' αυτό, αλλά τα έχουν κάνει με πρόγραμμα, δηλαδή, ξέρεις, μέχρι πόσο ώρα τους να πείζουν, που χρειάζεται, τι χρειάζεται, ξέρεις, κάνουν μελέτες. Δηλαδή, η Σιγκαπούρη την έχουν πείσει για τα επόμενα 30-40 χρόνια. Υπάρχει το πλάνο ήδη, δηλαδή δεν περιμένουν αύριο να κάνουν οτιδήποτε.
0: Ναι, και φυσικά υπάρχει πειθαρχία και υπάρχει και τιμωρία, έτσι, εάν κανείς παρακούει. Θυμάμαι μας έλεγες τις ποινές και τα λοιπά, λοιπά που πέφτουν σε περίπτωση που...
1: Ναι. Ειδικά στο κομμάτι των αποτυπών, από κάποιες ποσότητες και πάνω, υπάρχει σαν αδική ποινή, η οποία είναι αμήλικτη σε αυτά. Υπάρχουν επίσης βουρδουλιές σε κάποιες ποινές, που δεν είναι δηλαδή θανατικές. Είναι λίγο πιο αμυλότερες, αλλά και πάλι υπάρχουν βουρδουλιές.
0: Ναι. Τώρα πες μας λίγο για την...
1: Αυτά δεν υπάρχουν στο δυτικό κόσμο, είναι δύσκολο να γίνουν ναι. Δυτικό κόσμο.
0: Ναι, ναι, εδώ είναι δημοκρατικό το σύστημα, ξέρεις, ο καθένας κάνει ό,τι... Υπάρχουν αντιρρήσεις, διαδηλώσεις, το α, το β, εκεί δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, είναι διαφορετικό το σύστημα. Τώρα, για πες μας λίγο για την ελληνική κοινότητα εκεί. Πώς είστε τώρα περίπου χοντρικά, πόσοι περίπου πάνω κάτω είστε?
1: Εκεί πέρα, γύρω στα 500-600 άτομα. 500-600. Δεν αλλάζει ο αριθμό δηλαδή δραστικά, γιατί κάποιοι έρχονται, κάποιοι φεύγουν.
0: Ναι.
1: Δεν έχει μεγάλες δηλαδή διακυμάνσεις. Μπορεί να είναι 600-750, 580. Είναι ανάλογα εκεί, δηλαδή σε αυτό το νούμερο παίζει, 500-600
0: άτομα. Εσύ είσαι εκεί, Γιώργο, από το πότε?
1: Εγώ πόσα... 10, το 12, από το 12, είναι 14 χρόνια. Μέσα στο 15.
0: Μέσα στην κρίση δηλαδή, έφυγες από την Ελλάδα μέσα στην κρίση τότε.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν λόγω της κρίσης τελείως που ήθελα, ήταν για κάποιους προσωπικούς λόγους οικογενειακούς που ήθελα να φύγω μακριά από την Ελλάδα, δηλαδή έψαχνα ευκαιρίες έξω από την Ελλάδα. Αλλά όχι λόγω της κρίσης, σαν οικονομική κρίση. Που...
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Για άλλους λόγους. Προσωπικούς λόγους σε οδήγησαν εκεί πέρα. Και ο λόγος που επέλεξες στη Σιγκαπούρη, ποιος είναι, υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος ή απλώς έτυχε?
1: Επειδή, να το έχουμε πει σε κάποια που είναι, επειδή έχω τελειώσει τη σχολή φυσικών επαγγελμάτων στη Γενέβη και το 2003 όταν τελείωσα είχα την πρώτη φορά στη Σιγκαπούρη και δούλευα στο Raffles Hotel. Είχα κάποιο μικρό network. Είχαμε κάποιους ανθρώπους που είχαν κρατήσει επαφή, αλλά ξέρεις, πολύ ελαφριά. Και όταν αποφάσισα να φύγω από την Ελλάδα, θέλω να πάω μακριά, χτύπησα την πόρτα στην Ελβετία και στη Σιγκαπούρη. Έτσι και είχε πιο γρήγορα η δουλειά στην Σιγκαπούρη και το κοπτήνι και εδώ πέρα, και ήρθα εδώ. Δεν το σκέφτηκα δηλαδή καθόλου.
0: Μάλιστα. Ναι, και καλά έκανες.
1: Ναι.
0: Και καλά έκανε.
1: Να πίσω ξύλο, δόξα τω Θεώ.
0: Έτσι, έτσι, πολύ σωστά. Θύμισέ μας, επειδή είναι κάτι που μου έχει μείνει, η Σιγκαπούρη έχει εθνικό σύστημα υγείας ή όχι?
1: Δεν έχει όπως με την Ελλάδα, αλλά νομίζω το έχω πει και σε προηγούμενη εκπομπή.
0: Και αυτό δεν θυμάμαι ακριβώς. Και μου είχε κάνει
1: το social security, πώς λέγεται.
0: Ναι, το κοινωνική ασφάλιση.
1: Το σύστημα ασφάλιση. Ναι, κοινωνική ασφάλιση. Είναι ο εγώ για παράδειγμα, ως όσοι είναι συνταγμιανοί πολίτες και όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι. Όταν πληρώνονται έχουν κρατήσεις όπως στην Ελλάδα. 17% και 18%.
0: Ναι.
1: Τα χρήματα αυτά από τις κρατήσεις πηγαίνουν στον καθένα σε έναν
0: ατομικό λογαριασμό. Σε ένα ατομικό λογαριασμό.
1: Ακριβώς, όπως είναι στην Αυστραλία. Δεν πηγαίνει δηλαδή σε ένα μεγάλο χώρο όπως είναι το ΙΚΑ στην Ελλάδα.
0: Ναι, οπότε, δεν έχουν το διανεμητικό σύστημα που λέμε.
1: Τα δικά του λεφτά. Αυτά τα λεφτά δεν θα τα πειράξεις όμως. Είναι χρήματα τα οποία όταν πηγαίνεις στο νοσοκομείο σου αφαιρούνται. Δηλαδή πηγαίνεις σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Σου λένε είναι 100, δεν τα πληρώνεις ναι μεν μετρητά, αλλά σου απειρούνται από το λογαριασμό σου.
0: Έχει ο καθένας ατομικό λογαριασμό, δηλαδή με άλλα λόγια, και όποιες κρατήσεις μπαίνουν στον ατομικό λογαριασμό του καθενός, και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν για τον α ή β λόγο είτε δουλειά είτε έχουν κάποια νοσούν εν πάση περιπτώσει, με αυτούς τι γίνεται?
1: Τώρα λίγο λοιπόν ότι κάποιοι δουλεύουν, κάποιοι έχουν παιδιά, κάποιοι βοηθάει και το πρέπει σαν είναι κάποιος άπορος, αλλά συνήθως όλοι έχουν, δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει κάποια ασφάλεια. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος τώρα να ζει στη Σιγκαπούρη και να μην έχει δουλειές ποτέ στη ζωή του, να μην έχει μαζέψει κάποια χρήματα. Μπορεί να είναι λίγα στα όρια της φτώχειας, να το πω έτσι, αλλά και πάλι υπάρχουν. Και αν είναι τώρα κάποιες εξειδικευμένες περιπτώσεις, βοηθάει και το κράτος, δίνει κάποια subsidies.
0: Κάποιες επιχορηγήσεις, ναι, επιδοτήσεις μάλλον. Ναι. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Οι συντάξεις στη Σιγκαπούρη πώς περίπου, πού περίπου...
1: Είναι ακριβώς το ίδιο μοντέλο. Δηλαδή τα χρήματα αυτά που πηγαίνουν ορίζονται σε τρεις λογαριασμούς. Στο special account, στο ordinary account που λέγεται και στο Medicare. Το Medicare. Δηλαδή τα χρήματα αυτά που μαζεύεις όλα αυτά τα χρόνια, ξέρεις τι έχεις μαζέψει, οπότε ξέρω εγώ, δεν θα πάρουμε την ίδια ασφάλεια. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα που είναι όλες ναι. Όταν συμβαίνουν στη σύνταξη παίρνουν λίγο πολύ τα ίδια ανάλογα με το τι
0: χρόνια είσαι στη ναι, δουλέψη.
1: Ναι, το είσαι, ναι, αυτά. Οπότε αν εγώ έχω μαζέψει παραπάνω, το κράτος σου δίνει επιτρέπει να πάρεις ένα εφάπαξ από αυτό το ποσό που έχεις μαζέψει και υπολογίζει, ξέρω εγώ, να κάνει κάποιους υπολογισμούς ότι κοίταξε. Θα βγάζεις, θα σου δίνουν, θα παίρνεις από τα λεφτά αυτά στο λογαριασμό, στο τραπεζικό, ξέρω εγώ, ένα ποσό.
0: Ναι.
1: Που το έχουν διαιρέσει για κάποια χρόνια. Έτσι ώστε να μπορείς να επιβιώσεις και να έχεις. Και να μην είσαι βάρος στους υπόλοιπους.
0: Ναι. Είναι κεφαλαιοποιητικό το σύστημα. Ναι. Είναι κεφαλαιοποιητικό, όπως λέγεται το σύστημα. Και φυσικά αυτά τα λεφτά που βάζεις στο λογαριασμό σου τα επενδύεις εσύ ο ίδιος. Πώς ακριβώς γίνεται?
1: Όχι, αυτά τα λεφτά δεν τα πειράζει. Δεν είναι χρήματα, δεν είναι όπως είναι στην τράπεζα και τα παίρνει. Αυτά είναι
0: ναι,
1: μόνο στα νούμερα.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά αυτά τα πράγματα, αυτά τα λεφτά μόνο τοκίζονται ή μπορείς να τα επενδύσεις σε μετοχές ομόλογα και έτσι.
1: Τοκίζονται, μπορείς κάποια ποσοστά να τα επενδύσεις σε μετοχές μέσω εγκεκριμένων τραπεζικών φορέων, επενδυτικών φορέων στη Σιγκαπούρη.
0: Ναι, όπως γίνεται.
1: Τα διατηρίζονται, αλλά δεν μπορείς να τα πειράξεις πάλι.
0: Ναι, κατάλαβα, ναι, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, είχαμε πολύ καιρό να μιλήσουμε, αγαπητέ Γιώργο. Φυσικά έχουμε και πολλά ακόμη να πούμε, αλλά θα πρέπει να πάμε και στην Αφρική σήμερα, γι' αυτό σε κόβω λίγο απότομα. Να σε ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε ασφαλώς. Και ελπίζω όλα να πάνε καλά κατευχήν και σε όλους εσάς εκεί πέρα που είστε στη Σιγκαπούρη.
1: Επίσης.
0: Εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και όλος ο κόσμος με υγεία.
0: Πάνω απ' όλα. Γεια, χαιρετώ. Γεια. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τη Σιγκαπούρη, μιλήσαμε με τον Γιώργο Κοκκίνη, ένας Έλληνας ο οποίος βρίσκεται εκεί από το 2012, όπως μας είπε, έχει το εστιατόριο Μπακαλάκι στην Σιγκαπούρη, μας μίλησε για διάφορα θέματα, πιστεύω ήταν ενδιαφέροντα. Πάμε όμως σε σύντομο μουσικό διάλειμμα, γιατί πρέπει να πάμε στο Κονγκό.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και έχουμε πάει από την Σιγκαπούρη στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό να μιλήσουμε με έναν φίλο της εκπομπής, με τον οποίο έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε. Αναφέρομαι στον κύριο Γιώργο Αντίπα, τον οποίο καλωσορίζω από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπως λέγεται, μια χώρα της Κεντρικής Αφρικής, με πληθυσμό πάνω από 100-110 εκατομμύρια κατοίκους. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, αγαπητέ κύριε Αντίπα.
1: Επίσης και σε εσάς και όσοι μας ακούνε, καλό σας απόγευμα σε όλους. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Κύριε Αντίπα, έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε, χρόνια δηλαδή νομίζω. Τελευταία φορά, αν δεν απατώμε, σας είχαμε στο στούντιο και μας είχατε μάλιστα φέρει και κάποια βιβλία τα οποία έχετε γράψει, μας έχετε μιλήσει για αυτά στο παρελθόν, για την ιστορία των Ελλήνων στο Κονγκό. Να πω ότι τα βιβλία αυτά τα εκδώσατε με δικιά σας πρωτοβουλία και με δικιά σας χρηματοδότηση. Είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά και αναφέρονται στην ιστορία των Ελλήνων του Κονγκό. Πολύ ενδιαφέροντα. Ήθελα όμως λίγο να μας πείτε σήμερα την ιστορία της δικιάς σας οικογένειας. Γιατί εσείς είστε, γενιά είστε τώρα, είστε τρίτη, τέταρτη γενιά?
1: Μια διόρθωση, ναι. Τα βιβλία τα έχω γράψει στα γαλλικά, επειδή δεν έχω πάει σε ελληνικό σχολείο, και στα ελληνικά, μετά έγινε μετάφραση στα ελληνικά και χρηματοδότησα μεν εγώ, αλλά με βοήθησαν και άλλοι Έλληνες από εδώ. Mm-hmm. Με βοήθησαν σαν sponsor για να γίνουν αυτές οι εκδόσεις, γιατί ήταν αρκετά. Είναι βιβλία που είναι σε πώς το λένε, για βιβλιοθήκη, δεν είναι βιβλία, ας πούμε. Ναι, λοιπόν, ήθελα να πω πως τώρα με τα παιδιά μου είμαστε η τέταρτη γενεά εδώ πέρα. Ο αδερφός της γιαγιάς μου έφτασε εδώ το 1895 μέσω Νότιο Αφρική, Ροδεσία δηλαδή, Ζιμπάμπουε σήμερα, και ήταν στην επαρχία της Κατάγκας. Και εκεί μεγαλώσαμε, εκεί γεννηθήκαμε όλοι, αλλά φύγαμε το 78 όταν γίνανε οι σφαγές και ήρθαμε στην πρωτεύουσα και μείναμε στην πρωτεύουσα μέχρι σήμερα. Εγώ είμαι ο τελευταίος, τα αδέρφια μου έχουν φύγει δυστυχώς, γιατί πώς το λένε, δεν ήταν εύκολα οι περιστάσεις και τα λοιπά.
0: Δεν άντεξαν εκεί κάτω, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι λίγο, είχαμε 6 φορές είχαμε πάθει ζημιές. Και στο Κολουέζ μας είχαν βάλει και στον τοίχο και ο πατέρας μας γλίτωσε κάθε φορά. Ήταν
0: δηλαδή
1: λίγο επικίνδυνες καταστάσεις.
0: Να σας εκτελέσουν, εννοείται, να σας σκοτώσουν.
1: Κοιτάξτε, είχαν έρθει το 78, είχαν έρθει αντάρτες από την Αγγόλα. Mm-hmm. Πρώην καταγγέζοι, οι οποίοι ήθελαν να πάρουν την επαρχία, και όταν μπήκαν μέσα στην πόλη, είχαν, πώς το λένε, ήταν μεθυσμένοι, είχαν καπνίσει κιόλας, τα μάτια τους ήταν ολοκόκκινα, και μέσα σε 4 μέρες σκότωσαν 128 Ευρωπαίους, ας πούμε, συν 120. Τους Κογκολέζους που ήταν τριγύρω μας, και ήταν πολύ δύσκολο. Για μένα ήταν η πιο μεγάλη
0: τραυματική εμπειρία. Τι λέτε τώρα, αυτό είναι τραυματική εμπειρία, να είστε μικρός άνθρωπος, μικρό παιδί, τι θα ήσασταν τότε, ας πούμε, και να βιώσετε όλοι.
1: Ναι, εντάξει, αυτά όλα τα περάσαμε. Εγώ δεν ήμουνα προσωπικά εκεί, γιατί ήμουνα σχολείο στο Βέλιο, αλλά ήταν όλη η οικογένειά μου και είχαν έρθει και φίλοι μας που ήταν γείτονες, είχαν έρθει να μείνουν σπίτι, και η ασφάλεια, και κάθε φορά ο μπαμπάς ήταν που επέμβαινε, και γιατί η γλώσσα που μιλάμε εκεί είναι τα σουαχίλι, αλλά ο πατέρας μας μιλούσε άπτεστα Τσόκουε και Λούντα, δηλαδή δύο διάλεκτους που είναι από την Αγγόλα. Και όταν τους βάζανε στον τοίχο, έπιανε τα καλασνίκοφ ο πατέρας μου, τα βάζε στην κοιλιά του έτσι και τους έλεγε: τραβήξτε πρώτα, σκοτώστε με εμένα και μετά τα παιδιά μου. Και αυτοί ήταν, τα είχαν χαμένα που βλέπανε έναν λευκό να μιλάει τη γλώσσα του χωριού τους, ας πούμε, που ήταν Λούντα ή διάλεκτος. Και γλίτωσε πολύ, και όχι μόνο Έλληνες που ήταν απέναντι από εμάς, αλλά και Κογκολέζους έβγαινε και τους έλεγε: γιατί θέλετε να σκοτώσετε τα αδέλφια σας? Ήταν αρκετά σκληρές καταστάσεις τότε, και εντάξει, και αυτό φύγαμε και είχαμε στην πρωτεύουσα, και εδώ
0: στην Κινσάσα,
1: πάλι μας Ναι, και εδώ είχαμε άλλες 4 φορές είχαμε λαιλασίες και τέτοια.
0: Είχατε εσείς, θυμίστε, είχατε αν θυμάμαι καλά κάτι σαν σούπερ μάρκετ, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, είχαμε στα τρόφιμα λιανικός και χοντρικός. Τώρα όσοι μας ακούνε θα λένε μαζοχιστές, είσαστε και μείνατε εκεί, μα όλη η ζωή μας εδώ ήταν, 4 γενναίες τώρα, και στην Ελλάδα όταν ερχόμαστε δεν είχαμε και κάποια, δεν ήταν εύκολα για μας, γιατί δεν είχαμε κάποια βοήθεια και από το κράτος κάθε φορά που ερχόμασταν. Και πώς το λένε, δηλαδή νιώθαμε πως είμαστε σαν ξένοι. Και γι' αυτό και ξαναγυρίσαμε. Αλλά πολλοί μείνανε που ήταν πιο καινούργοι από εμάς που ήταν στην Αφρική, δηλαδή στο Κόγκο. Μείνανε στην Ελλάδα και εντάξει, να είναι καλά οι ανθρώποι, όλοι πήγαν καλά, παλέψανε και τα λοιπά. Και εμείς, ας πούμε, στην άλλη μεριά μας κάναμε ό,τι μπορέσαμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας και τα λοιπά.
0: Ναι, μπράβο.
1: Αλλά η Ελλάδα πάντα μένει η πατρίδα μας. Και την αγαπάμε ό,τι και να έχει συμβεί και ό,τι και να είναι. Τη σημαία την έχουμε πολύ ψηλά. Ειδικά εμείς που είμαστε έξω από την Ελλάδα.
0: Ναι. Εγώ θυμάμαι τώρα, πάτε πολύ πίσω, θυμάμαι όμως ότι είχα γνωρίσει ένα παιδί από το Κονγκό που είχε έρθει η οικογένειά του στην Ελλάδα. Αν θυμάμαι καλά, Ευθυμίου λεγότανε, δεν είμαι σίγουρος όμως. Πάνε πολλά χρόνια. Πάντως όλες αυτές οι ιστορίες που και εσείς μας διηγηθήκατε πριν από λίγο είναι ιστορίες απίστευτες, γιατί το να βιώσει κανείς αυτό που μας περιγράψατε με τα αδέρφια σας, με τον πατέρα σας, να έχουν μπει όλοι αυτοί οι αντάρτες μέσα και να έχουν σκοτώσει κόσμο ήδη και να σας βάζουν και εσάς στον τοίχο που λέμε, δηλαδή είναι τρομακτικά.
1: Ήταν σκληρά, αλλά ας πούμε προσπαθούμε όλοι μας εμείς που έχουμε ζήσει εδώ να κρατάμε πάντα τις καλές αναμνήσεις και όχι τις κακές αναμνήσεις.
0: Τώρα πώς
1: αλλά
0: είναι,
1: χωρίς ναι. να τις ξέχναμε.
0: Τώρα πώς είναι η κατάσταση στην Κινσάσα και γενικότερα στο Κονγκό, γιατί γνωρίζουμε ότι γίνονται μάχες σε άλλα μέρη της χώρας, αντάρτες κτλ. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς γίνεται.
1: Ναι, δυστυχώς εδώ και πάνω από 20 χρόνια συνεχίζεται αυτό το κακό που γίνεται στα βόρειο-ανατολικά μέρη, που είναι, όπως ξέρετε, έχει εκεί διαμάντια, έχει χρυσό, έχει κολτάν, έχει λιτιόμ, έχει τα πάντα, ας πούμε, εκεί, και δυστυχώς έχουν μπλέξει και αντάρτες, έχει δημιουργηθεί κάποιο χάος για να γίνεται και καλύτερα η λαιλασία, να το πω, στην καθαρεύουσα. Εκεί από εταιρείες και διάφοροι άλλοι που είναι απ' έξω από το Κόγκο. Και δυστυχώς ο λαός είναι που πληρώνει, γιατί έχουν σκοτώσει πάνω από 10 με 14 εκατομμύρια και κανείς δεν μιλάει.
0: Τι έχουν σκοτώσει, 10 με 14 εκατομμύρια.
1: Και δεν μιλάει κανείς. Δεν μιλάει κανείς. Δηλαδή είναι υπερβολικό αυτό το που γίνεται εκεί πέρα, γιατί οι τηλεοράσεις, ας πούμε, δεν μιλάνε ποτέ. Είναι χοντρικός, ας πούμε, σε εισαγωγικά σκοτώνουν και δεν μιλάνε. Σκότωσαν τον πρέσβη της Ιταλίας πριν δεν θυμάμαι πόσα χρόνια. Όλες οι τηλεοράσεις του κόσμου μιλήσανε. Αλλά για τους Κογκολέζους δεν μιλάει κανείς. Δηλαδή σαν να τα καλύπτουν. Και δυστυχώς σε εκείνες τις περιοχές τώρα έχουμε και την Εμπόλα, η οποία είναι σε μέρος που γίνονται μάχες, ας πούμε. Και δεν είναι τόσο
0: προσβάσιμη.
1: Εύκολα να πάνε και βοήθειες, ναι, πρόσβαση και τα λοιπά. Και είναι και μέρη που δεν έχουν και νερό, και όταν έχουν επιδημίες και αρρώστιες, ναι, και δεν έχουν νερό, που είναι το κυριότερο πράγμα, αυξάνεται αυτό το πράγμα. Τώρα εμείς είμαστε περίπου 1800 χιλιόμετρα από εκεί εδώ στην πρωτεύουσα, αλλά δεν πάει να ανησυχούμε. Έχουν έρθει και βοήθειες από το Βέλγιο. Άκουσα χτες ένα αεροπλάνο με γιατρούς και τα λοιπά, φάρμακα και τέτοια. Αλλά δεν ξέρω. Θα δούμε. Ελπίζω να μην έχουμε συνέχεια που να θίξει όλο το. Να έχουμε σε όλο το κράτος εδώ πέρα. Η Ουγκάντα, ας πούμε, έχει κλείσει τις
0: τις, τα σύνορά
1: της.
0: Τα έχει κλείσει λόγω του γεγονότος ότι φοβούνται μήπως περάσει μέσα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι μια τρομακτική ασθένεια αυτή. Είναι μια τρομακτική ασθένεια, έτσι.
1: Την είχαμε παλιά, δεν ξέρω πώς ξαναγύρισε. Και σε εκείνα τα μέρη, ειδικά που έχει και που γίνονται τόσα πράγματα. Δηλαδή είναι κάτι το εξωφρενικό, γιατί δεν ξέρω, θα δούμε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Τι άλλο να σας πω.
0: Όπου φτωχός και η μοίρα του, που λένε.
1: Έτσι.
0: Αυτή η συμφωνία που είχε γίνει και στο Λευκό Οίκο για παρουσία του Προέδρου Τραμπ, για εκεχηρία, για μια συμφωνία που είχε γίνει εκεί, είχαν πάει και οι αρχηγοί των κρατών και του Κονγκό νομίζω και της Αγγόλα και τα λοιπά.
1: Ναι,
0: αυτό δεν απέδωσε.
1: Δεν ξέρω αν απέδωσε, γιατί δεν τα παρακολουθώ, γιατί είναι χρόνια τώρα που γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, μα το έλεγε, ότι είχε 20 κάνουν, τόσα χρόνια.
1: Ναι, κάθε φορά που γίνεται κάτι για να
0: σταματήσει το κακό,
1: ειρήνη, ναι. Κάτι γίνεται και το συνεχίζουν, γιατί νομίζω είναι μεγάλα συμφέροντα στη μέση και δεν είναι κρίμα. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει χάσει την αξία του, η ζωή του ανθρώπου δεν έχει πια καμιά αξία, και αυτό το βλέπουμε σε όλο τον πλανήτη. Δυστυχώς έχουμε χάσει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω που πάμε. Και δεν μου αρέσει να μιλάω πολύ αυτό, γιατί με πικραίνομαι πραγματικά, γιατί είναι κάτι το που το ζούμε πολύ. Και δεν ξέρουμε τώρα.
0: Ναι. Κύριε Αντύπα, η καταγωγή η δικιά σας, της οικογένειάς σας, είναι από την Κεφαλονιά, αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι? Από εκεί δεν κατάγεστε?
1: Από την Κεφαλονιά.
0: Συνδέστε καθόλου με την οικογένεια τον Αντύπα που πήγανε και στη Θεσσαλία, ξέρω εγώ αν θυμάμαι καλά, και ξεσηκώσανε εκεί τους κολλήγους και τα λοιπά? Έχετε καμία?
1: Με ποια οικογένεια?
0: Ο Αντύπας νομίζω ήταν που πήγε στη Θεσσαλία και ξεσήκωσε εκεί τους κολλήγους.
1: Ο Μαρίνος. Όχι, δεν έχουμε συγγένεια, γιατί στην Κεφαλονιά έχει δύο Αντυπάτα. Τα χωριά λέγονται Αντυπάτα, που είναι Αντυπέοι. Εμείς είμαστε από την Έρισο, που είναι στο βόρειο μέρος, και ο Αντύπας ο Μαρίνος είναι από την Πύλαρο Αντυπάτα.
0: Μάλιστα, Πύλαρος, ναι.
1: Πύλαρο, ναι. Και τώρα δεν ξέρω αν καθίσω και ψάξω, γιατί έχω κάνει και ένα δέντρο. Μπορεί να είναι και συγγενείς μας, αλλά δεν ξέρω. Αλλά αυτό
0: απλώς μου ήρθε στο νου, όπως και Αντύπας νομίζω το όνομα συναντάται και ακόμη και στην Κίνα, θυμάμαι. Πρέπει να υπάρχουν Αντύπες.
1: Δεν ξέρω.
0: Παρελθόν.
1: Δεν ξέρω, στην
0: ναι.
1: Κίνα.
0: Ναι, ακόμη και
1: δεν
0: εκεί.
1: Έχω ιδέα.
0: Τέλος πάντων, το ανέφερα.
1: Στην Κίνα, αλλά ποτέ δεν. Ναι. Στο Λίβανο, ας πούμε, υπάρχουν Αντύπεοι που είναι οικογένειες που είναι από την αρχαιότητα, που έχουν μείνει εκεί Αντύπας, και μάλιστα ένας λέγεται και Γιώργος Αντύπας.
0: Πού είναι αυτή, σε ποιο μέρος ακριβώς? Στο Λίβανο.
1: Στο Λίβανο είναι στη Βηρυτό και πουλάει αυτοκίνητα ακριβά, δηλαδή Φεράρι και τέτοια.
0: Και συγγνώμη, μιλάει ελληνικά κανονικά αυτός ή?
1: Δεν το έχω μιλήσει ποτέ, αλλά μια μέρα θέλω να τον συναντήσω, γιατί έζησα ένα χρόνο στο Ντουμπάι και σε πολλές μεγάλες εταιρείες που πήγαινα.
0: Ναι.
1: Οι διευθυντές ήταν Λιβανέζοι και κάθε φορά νόμιζαν πως ήμουν αυτός που πουλάει τα αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα, και πολύ
1: τώρα
0: ωραία.
1: Θέλω να τον συναντήσω και εδώ στην Κινσάσα, μια τράπεζα από το Λίβανο. Ένας ο διευθυντής μου είπε: «Α, εσύ είσαι?» Του λέω: «Όχι», μου λέει. «Μα δεν είσαι εσύ?» Του λέω: «Μα εγώ είμαι», αλλά πάλι τα ίδια λέω, όπως το Ντουμπάι.
0: Κύριε Αντύπα, δυστυχώς. Θέλω να μιλήσουμε και άλλο. Δεν ξέρω αν θα είσαστε διαθέσιμος αύριο, γιατί βλέπω ότι δυστυχώς ο χρόνος τελειώνει, ο ραδιοφωνικός χρόνος εκπομπής, και καθυστερήσαμε λίγο. Θα ήσασταν διαθέσιμος αύριο να συνεχίζαμε την ίδια ώρα περίπου?
1: Κοιτάξτε, θα το προσπαθήσουμε.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί δυστυχώς θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας χαιρετούμε και ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Γιουκλάκης, Δημήτρης Κοντογιάννης, γεια σας και χαρά σας.
2: UTC 14. Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Για παραβίαση της εκεχηρίας στην επαρχία Χορμοζγκάν στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Σε ανακοίνωσή του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιθέσεις στην περιοχή και τις χαρακτήρισε επιθετικές και αδικαιολόγητες ενέργειες, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον φέρει την ευθύνη για τις συνέπειες των ενεργειών της. Ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει χθες ότι έπληξε στόχους στη νότια Ιρανική επικράτεια, μεταξύ των οποίων σκάφη που φέρονταν να επιχειρούν να ποντίσουν άρκες και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αμυντικές ενέργειες. Παράλληλα, Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα δεξαμενόπλοιο που πλέει 60 ναυτικά μίλια από την πρωτεύουσα Μουσκά του Ομάν ανέφερε έκρηξη στην αριστερή πλευρά του πλοίου κοντά στην Ίσαλο γραμμή. Η Βρετανική Υπηρεσία αναφέρει ότι το πλοίο και το πλήρωμά του είναι ασφαλή, αν και το δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι κάποια ποσότητα καυσίμου διέρευσε στη θάλασσα. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους και ή επαναεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Έντονη κριτική από το ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική βαβέλ. Ο κ. Τσούκαλας επέκρινε τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στους θεσμούς και το κράτος δικαίου και έκανε λόγο για ορμπανοποίηση της χώρας. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Τον Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση. Η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μία άλλη κυβέρνηση, δήλωσε στο Earth News Radio ο συντονιστής του Ινστιτούτου Τσίπρα, Γιώργος Ιακαντάρης. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Αριοπάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, σημείωσε η κυρία Καριστιανού. Τη στρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης για τις Ηνωμένες Πολιτείες υπογράμμισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, κατά την επίσκεψή της στην πόλη και τη 12η μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού. Η Αμερικανίδα πρέσβης χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη ζωτικό και στρατηγικό σημείο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, επισημένοντας τη σημασία της στους τομείς της εφοδιαστικής, της στρατιωτικής και της ενεργειακής συνεργασίας. Νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία και προσόντα προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Όπως δήλωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η αμοιβή πρέπει να εξαρτάται από τη δουλειά και όχι από το φύλο. Το μισθολογικό χάσμα ανδρών και γυναικών ανέρχεται στο 11% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο 13,4% στην Ελλάδα. Με τις νέες ρυθμίσεις, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να ζητούν συγκρίσιμα μισθολογικά στοιχεία για συναδέλφους με ίδια προσόντα και καθήκοντα και να διεκδικούν διόρθωση αποδοχών όταν η απόκληση υπερβαίνει το 5%. Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και ένταξη νοσηλευτών, διασωστών του ΕΚΑΒ και οδηγών στα βαρέα και ανθυγιεινά, με δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 62 έτη, εφόσον έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια ασφάλισης στο συγκεκριμένο καθεστώς. 4 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό μινιβάν στο Μπούκενχάου του Βόρειου Βελγίου. Στο όχημα επέβαιναν 7 παιδιά, ένα συνοδός και ο οδηγός. Το τρένο κινούνταν με περίπου 120 χιλιόμετρα την ώρα και η σύγκρουση ήταν εξαιρετικά σφοδρή. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του σιδηροδρομικού δικτύου, οι μπάρες της διάβασης ήταν κατεβασμένες και ο σηματοδότης έδειχνε κόκκινο τη στιγμή του δυστυχήματος. Κανείς από τους επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο και μόνο στα υπηρετικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας, βόρεια άνεμοι έως 5 υποφόρες, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα έρχεται η Έλενα Καραγιάννη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Ένα τραγούδι που μας άρεσε πάρα πολύ από πιο παλιά και τώρα νομίζω υπό αυτή την μορφή, υπό την φωνή του Γιώργου Περού, του Γιώργου Περί, συγγνώμη για τον καλλιτέχνη, παίρνει άλλη μορφή. Φωνή του Γιώργου Περού, του Γιώργου Περί, συγγνώμη για τον καλλιτέχνη, παίρνει άλλη μορφή.

Έτσι ακριβώς λοιπόν ο Γιώργος Περής, ο Νίκος Μωραΐτης, ένα τραγούδι που το αναβίωσαν με το δικό τους τρόπο από τότε που το είχαμε ακούσει από την Ελευθερία Ανβανιτάκη, έτσι και αλλιώς ελληνοποιημένο είναι, είναι ξένο τραγούδι, έτσι του Τζουζέπε έβλεπα και κάποιου άλλου καλλιτέχνη. Και έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Πολύ καλησπέρα σας, είναι απογευματόβραδο Τρίτης, ο μήνας έχει 26. 26 Μαΐου, ένας Μάιος βαριφορτωμένος λοιπόν, με πάρα πολλά νέα, το λέγαμε και από χθες, το παρακολουθούσαμε εξ αποστάσεως και την περασμένη εβδομάδα, νομίζω ότι όλοι το παρακολουθείτε, συνοδοιπορείτε δηλαδή με την επικαιρότητα, γιατί έχω καταλάβει και από τα μηνύματα και από τη συμμετοχή σας, αλλά γενικότερα ψυχανεμίζομαι ότι λίγο πολύ, είτε ως ακροατές, είτε ως τηλεθεατές, είτε ως αναγνώστες, είτε ως πολίτες, τελικά πολίτες, ενεργοί πολίτες, παρακολουθείτε και παρακολουθούμε τα πάντα με πολύ ενδιαφέρον. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε από πολιτικές εξελίξεις, γιατί εξελίξεις είναι όταν ουσιαστικά έχουμε εισέλθει σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Και ταυτόχρονα υπάρχει όλη αυτή η προσπάθεια, η υπερπροσπάθεια από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος, λογικό, από την πλευρά των αντιπολιτευομένων, όλων των μικρών και μεγάλων που συνοστίζονται εκεί για τη δεύτερη τρίτη θέση. Υπάρχουν τα όποια ευρήματα δημοσκοπήσεων, τα πιστεύει δεν τα πιστεύει κανείς, θεωρεί ότι αποτυπώνουν ή όχι την κοινή γνώμη, και έχουμε και πολλά καινούργια κόμματα, καινούργιους σχηματισμούς και επικείμενες συνεργασίες. Προσέξτε, δεν είναι μόνο τα καινούργια κόμματα, βασικά αναφέρομαι στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, και το κόμμα που το όνομα του οποίου θα ακούσουμε σήμερα στις 8 στο Θησίο, του κυρίου Τσίπρα, υπό τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, γεννητούρια, θυρανίξια, ίδρυση, νέα αρχή, αφετηρία, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω. Η ελληνική γλώσσα έχει πάρα πολλές λέξεις για να αποτυπώσει, να απεικονίσει, να εκπροσωπήσει ένα νόημα. Και το νόημα εδώ πραγματικά δεν ξέρω ποιο είναι, δηλαδή πόσα πολλά κόμματα μας χρειάζονται και πόσοι πολύ μικρότεροι φορείς, μην ξεχνάτε φορείς, ομίλους, think tanks, διάφορα που έχουν μείνει λίγο στα ζήτητα, δεν θα πω, είναι και πολύ προσβλητικό, αλλά δεν συζητιούνται τόσο πολύ. Υπάρχουν δηλαδή πολιτικοί άνδρες και γυναίκες, εγώ εννοώ όντα, πολιτικά όντα που έχουν, που ηγούνται διαφόρων ομίλων. Και αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι θα κάνουν. Κινούνται εκεί κάπου στη ζώνη του Λυκόφωτος. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουν, με ποιους θα πάνε και αν θα πάνε. Την ίδια ώρα έχουμε πολλές διαρροές, και αυτό έχει ενδιαφέρον. Διαρροές από τα υπάρχοντα κόμματα προς άλλα ή προς το πουθενά. Και πολλές δηλώσεις, όσοι δηλώνουν, δηλώνουν, όσοι δεν δηλώνουν, μπορεί να δηλωθούν αργότερα. Κάπως έτσι έχει κατάσταση. Μαζί, ξαναλέω, και με τα. Με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που οι τελευταίες δίνουν ένα αρκετά καλό ποσοστό στο κυβερνών κόμμα, και το λέω αυτό γιατί είναι περίεργο να υπάρχει στην εξουσία το ίδιο κόμμα για 7 χρόνια, να υπάρχουν δυστυχώς για μας τους πολίτες, αλλά φαντάζομαι και για τους κυβερνώντες, κανονικά πρέπει να τους νοιάζει, κανονικά λέω, ένα σωρό προβλήματα και πολλά παθολογικά πράγματα γύρω στην κοινωνία και στην οικονομία.

μπορεί, το επαναλαμβάνω και είχα παρεξηγηθεί, εγώ θα το ξαναπώ με όλο το θάρρος της γνώμης, να υπάρχουν καλές προθέσεις, να σχεδιάζονται επί χάρτου πράγματα, να υπηρετούνται ίσως, να το πω και αυτό, διάφορα συμφέροντα, αλλά μαζί με αυτά θα μπορούσαν να γίνουν και πράγματα προς το συμφέρον και των πολιτών, πώς λέμε μαζί με το βασιλικό να ποτίζεται και η γλάστρα, δηλαδή τόσο real politique να το πάω. Αλλά δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θα περιμέναμε. Δεν έχουμε με την έννοια ότι το βλέπουμε κάθε μέρα. Νομίζω ότι εδώ μαζί ζούμε, μαζί πηγαίνουμε, όλοι πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, όλοι πηγαίνουμε στο πρατήριο βενζίνης, όλοι πληρώνουμε διάφορα πράγματα για τα παιδιά μας ή την οικογένειά μας ή τους εαυτούς μας, όλοι έχουμε στερηθεί και στερούμαστε τα προφανή και αναφέρομαι και στα θέματα τουρισμού και στα θέματα ψυχαγωγίας και στα θέματα διασκέδασης και στα θέματα προσβασιμότητας σε ένα σωρό τομείς της ζωής που υπάρχει γύρω μας. Τώρα από εκεί και πέρα δεν θα πιάσω τα πολύ χειρότερα, δηλαδή παιδεία, υγεία, οι δομές, υποδομές, αυτά έχουν γίνει πράγματα, αλλά μου φαίνεται ότι δυστυχώς είναι να γίνουν και πολλά άλλα. Κάπως έτσι λοιπόν το σκεφτόμαστε και περισσότερο αναφέρομαι και στην φωτογραφία που είδα να παρελάβει σε όλα τα social media και να αναπαράγεται από τις σελίδες και τα social media πολλών πολιτών. Αυτή τη φωτογραφία που δεν ξέρω αν είναι AI, είναι δεν είναι AI, έδωσε όμως το μήνυμα, έδωσε ένα στίγμα. Αναφέρομαι λοιπόν σε αυτή την τεράστια κάτωψη του λεκανοπεδίου που είναι φυσικά το αστικό τοπίο ασφυκτικό, υπάρχει ο αστικός ιστός ασφυκτικός, παντού δόμηση. Και στη μία πλευρά είναι ο καημένος ο Παρθενώνας, καημένη Ακρόπολη που στέκεται εκεί χιλιάδες χρόνια με όλη την αξιοπρέπειά της, την ιστορική της ταυτότητα. Και απέναντι, μακριά βέβαια γεωγραφικά, αλλά στη φωτογραφία φαίνεται να είναι κοντά, αυτός ο φοβερός και τρομερός ουρανοξύστης που ακόμα παίρνει ύψος. Επειδή περνάω συχνά από εκεί, πάρα πολύ συχνά, με τρομάζει αυτός ο ουρανοξύστης, δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει, δεν μπορώ να σκεφτώ πώς είναι δυνατόν να δοθούν τόσα εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει κανείς ένα σπίτι, μια κατοικία εκεί, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Πάντοτε υπήρχε το χάσμα των πλουσίων, των φτωχών και κάπου ενδιάμεσα της μεσαίας τάξης. Σίγουρα δεν νομίζω ότι μιλάμε για Έλληνες κατοίκους. Φαντάζομαι ότι είναι από άλλες χώρες. Αυτά τα ποσά δεν μπορεί να τα πληρώσει ένας κανονικός ή και λίγο πλούσιος, λίγο εύπορος Έλληνας. Και ακόμα περισσότερο με τρομάζει όμως, θα σας πω τι, αυτή η προσπάθεια να γίνει σύγκριση. Γιατί δεν γίνεται, δεν υπάρχει σύγκριση. Ναι, ο ουρανοξύστης δεν είναι ωραίος. Έχετε προσέξει και μόνο στον ουρανοξύστη έχετε μείνει. Έχετε δει τι άλλο χτίζεται γύρω και για πολλά χιλιόμετρα. Είναι και πολλές άλλες κατοικίες. Έχετε δει για πότε υψώθηκε ένα, κάπως το λένε, δεν θα το πω, το θυμάμαι το όνομα, αλλά δεν θα το πω, που προορίζεται για πάρκο ψυχαγωγίας ή μολ. Όλα αυτά μας ενοχλούν. Το καταλαβαίνω. Και ξέρω όλη την συζήτηση που εγείρεται και τις ενστάσεις γύρω από την ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία, στο παραλιακό μέτωπο και σε ό,τι άλλο υπαγορεύουν όλα αυτά τα τρομερά και φοβερά συμφέροντα. Αλλά εμένα δεν μου αρέσει που γίνεται μία σύγκριση και μετά γεννιούνται και άλλες θεωρίες για το τι μπορεί να υπάρχει κάτω από αυτό τον ουρανοξύστη. Δηλαδή, αρχίζουν μετά και διαχέονται στη δημόσια σφαίρα πράγματα που δεν ισχύουν καν ή πάντως δεν έχουν λογική. Αυτό με ενοχλεί το τελευταίο. Τα υπόλοιπα όλα είναι πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ βατά. Εδώ είμαστε λοιπόν και έχουμε και πολλή όρεξη μέχρι τις 6, όση ώρα μας αναλογεί, 5 με 6 εδώ, στο Μένουμε Εδώ, Air News Radio 105,8 το πρόγραμμά μας, ο σταθμός μας και μαζί μας τώρα αυτή την ώρα πάνω μας έχει συνδεθεί και η Φωνή της Ελλάδας.

Και ακούμε το Pulse Out of Town του Bruce Springsteen, ναι, για την πόλη μας, για τις πόλεις μας, για τη μορφή των πόλεων μας και για τη χώρα μας δηλαδή. I'm trying to make it to. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλα Κουλισοπούλου, ο καθένας στο δικό του πόστο, στη δική του θέση ευθύνης, με πολύ πολύ όρεξη έχω να σας πω και οι δύο. Και μια ξανθιά ύπαρξη ακόμα πιο πέρα, αλλά ήταν σκυφτή και δεν την έβλεπα, η Δέσποινα Σαρκίρη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο για την επικοινωνία, την κλασική, δηλαδή μέσω τηλεφώνου, 210-60-09-604-605, ενώ για τους, αν προτιμάτε τους άλλους τρόπους, φυσικά, κυρίως το Viber, Earth News Radio και όλες οι άλλες πλατφόρμες που είναι ανοιχτές.

0: Θα ζητήσω συγγνώμη να κάνω μια ακόμα μικρή παρέμβαση, μια ακόμα δήλωση. Θα ζητήσω συγγνώμη τον καλεσμένο μας, επειδή θα το ξεχάσω μετά. Εάν θέλετε να πάτε αυτή την Παρασκευή, παιδιά, 29 Μαΐου, 8:30 το βράδυ, στο Μέγαρο Μουσικής, έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Μπορείτε να μας στείλετε στο Viber μέχρι τις 6:10. Παρακαλώ πολύ, με το τηλέφωνο σας ολόκληρο, γιατί δεν το βλέπουμε ολόκληρο, το ονοματεπώνυμό σας ή τίποτα άλλο. Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Και εμείς θα κάνουμε την κλήρωση για 5 διπλές προσκλήσεις, επαναλαμβάνω, για μια φανταστική μουσική βραδιά. Μισό λεπτάκι να βρω και τα στοιχεία, γιατί τα έχω τυπώσει για να σας τα πω και βλέπω κάπου να τα έχω ξεχάσει. Θα σας τα πω σε λίγο. Πάντως είναι της ΚΟΑ η εκδήλωση και αφορά ένα εξαιρετικό πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας, γιατί είδαμε ένα θέμα που εμάς τουλάχιστον μας έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Καλά όλα τα άλλα. Καλά να μην έχουμε γενικότερα, να υπάρχει θέμα γενικότερα με τα φάρμακα. Το έχουμε κατά κάποιο τρόπο δεχθεί, άλλες φορές λύνεται, άλλες φορές μένει λίγο στο δρόμο, καθυστερεί, έχουν βρεθεί κάποιες λύσεις. Αλλά να μην μπορούν οι Έλληνες ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε νέες καινοτόμες θεραπείες, και μάλιστα σύμφωνα με τα στοιχεία που θα μας παραθέσει αμέσως τώρα ο επικεφαλής του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, 3 στα 5 νέα φάρμακα δεν έρχονται καν στην Ελλάδα. Εμάς τουλάχιστον δεν μας άρεσε. Θα το πω πολύ ευγενικά. Δεν μας άρεσε, μας δημιούργησε μεγάλο προβληματισμό. Μαζί μας λοιπόν είναι ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, ο κύριος Μιχάλης Χειμώνας. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα, καλό απόγευμα, κύριε Καριγιάννη, να είστε καλά.
0: Και εσείς. Λοιπόν, είναι ολόκληρη μελέτη, εσείς δώσατε και συνέντευξη τύπου, παρουσιάσατε 2 μελέτες που αφορούν ακριβώς σε αυτό, δηλαδή στην μη πρόσβαση ή στην καθυστέρηση πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών σε νέες καινοτόμες θεραπείες. Και μόνο που το ακούμε, νομίζω ότι νιώθουμε κάτι περισσότερο από απογοήτευση, νομίζω, κύριε Χειμώνα.
1: Δυστυχώς αυτό είναι μια πραγματικότητα. Η πρώτη μελέτη ήταν παρελθόντος, δηλαδή για τα χρόνια 2021-2024, ενώ η επόμενη μελέτη κοιτάει και προοπτικά. Ήταν εσωτερική μελέτη στην Ελλάδα. Η πρώτη μελέτη ήταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 36 χώρες.
0: Αυτή λοιπόν, που ήταν από το 2021 στο 2024 που είπατε.
1: Έτσι, ναι. Αυτή λοιπόν η μελέτη, είπε το εξής. Και πήρε στοιχεία από 36 χώρες, από όλες τις φαρμακευτικές εταιρείες που έχουν καινοτόμα φάρμακα. Το EMA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, ο Ευρωπαϊκός ΕΟΦ, ενέκρινε σε αυτή τη τετραετία, 2021-2024, 168 φάρμακα. Νέα φάρμακα. Από αυτά τα φάρμακα στην Ελλάδα, σε αυτή τη τετραετία, ήρθαν 69. Ας πούμε 70, για να τα κάνουμε τα νούμερα πιο έτσι, πιο. Ναι.
0: Τα μισά δηλαδή.
1: Τα μισά.
0: Χοντρικά έτσι. Τα μισά.
1: Και το σημαντικό είναι ότι από τα 69-70 φάρμακα, μόνο τα 36 τα φάρμακα ήταν πλήρως προσβάσιμα στους Έλληνες ασθενείς. Δηλαδή, μέσω οποίου αποζημιωνόντουσαν. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα, άλλα τόσα περίπου, έτσι, τα υπόλοιπα 35 πόσα ήταν, έτσι, τα φάρμακα, ήταν διαθέσιμα μόνο μέσω ΙΦΕΤ ή ΣΥΠ, μια διαδικασία σύστημα ηλεκτρονικής προέγγισης, αυτό που σημαίνει το ΣΥΠ, που είναι σε συγκεκριμένους ασθενείς μετά από μια ολόκληρη διαδικασία και εισαγωγή φαρμάκων που δεν απευθύνονται για όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, και εκεί καταλήγουμε, και αυτό λέμε 1 στα 5. Mm-hmm. Το 36% 168 στην ουσία είναι το 20%, λέει το 1 στα 5. Γι' αυτό λέμε έτσι, ότι μόνο το 1 στα 5 έχουν οι ασθενείς απρόσκοπτη πρόσβαση.
0: Πρώτα απ' όλα, συγγνώμη κύριε Χειμώνα, για ποια φάρμακα μιλάμε, όταν λέτε νέα και καινοτόμα
1: φάρμακα, από διάφορες,
0: για ποιες παθήσεις, ας πούμε.
1: Από ογκολογικά, ναι, αιματολογικά, ναι, ρευματολογικά, όλες mm-hmm. παθήσεις.
0: Σοβαρές δηλαδή ασθένειες.
1: Όλες σοβαρές παθήσεις.
0: Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα.
1: Όλες παθήσεις. Mm-hmm. Έτσι. Ενώ υπάρχουν χώρες όπως είναι, θα έλεγα σε ένα μεγάλο βαθμό, ας πούμε, για να καταλάβετε, χώρες μεγάλες όπως είναι η Γερμανία, ας πούμε, που έχει φέρει τα 156 από τα 168. Η Ιταλία έχει φέρει τα 133 από τα 168.
0: Ναι. Πού το αποδίδετε εσείς που ξέρετε κιόλας, ποια είναι η αιτία αυτής της καθυστέρησης?
1: Η αιτία αυτής της καθυστέρησης είναι διτή. Το ένα είναι οι ίδιες εταιρείες. Επειδή οι τιμές στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαμηλές, δεν θα τα φέρουν στην Ελλάδα, ούτε καν δοκιμάζουν να τα φέρουν.
0: Ναι.
1: Και επίσης η άλλη αιτία είναι δοκιμάζουν να τα φέρουν. Έτσι, πέρα δεν τα βρίσκουν με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και δεν έχουν τα φάρμακα αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά σας λέω, γι' αυτό καταλήγουμε να υπάρχει ένα στα πέντε να υπάρχει πρόσβαση, ένα στα δύο δεν έχει καθόλου πρόσβαση και τα υπόλοιπα τρία στα πέντε δεν θα έρθουν καθόλου στην Ελλάδα.
0: Συγγνώμη που ρωτώ, δεν το γνωρίζω τόσο καλά το θέμα, γι' αυτό και καλέσαμε εσάς, αλλά είναι πολύ σοβαρό, γιατί δεν μιλάμε για φάρμακα, π.χ. lifestyle, να το πω έτσι, σαν αυτά. Ωραία, μιλάμε για φάρμακα που έχουν να κάνουν με θεραπείες, με επιβίωση, με...
1: Τα πιο πολλά από αυτά θα έλεγα ότι είναι ογκολογικά φάρμακα.
0: Μάλιστα, το κατάλαβα. Για κάποιο λόγο το κατάλαβα. Και καταλαβαίνετε ότι ο ασθενής ή ο συγγενής του ασθενούς, όταν ακούει ότι θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε νέα φάρμακα, γιατί και η ιατρική και η φαρμακολογία συνεχώς προχωρούν, εξελίσσονται, αμέσως νιώθει, σας ξαναλέω, μία αγανάκτηση και ένα φόβο ότι κάπου εγώ δεν έχω πρόσβαση σε σχέση με έναν άλλο πολίτη. Όμως. Με έναν άλλο Ευρωπαίο πολίτη. Όμως, δεν μπορεί και το ελληνικό δημόσιο ή ο φορέας, ο υπεύθυνος, όποιος είναι, να είναι τόσο ανάλγητος, γιατί αναφέρατε ότι στην Ελλάδα είναι πιο φτηνά κάποια φάρμακα ή περνούν από διαδικασία, να το πω έτσι, όχι υπέρογγης, υπερτίμησης, ας πούμε, φαντάζομαι, και γι' αυτό δεν τους συμφέρει να τα φέρουν. Μήπως επομένως δεν θέλει να υποκύψει σε εκβιασμούς περίεργους, λέω εγώ τώρα, ο όποιος είναι υπεύθυνος για την καθυστέρηση αυτή?
1: Θα σας πω, πολύ καλή ερώτηση. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν, η Ελλάδα παίρνει αρχικές τιμές από το μέσο όρο των δύο χαμηλότερων της Ευρώπης. Οπότε τα φάρμακα από την αρχική τιμή τους είναι πάρα πολύ χαμηλά. Έτσι. Και μετά εκεί υπάρχουν λεγόμενες επιστροφές.
0: Το clawback.
1: Το clawback που λέμε και rebate, αυτή η υπερφορολόγηση.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα τα φάρμακα να φτάνουν ακόμα πιο χαμηλά. Το αποτέλεσμα λοιπόν αυτή τη κατάσταση, σα λέω για να πάρετε να το κάνουμε και πιο απλή την κουβέντα, να μην
0: ναι.
1: οι ακροατές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι το μέσο πρωτότυπο φάρμακο στην Ελλάδα, το οποίο υπάρχει στο φαρμακείο αυτή τη στιγμή, ένα πρωτότυπο φάρμακο, δεν μπορώ να πω όνομα,
0: ναι.
1: αλλά ο μέσος, ένα κοινό φάρμακο, έτσι, πρωτότυπο, η τιμή του είναι στο μέσο, είναι κάτω από το 50% του μέσου όρου της Ευρώπης. Δηλαδή, ένα φάρμακο στην Ευρώπη κάνει 10, στην Ελλάδα κάνει. Το μέσο όρο τη Ευρώπη είναι 10, στην Ελλάδα κάνει 5.
0: Μάλιστα.
1: Στη Γερμανία κάνει 50 το φάρμακο αυτό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε, και φαντάζομαι, κύριε Χειμώνα.
1: Είναι μεγάλη διαφορά.
0: Βέβαια. Ναι, ναι.
1: Οπότε αυτό, ειδικά για τι πολυεθνικέ εταιρείε, τα καινούργια, τα νέα, τα καινοτόμα φάρμακα είναι, είτε θέλουμε το όχι, στην πραγματικότητα είναι πολυεθνικών εταιρείων.
0: Ναι, ένα καλά, φάρμακο, αυτό το ξέρουμε.
1: Για να βγει, θέλει μια επένδυση 5 δις.
0: Κύριε Χειμώνα, με συγχωρείτε, μου κάνετε τη χάρη να μας περιμένετε για πολύ λίγο. Μην κλείσετε, για να πούμε τους τίτλους ειδήσεων στις και μισή, γιατί συνδέονται πάνω μας και άλλοι σταθμοί, και να ολοκληρώσουμε μετά την κουβέντα. Γιατί θέλω να σας ρωτήσω και άλλα πράγματα. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για παραβίαση της εγκεχηρίας στην επαρχία Χορμοσγκάν στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Παράλληλα, δεξαμενό όπλο που έπλεε ανοιχτά του Ομάν ανέφερε έκρηξη κοντά στην αριστερή πλευρά του πλοίου. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός του Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η διακυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες, δήλωσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 8 το βράδυ στο Δυσίο η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία, τόνισε η Μαρία Καριστιανού από τον Άριο Πάγο. Κατέθεσε τη διακήρυξη για το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Αλεξανδρούπολη, ζωτικός και στρατηγικός κόμβος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε η πρέσβη στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ κατά την επίσκεψή της στην πόλη και τη 12η μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού. Νομοσχέδιο για την ανισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών που κατέχουν την ίδια εργασιακή θέση προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, το νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ρύθμιση για ένταξη νοσηλευτών, διασωστών του ΕΚΑΒ και οδηγών στα βαρέα και ανθυγιεινά με δυνατότητα σύνταξη οδότησης στα 62 έτη εφόσον έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια ασφάλισης στο συγκεκριμένο καθεστώς. Και ο καιρός γενικά εύρεως αύριο, τοπικές βροχές στα υπηρετικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Earth News Radio 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας μαζί μας μέχρι τις 6. Εδώ είμαστε λοιπόν και συζητούμε με τον κύριο Μιχάλη Χειμώνα, το Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, κυρίες και κύριοι, για αυτό το θέμα που ήρθε στα χέρια μας μέσα και από την παρουσίαση, τη συνέντευξη τύπου που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος, ο εν λόγω Σύνδεσμος, για την καθυστέρηση ή την απουσία πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών σε νέες καινοτόμες θεραπείες και φάρμακα. Κύριε Χειμώνα, σας έχουμε μαζί μας ακόμα.
3: Ναι.
2: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε λοιπόν στο τι ζητάτε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, παρουσιάσαμε το θέμα και το πρόβλημα. Τι προτείνετε εσείς για να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα πρόσβασης και όποτε τα θέλουν και τα χρειάζονται οι ασθενείς τα φάρμακα και τη στιγμή που τα χρειάζονται?
3: Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Αυτό που συζητάμε από την πολιτεία, και για να είμαστε δίκαιοι και με την πολιτεία, έχει βάλει κάποια χρήματα στη φαρμακευτική δαπάνη, αλλά δεν επαρκούν. Και όλα αυτά αποτέλεσμα της κρίσης και τα μνημόνια που περάσαμε μεταξύ 2010 με 2018. Mm-hmm. Από τότε και μετά, από το 19 και μετά, έχουν μπει κάποια χρήματα στη φαρμακευτική δαπάνη, αλλά αυτό το κενό που χάσαμε αυτά τα χρόνια που μας είχαν παγώσει οι θεσμοί, τα μνημόνια τη φαρμακευτική δαπάνη, δημιούργησε ένα τεράστιο κενό. Γι' αυτό υπάρχει το κλομπάκ, αυτό το κλομπάκ που λέτε. Mm-hmm. Τότε γεννήθηκε το κλομπάκ.
2: Ναι, ναι.
3: Έτσι. Οπότε αυτό που προτείνουμε στην πολιτεία με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο είναι το εξής. Πρώτον, πρέπει να γίνει ένας επαναπροσδιορισμός της δαπάνης πραγματικά που να καλύπτει τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι πρέπει η πολιτεία να ελέγξει την απόδοση των πόρων που μπαίνουν στη φαρμακευτική δαπάνη. Έτσι. Να χρησιμοποιήσει ψηφιακά εργαλεία, να κάνει ελέγχους, ταχογράφηση, να προσπαθήσει να μειώσει οποιαδήποτε απάτη, οτιδήποτε mm-hmm. γίνεται πίσω από το
2: ναι,
3: φάρμακο.
2: Γιατί έχουμε μεγάλη διαφυγή από εκεί, έχετε
3: ακριβώς.
2: Δίκιο.
3: Ακριβώς.
2: Ναι.
3: Να υπάρχει έλεγχο στον ΑΜΚΑ, δηλαδή ποιοι παίρνουν φάρμακα, ποιοι παίρνουν τα ακριβά φάρμακα. Είναι εδώ, ζουν εδώ. Mm. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, έχουν πληρώσει ποτέ? Έτσι. Είναι πάρα πολλά πράγματα που γίνονται. Τα φάρμακα, λόγω που λέμε είναι, το φάρμακο είναι ακριβό. Έτσι. Πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν κομπίνες με φάρμακα. Οπότε πρέπει αυτά να μειωθούν σε ένα μεγάλο βαθμό. Οπότε είναι διτό το αίτημα που έχουμε προς την πολιτεία. Ταυτόχρονα είναι γεγονός ότι μπαίνουμε στον αιώνα της φαρμακευτικής αναγέννησης, έτσι, που σημαίνει με την ανάπτυξη της καινοτομίας του AI, έτσι, τα νέα φάρμακα που θα είναι πολλά αυτά που έρχονται από εδώ και μπρος. Mm-hmm. Για να είμαστε σωστοί, φάρμακα υπάρχουν. αλλά μπορεί να μην υπάρχουν τα σούπερ καινοτόμα.
2: Ναι.
3: Αυτό λέμε. Και όταν χτυπά ξύλο κάποιο από εμά πάει κάτι σοβαρό, θες αυτό το καινοτόμο, το νέο, αυτό που ακολουθεί την τεχνολογία. Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Ή πάντως να έχει τη δυνατότητα να διαλέξει, να υπάρχει δηλαδή το φάρμακο.
3: Ακριβώς.
2: Τώρα τι να κάνει, αν δεν μπορεί απολύτως να το πληρώσει ή να βοηθηθεί από το δημόσιο, πάντως να έχει τη δυνατότητα. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω εγώ. Να είσαστε. Δεν είναι το καλύτερο αυτό που λέω τώρα, αλλά τουλάχιστον είναι καλύτερο από το τίποτα.
3: Θα σας πω. Πρέπει να δώσουμε το φάρμακο το παίρνει μόνος. Δεν είναι οδοντόκρα, ούτε σαμπουάν. Το φάρμακο είναι κάποιος, το δίνει ο γιατρός. Πρέπει λοιπόν ο γιατρός να έχει την επιλογή και να κάνει σωστή επιλογή, να σώσει το σωστό φάρμακο τη σωστή στιγμή.
2: Σίγουρα.
3: Έτσι, αν χρειάζεται το super duper φάρμακο το πιο ακριβό, να σου το δώσει. Αν χρειάζεται ένα μέτριο φάρμακο γιατί δεν έχει κάτι σοβαρό, να σου δώσει αυτό. Αν χρειάζεται το φθηνό φάρμακο για να κάνει τη δουλειά σου, να σου δώσει αυτό, ό,τι χρειάζεται. Οπότε πρέπει ο γιατρός να έχει τη φαρέτρα του έτοιμη για να βγάλει το σωστό βέλος για να χτυπήσει την ασθένεια. Έτσι. Και αυτό είναι που παρέχει καινοτομία. Η καινοτομία παρέχει το σωστό, το ελαφρύ, το καινούριο βέλος που πραγματικά.
2: Φυσικά. Και ποιος δεν το θέλει αυτό. Και θα σου πει, κύριε Χειμώνα, θα σου πει, ας πούμε, το Υπουργείο Υγείας στην αρμόδιο, έτσι. Θα σου πει, εγώ όμως έφτιαξα ταμείο καινοτομίας ή δίνω 50 εκατομμύρια ευρώ για το 2026 για να καλύψω καινοτόμες θεραπείες. Τι άλλο να κάνω.
3: Πάμε να τα απαντήσουμε αυτό.
2: Μάλιστα.
3: Το Ταμείο Καινοτομίας είναι ένα ταμείο που τώρα πάλι καλά που πέρασε τώρα το νομοσχέδιο και είναι υπό ίδρυση, έτσι, που στην ουσία θα καλύψει περίπου 5 με 6 φάρμακα τα οποία αποδεδειγμένα καινοτόμα. Αυτά θα καλύψει.
2: Ναι.
3: Σας είπα, έχουμε 70 φάρμακα τη τετραετία. Που σημαίνει γύρω στα 18 με 20 φάρμακα το χρόνο. Έτσι.
2: Ναι.
3: Οπότε το Ταμείο της Καινοτομίας για το 26 που δεν απολάβει, 27 θα λειτουργήσει. Τώρα τελείωσε το 26. Έτσι, καταλαβαίνετε. Μιλάμε για 6 φάρμακα. Έτσι, τα οποία αυτά τα φάρμακα που είναι ήδη αποδεδειγμένα διεθνώς ότι είναι φάρμακα πάρα πολύ καλά. Έχουν αποδειχθεί αυτό από το EMA. Δεν θέλετε να αποδείξουν τίποτα τα φάρμακα. Οπότε αυτό είναι ένα μικρό ποσοστό των φαρμάκων και ταυτόχρονα. Έτσι. Του χρόνου θα έρθουν άλλα κάποια 6, άλλα 6 και μετά την επόμενη άλλη 6.
2: Εννοείται, ας πούμε, να ανέβει ο αριθμός, έτσι.
3: Οπότε το Ταμείο Καινοτομίας θα έχει ένα στόλο ακριβών φαρμάκων πολύ καλών, το οποίο πρέπει να το χρηματοδοτήσει.
2: Να μην σταματήσει εκεί δηλαδή.
3: Τα 50 εκατομμύρια δεν φτάνουν. Οι πολλοί είπαν 50 εκατομμύρια τώρα, του χρόνου δεν είπε τίποτα για πόσο θα τα χρηματοδοτήσει.
2: Μάλιστα, τώρα το κατάλαβα.
3: Επίσης, θα πούμε κάτι άλλο. Μια εταιρεία που θα φέρει ένα φάρμακο, αν δεν ξέρει πώς θα μπει στο καινοτομία, στο Ταμείο Καινοτομίας και πώς θα βγει και ποιες είναι οι επιπτώσεις, δεν θα το βάλει καν.
2: Οπότε
3: αυτό λέμε στην πολιτεία, πρέπει να είναι τελείως διαφανές το πλαίσιο που ένα φάρμακο θα μπει στο Ταμείο Καινοτομίας, έτσι ώστε να θέλει η εταιρεία να το φέρει. Κλείνοντας, να πούμε ότι η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να βάλει πιο πολλά χρήματα στο καινοτόμο φάρμακο. Και όχι μόνο η Ελλάδα, και όλη η Ευρώπη.
2: Βεβαίως. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι.
3: Η Ευρώπη χάνει όλοι γενικότερα, να το ξέρετε.
2: Όσο για τη διαφάνεια που είπατε, αχ, κύριε Χειμώνα, χτυπάτε πάνω σε φοβερές πληγές. Διαφάνεια, διαχείριση, έλεγχος. Και εδώ μιλάμε για τις ζωές των ανθρώπων, έτσι, όλων μας. Τη ζωή μας, την υγεία μας. Και ποτέ κανείς δεν ξέρει. Βλέπετε τώρα τι συμβαίνει. Δεν μιλάμε για μόνο μεγάλες ηλικίες που θα ανέμενε κανείς κάποιες αρρώστιες, αλλά
3: έτσι.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Μας διαφωτίσατε και θα επανέλθουμε. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ, κύριε Χειμώνα. Γεια σας.
3: Καλώς απόγευμα.
2: Λοιπόν, πολύ ωραίο το τραγουδάκι, αλλά θα πρέπει να πω τα στοιχεία, παιδιά, ήδη έχετε στείλει εσείς. Εγώ πολύ, πολύ άσχημα το διαχειρίστηκα. Λοιπόν, 5 διπλές προσκλήσεις αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου για τις 8:30 το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης για τη συναυλία Mother Earth του Φαζίλ Σάι. Ο Τούρκος συνθέτης και πιανίστας, ο διακεκριμένος Φαζίλ Σάι, δίνει λοιπόν, παρουσιάζει αυτό το νέο του έργο, Mother Earth, Μητέρα Γη, ένα σύγχρονο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα που αντλεί έμπνευση από τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Με το ίδιο το τραγούδι. Μας στέλνετε στο Viber το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας, θα κάνουμε μια κλήρωση ηλεκτρονική και 5 ακροατές μας θα πάνε. Σε περίπου, έχετε δηλαδή άλλα 10-12 λεπτά για να το κάνετε και σας ευχαριστώ πολύ ήδη για τη συμμετοχή. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής το κάνει αυτό και τη μουσική διεύθυνση στην ελληνική συμμετοχή αναλαμβάνει η λαμπερή μαέστρος Τιανγή Λου, νικήτρια του Διεθνούς Διαγωνισμού Σέρζ Ζόρζ Σολτή.

Τα μηνύματά σας. Ο Σωτήρης από την Αργυρούπολη λέει: στους τυφλούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος. Αυτό συμβαίνει, λέει, με τον σημερινό μας πρωθυπουργό. Και διαφωνεί με αυτό, έτσι κι αλλιώς ο Σωτήρης, απλά το καταθέτει. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα. Το διακύβευμα είναι να σωθεί η χώρα από το καθεστώς του κυρίου Μητσοτάκη. Ήρθε η ώρα για πολυκομματικές κυβερνήσεις συνεργασίας. Αχ, Σπύρο, πόσο πολύ θα το ήθελα αυτό για τη χώρα μας. Για την ωραία μας, κατ' όνομα ίσως, μερικές στιγμές δημοκρατία. Αλλά έχει. Νομίζω ότι δεν γίνεται, δεν έχω δει να γίνεται, να ευωδώνεται η οποιαδήποτε έτσι πολυκομματική συμβίωση. Ο Μασρούρ λέει: επίσης ενοχλητικό είναι η σκέψη ότι καταστρέψαμε ένα αεροδρόμιο για να γίνουν όλα αυτά εκεί στο ελληνικό, στο παραλιακό μέτωπο. Έλαντε, γιατί να μην κρατήσουμε και εκείνο το αεροδρόμιο. Για να δούμε, ναι. Επίσης, για να δούμε πιο κάτω, ο Γιάννης, ο Κώστας, εδώ μου στέλνετε μηνύματα, είναι για την συναυλία της ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής. Ο Παναγιώτης, καλησπέρα, καλό απόγευμα με ησυχία, λέει. Όλα από τη φύση τα υγιή να έχουμε, εμείς οι 50+, μπορεί να είμαστε οι τελευταίοι που ίσως μάθαμε τα υγιή, λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Και πού να δεις, που λέει, τι σου έχω για μετά, έτσι δεν λέει το τραγούδι, Παναγιώτη.

Ο Γιώργος αναρωτιέται πόσα φάρμακα θα έχω. Πολυφαρμακεία. Όχι ό,τι να είναι, λέει. Όλοι με μία σακούλα με πανάκριβα φάρμακα για τις φαρμακευτικές. Να μην έχουμε την ανάγκη τους αυτό να λες για τις φαρμακευτικές και τις πολυεθνικές, λέει ο Γιώργος. Πολλές φορές όμως τα φάρμακα είναι πραγματικά σωτήρια. Σωτήρια όσο δεν μπορείς να φανταστείς και εσύ και όλοι μας. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Νωρίτερα κάπου είδα Θανάσης, πια ένα ωραίο ζεστό μήνυμα. Γιατί το έχω χάσει τώρα. Τέλος πάντων, κάτι για τη ζεστή παρέα νομίζω, ε. Α, γιατί το επόμενο μήνυμα επικάλυψε το προηγούμενο, Θανάση μου. Για να δω λίγο. Καλησπέρα Έλενα και σε όλους τους συνοδοιπόρους της ζεστής εκπομπής σου, λέει ο Θανάσης. Ζούμε σε εποχή πολιτικής κομματοπολικατοικίας. Όχι, κομματοπολιτοκίας. Κομματοπολιτοκίας, αυτή είναι η σωστή λέξη. Είναι όμως γνώρισμα της δημοκρατίας μας, λέει.

0: Λοιπόν, πάρα πολλές ειδήσεις, πάρα πολλές ειδήσεις. Διαβάζω το τελευταίο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να στερήσει το δικαίωμα άσκησης βέτο από τα νέα κράτη-μέλη της. Τι είναι τούτο πάλι? Τα νέα κράτη-μέλη της, γιατί έχουμε μια συνεχή διεύρυνση. Είναι σχέδια βέβαια επί χάρτου που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χώρες υποψήφιες, όπως η Μολδαβία και κράτη των Δυτικών Βαλκανίων. Δεν θα αποκτούν, λέει, αυτόματα με την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δικαίωμα να μπλοκάρουν αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής ή, δηλαδή, να θέσουν βέτο ή ζητήματα που απαιτούν ομοφωνία, όπως είναι η φορολογία. Η συζήτηση αφορά ιδιαίτερα το Μαυροβούνιο, το οποίο θεωρείται η πιο προχωρημένη από τις 9 επίσημες υποψήφιες χώρες για ένταξη. Και άλλα πολλά ζητήματα. Δηλαδή, βλέπω την υπόθεση της Κρήτης. Τελικά μπήκε στη φυλακή η μητέρα της τρίχρονης, του τρίχρονου κοριτσιού. Δεν έχει διαλευκανθεί τι ακριβώς έχει συμβεί, τι συμβαίνει με αυτή την οικογένεια, με τα παιδιά, με τα εξαφανισμένα, με το θερμοκήπιο, με τις γένες. Ένα φοβερό θρίλερ εξελίσσεται και εκτυλίσσεται εκεί. Και φυσικά δεν έχουμε προλάβει να πούμε καν το μήνυμα, την προειδοποίηση του Πάπα Λέοντος του 14ου, που αναφέρει τους 5 τρόπους με τους οποίους η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούσε να διαστρεβλώσει την ανθρωπότητα, να μεταμορφώσει την κοινωνία συγκεντρώνοντας ισχύ και αλλοιώνοντας την ανθρώπινη κρίση, είπε μεταξύ άλλων ο Πάπας. Πάντως, εδώ που τα λέμε, όχι πως δεν τα λέει ωραία και δεν έχει δίκιο και δεν κάνει τις παρεμβάσεις του, αλλά οι προηγούμενοι, οι προκάτοχοί του, είχαν βρει το θέμα με την κλιματική αλλαγή, κάπως έτσι, τώρα αυτός βρήκε την AI. Να στείλω χαιρετισμούς και εγώ στο Θόδωρο από την Πάτρα, συντροφικούς χαιρετισμούς, λέει, στην κυρία Καραγιάννη, και συγγνώμη για χτες, για το χτεσινό τηλεφώνημα. Σόπα, βρε Θόδωρε, τώρα συγγνώμη και εμένα, καμιά φορά, ξέρω εγώ, γίνομαι λίγο παραπάνω αυστηρή. Είναι γιατί σας εμπιστεύομαι, πολύ εμπιστεύομαι την κρίση σας και τη λογική σας, και πολλούς χαιρετισμούς και από τον Κώστα από τη Θεσσαλονίκη, που πολλές φορές και εγώ παρακάμπτω το μήνυμά του. Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα, κυρίες και κύριοι. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ποδηλατικό ταξίδι στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα ταξίδι, μια καμπάνια για ένα μέλλον χωρίς καρκίνο. Ήρθε σε εμάς και τον γνωρίσαμε τηλεφωνικά, ούτε καν λίγο τηλεφωνικά, τώρα θα μας συστηθεί, με πολύ ωραίες συστάσεις, θερμές, ένας άνθρωπος που ονομάζεται Άγης Αθανασόπουλος και ο οποίος έχει σκοπό να περιδιαβεί ούτε μία ούτε δύο, 41 ολόκληρες χώρες, προκειμένου να δραστηριοποιήσει, να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες, όσους συναντήσει τέλος πάντων σε όλες τις πρωτεύουσες που θα πάει και τις πόλεις κατά μήκος της διαδρομής του, να τους ευαισθητοποιήσει λοιπόν για και έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά και την πρόληψη, τον πόλεμο κατά του καρκίνου. Κύριε Θανασόπουλε, αγαπητέ Άγη, καλησπέρα.
1: Έλενα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε.
0: Λέω λάθος το επίθετο. Άγης Αποστολόπουλος, λοιπόν, έτσι. Ζητώ συγγνώμη. Έχουμε συνάδελφο Άγη Αθανασόπουλο, οπότε το έκανα εγώ χαρμάνι. Άγης Αποστολόπουλος, λοιπόν, ζητώ συγγνώμη. Πρώτα απ' όλα δεν γνωριζόμαστε, αλλά και μόνο από το ζεστό ηχόχρωμα και όλη την ενέργεια που χωρίς να το θέλεις μεταδίδεις μέσα από το τηλέφωνο ή το μικρόφωνο τώρα της εκπομπής, σε συγχαίρω για όλη σου την πρωτοβουλία, να πω, την προσπάθεια. Δεν μιλάω άλλο, σύστησέ μας τον εαυτό σου, τι είναι αυτό που κάνεις.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Έλενα, για τα όμορφα σου λόγια. Τι είναι αυτό που κάνω? Λοιπόν, την Κυριακή 31 Μαΐου, με την Κυριακή που μας έρχεται, θα ξεκινήσω από το Big Ben του Λονδίνου, μια ποδηλατική εκστρατεία γύρω από την Ευρώπη. Θα περάσω μέσα από 41 χώρες, θα καλύψω 23.000 χιλιόμετρα μέσα σε περίπου 2 χρόνια. Το κάνω αυτό γιατί έχασα τη μητέρα μου από το καρκίνο, νέα, ήταν μόλις 66 χρονών. Και αυτή η εκστρατεία είναι αφιερωμένη στη μνήμη της.
0: Πόσο καιρό την έχεις χάσει?
1: Η μητέρα μου έφυγε το 2021.
0: Πέντε χρόνια.
1: Πέντε χρόνια.
0: Πότε σου γεννήθηκε αυτή η ιδέα? πότε και πώς. Πώς σου ήρθε, σου πέρασε από το μυαλό, έχεις σχέση γενικά με την ποδηλασία, με τον ακτιβισμό, με τέτοιου τύπου δραστηριότητες?
1: Η ποδηλασία ήταν πάντα ένα σημαντικό μέρος της ζωής μου. Mm-hmm. Αλλά με ακτιβισμό δεν μπορώ να πω ότι είχα ποτέ σχέσεις. Σαν επάγγελμα είμαι καλλιτεχνικός σχεδιαστής, εργάζομαι στο μάρκετινγκ και τα ψηφιακά προϊόντα.
0: Ναι.
1: Δεν έχω κάτι
0: που να είναι σχετικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Σχετικό με την
0: ακτιβισία. Αυτό που κάνεις είναι ακτιβιστικό πάντως, να ξέρεις, γι' αυτό το σκέφτηκα. Επειδή θα συναντήσεις, ναι, από ό,τι διάβασα από την ιστοσελίδα σου και όλα τα media, τα social, τα κοινωνικά σου δίκτυα, θα συναντήσεις, έχεις σκοπό να συναντήσεις ανθρώπους υποχρεωτικά, τοπικές κοινότητες, ποδηλάτες και μη. Και θα ανταλλάξετε όλων των ειδών τις εμπειρίες, δηλαδή και γαστρονομικά, ναι, πράγματα και τρόπους ζωής, κουλτούρας, παραδόσεις. Έτσι κατάλαβα, ναι, εγώ.
1: Ναι, ναι, απόλυτα. Mm-hmm. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της θεραπείας που ακολουθούσε, της θεραπευτικής αγωγής που ακολουθούσε η μητέρα μου, ερχόμουν σε επαφή με διάφορους οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα, προσπαθώντας να καταλάβω τι είναι αυτό που αντιμετωπίζει η μητέρα μου και το πώς θα μπορούσα να τη βοηθήσω. Μέσα από αυτήν λοιπόν την προσπάθεια ήρθα σε επαφή με το ταμείο, με το Παγκόσμιο Ταμείο Έρευνας του Καρκίνου, το οποίο μία από τις δουλειές που κάνουν στην έρευνα κατά τέτοιες πρόληψης του καρκίνου είναι και το πώς επηρεάζει η διατροφή και η σωματική άσκηση τον καρκίνο. Και θα ήθελα να πω αυτό, αν μου επιτρέπεις, Έλενα.
0: Βεβαίως.
1: Κάθε χρόνο στην Ευρώπη ο καρκίνος σκοτώνει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο κόσμο. 1,5 εκατομμύριο κόσμος είναι πολλής κόσμος και είναι μόνο στην Ευρώπη αυτό το νούμερο. Η έρευνα που έχει κάνει το Παγκόσμιο Ταμείο Έρευνας Καρκίνου έχει δείξει ότι σχεδόν οι μισές από αυτές τις περιπτώσεις, το 40% των περιπτώσεων, είναι προβλέψιμες και θα μπορούσαν να
0: να τις προλάβουμε, έτσι, να τις αποτρέψουμε,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Να τις αποτρέψουμε, mm-hmm, μάλιστα, mm-hmm, αυτό. Και εκεί λοιπόν είπα ότι μπορώ να το κάνω αυτό και θα βγω να το πω στον κόσμο. Γιατί όλη αυτή η γνώση που υπάρχει δεν την γνωρίζουμε. Και έχουμε και κάποιες αντιλήψεις οι οποίες είναι κατά κάποιο τρόπο δεν είναι σωστές. Παραδείγματος χάρη πιστεύουμε ότι ο καρκίνος, πολλές από τις περιπτώσεις καρκίνου είναι κληρονομικές.
0: Ναι.
1: Η έρευνα όμως του Παγκόσμιο Ταμείο Έρευνας του Καρκίνου δείχνει ότι μόνο η μία στις 10 περιπτώσεις είναι κληρονομική. Και μπορούμε να προβλέψουμε και να προλάβουμε τον καρκίνο με απλά πράγματα. Με σωστή διατροφή, άσκηση, και όταν λέω άσκηση δεν χρειάζεται να βγούμε στους δρόμους να τρέχουμε. Μία ώρα περπάτημα την ημέρα ίσως είναι αρκετό. Και έλεγχο του σωματικού βάρους. Mm-hmm. Λοιπόν, όλα αυτά και περισσότερα θέλω μέσα από αυτή την εκστρατεία να τα μεταφέρω στις κοινότητες, στην καθημερινή μας ζωή, με απλά λόγια τα οποία μπορούν να κατανοηθούν και να μπουν σε πράξη, με την ελπίδα ότι μπορούμε να αποτρέψουμε αυτή τη μαζική, αυτό το μαζικό σκοτωμό που γίνεται κάθε χρόνο με τον καρκίνο, από τον καρκίνο.
0: Το καταλαβαίνω και το σέβομαι. Κάποιος θα ρωτήσει, γιατί σίγουρα χρειάζεσαι και χρήματα, χρειάζεσαι και δωρεές, χρειάζεσαι και χορηγούς, χρειάζεσαι βοήθεια σε όλο αυτό που κάνεις, Άγιε Αποστολόπουλε. Πρώτα απ' όλα, ο σκοπός είναι ιερός, δηλαδή ενίσχυση του Παγκόσμιου Ταμείου Έρευνας για τον Καρκίνο, έτσι, σωστά το λέω?
1: Σωστά.
0: Και πέρα από το ότι πραγματικά υποκλινόμαστε σε όλη την συγκινητική σου ιστορία, αλλά και την πρωτοβουλία που θα λάβεις και θα φέρεις εις πέρας, επειδή δεν είναι πολύ, δεν ήθιστε, δεν είναι σωστό. Επειδή όμως είσαι εξαιρετικά ευγενής εσύ, θα πω ότι ας μπουν στο site σου που σε βρίσκει ο κόσμος και εκεί ας κάνουν ό,τι νομίζουν. Ας κάνουν δωρεά, ας συμμετέχουν, ας εγγραφούν. Αυτό είναι δικό τους θέμα. Πού σε βρίσκουμε?
1: Υπάρχει μία ιστοσελίδα με το domain, η διεύθυνση είναι agisridestheworld.com.
0: Δηλαδή ο Άγης ποδηλατή, κάνει ποδήλατο σε όλο τον κόσμο.
1: Σωστά.
0: Άγης rides the world, έτσι, .com.
1: .com.
0: Ωραία. Ναι. Οπότε εκεί νομίζω πως θα βρουν τα πάντα. Πληροφορίες για σένα, ναι. αν με κάποιο τρόπο θέλουν να βοηθήσουν, πιστεύω ότι θα βρεις πάρα πολλούς συνοδοιπόρους σε όλο αυτό. Εμείς εννοείται ότι, ξαναλέω, επειδή είσαι πολύ χαμηλών τόνων εσύ και το κάνεις από μόνος σου όλο αυτό, εμείς το παρουσιάζουμε εδώ, να ξέρεις ότι είναι φιλόξενη η συχνότητα, το μικρόφωνο, ο χώρος μας να τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ να ευχηθώ δύναμη, αισιοδοξία. Ευχαριστούμε πολύ που σε ακούσαμε. Ευχαριστούμε για τις συμβουλές και την θετική σου ενέργεια. Όλοι τη χρειαζόμαστε και μάλιστα υπό τη νέα μορφή που προσπαθείς να παρουσιάσεις, να καταλάβει ο κόσμος απλά και ωραία ότι με απλά πράγματα μπορεί να αποτρέψει κάποιο κίνδυνο για την υγεία του και τη ζωή του. Και να ευχηθώ, τι λέμε στους ποδηλάτες, δεν ξέρω, καλές διαδρομές.
1: Ναι, καλό δρόμο.
0: Καλό δρόμο, καλό δρόμο. Τι να σου πω, εγώ θεωρώ ότι είναι και πέρα από τα ανθρώπινα αυτό που πας να κάνεις. Οπότε ναι, καλή εκκίνηση, καλό δρόμο και καλές εμπειρίες, Άγιε Αποστολόπουλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έλενα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και την παρουσίαση της εξαρτίας στην εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά, Άγιε. Πάντα υγεία εύχομαι. Να είσαι καλά.
1: Σας εύχομαι καλή υγεία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και ανυπομονώ να δω την Ελλάδα και όλοι σας από κοντά.
0: Σε περιμένουμε. Σε περιμένουμε. Από το Big Ben, να σημείο, ξέρω εγώ, μιας κάποιας στάσης. Δεν ξέρω και τι διαδρομή έχεις βάλει στη σειρά σου. Στην Ακρόπολη, κάτω από την Ακρόπολη. Εντάξει.
1: Υπέροχο, καταπληκτικό, ναι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Γεια σου.
1: Καλό απόγευμα.

Πόσα ακόμα πράγματα είχα να σας πω. Εδώ τέριαζε και ένα καταπληκτικό άρθρο. Δεν το συνηθίζω, δεν θέλω συνέχεια να υποδεικνύω, αλλά το βρήκα από τον Πάνο Μιχαήλ, το υπογράφει ο Πάνος Μιχαήλ σε μια ιστοσελίδα. Δεν θα διαφημίσω την ιστοσελίδα, βρείτε το μόνοι σας, Πάνος Μιχαήλ, για τη Γωγό Μαστροκώστα και την Ελλάδα που έμαθε να κοιτάζει πρώτα το σώμα. Ένα εξαιρετικό άρθρο. Παντελή, λες, το σχόλιο με το καθεστώς Μητσοτάκη, τι το θέλατε? Σας λέω και εγώ να πείτε ότι αντί για το Μητσοτάκη θα έρθει όλο το υπόλοιπο. Τη λέξη την άλλη δεν μπορώ να την πω, αλλά είναι πολύ αρνητική. Για να δω, λέει, θα το πείτε. Δεν την είπα γιατί είναι λίγο υβριστική, έτσι. Ορίστε, το είπα. Είπα όμως το σχόλιο σας. Ο Ανδρέας λέει, κομματική πολιτοκία νομίζω ότι είναι πιο σωστό. Μόνο που το ένα πουλάκι ενώ είχε βγει από το αυγό ξαναμπήκε, γιατί μάλλον είχε βγει πρόωρα. Λέτε πολλά, τώρα μου τα φέρνετε τα περισσότερα ή μου τα στέλνει εδώ το μηχάνημα. Καλησπέρα Κώστα, θα δοκιμάσω αυτό που λες, αν και AI, I won't fall again με τον Benny Rivers βεβαίως. Και οι 5 ακροατές μας, κυριολεκτικά στο παραένα, έχουν ήδη κληρωθεί. Θα πω τα μικρά σας ονόματα και θα σας ειδοποιήσουμε εμείς. Που είναι τα ονόματα πάλι σήμερα, πολύ με τα χαρτιά έχω χαθεί. Θανάσης, Ελένη, Γιάννης και Κώστας. 5 ακροατές, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα υπάρχουν τα στοιχεία σας στα ταμεία του Μεγάρου την Παρασκευή στις 8.30. Σας φιλώ, θα τα πούμε αύριο. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου.

0: Καλησπέρα σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Καλησπέρα στους Έλληνες που μας ακούνε από άκρη σ' άκρη σε αυτή τη μεγάλη ζεστή αγκαλιά της φωνής της Ελλάδας. Σήμερα στις φωνές και μουσικές έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν καλλιτέχνη της νέας γενιάς που ξεχωρίζει για το ήθος, την αυθεντικότητα και τη βαθιά εσωτερικότητα των τραγουδιών του. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο Αλέξανδρος Τσαπράζης, ένας δημιουργός και ερμηνευτής που ξεκίνησε από την όμορφη Βέρεια, κατέβηκε στην Αθήνα και τις αποσκευές του βέβαια με γεμάτες όνειρα, μελωδίες και στίχους και κατάφερε να χαράξει μια απόλυτα προσωπική διαδρομή στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Είναι η εκπομπή Φωνές και Μουσικές. Στην επιμέλεια και παρουσίαση βρίσκεται ο Αλέξης Κώστας και στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Αλέξανδρε, καλώς όρισες στην παρέα της Ομογένειας, καλώς όρισες στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Καλώς σας βρήκα. Να πω και εγώ την καλησπέρα μου σε σένα πάνω απ' όλα, αλλά και στον κόσμο που μας ακούει. Και θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είναι τιμή μου που με κάλεσες στην εκπομπή σου.
0: Είναι αμοιβαίο, είναι αμοιβαίο. Αλέξανδρε, θέλω να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να ξεκινήσουμε δηλαδή αυτό το ραδιοφωνικό μας ταξίδι από την ιδιαίτερη πατρίδα σου, την ιστορική και πανέμορφη πόλη της Βέρειας, την οποία αγαπάω πολύ, όπως είπα και on the record, ήμουνα εκεί 2 χρόνια, και η οποία έχει βέβαια μια πλούσια πολιτιστική παράδοση. Θέλω να μας πεις λοιπόν πώς ήταν τα παιδικά και εφηβικά σου χρόνια εκεί, ποια ήταν τα πρώτα έτσι μουσικά ερεθίσματα που δέχτηκες μέσα στο οικογενειακό ή το φιλικό σου περιβάλλον και πώς άρχισε να γεννιέται μέσα σου η ανάγκη να εκφραστείς μέσα από αυτό που κάνεις, τις νότες, τις χορδές μιας κιθάρας και τις δικές σου λέξεις.
1: Η μουσική ήταν πάντα μέσα στη ζωή μου. Δηλαδή θυμάμαι από τα πρώτα χρόνια του δημοτικού είχα μία κιθάρα και έπαιζα συνέχεια μουσική. Δηλαδή η μουσική ήταν πάντα η μουσική και η ζωγραφική, γιατί ζωγράφισα κιόλας. Ο πατέρας μου άκουγε πάρα πολύ παραδοσιακή μουσική, δημοτικά τραγούδια, τα οποία εμένα τότε δεν μου πολύ άρεσαν. Οπότε κατέφυγα στο ροκ, άκουγα ξένο ροκ και στη συνέχεια κλασικά λαϊκά τραγούδια, Πάριος, Νταλάρας, Κουλουμτζής, Λοΐζος, τα γνωστά όμορφα τραγούδια,
0: ναι, όμορφα τραγούδια,
1: ναι, της δεκαετίας του 60 και του 70. Αυτά ήταν λοιπόν τα ακούσματα τα δικά μου.
0: Τώρα η απόφαση να φύγεις, δηλαδή να αφήσεις την ασφάλεια της επαρχίας και της γεννητήράς σου για να κατέβεις στην Αθήνα αναζητώντας διέξοδο για τα καλλιτεχνικά σου όνειρα, Αλέξανδρε, είναι σίγουρα ένα μεγάλο και τολμηρό βήμα για κάθε νέο άνθρωπο. Οπότε θέλω να σε ρωτήσω ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι κυριότεροι φόβοι που αντιμετώπισες όταν πρώτο ήρθες εδώ στην πρωτεύουσα, πώς υποδέχτηκε το χάος και η μοναξιά της μεγάλης πόλης και κατά πόσο αυτό το έντονο μεταβατικό στάδιο επηρέασε και διαμόρφωσε το χαρακτήρα σου αλλά και τον τρόπο με τον οποίο άρχισες να γράφεις τα πρώτα σου κομμάτια.
1: Επειδή ήθελα τόσο πολύ να αλλάξω εκείνη την περίοδο κάτι στη ζωή μου και να φύγω από την επαρχία και να έρθω στην Αθήνα. Καταρχάς η Αθήνα μου άρεσε από πάντα, άσχετα με τη μουσική δηλαδή, πάντα ήθελα να έρθω και να ζήσω σε αυτή την πόλη. Οπότε δεν υπήρχε ιδιαίτερος φόβος αν θα τα καταφέρω ή αν πώς θα κάνω τα πρώτα μου βήματα, γιατί ήμουν τόσο διψασμένος να προσπαθήσω. Οπότε με ένα μαγικό τρόπο όλα ήρθανε πολύ εύκολα, θα έλεγα. Δηλαδή από την πρώτη εβδομάδα βρήκα δουλειά. Δούλευα, θυμάμαι τότε, σε ένα μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα εστιατόριο. Δηλαδή από την πρώτη εβδομάδα βρήκα δουλειά και όλα ήταν πάρα πολύ, ας το πούμε, εύκολα σε σχέση με το βαθμό που το φανταζόμουν, έτσι. Mm-hmm.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς έχουμε τη μεγάλη χαρά να είναι σήμερα εδώ μαζί μας ο Αλέξανδρος Τσαπράζης. Αλέξανδρε, έχεις αναφέρει στο παρελθόν ότι η πόλη που μεγαλώνει κανείς κουβαλάει πάντα μια δική της ενέργεια, η οποία αποτυπώνεται υποσυνείδητα στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας. Πόση βέρεια λοιπόν υπάρχει μέσα στα τραγουδία σου σήμερα και με ποιο τρόπο η ηρεμία και οι εικόνες της επαρχίας έρχονται σε δημιουργική σύγκρουση με τους γρήγορους και εξαντλητικούς ρυθμούς της Αθήνας?
2: Ναι, πιο πολύ δεν είναι συγκεκριμένα για την πόλη της Βέρειας, πιο πολύ έχει να κάνει με τον τρόπο που μεγαλώνει στην επαρχία. Η επαρχία, νομίζω πως διαμορφώνει κάπως διαφορετικά έναν άνθρωπο σε σχέση με έναν άνθρωπο που μεγαλώνει στην Αθήνα, όπως ανέφερες. Νομίζω σε κάνει να χαίρεσαι με τα πιο απλά πράγματα. Αυτό νομίζω σε κάνει η επαρχία. Να χαίρεσαι με τα πιο απλά πράγματα και να αναγνωρίζεις τα πιο απλά πράγματα.
1: Ναι. Καταλαβαίνω πώς το λες. Τώρα, σε μια άλλη έτσι ωραία συνέντευξή σου που διάβασα από το πρωί, έχεις δηλώσει χαρακτηριστικά πως η δημιουργία σε κάνει να τα βρίσκεις με τον εαυτό σου. Μια φράση που κρύβει μέσα της έτσι μια βαθιά αλήθεια. Θέλω να μου αναλύσεις λοιπόν αυτή τη σκέψη σου. Πώς λειτουργεί για σένα η διαδικασία της σύνθεσης και της στιχουργικής ως μια μορφή προσωπικής ψυχοθεραπείας και ποιες είναι εκείνες οι εσωτερικές συγκρούσεις ή αναζητήσεις που κατάφερες τελικά να λύσεις και να εξισορροπήσεις μέσα από τη γέννηση ενός καινούριου τραγουδιού σου?
2: Το να γράφεις στίχο ή να γράφεις μουσική σε κάνει να τα βρίσκεις με τον εαυτό σου, γιατί ουσιαστικά δεν βάζεις κάποια φίλτρα, απλά εκφράζεσαι μέσα από αυτό, είσαι ειλικρινής με αυτό που γράφεις. Η μόνη σύγκρουση που μπορεί να έχεις μέσα σου είναι αν, για παράδειγμα, αυτό που γράφεις σκεφτείς ότι θα το καταλάβει ο κόσμος αυτό που γράφω, θα έχει εμπορική επιτυχία. Η μόνη σύγκρουση δηλαδή που μπορεί να υπάρξει είναι αυτή. Κατά τα άλλα, αν τα αφαιρέσεις όλα αυτά από το σκεπτικό σου, σε κάνει πραγματικά να αδειάζεις και να γράφεις στο χαρτί και στο πιάνο ή στην κιθάρα όσα πραγματικά σου βαραίνουν την ψυχή ή και όχι, όσα με λίγα λόγια αισθάνεσαι.
1: Άρα, μιλώντας λοιπόν για την έμπνευση, η οποία είναι μια διαδικασία έτσι μαγική αλλά και απρόβλεπτη, δεν μπαίνει σε καλούπια έτσι, ή προγράμματα. Για σένα λοιπόν πώς εμφανίζεται συνήθως το πρώτο έτσι λέμε σκίτσο ενός τραγουδιού? Είναι μια λέξη που ακούς στον δρόμο, μια μελωδία που σου έρχεται στο μυαλό αργά τη νύχτα, ή μήπως χρειάζεσαι αυτή την απόλυτη απομόνωση και τη σιωπή για να μπορέσεις να αποτυπώσεις στο χαρτί όλα όσα συμβαίνουν γύρω σου?
2: Η έμπνευση μπορεί να σου έρθει όντως από κάποια λέξη που μπορεί να ακούσεις στο δρόμο, μπορεί να σου έρθει από κάποιο περιστατικό που θα συναντήσεις στο δρόμο, μπορεί να σου έρθει ακόμη και στον ύπνο σου. Δηλαδή, έχει τύχει να κοιμάμαι και να ονειρεύομαι μια μελωδία. Φαντάζομαι και εσύ, επειδή είσαι μουσικός, το έχεις βιώσει αυτό. Η έμπνευση μπορεί να σου έρθει ανά πάσα στιγμή. Το μόνο που αποφεύγω είναι να, το μόνο που αποφεύγω να κάνω είναι να προσπαθώ να μου έρθει έμπνευση. Να προσπαθήσω δηλαδή να δημιουργήσω μια μελωδία. Αυτό δεν μου αρέσει. Προτιμώ, αν είναι να έρθει κάτι, να έρθει από μόνο του.
1: Πολύ σωστή αυτή η σκέψη.
2: Και μπορεί να κάνω να γράψω και κάτι και 6 και 7 μήνες.
1: Γιατί στην ανατολική φιλοσοφία λένε ότι η προσπάθεια σημαίνει αντίθετη κίνηση τελικά.
2: Ακριβώς.
1: Τώρα, αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω στην πρώτη σου επίσημη δισκογραφική απόπειρα, Αλέξανδρε, θα δούμε έναν καλλιτέχνη γεμάτο ενθουσιασμό και μια ξεκάθαρη έτσι, αισθητική πρόταση που δεν θύμιζε τις εφήμερες επιτυχίες της εποχής. Τι σημαίνει λοιπόν για σένα να βλέπεις για πρώτη φορά τα τραγούδια σου αποτυπωμένα σε ένα ψηφιακό ή φυσικό δίσκο? Ποιες ήταν τότε, θέλω να πω, οι προσδοκίες σου? Και κοιτάζοντας σήμερα τα πρώτα σου βήματα, τι είναι αυτό που θα άλλαζες και τι είναι αυτό που θα κρατούσες βέβαια πίσω?
2: Αυτό που θα άλλαζα θα ήταν η επιμονή μου. Δηλαδή, όταν έβγαλα αυτά τα πρώτα τραγούδια, όπως το «Κόντρα στο Βοριά» που κυκλοφορήσαμε από το 8, θα προτιμούσα να είχα επιμείνει περισσότερο στην κυκλοφορία, περισσότερο στη διαφήμιση, από μέρος μου, έτσι, παρά να το αφήσω τόσο πολύ στην τύχη του, ας πούμε, να πάρει από μόνο του έναν δρόμο. Θα προτιμούσα να το πιέσω περισσότερο, ίσως αυτό θα άλλαζα. Και εκείνο που περίμενα εκείνη την περίοδο και που περιμένω ακόμη, που έχω σαν προσδοκία, είναι ο κόσμος να ακούσει τα τραγούδια μου, να τα μάθει, και κάποια στιγμή να μπορώ να γεμίσω ένα μικρό χώρο έτσι ακριβώς όπως το φαντάζομαι εγώ, με δικές μου μουσικές, με διασκευές εννοείται, αλλά έτσι όπως τον φαντάζομαι αισθητικά.
1: Με απλότητα, φαντάζομαι.
2: Ναι.
1: Όπως στην επαρχία που είπες.
2: Αυτό είναι το όνειρό μου.
1: Ναι, ναι. Κατάλαβα.
2: Δηλαδή, ο κόσμος που θα έρθει στο μαγαζί να ξέρει τι θα ακούσει.
1: Σωστά.

0: Το μισό σου παραμύθι, λοιπόν. Ακούσαμε ένα πολύ όμορφο κομμάτι και νομίζω και το αγαπημένο σου του δίσκου.
1: Το αγαπημένο του
0: Αλέξανδρε,
1: δίσκου. Το αγαπημένο.
0: Όπου μέσα παίζει και ο Μανώλης Καραντίνης.
1: Ο Μανώλης Καραντίνης, ναι.
0: Τώρα, ήθελα να σε ρωτήσω, Αλέξανδρε, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο χώρος της ελληνικής δισκογραφίας έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια, περνώντας από την εποχή των ολοκληρωμένων albums, στην εποχή των μεμονωμένων singles και των playlist στα ψηφιακά καταστήματα. Εσύ πώς βιώνεις ως δημιουργός αυτή τη νέα πραγματικότητα? Κατά πόσο θεωρείς ότι βοηθάει ένα νέο καλλιτέχνη να ακουστεί πιο εύκολα χωρίς το μεγάλο κόστος ενός ολόκληρου δίσκου, ή αν αντίθετα πιστεύεις ότι στερεί από το κοινό τη δυνατότητα να εμβαθύνει στο συνολικό όραμα ενός δημιουργού?
1: Νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν δημιουργείται από το γεγονός ότι πλέον βγάζουν μεμονωμένα τραγούδια και όχι ολόκληρους δίσκους, αλλά δημιουργείται από το μέσο το οποίο αναπαράγεται τη μουσική. Δηλαδή ένας δίσκος ή ένα τραγούδι φτιάχνεται με κάποιες προδιαγραφές να ακουστεί από κάποια ηχεία, έτσι. Mm-hmm. Όταν αυτό το παίρνεις και το ακούς μέσω Spotify στο κινητό, για παράδειγμα, δεν θα χάσει και λίγο την ποιότητά του. Δηλαδή,
0: δεν το ίδιο.
1: Δεν μπορεί να ακουστεί το αποτέλεσμα από, αυτή τη συσκευή όπως συνηθίζαμε να ακούμε παλιά. Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Τώρα έχεις επιλέξει, για να μιλήσουμε λίγο για το στυλ, να κινήσεις σε ένα δρόμο που συνδυάζει έντεχνο, pop και ποιοτικό λαϊκό στοιχείο, αποφεύγοντας τις εύκολες ταμπέλες που συχνά βάζουν τα ραδιόφωνα και τα μίντια. Πόσο δύσκολο είναι για σένα, Αλέξανδρε, να παραμείνεις πιστός σε αυτό το προσωπικό σου στυλ, χωρίς να κάνεις εκπτώσεις για χάρη των views ή των charts, και ποιοι είναι οι συμβιβασμοί που αρνήθηκες εσύ κατηγορηματικά να κάνεις?
1: Νομίζω πολύ δύσκολη και καλή ερώτηση. Νομίζω κατά ένα μεγάλο βαθμό όλοι μας κάνουμε κάποιους συμβιβασμούς, διότι μπορεί να έχεις μια αρχική ιδέα στο μυαλό και να έρθει κάποιος παραγωγός και να σου πει, ξέρεις τι, άκου εμένα που έχω εμπειρία, πρέπει αυτό να γίνει έτσι. Οπότε το να μην τον ακούσεις νομίζω είναι λίγο λάθος. Αυτό που εμένα πάντα με διέφερε, δεν θα βάλω ταμπέλες έντεχνο και λαϊκό και pop, αυτό που εμένα με διέφερε πάντα είναι το τραγούδι, είτε που θα γράψω είτε που θα μου δώσει κάποιος συνθέτης, να κάνει κάτι μέσα μου, άσχετα με το είδος. Αν μου προκαλέσει κάτι μέσα μου, τότε θα, είτε θα θέλω να το τραγουδήσω είτε θα θέλω να το, γράψω εγώ ίδιος και να το δώσω σε κάποιον άλλον. Άσχετα με το είδος. Και εννοείται να είναι η παραγωγή του επαγγελματική και καλή.
0: Τόσα όση ώρα μάλλον μιλάς, κρατάς και μια κιθάρα στα χέρια σου. Δεν το βλέπει αυτό δυστυχώς ο κόσμος. Είναι από τα λατώματα του ραδιοφώνου, μόνο ακούει. Γι' αυτό θα σε παρακαλούσα να μας παίξεις έτσι ζωντανά με την κιθάρα σου ένα τραγούδι. Πάντα το ζωντανό εδώ στο ραδιόφωνο έχει άλλο κτύπο, μιας και μιλάγαμε για την ποιότητα πριν του ήχου.
1: Σίγουρα θα σας παίξω ένα τραγούδι των αδελφών Κατσιμίχα, το Νύχτο σε Νύχτα. Ωραία. Ένα από τα αγαπημένα μου.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Πολύ ωραίο το κομμάτι και ζωντανό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Τώρα, η αλήθεια ενός τραγουδιστή και ενός τραγουδοποιού κρίνεται πάντα πάνω στο πλάνο της ζωντανής εμφάνισης, εκεί όπου δεν υπάρχουν οι διορθώσεις του στούντιο και η σχέση με τον κόσμο είναι άμεση και αφιλτράριστη. Εσύ, Αλέξανδρε, τι νιώθεις λοιπόν, μιας και παίζεις live, εννοώ τη μουσική, τη στιγμή λοιπόν που ανεβαίνεις στη σκηνή, πώς διαχειρίζεσαι αυτό το άγχος, το δημιουργικό άγχος, έτσι, των πρώτων λεπτών, και πώς καταφέρνεις να χτίσεις αυτή τη γέφυρα επικοινωνίας με το κοινό?
2: Προσπαθώ να μετατρέψω το άγχος μου σε ενέργεια που θα με κάνει να δώσω το 100% του εαυτού μου. Διότι έχω παρατηρήσει σε lives που είτε δεν είχα τη διάθεση, είτε ήμουν ακορασμένος που δεν έδωσα το 100% του εαυτού μου, ο κόσμος αυτό το καταλαβαίνει και έχεις τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα. Όταν δίνεις όλη σου την ψυχή και λάθη να κάνεις, ενώ λάθη μουσικά, τεχνικά, ο κόσμος δεν θα σταθεί εκεί πέρα. Mm. Θα σταθεί στην ενέργεια που βγάζεις, στην αύρα.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Τώρα, κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα διαδρομής σου, Αλέξανδρε, είχες την ευκαιρία να μοιραστείς στη σκηνή και το στούντιο με αξιόλογους καλλιτέχνες, μουσικούς και δημιουργούς. Ποια εσύ πιστεύεις από αυτές τις συνεργασίες ότι υπήρξε ο μεγαλύτερος σταθμός που λέμε για σένα, και τι πολύτιμο έμαθες δίπλα σε ανθρώπους με περισσότερα χρόνια εμπειρίας στο κουρμπέτι, ας πούμε, του ελληνικού τραγουδιού?
2: Σίγουρα πολύ σημαντικός σταθμός στη ζωή μου είναι η δημιουργία του δίσκου που κυκλοφορήσαμε από το 8 το 2019 με τους συνεργάτες μου, τον παραγωγό, τον Αποστόλη Στίκα, και τον συνθέτη και στιχουργό, τον Άρη τον Κλεισούρα, ο οποίος έγραψε σχεδόν όλα τα τραγούδια του δίσκου. Σαφώς η γνωριμία μου με την Σοφία Βόσου.
1: Σοφάκι.
2: Να είναι καλά, αν μας ακούει.
1: Να είναι καλά.
2: Και δεν θα ξεχάσω ποτέ τη βραδιά που κάναμε ένα καλοκαίρι στην Ηλία, το μεγάλο αφιέρωμα στο Μίμι Πλέσα, που εκεί βρέθηκα στη σκηνή και γνώρισα όλους αυτούς τους υπέροχους τραγουδιστές και μουσικούς, όπως τον Μανώλη τον Καραντίνη και άλλους τραγουδιστές που ήμασταν παρέα εκείνη την υπέροχη βραδιά. Και εννοείται την γνωριμία μου με τον Μίμι Πλέσα, που για μένα ήταν ίσως από τα πιο σημαντικά πράγματα που κατάφερα να κάνω στην μουσική μου διαδρομή.
1: Πολύ σημαντικές γνωριμίες και συνεργασίες, όντως. Τώρα, έχεις πραγματοποιήσει και εμφανίσεις σε μεγάλους συνευλιακούς χώρους και φεστιβάλς, αλλά και σε μικρά ατμοσφαιρικά μουσικά στέκια και acoustic stage. Εσύ που νιώθεις ο ίδιος πιο άνετα και που θεωρείς ότι έτσι αναδεικνύεται καλύτερα η εσωτερικότητα του τραγουδιού σου, Αλέξανδρε? Σου αρέσει δηλαδή η ηλεκτρική ενέργεια μιας μεγάλης μπάντας, ας πούμε, ή προτιμάς την απλότητα μιας κιθάρας και ενός πιάνου?
2: Δεν έχει να κάνει με τον τρόπο που θα παιχτούν τα τραγούδια. Δηλαδή, είτε τα παίξεις με μια κιθάρα είτε τα παίξεις με μια μπάντα, νομίζω αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι, πώς να το πω, το να μπορέσεις να δείξεις καθαρά αυτό που είσαι, χωρίς να έχεις τους περιορισμούς του ρεπερτορίου, ενός στημένου ρεπερτορίου, ότι πρέπει να πεις αυτό στις 12, πρέπει να πεις εκείνο στη 1, πρέπει να πεις εκείνο στις 2, γιατί ο κόσμος θα είναι έτσι. Με λίγα λόγια, παρουσιάζω τον τρόπο της δουλειάς μέσα σε ένα νυχτερινό μαγαζί. Ενώ η συναυλία σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις αυτό που πραγματικά είσαι, χωρίς απαραίτητα να σταθείς σε κάποιους κανόνες, στο τι ώρα πρέπει να πεις εκείνο το τραγούδι, τι ώρα πρέπει να πεις το άλλο.
1: Κατάλαβα.
2: Είτε πρέπει να πεις ένα ανεβαστικό, είτε πρέπει να πεις ένα...
1: Ναι, ναι, ναι. Επειδή μας ακούνε και από το εξωτερικό, φτάνουν οι πρώτες ερωτήσεις. Η Ελένη από το Μόντρεαλ λέει: Αλέξανδρε, σε χαιρετούμε από το μακρινό Καναδά. Ήθελα, λέει, να σε ρωτήσω, ως ένας δημιουργός της νέας γενιάς, πόσο δύσκολο είναι να παραμένεις ρομαντικός και να γράφεις για τον έρωτα, και μάλιστα σε μια εποχή που όλα κινούνται τόσο γρήγορα?
2: Καλησπέρα στην φίλη μας την Ελένη από το Μόντρεαλ. Υπέροχος ο Καναδάς, δεν έχω πάει, αλλά θέλω να πάω. Ρομαντικός, αυτό το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές από γνωστούς μου ή φίλους μου. Μου λένε: είσαι πολύ ρομαντικός. Εγώ δεν θεωρώ πως είμαι ρομαντικός. Τα αυτονόητα είναι αυτονόητα. Όντως κινούμαστε σε πάρα πολλούς γρήγορους ρυθμούς. Εγώ δεν είμαι τόσο αυτής της αντίληψης και της φιλοσοφίας. Έχει δίκιο ότι είναι δύσκολο. γιατί μπορεί να παρουσιάσεις κάποιες πτυχές του εαυτού σου ή κάποιες μουσικές που γράφεις, για παράδειγμα, και ο κόσμος να μην τις αντιληφθεί επειδή έχει συνηθίσει σε ένα τελείως διαφορετικό μοτίβο. Mm-hmm. Σε κάτι πολύ πιο γρήγορο, σε κάτι πολύ πιο περιστασιακό.
1: Ναι, ναι. Ένα σπίρτο, ας πούμε.
2: Ναι, ναι, ναι. Οπότε εννοείται ότι για έναν δημιουργό, άσχετα αν είναι καινούριο ή παλιό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όλα κινούνται με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Mm-hmm. Ο τρόπος που ακούμε τη μουσική, ο τρόπος που ακόμα και οι σχέσεις μας με τους ανθρώπους
1: έχουν αλλάξει.
2: Γρήγορα, είναι, ναι, πολύ γρήγορες.
1: Ισχύει αυτό. Πρόσφατα είχα κάνει ένα βιντεάκι.
2: Πολύ γρήγορο.
1: Την αλήθεια, 1,5 λεπτό, και είδα ότι τελικά ο μέσος όρος, λέει, ας πούμε, προβολής ήταν 6 δευτερόλεπτα.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή πλέον δεν αντέχουμε 7 ή 8 δευτερόλεπτα.
2: Δηλαδή στο βιντεάκι που είδες, ναι, που κάναμε με τα παιδιά, με τον Προκόπη και τον Νίκο,
1: ναι, ναι,
2: να φανταστείς επίτηδες κόψαμε τις εισαγωγές.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί το τραγούδι δεν είναι αυτή η εισαγωγή του. Ναι. Έχει και άλλη εισαγωγή. Επίτηδες το κάναμε έτσι. Δυστυχώς μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ο κόσμος δεν
1: τα περνάει έτσι.
2: Τα περνάει έτσι.
1: Γλαμπ, γλαμπ.
2: Άσε που αν ένα βίντεο είναι πάνω, ναι, από 90 δευτερόλεπτα,
1: κουράζει.
2: Δεν σε αφήνει κιόλας να το
1: ανεβάσεις.
2: Να το προωθήσεις και να το ανεβάσεις.
1: Είναι και αυτό. Έχουμε και άλλη ερώτηση από τη Φραγκφούρτη. Ο Δημήτρης, καλησπέρα στον Αλέξη Κώστα και στην εκπομπή. Αλέξανδρε, συγχαρητήρια για το ήθος σου.
2: Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λέει, ξεκινώντας από την Βέρεια και κάνοντας επιτυχία στην Αθήνα, ένιωσες ποτέ την ανάγκη να αλλάξεις στοιχεία του χαρακτήρα σου για να γίνεις πιο αποδεκτός από το καλλιτεχνικό κατεστημένο ή όχι?
2: Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη μουσική. Γενικά από μικρός ένιωθα την ανάγκη να αλλάζω στοιχεία του χαρακτήρα μου, γιατί έτσι νόμιζα ότι θα γίνω πιο αποδεκτός, αλλά μετά κατάλαβα ότι αυτό ήταν λάθος, γιατί αυτό που νομίζουμε εμείς για τον κόσμο είναι τελείως διαφορετικό. Νομίζω ότι αν είμαστε αυθεντικοί, ο κόσμος θα μας αγαπήσει πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζουμε αν αλλάξουμε στοιχεία του χαρακτήρα μας.
1: Ναι.
2: Οπότε ναι, είχα πέσει και εγώ σε αυτή την παγίδα που πλέον το έχω
1: σταματήσει.
2: Ναι, το έχω αποβάλει, ναι.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Είμαστε πάντα σε ζωντανή σύνδεση με τον Αλέξανδρο Τσαπράζη, όπου ακούσαμε άλλο ένα πολύ ωραίο κομμάτι και επίσης παρατηρούμε έτσι ότι υπάρχει αυτός ο ελληνικός στίχος και η ποιότητα του λόγου που επιλέγεις να ντύσεις με τις μελωδίες σου, Αλέξανδρε. Καθώς λοιπόν είμαστε στο 2026, παρατηρούμε έτσι κι αλλιώς μια κυριαρχία του ξένου ήχου ή πιο απλοϊκών στίχων στην εγχώρια mainstream σκηνή, κάτι που συχνά προβληματίζει. Εσύ ως ένας άνθρωπος που αγαπά λοιπόν τη δημιουργία, πιστεύεις ότι το καλό ελληνικό τραγούδι, αυτό που έχει δηλαδή ρίζες και βάθος, θα καταφέρει να βγει νικητής στον χρόνο? Και ποιοι είναι οι δικοί σου προσωπικοί στόχοι για να κρατήσεις αυτή την ποιότητα ψηλά?
2: Θεωρώ πως δεν ξέρω αν θα καταφέρει να βγει νικητής στον χρόνο, γιατί όπως είπαμε και πριν, τα πράγματα προχωράνε πάρα πολύ γρήγορα και με πάρα πολλές επιρροές από το εξωτερικό, πολλές φορές άσχημες επιρροές από το εξωτερικό, γιατί δεν σημαίνει ότι ό,τι έρχεται από το εξωτερικό είναι κακόγουστο. Θεωρώ πως γενικά το καλό πράγμα με ένα σωστό τρόπο προώθησης ίσως μπορεί κάποια στιγμή να βγει στην επιφάνεια και να καταφέρουν κάποιοι άνθρωποι να ακουστούνε. Είτε συνθέτες, είτε τραγουδιστές, είτε στιχουργοί.
1: Μάλιστα. Τώρα, θέλω να σε ρωτήσω με την ειλικρίνεια πάντα που σε διακρίνει, Αλέξανδρε, κάτι το οποίο απασχολεί βέβαια έντονα μάλλον τους καλλιτέχνες της νέας γενιά στην Ελλάδα του σήμερα, δηλαδή. Είναι εφικτό για ένα νέο τραγουδοποιό όπως είσαι εσύ να βιοπορίζεται αποκλειστικά και μόνο από τη μουσική του και τις ζωντανές του εμφανίσεις, ή οι οικονομικές συνθήκες της εποχής αναγκάζουν να κάνεις και άλλα πράγματα παράλληλα για να στηρίξεις το δικό σου όνειρο?
2: Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο το να βιοπορίζεσαι αποκλειστικά από τη μουσική. Βέβαια, το να βιοπορίζεις αποκλειστικά από τη μουσική μπορεί να σημαίνει ότι πολλές φορές θα κάνεις και πράγματα τα οποία δεν είναι στο χαρακτήρα σου, έτσι. Δηλαδή μπορεί να βρεθείς σε χώρους που δεν σε πολύ εκφράζουν, όπως είπαμε και εκτός του αέρα, μόνο και μόνο για το μεροκάματο. Και εγώ το έχω κάνει αυτό και δεν είναι και ντροπή να το κάνεις, γιατί στο κάτω-κάτω όλα βρίσκονται στο πλαίσιο της μουσικής. Οπότε θεωρώ πως είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον να μπορεί να σταθεί οικονομικά μόνο και μόνο από το όραμα που έχει στο μυαλό του. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας καλλιτέχνης που προσπαθεί να προωθήσει τη δική του δουλειά κλείνει π.χ. έναν χώρο, έτσι, ένα μικρό χώρο, μια μουσική σκηνή. Αυτόν τον χώρο και 50 άτομα να βάλεις μέσα, είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις τόσα λεφτά ώστε να
1: καλύψεις,
2: να πεις ότι εμένα, ας πούμε, μου έχει τύχει να πληρώσω κιόλας για να παίξω σε ένα χώρο. Με ποια έννοια? Να πληρώσω τους μουσικούς που ήρθαν τα παιδιά και παίξαν μαζί μου. Εγώ δεν έβγαλα λεφτά.
1: Από την τσέπη σου, που λέμε.
2: Ναι, από την τσέπη μου. Και όμως παρόλα αυτά εκείνη η βραδιά ήταν συναισθηματικά ό,τι καλύτερο έχω βιώσει. Παρόλο που δεν πήρα λεφτά.
1: Το έχω νιώσει.
2: Φαντάζομαι το έχεις νιώσει και εσύ. Ναι.
1: Ξέρω πολύ καλά. Μάλιστα, επειδή πάντα η κιθάρα είναι στα χέρια του Αλέξανδρου, τι θα μας παίξεις ζωντανά?
2: Θα παίξουμε ένα τραγούδι καλοκαιρινό.
1: Α, μια που φτάνει και το καλοκαίρι. Πρωτού μας παίξεις, να πούμε στους ακροατές μας ότι μπορείτε να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα μέσω Viber και WhatsApp στο 693-0078-283, να το ξαναπώ, 693-0078-283, και φυσικά να γίνετε μέρος της μεγάλης μας παρέας με την Ομογένεια. Αλέξανδρε, σ' ακούμε.

0: Μπράβο, Αλέξανδρε, συγχαρητήρια. Εκτός βέβαια από το δημιουργικό κομμάτι, όπως είπαμε και τώρα για το καλοκαίρι, είναι πρώτο πυλόν. Η ανάγκη του κόσμου βέβαια να βρεθεί σε ανοιχτούς συναυλιακούς χώρους, σε αυλές και σε φεστιβάλς είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Ποια είναι λοιπόν τα επόμενα σχέδια σου, Αλέξανδρε, για ζωντανές εμφανίσεις, εννοώ τους επόμενους μήνες? Αν υπάρχουν στα πλάνα σου κάποιες σταθερές παραστάσεις στην Αθήνα, αν ετοιμάζεις μια μεγαλύτερη περιοδία, θα σε φέρει ξανά ίσως κοντά στο κοινό της επαρχίας? Τι απ' όλα.
1: Σίγουρα γίνεται μια συζήτηση με την ομάδα και με τα παιδιά που είμαστε μαζί, εκτός του χώρου των Πριβέ που
0: παίζετε.
1: Που παίζουμε.
0: Μίλησε μας λίγο για αυτό. Είναι ανώνυμο το
1: πρόγραμμα. Ναι.
0: Πάντως παίζετε καταπληκτικά. Ήταν η αφορμή ουσιαστικά που έτυχε να σας δω.
1: Για να γνωριστούμε.
0: Για να γνωριστούμε, και έχει ένα πολύ δροσερό ύφος. Θα ήθελα πάρα πολύ έτσι να το ξανακάνουμε, ναι, έτσι, όλοι μαζί εδώ.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Γίνεται συζήτηση με κάποιους δήμους εδώ στην Αττική για κάποιες συναυλίες. Σκεφτόμασταν ένα αφιέρωμα στο Μίμι Πλέσα, στο οποίο δεν έχουμε λάβει ακόμη κάποια απάντηση, ίσως δεν το έχουμε κυνηγήσει και εμείς τόσο πολύ. Σίγουρα αν όχι το καλοκαίρι, από Σεπτέμβριο ή και το χειμώνα, έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή κάποια αφιερώματα σε κάποιες μουσικές σκηνές. Αυτό. Τώρα για το καλοκαίρι πιο πολύ, mm-hmm, δραστηριοποιούμαστε στον χώρο των κλειστών έτσι εκδηλώσεων. Συνεργαζόμαστε με κάποιες εταιρείες που διοργανώνουν διάφορα events και πηγαίνουμε σε όλη την Ελλάδα, σε νησιά, στην Ελλάδα,
0: ό,τι καλύτερο,
1: ναι.
0: Κάνουμε
1: και τις διακοπές μας και έτσι γνωρίζουμε και πάρα πολύ κόσμο και από το εξωτερικό, και ο οποίος μας δείχνει και πόσο πολύ, κυρίως ομογενείς, που μας δείχνουν και πόσο πολύ αγαπάνε την ελληνική μουσική.
0: Τώρα υπάρχει στα σκαριά η προετοιμασία ενός ολοκληρωμένου προσωπικού άλμπουμ που θα συγκεντρώσει όλη αυτή την όρημη δημιουργική σου φάση, Αλέξανδρε, ή θα συνεχίσεις να επενδύεις στην κυκλοφορία μεμονωμένων singles όπως κάνεις τώρα, ας πούμε?
1: Νομίζω προς το παρόν θα συνεχίσω να επενδύω στην κυκλοφορία μεμονωμένων τραγουδιών, γιατί η κυκλοφορία ενός δίσκου, όπως είπαμε, λίγο πολύ φτάνει στα αυτιά του κόσμου πιο δύσκολα από ότι ένα τραγούδι μεμονωμένο. Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον, ναι, γιατί όχι. Αλλά να είναι κάτι αληθινό και αυθεντικό, να μην το κάνω δηλαδή μόνο και μόνο για να το κάνω.

0: Αλέξανδρε Τσαπράζη, σε ευχαριστούμε θερμά που βρέθηκες εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Μοιράστηκες μαζί μας τις σκέψεις, τη φιλοσοφία σου για δημιουργία, τα υπέροχα τραγούδια σου. Σου ευχόμαστε από καρδιάς κάθε επιτυχία στα επόμενα δισκογραφικά σου βήματα, να είναι καλοτάξιδες όλες σου οι νέες δημιουργίες και οι καλοκαιρινές εμφανίσεις να γεμίσουν με χαμόγελα και το χειροκρότημα βέβαια του κόσμου να αναγνωρίσει έτσι την ποιότητά.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Αμήν.
1: Και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
0: Αγαπημένοι μας λοιπόν ακροατές, Έλληνες σε κάθε γωνιά του πλανήτη, οι φωνές και μουσικές ολοκληρώνονται για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο που καταργεί τις αποστάσεις και κρατά τις καρδιές μας πάντα ενωμένες. Να έχετε ένα όμορφο και μελωδικό βράδυ. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, στην επιμέλεια και παρουσίαση ο Αλέξης Κώστας. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας απόγευμα, είναι 3η 26 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πολιτική Βαβέλ με τα νέα κόμματα, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περιγράφοντας ένα πολιτικό περιβάλλον σύγχυσης και λαϊκισμού. Τα νέα κόμματα έχουν γνωστούς πρωταγωνιστές με άλλο προσωπείο, συμπλήρωσε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η επιδότηση στον ντίζελ επεκτείνεται για τον Ιούνιο με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο. Αντίστροφη μέτρηση για το νέο κόμμα Τσίπρα, σε λίγη ώρα το όνομα, το λογότυπο αλλά και τα στελέχη. Η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία στον Άριο Πάγο. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη, αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων. Δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας, οριακά πάνω από το Πασόκ, τέταρτη η Μαρία Καριστιανού στη δημοσκόπηση της ίντερβιου. Σύγκρουση Γιώργου Σιακαντάρη με το Πασόκ, ύστερα από συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Σε κίνδυνο η εύθραυστη εκεχηρία μετά την επίθεση των αμερικανικών δυνάμεων σε εγκαταστάσεις πυράβλων στο Ιράν. Τέλος, το ασφαλές καταφύγιο για τις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, οι νέες απειλές από τον Χαμενεΐ. Αμυντικά τα χτυπήματα στο Ιράν, λέει η Ουάσιγκτον, καλή συμφωνία ή καθόλου, επαναλαμβάνει ο Μάρκο Ρούμπιο. Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο, 4 οι νεκροί, ανάμεσά τους και 2 παιδιά. Σαφάρι του ελληνικού FBI σε όλη τη χώρα για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. 39 άτομα με χειροπέδες, πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο όφελος. Αναμένονται και άλλες σύλληψεις. Και τέλος, Σαχάρα η Δυτική Ευρώπη, τι είναι ο θερμικός θόλος που έφερε θερμοκρασίες ρεκόρ σε Γαλλία και Βρετανία. Απέναντι σε κόμματα που εξαγγέλλονται με γνωστούς ήδη πρωταγωνιστές, εμείς απαντάμε με τη στήριξη του εισοδήματος σε έκτακτες κρίσεις, σημείωσε ο Πρωθυπουργός στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, ανακοινώνοντας παράταση επιδότησης στον ντίζελ και τον Ιούνιο και ένταξη νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έθεσε στην πρώτη γραμμή τη βελτίωση της καθημερινότητας, προανήγγειλε για τα τέλη Ιουνίου την εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί.
2: Η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή, να εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι.

0: αντισέκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.
1: Με πολιτική Βαβέλ που κοινό στόχο έχει την καταγγελία της κυβέρνησης, παρομοίωσε την αντιπολίτευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με πειρά προς το Πασόκ και για την μη υπερψήφιση της θητείας Τουρνάρα, ο Πρωθυπουργός έδωσε σαφείς οδηγίες στα μέλη της κυβέρνησης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Σύνδεση αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για τα σημαντικότερα σημεία όσων είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Καλησπέρα, Νότι.
2: Καλησπέρα, Θανό, κυρίες και κύριοι. Ναι, θα έλεγε κανείς ότι υπάρχουν δύο πυλώνες που μπορεί να διακρίνει τις βάσεις πολιτικής της κυβέρνησης, έτσι όπως αυτές αποτυπώνονται από την σημερινή ηγετική ομιλία του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι ο πυλώνας της καθημερινότητας, παύλα οικονομίας και οι αναφορές, όπως σωστά είπες, της επιδότησης του ντίζελ που επεκτείνεται και για τον Ιούνιο, κάτι που σημαίνει εν πάση περιπτώσει κάποια λεπτά, 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο θα κρατηθεί φθηνότερο το ντίζελ σε σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο ένας πυλώνας λοιπόν η καθημερινότητα οικονομία, ο άλλος πυλώνας είναι οπωσδήποτε αμυγός πολιτικός, θα λέγαμε, που εδράζεται στο περίφημο της προηγούμενης εβδομάδας, ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο στις 3 η ώρα το βράδυ. Δηλαδή η επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε νεοεμφανιζόμενα και επανεμφανιζόμενα πρόσωπα στην πολιτική σκηνή.
1: Τα χαρακτήρισε πολιτική Βαβέλ, έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι το νέο στοιχείο, το σημερινό.
2: Πολιτική Βαβέλ που είναι ο τίτλος που θα μπορούσαμε να βάλουμε ή να το κάνουμε bold με μαύρα γράμματα τη συγκεκριμένη αποστροφή εν αναμονή και του τη εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα, δεν ξέρουμε ακόμα πώς λέγεται, είναι 7 σπράγες στο μυστικό, αλλά αυτό ξέρουμε σε...
1: Φαντάζομαι σε λίγο θα το γνωρίζουμε ακριβώς.
2: Δεν ξέρω αν δηλαδή θα επιβεβαιωθεί η πρόβλεψή μου εκείνη που κάναμε μαζί στους αδελφούς για την πηξίδα ή παίχτηκε τόσο πολύ ο τίτλος.
1: Μάλλον όχι, Νότι.
2: Ναι, έτσι
1: πέρα. Μάλλον πάμε σε κάτι νέο, νέο something.
2: Ναι, μπορεί. Και νέα πηξίδα ίσως.
1: Έχεις κολλήσει.
2: Ναι, έχω κολλήσει, αυτό είναι και το παραδέχομαι. Και το γεγονός βεβαίως ότι το ΠΑΣΟΚ ακατανόητα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς και γιατί δεν ψήφισε την ανανέωση της θητείας του κ. Στουρνάρα ως διοικητή της Τραπέζης Ελλάδας, είναι και αυτό ένα στοιχείο που δείχνει ότι η αντιπολίτευση δεν έχει τη βάση την οριμότητα. Γι' αυτό αναφέρθηκα, έκανα ένα συνδυασμό και αναφέρθηκα το οποίο θα σηκώσει το τριψήφιο στις 3 η ώρα το βράδυ, αν ομιγέν το χρειαστεί. Διότι εδώ
1: είναι φράση του Κίσιγκερ, έτσι. Το είχε πει για την Ευρώπη αυτό το πράγμα.
2: Για την Ευρώπη. Ευρώπη, ποια Ευρώπη? Στο μου ένα όνομα και ένα τηλέφωνο. Αλλά ο μεγάλος μπορεί να πολλοί να θεωρούν ότι έπαιξε ένα ρόλο εγκληματικό εις βάρος Ελλάδας, αλλά ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα της Αμερικανικής Διπλωμαδίας. Είχε τότε ένα δίκιο. Τώρα, ο Γιάννης Τουρνάρας, ο οποίος προέρχεται, βέβαια έχει δηλώσει ο ίδιος ότι η οικογένεια του ψηφίζει κουκουέ, αλλά το άλλο. Προέρχεται από το χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας, επιθυμητικού ΠΑΣΟΚ ανεδείχθη σε υψηλά κλιμάκια. Ήταν πάντοτε κοντά στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ τον είχε εισηγηθεί και το ΠΑΣΟΚ και η Δημάρχη να είναι ακριβής στην οικουμενική εκείνη να γίνει υπουργός οικονομικών. Ψηφίστηκε δύο φορές ως τραπεζίτης που μάλιστα έδωσε και σκληρές μάχες, όπως
1: επειδή το ΠΑΣΟΚ τώρα έχει την αντίληψη για τις πολλές θητείες, ότι δεν πρέπει ένα πρόσωπο να είναι στο τιμόνι μιας θέσης και εξουσίας για πολλά χρόνια.
2: Ένα ζήτημα που πραγματικά θα ήθελα να το κουβεντιάσω με φίλους, εντάξει θα τα κάνεις ρεπορτάζ, γίνεται και κάποιος φίλος έχει μια άνεση με πολιτικούς. Ο κύριος Κουκουλόπουλος, ο Πρόεδρος Κουκουλόπουλος, ουσιαστικά εκθίασε τον Γιάννη Στουρνάρα, μπήκε, αυτό έκανε εισαγωγικά, βγήκε και γύρισε και είπε παρόν. Δηλαδή, μήπως δεν είχαν συζητήσει, σκεφτεί ότι πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Αλλά για απόφαση για το διοικητή της Τραπέζης Ελλάδας, αυτό μπορούσε να το είχε πει από την αρχή. Όχι, και

τρίτη θητεία. Οκ, συμφωνεί, διαφωνεί κανένας. Ένα δεν απαγορεύεται δηλαδή, αλλά τέλος πάντων συμφωνεί, διαφωνεί κανένας. Όχι και τρίτη θητεία. Οκ, συμφωνεί, διαφωνεί κανένας. Ένα δεν απαγορεύεται δηλαδή, αλλά τέλος πάντων συμφωνεί, διαφωνεί κανένας. Είναι μια επιλογή.

0: ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλη η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή.
1: Τώρα, καταλήγοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επικαλούμενος τις εκλογές στην Κύπρο, τόνισε ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία αβεβαιότητας.
0: Αυτό ήταν και το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα το οποίο εκπέμφθηκε και από τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Και εκεί εκδηλώθηκαν πολλές, θα έλεγα, απόπειρες λαϊκισμού, δίθεν αντισυστημισμού, γκάλωπ τα οποία προέβλεπαν τον πολυκερματισμό, την δραματική πτώση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Τελικά όμως οι πολίτες, οι ψηφοφόροι της Κύπρου, είχαν άλλη άποψη και νομίζω ότι βλέποντας από κοντά και τη συνολική αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος, εμπιστεύτηκαν για ακόμα μια φορά το δημοκρατικό συναγερμό, περιορίζοντας σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τα προβλεπόμενα τους κάθε λογής δημαγωγούς.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Από τη Χαριλάου Τρικούπη και τον Νίκο Ανδρουλάκη είχαμε νωρίτερα απάντηση σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό. Και θα πάμε στην Λίνα Μπεθάνη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Λίνα.
3: Καλησπέρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε σε υψηλούς τόνους στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μίλησε για δίθεν θεσμικότητα από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη, που δεν μπορεί να καμουφλάρει το θεσμικό κατήφορο της κυβέρνησης, όπως σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης στη στιγμή που ο Πρωθυπουργός προτείνει την καθιέρωση μιας εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Από την άλλη, ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια την θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας στα 18 χρόνια συνολικά. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μιλάει γενικά και αόριστα για θητείες, τις καθιέρωσε πρώτα απ' όλα μέσα στο ίδιο το κόμμα και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να αφήσει τους φθηνούς, όπως είπε, συνδικαλισμούς και να απαντήσει στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
1: Λίνα, να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη και επιστρέφουμε για να δούμε την κόντρα της Χαριλάου Τρικούπη του ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Γιώργο Σιακαντάρη, που μίλησε στον σταθμό μας το πρωί. Ακούμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
4: Ακόμα και σήμερα, με εσάς Πρωθυπουργό, χιλιάδες δανειολήπτες είναι όμοιροι των funds και των servicers λόγω των κόκκινων δανείων.
1: Το είπαμε και νωρίτερα, το ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε και στον Γιώργο Σιακαντάρη, συντονιστή του Ινστιτούτου Τσίπρα για το Μανιφέστο και διδάκτορα κοινωνιολογίας, ο οποίος μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Και τόνισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία σχέση με εκείνον του 2015. Να τον ακούσουμε και να δούμε αμέσως μετά την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, την απάντηση βεβαίως του κ. Σιακαντάρη και την ανταπάντηση τη Χαριλάου Τρικούπη.
5: Αν σας ρωτούσα εγώ ανάποδα, βλέπετε να υπάρχει κάποια αλλαγή με τον Τσίπρα, στον Τσίπρα του 2026 με τον Τσίπρα του 2015, δεν θα μου λέγατε ότι προφανώς και υπάρχει? Δεν είναι εμφανές αυτό το πράγμα? Τον Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση, η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση.
6: Ένα σημείο το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες, είμαι σίγουρος ότι και εσείς έχετε γίνει αποδέκτης αυτών των αντιδράσεων, είναι η δήλωση του κυρίου Τσίπρα ότι βασικό του λάθος ήταν ότι δεν έκλεισε νωρίτερα τις τράπεζες.
5: Ναι, την ακούω αυτή την παρατήρηση και τα λοιπά. Ο κ. Τσίπρας εννοούσε και το διευκρίνησε μετά στη συνέχεια ότι εννοούσε ότι δεν θα υπήρχε αυτή η διαρροή κεφαλαίων που υπήρξε μεταξύ Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου από τις τράπεζες, με αυτή την έννοια.
6: Για ποιο λόγο δεν γίνεται κουβέντα για μια ένωση των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων του κ. Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τη Νέα Αριστερά, με τις υπάρχουσες δυνάμεις, το ΠΑΣΟΚ?
5: Αν θέλεις να κάνεις μια τομή με το παρελθόν, αν θέλεις να κάνεις αυτό που εγώ ονομάζω από το 2017 στην αυτογραφία μου, Big Bang στο χώρο της αριστεράς και της

0: Δημοκρατίας. Αυτός ο τρόπος που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μοναδικός τρόπος.
1: Λίνα, να πάμε ξανά στην Λίνα Μπεθάνη. Για αυτή την κόντρα ανάμεσα στο Πασόκ και τον κύριο Σιακαντάρη, αν καταλάβαμε καλά το επίδικο, το ερώτημα μάλλον της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς τον κύριο Σιακαντάρη είναι αν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα, όπως λένε χαρακτηριστικά στην Χαριλάου Τρικούπη, είναι έτοιμο να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι ή όχι?
2: Και αυτό που επισημαίνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη είναι η απάντηση που έδωσε στο ερώτημα αν η ιδεολογία ή οι λύσεις είναι αυτές που πρέπει να κοιτάξουμε μετά από όσα πέρασε η χώρα, είπε ο κύριος Σιακαντάρης οι λύσεις και λέει το Πασόκ να μας εξηγήσει τι εννοεί ο κύριος Σιακαντάρης, καθώς οι σημερινές του δηλώσεις έρχονται σε συνέχεια άρθρου του μετά την απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ, όπου ασκούσε κριτική σημειώνοντας ότι η αριστερά και δεξιά δεν είναι στρατηγική αντίπαλη. Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, είναι το ερώτημα του Πασόκ που επισημαίνει.
1: Η επίμαχη φράση είναι αυτό με τις ιδεολογίες.
2: Για το θέμα της ιδεολογίας ή οι λύσεις.
1: Τώρα όλο αυτό έρχεται λίγα λεπτά, λίγες στιγμές θα έλεγα, πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα. Φαντάζομαι δεν είναι τυχαία η πολιτική επιλογή της στιγμής αυτής.
2: Ναι, και υπενθυμίζουν από την Χαριλάου Τρικούπη ότι ο κύριος Σιακαντάρης που σήμερα εκπροσωπεί το κόμμα Τσίπρα είναι το ίδιο πρόσωπο που ασχολήθηκε με την ιδεολογική διακήρυξη του Ανδρέα Λοβέρδου, όταν ήταν υποψήφιος εσωκομματικά στο Πασόκ. Επίσης,
1: άρα υπάρχουν και προηγούμενα, έτσι.
2: Επισημαίνουν και το άρθρο που είχε γράψει ο κύριος Σιακαντάρης στα Νέα, την ημέρα που γινόταν το συνέδριο του Πασόκ, στο οποίο ανέφερε ότι κάνουν κακό όσοι διαμορφώνουν στρατηγική με την βάση το ποντέ με τη δεξιά.
1: Μάλιστα.
2: Και επίσης λένε από το Πασόκ ο δημοκρατικός κόσμος βγάζει τα συμπεράσματα του.
1: Μάλιστα. Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Ακούσαμε την Λίνα Μπεθάνη σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Σιακαντάρης εδώ στο Earth News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Επισημαίνω ότι δεν είναι τυχαία η επιλογή της στιγμής του Πασόκ να εξαπολύσει επί της ουσίας τα πάρθια βέλη του εναντίον του κυρίου Σιακαντάρη, ο οποίος είναι στενότατος συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε τώρα στην απάντηση του κυρίου Σιακαντάρη. Είναι κοντά μας ο Βαγγέλης Σαρής για να μας δώσει την απάντηση του κυρίου Σιακαντάρη.
3: Η απάντηση ουσιαστικά, Θάνο, καλησπέρα και από εμένα. Η απάντηση του κυρίου Σιακαντάρη προς το Πασόκ περιέχει το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνέντευξής του σήμερα το πρωί εδώ στο Ethnews Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Αναφέρει, περιέχει απομαγνητοφωνημένο το κείμενο με όσα είπε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Οι λύσεις έχουν διπλό πρόσωπο. Από τη μία πλευρά είναι οι λύσεις που είναι υπέρ του μεγάλου πλούτου, άρα είναι λύσεις που σχετίζονται περισσότερο με το πρόταγμα της δεξιάς, και οι λύσεις που για τα ίδια θέματα έχουν το πρόσωπο της αριστεράς. Διαλέγεις και θεωρείς ποιο από αυτά σου πάει περισσότερο, αναφέρει ο κ. Σιακαντάρης, γιατί ξέρετε, μιλάμε για τάξεις, μιλάμε για κοινωνικά στρώματα. Έχουμε μια κυβέρνηση που ακολουθεί σαφέστατη ταξική πολιτική για τους χύψη ωμέγα λόγους. Αλλά αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να υπάρχει μια αντίδραση σε αυτό το πράγμα. Και επίσης, αναφορικά με την θέση μου, λέει, όταν ήμουν επιστημονικός διευθυντής του ΙΣΤΑΜΕ, Ανδρέας Παπανδρέου, ότι η δεξιά και η σοσιαλδημοκρατία είναι ιδεολογική και πολιτική αντίπαλη και όχι στρατηγική, από την οποία συνάγουν πως προτείνεται η συγκυβέρνηση με τη δεξιά, τους πληροφορώ, καταλήγει, επειδή πολλοί εξ αυτών μάλλον είναι όψιμοι σοσιαλδημοκράτες, πως πάγια θέση της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας ήταν πως για αυτήν στρατηγικός αντίπαλος είναι μόνο αυτοί που αμφισβητούν το πρωτείο της δημοκρατίας. Και να σας πω ότι είχαμε και μια ανταπάντηση τελευταία από την πλευρά του Πασόκ, που αναφέρει ότι ο κύριος Σιακαντάρης ήταν ο θεωρητικός της υποψηφιότητας του Ανδρέα Λοβέρδου για την ηγεσία του Πασόκ, ο οποίος κατέληξε στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας, απέφυγε να μας απαντήσει στο ερώτημα που θέσαμε σχετικά με το πώς βλέπει τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα απλό Όχι. Ο δημοκρατικός κόσμος βγάζει τα συμπεράσματά του, καταλήγει Χαριλάου Τρικούπη.
1: Βαγγέλη, το Πασόκ είναι σαφές, προσπαθεί να στριμώξει το νέο κόμμα πριν το δούμε, πριν υπάρξουν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, και είναι προφανές από όλη αυτή την αντιπαράθεση ότι το Πασόκ βλέπει και αντιμετωπίζει τον Αλέξη Τσίπρα ως σημαντικό πολιτικό αντίπαλο.
3: Είναι η χρονική συγκυρία, σίγουρα δεν είναι τυχαία.
1: Προφανώς. Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Σαρέ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, σε λιγότερο από μία ώρα αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο, που αναμένεται να αποτελέσει καταλήτη ραγδαίων εξελίξεων στον χώρο της αριστεράς και της κέντρου-αριστεράς. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου για όλα τα νεότερα και τις δικές του πληροφορίες. Βαγγέλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, τα πράγματα είναι σε εξέλιξη. Θέλω να πω δηλαδή ότι ήδη έχει ετοιμαστεί ο χώρος στο Θησίο, στην πλατεία του Θησίου. Σε μία ώρα από τώρα ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ανακοινώσει το νέο κόμμα. Τα χρώματα τα μάθαμε. Τον συνθέτη το μάθαμε στα μάτια Καουνάκης. Υπολείπονται τα σοβαρότερα, δηλαδή η ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος και ο τίτλος του κόμματος. Στη σημερινή συγκέντρωση μαθαίνω ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κανείς βουλευτής.
1: Ναι.
5: Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα να πάει κάποιος βουλευτής από οποιοδήποτε κόμμα, δηλαδή τουλάχιστον από τα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δείχνει και τις διαθέσεις του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, θα έλεγα. Από εκεί και ύστερα θα ανακοινωθούν τα βασικά στοιχεία του κόμματος, ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργεί το νέο κόμμα. Στα πρότυπα θα έλεγα της επόμενης μέρας, όπως λειτουργήσε ο κύριος Σάντερς στην Αμερική, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, ή ο νυν δήμαρχος της Νέας Υόρκης, δηλαδή ψηφιακά, καθημερινή επικοινωνία με τους πολίτες και ταξίδια σε όλη την Ελλάδα, αυτό που λέγαμε παλιότερα, πόρτα-πόρτα. Το στοίχημα είναι βεβαίως πολύ μεγάλο και η δουλειά ακόμα μεγαλύτερη, προκειμένου να καλυφθεί το έθνος, γιατί το comeback ενός πρώην πρωθυπουργού δημιουργεί και προσκόμματα και τροχοπέδι, αλλά κυρίως έχει πολύ μεγάλο δρόμο να διανύσει. Αυτό που αναμένουμε σήμερα είναι τα βασικά στοιχεία του νέου κόμματος, ο τρόπος λειτουργίας και κυρίως ο τίτλος, ο οποίος θα προσδιορίζει, θα φωτογραφίζει και την ιδεολογική ταυτότητα. Τι εννοώ δηλαδή την ιδεολογική ταυτότητα σε σχέση με τον τίτλο? Λέγεται ότι θα υπάρξουν 2-3 λέξεις που θα κάνουν ένα κόλεξο, όπως λέγαμε Πασόκ ή ΣΥΡΙΖΑ, που θα προσδιορίζει και την ταυτότητα, που κυρίως θα είναι η σοσιαλδημοκρατία, η αριστερά σαφώς και η πολιτική οικολογία. Αυτά είναι τα ζητούμενα τα οποία πρόκειται να αποκαλύψει και σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Μάλιστα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, Θεόνη Κουφονικολάκου, απάντησε για το τι καινούριο φέρνει το νέο κόμμα.
6: Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής, δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας και αυτό είναι που κομίζει το νέο σχήμα.
1: Ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Άξιον 24, σχολίασε ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος που έκανε επιλογή προσώπων το 2015, που τώρα πετά. Ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
7: Όταν εσύ έχεις κρίνει ότι κάνει για πρόεδρος Βουλής η Ζωή Κωνσταντοπούλου, το έχεις κρίνει, το έχεις επιλέξει. Δεν είστε κάποιος που σου βάλε τον πιστόλι εδώ.
8: Τώρα.
7: Λοιπόν, και μετά επέλεξες στο Βαρουφάκι Υπουργό Οικονομικών και επανεξελέγεις και είχες τον Μπολάκι όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα όλοι αυτοί ξαφνικά είναι κακοί, τους πετάς στον εξώστη, δείχνει και λίγο το ηθικό κομμάτι των επιλογών. Τώρα πολιτικά, εγώ δεν έχω δει κάτι διαφορετικό.
1: Ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, μιλώντας επίσης στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα του 2015 και του 2026.
9: Δεν σας κρύβω όμως ότι μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, τι να σας πω, σχεδόν να τον πίστευα και εγώ. Μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση όμως το γεγονός ότι πρόσφατα σε μια συνέντευξη που έδωσε, όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε διαφορετικά Αναφέρθηκε στην περίοδο της υποτιθέμενης σκληρής και περήφανης διαπραγμάτευσης τα χρόνια του Βαρουφάκη, και η απάντηση του κ. Τσίπρα ήταν ότι θα έκλεινε τις τράπεζες νωρίτερα. Αυτό πραγματικά με θορύβησε, με έκανε να ανησυχώ, ότι ο κ. Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία διαφορά σχεδόν,
8: ναι,
9: με τον κύριο Τσίπρα 2015.
8: Αυτή την ερώτηση κάναμε και εμείς ακριβώς, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο σόκαρε πάρα πολλούς.
9: Όταν ισχυρίζεσαι ότι έχεις αλλάξει και η αναφορά σου είναι πάλι
8: για τις τράπεζες,
9: περήφανη και σκληρή, ναι, διαπραγμάτευση, ότι θα ήσουν ακόμα πιο επιθετικός, με συγχωρείτε, εμένα αυτό με σόκαρε. Μου απέδειξε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είχε αλλάξει.
1: Η Κουμουνθούρου τώρα βρίσκεται σε γενικευμένη κρίση, αφού ήδη υπήρξαν παραιτήσεις και αναμένονται και νέες μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Ακούμε τους βουλευτές Νίκο Παπά, Σίμω και Δίκογλου και το ιστορικό στέλεχος Παναγιώτη Ρήγα.
10: Τα είδα και την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου να λέει ότι δεν θέλει καμία συνεργασία. Mm-hmm. Προφανώς καλείς να ψηφίσουν αυτό το κόμμα και όχι άλλο. Να. Αυτό εμείς πρέπει να το συνυπολογίσουμε.
11: Αυτός ο οποίος μπορεί να συνενώσει κάποιες δυνάμεις και να αποτελέσει ένα εναλλακτικό πόλο είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
12: Όποιος αποφασίζει φεύγει, παραιτείται και φεύγει, είτε από το κόμμα ή παραιτείται από τη Βουλή και παραδίδει την έδρα του.
1: Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο newsroom του Earth News, σχολίασε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
13: Και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιοπρεπής αντιπολίτευσης, και αυτό το λέω γιατί είναι μια πραγματικότητα, ιτήθηκε και τις δύο φορές κατά κράτος από τον κύριο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Άρα δεν ξέρω πώς τεκμέρεται από κάποιους ότι η επιστροφή του αυτομάτως συνιστά κίνδυνο για τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στο Earth News και τις συνδέσεις, σχολίασε τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν στη δεύτερη θέση το κόμμα Τσίπρα.
14: Μην προτρέχετε τώρα το.
15: Για το αν θα περάσει.
16: Εγώ ακούω δημοσκόπους και λένε ότι θα βγει δεύτερος.
14: Καλά, εντάξει.
16: Εκτίμηση, εντάξει.
14: Και στις δημοσκοπήσεις το 2015 λέγανε θα βγει το ναι.
1: Στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο, νέα κλιμάκωση σημειώθηκε ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τεχεράνη, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
17: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ειδικότερα τώρα, το Νότιο Ιράν δέχθηκε αμερικανικά πλήγματα σε πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη, τα οποία επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιθέσεις στο Νότιο Ιράν, λέγοντας ότι στόχησαν θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και ιρανικά σκάφη προσπαθούν να τοποθετήσουν άρκες. Τώρα, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολάχ Μοτζάμπα Χαμενεΐ, δηλώνει ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι η Ουάσιγκτον δεν θα έχει πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή.
1: Ένα λεπτό, μια ανωτελεία.
17: Ναι,
1: αμυντικά τα χτυπήματα στο Ιράν, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη, ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν ομαλά, αλλά και χτυπήματα.
17: Και καρότο και μαστίγιο.
1: Αυτό θέλω να ρωτήσω. Είναι αυτή η επίθεση ένα μήνυμα, μια προειδοποίηση? Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, παραμένουν κοντά τα δύο μέρη.
17: Τα δύο μέρη προσπαθούν να προσεγγίσουν το ένα το άλλο, ωστόσο, Θάνο, όλη αυτή η ιστορία, εν πάση περιπτώσει, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχω την αίσθηση ότι είναι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση του κυρίου Τραμπ παρά στην πράξη μπορεί να πετύχει κάτι σημαντικό σε στρατιωτικό επίπεδο. Γεγονός είναι τώρα, Θάνο, ότι παραμένει το αγκάθι του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης και το εμπλουτισμένο ουράνιο, ενώ η Wall Street Journal σχολιάζει ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ οδηγήθηκαν σε επιβράδυνση. Συζητήσεις τώρα για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την οικονομική ελάφρυνση σχετικά με τις κυρώσεις απέναντι στη Τεχεράνη οδήγησαν σε αδιέξοδο την διαδικασία. Ωστόσο, η εφημερίδα επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να συνεχίζονται. Να ρίξουμε και μια ματιά στο μέτωπο του Λιβάνου, που παρά την εκεχηρία, Ισραήλ και Χεσμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά. Ενώ αναφορικά με το ζήτημα αυτό, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος άφησε να εννοηθεί, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα στηρίξει την κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων κατά της Χεσμπολάχ. Τέλος, Θάνο, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Εσμαήλ Μπαγκέι, έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το αμερικανικό πυραυλικό πλήγμα σε αθλητική αίθουσα στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη μέρα του Αμερικανού-Ισραηλινού πολέμου, το οποίο, όπως υποστήριξε, στήχησε στη ζωή σε 24 ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα κορίτσι 2 ετών.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: και να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά που περιγράψαμε με τον Δημήτρη Φαναριώτη στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων. Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων εβδομάδων κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, δημιουργώντας προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα στην Αγγλία, καθώς έχει αρχίσει ήδη μικρή αποκλιμάκωση στην χοντρική. Ο Άκης Αθανασόπουλος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Άκη.
15: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στου ακροατέ μα. Η αλήθεια είναι ότι οι καταναλωτέ δεν έχουν δει ακόμα μεγάλε διαφορέ. Όσοι είναι πολύ προσεκτικοί και σχολαστικοί, ίσω έχουν δει αλλού μισό λεπτό, αλλού ίσω και λιγότερο από μισό λεπτό, μείωση στην Αντλία, δηλαδή και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση. Τουλάχιστον αυτό το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι έχει αρχίσει να φαίνεται μια πτωτική τάση. Το πόσο σύντομα αυτή θα αποτυπωθεί στην Αντλία και θα γίνει πιο αισθητή, οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι Παρασκευή ή Σάββατο. Όσοι έχουν υπομονή, περιμένουν μέχρι τότε και δεν είναι υποχρεωτικό να βάλουν και σήμερα ή αύριο βενζίνη, μπορεί να δουν κάποιες λίγο μεγαλύτερες μειώσεις, δηλαδή ακόμα και 2 λεπτά. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια μέση αμόλυβδη κοντά στα 2.11 με 2.12 και εκτιμούν ότι μπορεί να πάει και στα 2.09 σε μέσα πανελλαδικά επίπεδα πάντα. Mm-hmm. Ενώ αντίστοιχα και το πετρέλαιο κίνησης, ενώ είναι αυτή τη στιγμή περίπου στο 1,81, μπορεί να πάει και 1,79 και 1,78 εκτιμούν. Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο θα πρέπει να κοιτάμε, και αυτό είναι που κάνουμε και εμείς κάθε μέρα για να καταλάβουμε η τάση ποια είναι, είναι να κοιτάμε λίγο τη χοντρική, δηλαδή τα δηληστήρια. Και εκεί μπορεί να δει κανένας ότι σήμερα ήταν η τέταρτη συνεχόμενη μέρα. Δηλαδή αν βάλουμε την προηγούμενη Παρασκευή, το Σάββατο, Δευτέρα και σήμερα Τρίτη, τέσσερις λοιπόν συνεχόμενες μέρες που τα δηληστήρια διαθέτουν και την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης με μειωμένη τιμή. Αυτό κάτι λέει. Ο λόγος που το κάνουν είναι αυτό που είπες εσύ στην εισαγωγή σου, ότι το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα. Χθες ήταν μάλιστα από τις, περίπου από τις 20 Απριλίου, δηλαδή σχεδόν 1,5 μήνα που είναι στις χαμηλότερες τιμές. Σήμερα ανέβηκε βέβαια 2-3 δολάρια, πήγε κοντά στα 98-99, χθες ήταν 96. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι και αυτό είναι που δημιουργεί και μια αισιοδοξία ότι μπορεί, ξαναλέω, να το δούμε αργά ή γρήγορα να αποτυπώνεται και στην Αντλία.
1: Άκη, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, την κατάσταση που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά καυσίμων περιέγραψε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΙΕ και καθηγητής Γεωπολιτικής και Ενεργειακής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ο κύριος Θεόδωρος Τσακίρης.
19: Οι τιμές που βλέπετε είναι οι τιμές που εκτιμάει η αγορά ότι θα είναι το πετρέλαιο μετά από 60 μέρες.
16: Είπα, γονάχαμε να λέγαμε. Okay.
19: Δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα, όπως πολύ σωστά περιγράψετε, είναι μια πραγματικότητα παρατεταμένου εγκεφαλικού επεισοδίου που έχει στερήσει από τις παγκόσμιες αγορές το 13% περίπου της συνολικής τροφοδοσίας του πλανήτη. Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουμε μπορέσει στην Ευρώπη και την Αμερική, γιατί η Ασία έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από εμάς, με την εξαίρεση της Κίνας, για να έχουμε μπορέσει να το συγκρατήσουμε χωρίς να έχουμε φυσικό πρόβλημα τροφοδοσίας, δηλαδή έλλειψη ποσοτήτων, αλλά μόνο αύξηση των τιμών μέχρι στιγμής, επειδή κυρίως έχουμε κινητοποιήσει τα στρατηγικά αποθέματα ήδη από τον Μάρτιο, να προλέφει η λήφθη απόφαση, τον Απρίλιο άρχισε να κινητοποιούνται και υπάρχουν στο ΔΟΕ.
1: Ξανά στο κάδρο του κόσμου, ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί βόρεια του Βελγίου στο Μπούκενχάουτ, όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης σκοτώθηκαν δύο παιδιά, ο οδηγός και ο συνοδηγός του σχολικού. Οι Βέλγοι κάνουν λόγο για ένα από τα χειρότερα δυστυχήματα σε ισόπεδη διάβαση που έχουν συμβεί ποτέ στη χώρα. Να πούμε ότι συλληπιτήρια επιστολή προς την ομόλογό της κυβέρνησης στο Βέλγιο απέστειλε υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και εμείς θα πάμε στις Βρυξέλλες και θα συνδεθούμε με την Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα. Πραγματικά είναι μια απίστευτη σιδηροδρομική τραγωδία αυτή που σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 8. όταν σχολικό λεωφορείο φέρεται να παραβίασε τόσο το προστατευτικό όσο και τον κόκκινο σηματοδότη και να συγκρούστηκε με ένα τρένο το οποίο ουσιαστικά έκανε το δρομολόγιο από την Μπρις σε αυτή τη μικρή κομμόπολη, στην Μπουκενχάουτ, η οποία βρίσκεται στην Ανατολική Φλάνδρα, περίπου 30 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες. Και για όσους γνωρίζουν, ανάμεσα σε Βρυξέλλες αλλά και Γάνδη. Τώρα, από την σύγκρουση ουσιαστικά έχασαν τη ζωή τους 4 άτομα, 2 παιδιά ηλικίας 12 και 15 ετών και 2 ενήλικοι, ο οδηγός 49 ετών, που εκεί φυσικά εστιάζουν και οι έρευνες στο τι ακριβώς έγινε, αλλά και η συνοδός στο λεωφορείο, 29χρονη, η οποία συνόδευε τους μαθητές. Μέσα στο σχολικό λεωφορείο υπήρχαν άλλα 5 παιδιά ηλικίας 12-15 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της περιοχής και σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση είναι σε σοβαρή κατάσταση, αλλά όχι σε κρίσιμη. Τώρα, πριν από
1: λίγο... Είναι σε σταθερή κατάσταση, δηλαδή.
20: Μπράβο, σε σταθερή κατάσταση, αλλά όχι κρίσιμη.
1: Είναι πέντε οι τραυματίες που είναι σε...
20: Είναι πέντε οι τραυματίες. Πέντε τα παιδιά ηλικίας από 12 έως 15 ετών, δηλαδή μαθητές γυμνασίου, για να καταλάβουμε. Εμείς είχαμε και μια νεότερη ενημέρωση πριν από λίγη ώρα. Μας είπαν ότι έγινε τόσο αλκοτέστ στον οδηγό του τρένου που βρέθηκε αρνητικό, όσο και ότι ελέγχθηκε ενδεχόμενο να υπάρχει ένας ποινικός φάκελος ή οποιαδήποτε άλλη ύποπτη ανάρτηση που θα μπορούσε να έχει ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου, λέγοντας ότι δεν βρέθηκε απολύτως τίποτα. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο εστιάζουν, και μάλιστα εστιάζουν και τα δημοσιεύματα εδώ, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, είναι τρία τα σενάρια. Να υπήρξε κάποιο ανθρώπινο λάθος, κάποια λάθος εκτίμηση στον οδηγό, πρόβλημα στη σηματοδότηση, και γι' αυτό εγκλωβίστηκε το όχημα πάνω στις γραμμές. Και το τρίτο είναι πιθανή παραβίαση της διάβασης ή του σήματος. Από την πλευρά της, η σιδηροδρομική εταιρεία δηλώνει ότι έχει βίντεο στην κατοχή της που δείχνει ότι υπήρξε κόκκινο σηματοδότης, αναμένο δηλαδή το φανάρι, και ότι ήταν κατεβασμένη η μπάρα, το προστατευτικό.
1: Και διαβάζουμε στη Λεσουάρ ότι με όριο τα 120 χιλιόμετρα το τρένο πήγαινε με 90 χιλιόμετρα τη στιγμή της σύγκρουσης.
20: Ακριβώς, γιατί ήταν λίγο πριν, μόλις λίγα λεπτά πριν φτάσει στον προορισμό, στη στάση δηλαδή, στο οποίο επέβαιναν 100 επιβάτες χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Είναι χαρακτηριστικό, πρέπει να σου πω, και το δημοσίευμα της Λεσουάρ, η οποία κάνει λόγο για δραματική απερισκεψία. Μένει να δούμε βέβαια το τι ακριβώς έγινε, ουσιαστικά φωτίζοντας, ρίχνοντας φως στον οδηγό, λέγοντας δραματική απερισκεψία, ότι ενδεχομένως να μην ήταν εντελώς κλειστή η μπάρα. Και αυτό το σενάριο τουλάχιστον παραθέτει η εφημερίδα, και να πίστευε ότι υπάρχει επαρκής φρόνος. Πρέπει να σου πω ότι είναι μια μικρή κομμόπολη και αντιλαμβάνεται κανείς ότι μιλάμε για την χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία των τελευταίων 20 ετών εδώ στο Βέλγιο. Και την ίδια ώρα βέβαια έρχονται στην επιφάνεια και πολλά προβλήματα που υπάρχουν, τόσο σε σηματοδότες και σε άλλα δυστυχήματα που έχουν συμβεί. Και φυσικά η κομμόπολη έχει διτηθεί στο πένθος, καθώς μιλάμε για νέα παιδιά.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα και επισήμως κόμμα είναι από σήμερα το νέο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού, καθώς κατέθεσε το πρωί στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Η διακήρυξη συνοδεύεται από τις πρώτες 650 υπογραφές των υποστηρικτών του κόμματος. Η Άννα Νικολάου θα μας ενημερώσει. Άννα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, η Μαρία Καριστιανού βρέθηκε στον Άριο Πάγο, συνοδευόμενη από στενούς της συνεργάτες, για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Όπως είπε η κυρία Καριστιανού στις δηλώσεις της, έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 650 υπογραφές πολιτών που στηρίζουν το πολιτικό της εγχείρημα. Να σας πω ότι παρέμεινε περίπου μία ώρα στην εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη, ώστε και επισήμως η Ελπίδα για τη Δημοκρατία να λάβει έγκριση και κομματική υπόσταση. Στις δηλώσεις της, στις τηλεοπτικές κάμερες, σημείωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, αλλά το κόμμα της θα μετουσιώσει την ανάγκη για αλλαγή, ώστε οι λέξεις δημοκρατία, δικαιοσύνη και κοινωνική συνοχή να μην είναι κενές περιεχομένου. Όπως είπε, θα ακολουθήσουν περιοδίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και στην Αθήνα, ενώ ανέφερε ότι θα παραμείνει για πάντα η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης, όμως θα δώσει μάχη να μην υπάρξουν ξανά τέμπη στη ζωή μας.
1: Άννα, σε ευχαριστώ πολύ, και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε την κυρία Καριστιανού.
21: Επιτέλους, πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε τέμπη στη ζωή μας. Το θέμα μας δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη. είναι να μπορέσουμε όλοι να συνεχίσουμε να ζούμε σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου.
1: Για δίθεν νέα κόμματα έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
2: Δεν μπορεί να περιορίζεται η συζήτηση ούτε στα διάφορα επίσης φόρουμ των δίθεν ειδικών, όπως λέγονται, στις διάφορες επιτροπές σοφών, όπως τους λένε, στα Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα.
1: Πειράκατα του Αλέξη Τσίπρα και από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
3: Το δίθεν νέο κόμμα Τσίπρα με αφίεση Μπαρτσελώνα θυμίζει παλέμαχο ποδοσφαιριστή που νομίζω ότι είναι ο Μέση.
1: Τώρα, σταθερά στην πρώτη θέση με 26,1% παραμένει η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview, η οποία αποτυπώνει μάχη στήθος με στήθος για τη δεύτερη θέση. Συγκεκριμένα, το νέο κόμμα Τσίπρα αγγίζει το 12,8% και περνά οριακά μπροστά από το Πασόκ, που συγκεντρώνει 12,3%, σημειώνοντας πτώση σε σύγκριση με το 13,5% του Απριλίου. Παράλληλα, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5%. Ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 5,8%, το ΚΚΕ συγκεντρώνει 5%, η Φωνή Λογικής 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,2%, ενώ το Μέρα 25 καταγράφεται στο 2,8% και οι Δημοκράτες στο 2,5%, ενώ η Νίκη εμφανίζεται στο 0,6%. Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε για άλλη μια φορά σελίδα σε ακόμη 17 συλλήψεις, αυτή τη φορά σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σήμερα το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με το οικονομικό όφελος για τους συλληφθέντες να υπολογίζεται σε πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κώστας Καντούρης μας ενημερώνει. Κώστα, καλησπέρα.
22: Καλησπέρα. Πρόκειται για 14 οι οποίοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, ένας στις Σέρες, ένας στο Κλικής και ένας στην Αθήνα. Και πρόκειται για μια επιχείρηση της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας που παρακολουθούσε κυρίως δύο εξ αυτών, οι οποίοι ήταν χειριστές των συγκεκριμένων κέντρων όπου υποβάλλονταν δηλώσεις για επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Λαγκαδά και στις Σέρες, σε ένα χωριό της Βυσαρτίας. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας, οι συγκεκριμένοι από το 2019 ως το 2024 φρόντισαν να εισπράξουν πρόσωπα τα οποία παρήσταναν τους αγρότες, δεν είχαν οι περισσότεροι ποτέ αγροτική δραστηριότητα, ένα ποσό της τάξης των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ φαίνεται ότι αποφυλάχθηκαν να εισπράξουν και άλλα χρήματα για το 2025, όμως είχε μπλοκάρει η διαδικασία λόγω και της έρευνας. Στη δικογραφία εκτός των 17 συλληφθέντων περιλαμβάνονται 300 ακόμη ονόματα. Πρόκειται για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία εμφανίζονταν να εκμεταλλεύονται ορφανά αγροτεμάχια, δηλαδή αγροτεμάχια για τα οποία οι διοκτήτες τους δεν είχαν καμία δραστηριότητα, ούτε τα είχαν δηλώσει, αλλά εντοπίζονταν από αυτούς τους διαχειριστές ότι δεν έχουν δραστηριότητα και έτσι τα εκμεταλλεύονταν εν αγνία των ιδιοκτητών τους. Είναι τα πρόσωπα τα οποία φέρονται ότι έκαναν τις αιτήσεις ως σαν καλλιεργητές για να πάρουν τις επιχορηγίες και τα πρόσωπα τα οποία έπραξαν τις επιχορηγίες, ανεξάρτητα αν σύμφωνα με την εκτίμηση της αστυνομίας, δεν πήραν όλα τα χρήματα αυτή παρά ένα μικρό μερίδιο, αλλά το μεγάλο ποσό έφτασε στα χέρια των κατηγορούμενων επικεφαλής του συγκεκριμένου κυκλώματος. Οι συλληφθέντες πρόκειται την Πέμπτη να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ των βασικών στελεχών του κυκλώματος αυτού, οι οποίοι συνελήφθησαν, είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις δικαστικές αρχές και μάλιστα ήταν κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως απειλάγησαν γιατί εκείνη την περίοδο ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπέβαλε σε βάρος τους μηνύσεις για απάτη όπως προέβλεπε το νομικό πλαίσιο την περίοδο εκείνη.
1: Μάλιστα, Κώστα, και από ό,τι άκουσα εδώ στο update στο Earth News, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας μας είπε ότι έπεται έπεται συνέχεια, έρχονται και άλλες συλλήψεις. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Καντούρη για το ρεπορτάζ. Στην άλλη εγκληματική οργάνωση που έπεσε στα δίχτυα του ελληνικού FBI στην Κρήτη, αποκαλύπτονται ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες της παράνομης δράσης των επιτίδιων. Οι 22 συλληφθέντες που διέπραδαν κατά σειροή απάτες μέσω ψευδών δηλώσεων για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα βρεθούν ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα στην Αθήνα προκειμένου να ασκηθούν διώξεις, ενώ σε 18 από αυτούς πάγωσαν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί. Ο Γιώργος Παπαδάκης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
4: Καλησπέρα. Σε λίγα λεπτά από την στιγμή που μιλάμε, επιβάλλονται στο οποίο της γραμμής συνοδεία αστυνομικών πάντα. Βεβαίως, οι 21 από τους 20 και από εκεί κατευθείαν, όπως έχουν πληροφορηθεί, στα εισαγγελίας αναμένοντας την απολογία τους ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως. Μιλάω για 21 γιατί ο ένας έχει συλληφθεί στην Αθήνα και βεβαίως θα συνοδεύσει εντός εισαγωγικών και τους άλλους συγκρατουμένους για να δούμε τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη όσον αφορά την κράτησή τους, την προφυλάξη τους δηλαδή ή μύχη μέχρι να οριστεί η δίκη. Από εκεί πέρα, στην συγκεκριμένη δικογραφία Θάνο, περιλαμβάνονται συνολικά 138 άτομα. Οι υπόλοιποι βεβαίως δεν έχουν συλληφθεί, γιατί οι κατηγορίες είναι πλημμυρματικού χαρακτήρα, αλλά και αυτοί σε ένα ευθέτο χρόνο θα κληθούν να καταθέσουν ενώπιον της ανακρίτριας, να απολογηθούν μάλλον, γιατί βαρύνονται με πλημμυρήματα τα οποία αφορούν την ψευδή δήλωση εκτάσεων γης για την ίσπραξη μεγαλύτερων χρηματικών ποσών όσον αφορά τις επιδοτήσεις από αυτές που πραγματικά δικαιούνταν. Έτσι λειτουργούσε το συγκεκριμένο κύκλωμα. Βεβαίως οι 22 που έχουν συλληφθεί φέρονται ως οι θύνοντες, δύο εξ αυτών οι αρχηγοί του κυκλώματος, οι οποίοι προσπορίζονταν και το μεγαλύτερο χρηματικό μέρος. Θεωρείται ότι την τελευταία πενταετία το κύκλωμα έχει αποκτήσει από αυτή την παράνομη δραστηριότητα.
1: Λοιπόν, Γιώργο, να μείνουμε σε αυτά, να σε ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Παπαδάκη για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι λέει ο απλός κόσμος στην Κρήτη.
5: Να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλήψεις.
6: Που δεν κάνουν, τα πάρουν και κάνουν πατεωνίες, να τις βάλουν μέσα.
23: Όσοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα, όσοι εμπλέκονται σε απάτες, πρέπει να υποδειχτούν από την ελληνική δικαιοσύνη.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο Μεγάλο Καύρο ξανά να δούμε δύο ακόμη ενδιαφέρουσες διεθνείς ειδήσεις, με πρώτη τα στοιχεία νέας δημοσκόπησης στη Γαλλία, η οποία φέρνει τον Ζορντάν Μπαρντελά της ακροδεξιάς εθνικής συσπήρωσης στην πρώτη θέση με 32% στις προθέσεις ψήφου για τις προεδρικές εκλογές. Όμως, από ό,τι φαίνεται, Δημήτρη, η μεγάλη είδηση είναι ότι η τραπεζίτη στην Γαλλία βασάνιζε την σύντροφό του, την εξέδιδε σε φίλους, συναδέλφους και αγνώστους. Σταμάτησε, λέει, να μετράω στους 487 άνδρες, τι υπόθεση είναι αυτή?
17: Ναι, είναι μια αντίστοιχη υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, ακόμα πιο εντυπωσιακή βέβαια. Ο κύριος αυτός ήταν διευθυντής τράπεζας, καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση, γιατί επί 7 χρόνια βασάνιζε τη συντροφό του, την εκμεταλλευόταν σεξουαλικά με σχεδόν 500 φίλους, συναδέλφους και αγνώστους. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά την καταδίκη του 50χρονου Γκιγιόμ Μπούτσι για βασανιστήρια και βιασμό της 42χρονης Λετίσια. Η μητέρα τεσσάρων παιδιών, παρακαλώ, εμπνεύστηκε να μιλήσει δημοσίως από τη Ζιζέλ Πελικό, που νάρκωνε ο σύζυγός της για να τη βιάσουν άγνωστοι. Ο 51χρονος ισχυρίστηκε ότι η πρώην σύντροφός του συνενούσε, λέγοντας ότι δεν πίστευε ότι της έκανε κακό. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δίκης Θάνου, η Λετίσια, η οποία έχει σοβαρές αναπηρίες ως αποτέλεσμα της κακοποίησης, περιέγραψε ψυχολογικό έλεγχο που ασκούσε ο πρώην σύντροφός της, σύμφωνα με το France 24, το κανάλι, το ειδησιογραφικό της Γαλλίας. Τώρα, για τη δημοσκόπηση.
1: Για τα πολιτικά της Γαλλίας, που φέρνει το Μπαρντελά της ακροδεξιάς εθνικής συσπήρωσης στην πρώτη θέση με 32%.
17: Έτσι. Ναι, γιατί είναι πολύ πιο φρέσκο πρόσωπο από την Μαρίν Λεπέν και είναι, επειδή τον έχω παρακολουθήσει σε πολλές συνεντεύξεις, εξαιρετικά εφράδης και γενικώς θεωρείται συμπαθής. Η κεντροδεξιά τώρα με τον Εντουάρ Φιλίπ που χωρίς το 17%, χάνει 4 μονάδες μετά την ανακοίνωση έρευνα σε βάρος του για υποψίες υπεξαίρεσης δημοσίων πόρων. Ο ηγέτης της ανυπότακτης Γαλλίας, ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν, έχει επιβεβαιώσει επισήμως την υποψηφιότητά του. Καταγράφει άνοδο 4 μονάδων και φτάνει στο 16%, διεκδικώντας δυναμικά την είσοδό του στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Τους τρεις πρώτους υποψηφίους ακολουθούν ο σοσιαλιστής Ραφαέλ Γκλιξμάν με 11%, ο Μπρούνο Ρεταγιό της γκολικής δεξιάς, ενώ ο Ριξεμούρ και η Μαρίν των Τελιέ των Οικολόγων συγκεντρώνουν αντιστοίχως 6 και 4% θάνο.
1: Μια Ευρώπη που αλλάζει με Φάρατς, με ΑΕΦΔΕ, με Μπαρντελά. Θα δούμε
17: πολύ σωστά το επισημαίνεις, θάνο. Θα έχουν πολύ ενδιαφέρον
1: αυτή η Ευρώπη.
17: Οι επόμενες εκλογές.
1: Και γιατί οδηγούμεθα σε αυτή την Ευρώπη, και αυτό είναι ένα ερώτημα. Δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τον Φάρατς, την ΑΕΦΔΕ και τον Μπαρντελά. Αλλά να δούμε και τις αιτίες.
17: Τα αντισυστημικά κόμματα γενικώς.
1: Να δούμε και τις αιτίες που φτάσανε εκεί, γιατί η παγκοσμιοποίηση άφησε πολλά κομμάτια της κοινωνίας εκτός και ίσως είναι ο λογαριασμός αυτός, αλλά δεν είναι της παρούσης αυτό. Τώρα θα πάμε σε κάτι διαφορετικό, Δημήτρη. Οι Συριακές αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά μήκος του ποταμού Εφράτη, αφού η ραγδαία άνοδος της στάθμης των υδάτων απείλησε περιοχές του Ντέιρ Εζ-Ζόρ και της Ράκα. Δημήτρη.
17: Οι αρχές έδωσαν λοιπόν φάνο να ανοίξουν οι πύλες υπερχείλισης των φραγμάτων και εξέδωσαν μάλιστα και εντολές εκένωσης, προειδοποιώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν τις όχθες του ποταμού εν μέσω αυξανόμενου κινδύνου πλημμύρας. Το Υπουργείο της χώρας ανέφερε ότι η προειδοποίηση εκδόθηκε μετά από σημαντική αύξηση της ροής νερού μέσω του φράγματος του Εφράτη, τονίζοντας ότι οι ομάδες πολιτικής προστασίας και έκτακτης ανάγκης έχουν αυξήσει το επίπεδο ετοιμότητας για την παρακολούθηση της κατάστασης και την αντιμετώπιση οποιοδήποτε ενδεχομένου στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στην κήτη του ποταμού Θάνο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Το λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ένα σφοδρό και εξαιρετικά ασυνήθιστο για την εποχή κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη από την Βρετανία ως και την Ιταλία, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει ακόμα και στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία κυρίως έχουν καταγραφεί και θάνατοι που συνδέονται με το κύμα ζέστης, και το ρεπορτάζ έχει η Δέσποινα Σιριοπούλου.
7: Κύμα ασυνήθιστα για την εποχή υψηλών θερμοκρασιών καταγράφεται στη Δυτική Ευρώπη. Από τη Βρετανία μέχρι την Ιταλία, ο υδράργυρος ανεβαίνει επικίνδυνα, σπάζοντας κάθε ρεκόρ για την εποχή, προκαλώντας ανησυχία αλλά και σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Στη Γαλλία, οι αρχές ανακοίνωσαν 8 θανάτους που συνδέονται με το κύμα ζέστης. Η χθεσινή μέρα καταγράφηκε ως η πιο ζεστή μέρα του Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 34 βαθμούς Κελσίου. 8 νομοί στη Δυτική Γαλλία βρίσκονται ήδη σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, ενώ η έλλειψη κλιματισμού προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων. Στη Βρετανία, ο υδράργυρος άγγιξε τους 34,8 βαθμούς στο Kew Garden, σπάζοντας ρεκόρ από το 1944, ενώ ο πνιγμός σε ποτάμι ενός 15χρονου συνδέεται από τις αρχές με το κύμα καύσωνα. Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας σημειώνει ότι τέτοιες θερμοκρασίες θα ήταν υψηλές ακόμη και για την καρδιά του καλοκαιριού. Αντίστοιχα, στην Ιρλανδία καταγράφηκαν τιμές κοντά στους 29 βαθμούς Κελσίου, επίσης πρωτόγνωρες για μήνα Μάιο. Η Ισπανία προειδοποιεί για τροπικές νύχτες στα νότιο-δυτικά της χώρας, καθώς το θερμόμετρο αναμένεται να παραμείνει ψηλά και μετά τη δύση του ηλίου. Από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία, σε περιοχές του Ιταλικού Βορρά, η θερμοκρασία αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην περιφέρεια της Ρώμης οι αρχές ενεργοποίησαν περιορισμούς στην εργασία κάτω από τον ήλιο. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι το φαινόμενο οφείλεται στο λεγόμενο θόλο ζέστη, σε θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική, οι οποίες παγιδεύονται κάτω από έναν ισχυρό αντικυκλώνα. Προσθέτουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή ενισχύει τέτοιου είδους ακραία φαινόμενα, κάνοντάς τα συχνότερα και πιο έντονα. Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν αναμένεται να αποκλιμακωθούν πριν το τέλος της εβδομάδος.
1: Ακόμη ένα βίαιο περιστατικό με ξυλοδαρμό και πρωταγωνιστές παιδιά σημειώθηκε στην Καλλιθέα, όπου ομάδα 10 ατόμων επιτέθηκε σε 2. Συνελήφθησαν 6 ανήλικοι και ένας 18χρονος, ενώ τα θύματα της επίθεσης μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ακούμε το ρεπορτάζ από τον Σπύρο Δαρσινό.
8: Χθες το βράδυ γύρω στις 11:20, όταν μια ομάδα 10 με 15 άτομα περίπου πήραν στο κυνήγι 2 νεαρούς 18 και 17 ετών, ιδιώκτες, να πούμε πως ήταν και αυτοί στην ίδια ηλικία, κατάφεραν να πιάσουν τον έναν από τους δύο στην οδό Σπάρτης εδώ στην Καλυθέα και να τον ξυλοκοπήσουν, ενώ ο δεύτερος, ο 17χρονος, το έβαλε στα πόδια και κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ στην συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους. Ωστόσο έχασε την ισορροπία του και εκεί βρέθηκε αυτό στα χέρια των ανήλικων κατά κανόνα δραστών. Να πούμε πως αυτό που προκύπτει από την προανάκριση είναι ότι υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ των παιδιών. Συγκεκριμένα για τα μάτια μιας κοπέλας φέρονται να έγιναν όλα αυτά. Μάλιστα υπήρχαν κάποιες αντεγκλήσεις πριν από το περιστατικό. Να πούμε πως τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο Γεννηματάς. Ωστόσο πήραν εξιτήριο γρήγορα. Να πούμε πως αναγνωρίστηκαν οι 7 από τους εμπλεκόμενους. Είναι 6 παιδιά ηλικίας 17 ετών και ένας 18. Επίσης τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους σε γενικές γραμμές. Ωστόσο δεν πάβει να έχουν υποστεί ένα σοκ.
1: Τώρα, μια οικογενειακή τραγωδία εκτελήχθηκε στον Χολαργό με έναν 57χρονο άνδρα να πυροβολεί τραυματίζοντας το πόδι την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια ο ίδιος να βάζει τέλος στη ζωή του. Οι αρχές αναζητούν τα κίνητρα του αυτόχειρα με μαρτυρίες να μιλούν για αντιπαράθεση που προηγήθηκε. Οι γείτονες μίλησαν σοκαρισμένοι στην κάμερα του Earth News και στον Κώστα Στάμου.
9: Πήγα να ξαπλώσουμε τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμούς, αλλά εγώ νόμιζα ότι είναι κάποια εγγένεια εδώ κοντά. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί.
10: Μέσα σε 5 λεπτά έφτασαν διάσανο φορά του ΕΚΑΒ. Σταθεροποίησαν προφανώς τη γυναίκα. Εκεί είχα και μια πλήρη εικόνα. Ήταν ανάσκελα μια γυναίκα.
11: Καταρχάς, να περιγράψουμε το τι ακριβώς εκτελήχθηκε χθες το βράδυ εδώ στο Χολαργό. Ήταν λίγο μετά τις 10.30 λοιπόν, όταν οι γείτονες του ζευγαριού άκουσαν σύμφωνα με πληροφορίες 3 πυροβολισμούς. Κάλεσαν την αστυνομία και στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι με το που έφτασαν στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Ξανθίπου, βρήκαν την 53χρονη εμόφυρτη στο έδαφος, η οποία μάλιστα είχε καλέσει και αυτή από το κινητό της τηλέφωνο την άμεση δράση και στη συνέχεια ανέβηκαν στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου όπου εκεί αντίκρισαν τον 57χρονο νεκρό με μία σφαίρα στο κεφάλι. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα που έγινε στο σπίτι του ζευγαριού, οι αστυνομικοί εντόπισαν 2 όπλα, τα οποία ωστόσο το ζευγάρι κατήχε νόμιμο, όπως έχει υποστηρίξει το θύμα της επίθεσης, καθώς ήταν μέλη ενός σκοπευτικού συλλόγου και για αυτό το λόγο είχαν άδεια οπλοφορίας. Το ένα από αυτά λοιπόν χρησιμοποίησε ο 57χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας, πυροβολώντας το δεξί μυρό την 53χρονη. Δεν ξέρουμε αν προηγήθηκε κάποιος άγρος καυγάς. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τις μαρτυρίες στη γειτονιά, καθώς δεν άκουσαν ούτε φωνές ούτε ρουλιαχτά. Ωστόσο, ενδεχομένως να υπήρχε μια πολύ η κατάσταση που έλεγε ότι υπήρχαν τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στο δράστη και το θύμα, ότι υπήρχε δηλαδή και κάποιες απειλές που είχε δεχθεί η 53χρονη. Αυτό φαίνεται να έχει αναφέρει σε πρώτη φάση και στους αστυνομικούς και αυτό προκύπτει και από το οικογενειακό της περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, οι αστυνομικοί προσπαθούν να διερευνήσουν το τι ακριβώς ήταν αυτό που όπλησε το χέρι του 57χρονου.
18: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα. Έχουμε τον νέο προπονητή στον ποδοσφαιρικό Παθναϊκό, ο Δανός Νέστρου, που θα είναι προπονητής του Τριφυλλιού μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Από νωρίς το μεσημέρι είχαμε πει στο Earth News ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία και έτσι ανακοινώθηκε πριν από μία ώρα. Οπότε επομένουμε τώρα τις επόμενες ημέρες να γίνει και επίσημη παρουσίαση για τον μόλις 39 ετών προπονητή.
1: Οπότε είναι πολύ νέος. Να δώσουμε λίγο την ταυτότητά του.
12: Ναι, βεβαίως. Ήταν προπονητής στην Κοπεχάγη. Εκεί πήρε δύο double μάλιστα. Στο Champions League έφτασε και στους 16. Απέκλεισε τότε τη Manchester United και την Galatasaray. Ήταν πρώτη η Μπάγερ, δεύτερη η Κοπεχάγη, η ομάδα του, και έφτασε στους 16. Και γενικότερα ένας προπονητής που δουλεύει με νέους ποδοσφαιριστές. Το ήθελε αυτό ο Παναθηναϊκός, να βρει έναν τέτοιο προπονητή που να δουλεύει με νέους.
1: Γιάκουπ Νέστρουμπ, διαβάζω το όνομά του, και έχει πάρει και δύο φορές το double στο μπάγκο της Κοπενχάγης, έτσι. Ναι. Δεν μας ακούει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δεν πειράζει, να τον ευχαριστήσουμε. Μας έδωσε την είδηση για τον Δανό, τον Γιάκουπ Νέστρουμπ, που είναι ο νέος προπονητής του Τριφυλλιού.
18: Ο καιρός.
1: Λοιπόν, να πάμε στον καιρό να ακούσουμε την Όλγα Παπαυγούλη.
13: Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης και της Ρόδου, το μεσημέρι-απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 32 βαθμούς και τοπικά παραπάνω. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά το απόγευμα, οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
14: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
15: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής σας Σύμμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Θα είμαστε μαζί έως τις 10. Ο 7ος δίσκος του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα περιλαμβάνει 11 νέα τραγούδια και 2 παλαιότερα, συμπληρώνοντας μια ιδιαίτερα προσωπική μουσική διαδρομή. Ο ήχος του άλμπουμ κινείται σε ηλεκτρονικά και ροκ μονοπάτια, με έντονες επιρροές από την ιταλική μουσική κουλτούρα. Ξεχωρίζει η συνεργασία του με τον Άντζελο Μπραντουάρντι, με 2 διασκευές τραγουδιών του, στις οποίες συμμετέχει και ο ίδιος. Τα περισσότερα τραγούδια είναι συνθέσεις του Μαχαιρίτσα πάνω σε στίχους σημαντικών Ελλήνων δημιουργών, ενώ στις ενορχιστρώσεις συμβάλλει και ο Αντώνης Μιτζέλους.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας άνικος αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στήρα.

μέσα στην έρηδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει, κι η καλοσύνη του

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα

Σε ποίηση του Γιάννη Σκαρίμπα και μουσική του Διονύση Τσακνή, οι Αυτούλιδες αποτελούν ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό έργο. Το 2010 ο Διονύσης Τσακνής μελοποίησε 12 ποίηματα από τη συλλογή Εαυτούλιδες, αναδεικνύοντας τον αντισυμβατικό και ανατρεπτικό λόγο του Σκαρίμπα. Με ιδιαίτερους συμβολισμούς, υπαρξιακή ένταση και πρωτοποριακή γλώσσα, το έργο αυτό μετατρέπεται σε ένα διαχρονικό μουσικοποιητικό δημιούργημα.

φταράς να μου να παίρει κόλλες που να κρατώ και μολυβάκια. Θα σε να συρθώ χορό χέρι με χέρι όλα μας και για αλλού τα καραβάκια και ένα ψηλό τραγούδι για σιρόκους. Θα άρχιζα για φροπούλια και για ένα γλάρο καράβι με πανιά και κοντραφλόκους.

γύρω η κάβη. Κι πένες μου πενιές με ένα σαντούρι, άσπρα πανιά σου οι κόλες μου καράβι. Γυαλό, γυαλό να φεύγουμε και άιντε να λέμε όλο για μάτια, όλο για μάτια. Και κύλες κομφετί μες στο Λεβάντε. Όλα μου τα γραφτά χίλια κομμάτια.

Η Κέντι Χωματά υπήρξε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του ελληνικού νεοκύματος. Ξεκίνησε την πορεία της στο τραγούδι σε ηλικία μόλις 17 ετών, όταν την ξεχώρισε ο Γιάννης Σπανός, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάδειξή της. Στην πολύχρονη καριέρα της ηχογράφησε περισσότερα από 200 τραγούδια και 18 δίσκους, συνεργαζόμενη με σημαντικούς δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού. Ερμήνευσε διαχρονικές επιτυχίες όπως το «Μια αγάπη για το καλοκαίρι», αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά της στη μουσική ιστορία. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμμετρος χρόνος». Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Το «Η Χάρης Αλεξίου τραγουδά Χατζή» αποτελεί μια ξεχωριστή δισκογραφική συνάντηση της Χάρης Αλεξίου με τον Κώστα Χατζή. Γεννήθηκε μέσα από τις κοινές τους εμφανίσεις το φθινόπωρο του 1991 στο θέατρο Ρέξ σε μια μουσική παράσταση που άφησε ιδιαίτερο αποτύπωμα. Λίγο αργότερα κυκλοφόρησε σε διπλό δίσκο από τη Μήνος, συνδυάζοντας νέες στούντιο ηχογραφήσεις με ζωντανές στιγμές από τις παραστάσεις. Ο δίσκος περιλαμβάνει ιδιαίτερα τραγούδια αναδεικνύοντας τη βαθιά ερμηνευτική χημεία των δύο καλλιτεχνών. Αν και δεν γνώρισε μεγάλη εμπορική απήχηση, παραμένει ένα έργο ξεχωριστής καλλιτεχνικής και μουσικής αξίας.

Ο συνοικισμός Α του Δήμου Μούτσι αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δίσκους της δημιουργικής του πορείας τη δεκαετία του 1970. Παρουσιάστηκε αρχικά το 1972 στην Πλάκα και λίγο αργότερα κυκλοφόρησε δισκογραφικά με ερμηνευτές τη Βίκη Μοσχολίου και τον Αντώνη Καλογιάννη. Ο δίσκος γνώρισε μεγάλη επιτυχία, ξεπερνώντας τις 50.000 πωλήσεις και περιλαμβάνει 12 ξεχωριστές συνθέσεις. Μέσα από αυτόν αναδείχθηκαν τραγούδια που έμειναν διαχρονικά. Ο συνοικισμός Α παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και αγαπημένα έργα του ελληνικού έντεχνου τραγουδιού.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η Peggy Lee γεννήθηκε στις 26 Μαΐου του 1920, Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz, τραγουδοποιός και ηθοποιός, της οποίας η καριέρα διήρκησε 7 δεκαετίες. Ξεκίνησε ως τραγουδίστρια της μεγάλης μπάντας του Benny Goodman, γράφοντας μουσική και ταινίες και ηχογραφώντας άλμπουμς που συνδυάζουν ποίηση και μουσική. Ονομάστηκε βασίλισσα της αμερικανικής pop μουσικής, ηχογράφησε πάνω από 270 τραγούδια.
1: I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas, and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself,

Περιλαμβάνοντας τα χρόνια που δεν έπαιζε δημόσια ούτε μία νότα, ο Miles Davis διατήρησε τη φήμη της πιο γνωστής φυσιογνωμίας της jazz. Οι δημοσιογράφοι αφιέρωναν πολλές αράδες για τις προτιμήσεις του στα ρούχα και στα αυτοκίνητα, για τις συζύγους και τις φιλενάδες του. Πέρα από τα μουσικά επιτεύγματά του, αποσπούσε την προσοχή επειδή ζούσε γρήγορα και προκαλούσε αντιδράσεις. Για παράδειγμα, ένας αστυνομικός τον έσπασε στο ξύλο επειδή τον είδε να συνοδεύει μια λευκή γυναίκα. Οι συμμορίτες τον πυροβόλησαν στα πόδια και είχε αρκετά δυστυχήματα με αυτοκίνητα.

Ο Στρατής Θαλασσινός ανάμεσα στους Αγάπανθους και άλλα τραγούδια αποτελεί μια ξεχωριστή δισκογραφική δημιουργία του Γιάννη Μαρκόπουλου, όπου η ποίηση συναντά τη μουσική παράδοση. Ο δίσκος περιλαμβάνει 6 κομμάτια με κεντρικό το ομώνυμο έργο βασισμένο σε ποίηση του Γιώργου Σεφέρη. Οι συνθέσεις κινούνται σε ήχους δημοτικού και παραδοσιακού ύφους, αναδεικνύοντας τη δύναμη του ποιητικού λόγου. Ερμηνευτές του έργου είναι ο Νίκος Ξυλούρης, η Μέμη Σπυράτου, ο Λάκης Χαλκιάς και ο Άννα Κιουρτσόγλου μαζί με χοροδιακά σύνολα. Πρόκειται για έναν δίσκο που συνδέει αρμονικά την ελληνική ποίηση με τη μουσική δημιουργία.

Η μουσική από την παράσταση Όρνηθες του Μάνου Χατζηδάκη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα που γράφτηκαν ποτέ για το ελληνικό θέατρο. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1959 στο Ηρώδιο στην ιστορική σκηνοθεσία του Κάρολου Κούν, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα καλλιτεχνικά γεγονότα της εποχής. Η πρωτοποριακή μουσική του Χατζηδάκη, γεμάτη λυρισμό, χιούμορ, ερωτισμό και ελληνικούς ρυθμούς, έδωσε μοναδική ταυτότητα στην παράσταση και συνέβαλε καθοριστικά στη μυθική της διάσταση. Παρά την αρχική λογοκρισία και τις αντιπαραθέσεις, οι Όρνηθες ταξίδεψαν στην Ευρώπη, γνώρισαν διεθνή αποθέωση και καθιερώθηκαν ως μία από τις κορυφαίες στιγμές του ελληνικού θεάτρου. Η μουσική του έργου, ζωντανή και διαχρονική, επιβεβαιώνει τη διαχρονική καλλιτεχνική ιδιοφυΐα του Μάνου Χατζηδάκη. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Ο δίσκος «Τα τραγούδια του δρόμου» του Μάνου Λοΐζου αποτελεί έναν από τους πιο ουσιαστικούς και ιστορικούς δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας. Αν και κυκλοφόρησε το 1974, πολλά από τα τραγούδια του είχαν γραφτεί ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1960, σε μια περίοδο έντονων κοινωνικών και πολιτικών αναζητήσεων. Με στίχους των Λευτέρη Παπαδόπουλου, Κωστούλας Μητροπούλου και Γιάννη Νεγρεπόντι, ο δίσκος ανέδειξε τραγούδια σταθμούς. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο ίδιος ο Λοΐζος ερμηνεύει μεγάλο μέρος του έργου χαρίζοντας τα τραγούδια μια μοναδική αμεσότητα. Πολλά από τα κομμάτια είχαν λογοκριθεί τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που προσδίδει στον δίσκο έντονο συμβολισμό και βαθιά ανάγκη για ελευθερία έκφρασης. Τα τραγούδια του δρόμου δεν αποτέλεσαν μόνο μια σπουδαία μουσική στιγμή, αλλά και μια καθοριστική καλλιτεχνική τομή στην πορεία του Μάνου Λοΐζου. Ακούσατε την εκπομπή «Ασύμμετρος χρόνος» με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Καλή σας νύχτα.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, τις σκοτεινές,

0: καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και απόψε με την Έφη Γεωργοπούλου, που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, θα συναντήσουμε έναν ποιητή που οι στίχοι του έγιναν τραγούδια. Φίλες και φίλοι, το μουσικό μας απόσταγμα απόψε το αφιερώνουμε στον Νίκο Γκάτσο, στον μεγάλο Έλληνα ποιητή που μέσα από τους στίχους του άλλοτε είναι τρυφερός και ερωτικός, άλλοτε εχμηρός και πολιτικός. Από την ιστορία του Κεμάλ στις Ανατολής στα Μέρη μέχρι τον Τσάμικο στα Κακοτράχαλα βουνά εκεί που χορεύει ο Νικηταράς, ποίηματα τόσο διαφορετικά μα και τόσο οικεία.

Ο Νίκος Γκάτσος, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές και στιχουργούς, γεννήθηκε στην Ασέα της Αρκαδίας, για κάποιους το 1911, για κάποιους άλλους το 1914. Η φτώχεια και η ανέχεια ανάγκασαν τον πατέρα του να εγκαταλείψει την πατρίδα. Σαλπάρισε για την Αμερική, ψάχνοντας μια καλύτερη ζωή. Ήταν από τους πρώτους Έλληνες μετανάστες που τόλμησαν το μεγάλο ταξίδι για το άγνωστο. Χρόνια μετά, ο Νίκος Γκάτσος θα γράψει για την ξενιτιά και για τον νόστο του ξενιτεμένου.

Ο Νίκος Γκάτσος, το σκληρό πρόσωπο της μοίρας, το γνώρισε από μικρός, από 5 χρονών. Ο μετανάστης πατέρας του, που είχε φύγει στην Αμερική, δεν κατάφερε να ζήσει την τύχη που αναζητούσε. Πέθανε από πνευμονία μέσα στο πλοίο, επιστρέφοντας από την Ελλάδα προς την Αμερική, λίγο πριν φτάσει στη Νέα Υόρκη. Αρκετά χρόνια μετά, ο Νίκος Γκάτσος θα γράψει «Με τι καρδιά τον κόσμο να αρνηθώ». Ένας πόνος που έγινε τραγούδι με τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και τη φωνή του Σταμάτη Κόκοτα. Ένα τραγούδι που θα μπορούσε να μεταφέρει με έναν τρόπο μεταφυσικό τα λόγια ενός αδικοχαμένου πατέρα προς το παιδί του. «Στον ουρανό με το όνειρο θα ζήσω, στον ουρανό σαν άστρο θα χαθώ. Βάλε φωνή κοντά σου να γυρίσω, βάλε φωνή τη γη να θυμηθώ».

χρόνια που ακολούθησαν, η οικογένεια του Νίκου Γκάτσου προσπαθεί να τα βγάλει πέρα, μέσα σε μια δύσκολη εποχή φτώχειας και ανέχειας. Γιατί φτωχολογιά θα γράψει. Θα γράψει για πικρά καλοκαίρια, για έναν ουρανό που γεμίζει την αυγή με νεκρά περιστέρια. Ωστόσο, στο τέλος θα αφήσει την ελπίδα να φωτίσει μέσα σε μια φράση. Να λες δεν πειράζει, θα έρθει άσπρη μέρα και για μας.

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, ο Νίκος Γκάτσος θα τελειώσει το δημοτικό στην ΑΣΕΑ και το γυμνάσιο στην Τρίπολη. Παράλληλα, θα μάθει την αγγλική και γαλλική γλώσσα. Στην Αθήνα θα βρεθεί μαζί με την οικογένειά του και θα γραφτεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς επιθυμεί να σπουδάσει στη φιλοσοφική.

Την περίοδο του πολέμου και της κατοχής, ο Νίκος Γκάτσος συναντά στο πατάρι του Λουμίδη τον Ελίτη και τους άλλους ποιητές της εποχής. Συζητούν για την ποίηση, για τα λογοτεχνικά ρεύματα, για τις τέχνες, για τους Ευρωπαίους ποιητές και λογοτέχνες. Το 1943 θα εκδοθεί η ποιητική του συλλογή «Αμοργός» και μέσα από αυτή τη μοναδική συλλογή ο Νίκος Γκάτσος απελευθερώνεται. Την δεκαετία του 50 ο Έλληνας ποιητής θα ασχοληθεί με τη στιχουργική και θα μας χαρίσει υπέροχα τραγούδια που μελοποιήθηκαν από τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Σταύρο Ξαρχάκο, τον Μίκη Θεοδωράκη και άλλους μεγάλους Έλληνες συνθέτες.

Ο Νίκος Γκάτσος θα ασχοληθεί και με την μετάφραση. Θα μεταφράσει έργα του Λόρκα, του Τένεσι Ουίλιαμς και άλλων ξένων λογοτεχνών. Ωστόσο, ως προς την ποίηση πέρα από την Αμοργό, δεν θα εκδώσει άλλη ποιητική συλλογή.

τότε. Μα τώρα που η μεγάλη φτάνει τρίτη και ανάσταση θα αργήσει να φανεί, θέλω να πας στη Μάνη και στην Κρήτη με συντροφιά σου εκεί παντοτινή, το Λύκο, τον Αϊτό και τον Αστρίτη. Κι άμα θα δεις κρυφά στο μέτωπό σου να λάμπει μια απαλή μαρμαριγή, καλοτινό πεφτάστερο, σηκώσου να ζωντανέψεις πάλι μια πηγή.

Ο Νίκος Γκάτσος το 1987 τιμήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων για το σύνολο του έργου του. Μερικά χρόνια αργότερα θα τιμηθεί και από την Βασιλική Ακαδημία Καλών Γραμμάτων της Βαρκελόνης για την συμβολή του στη διάδοση της ισπανικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα.

έσπρωξαν το δίχτυ από την πόλη Πάνου με την υπέροχη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Και από αυτό το τραγούδι θα κρατήσουμε. Μονάχος βρες την άκρη της κλωστής και αν είσαι τυχερός, ξεκίνα πάλι. Πολλά από τα τραγούδια που έχει γράψει ο Νίκος Γκάτσος στην αρχή ξεκινούν λίγο απεσιόδοξα και στο τέλος αποκαλύπτουν την ελπίδα. Αντίστοιχα, και στο τραγούδι που θα ακούσουμε, ο Γκάτσος γράφει για την αντοχή και την επιμονή, για την δύναμη και την ελπίδα. Και όσες δυσκολίες κι αν συναντήσουμε στον δρόμο μας, να κάνουμε τη γη προσκυνητάρι και κούνια για τα αγέννητα παιδιά.

ακόμη χαρακτηριστικό τραγούδι του Νίκου Γκάτσου είναι ο Εφιάλτης της Περσεφόνης. Ο Έλληνας ποιητής χρησιμοποιεί μυθολογικά σύμβολα για να αναδείξει την αιώνια πάλη ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι, ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Και η Περσεφόνη πρωταγωνιστεί στο επόμενο τραγούδι.

και από την Περσεφόνη που συμβολίζει τον κάτω κόσμο στην Αθανασία. Μια ομορφωνιά που δεν την κέρδισε κανείς, που την αγάπησαν στον κόσμο βασιλιάδες ποιητές και ένα κλωναράκι δυόσμο δεν τους χάρισε ποτέ. Γιατί φίλες και φίλοι, η Αθανασία είναι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά.

Ο Νίκος Γκάτσος θα γράψει και για τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Για μια Ελλάδα που φοράει τα αρχαία της στολίδια και τα παιδιά της σαν σκλάβους ξεπουλά. Ο Γκάτσος με αυτούς τους στίχους καυτηριάζει τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν και τη διαχρονική εκμετάλλευση της ελληνικής ιστορίας.

και από την Αθήνα στην Κεφαλονιά, σε μια κεφαλονίτισσα μέσα από τα Αργοστόλη, με την υπέροχη μουσική του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και τη φωνή του Μανώλη Μητσιά.

Ο Νίκος Γκάτσος έφυγε από την ζωή στις 12 Μαΐου του 1992 στην Αθήνα. Κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Γκάτσος δεν περιόρισε την ποίησή του στο χαρτί και στα βιβλία. Οι στίχοι του απέκτησαν μουσική και έγιναν τραγούδια διαχρονικά που έγιναν επιτυχίες και τραγουδάμε μέχρι και σήμερα. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Στην κονσόλα του ήχου ήταν η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια η Σταυρούλα Καραλή. Από όπου κι αν μας ακούτε, από όποια γωνιά της γης, στη στεριά ή στη θάλασσα, σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά.

Εξαιρετικό το παίξιμο εδώ του Χρήστου Ζώτου στο σολιστικό λαούτο. Τον συνόδευσε ο Βασίλης Κατράκος. Αυτή την ηχογράφηση που έκανε ο Γιώργος Παπαδάκης στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ένα μυρολόι εδώ από τα εξωτικά της παράδοσης, με τον Νικόλα Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Στη μεσημεριανή μας μετάδοση μας ακούτε και από την ΕΡΤ Λάρισα, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά ζωντανά την εκπομπή μας. Για τους φίλους ακροατές που μας ακούτε εκεί από τη Θεσσαλία, θα ακούσουμε την Καραγκούνα, έτσι

Θα συνεχίσουμε με ένα απόσπασμα από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Χρήστος Ερέτης εδώ με τον Χριστόφορο Τιμπά στο βιολί, τον Κυριάκο Κοστούλα στο κλαρίνο, τον Σταύρο Αδριανό στο λαούτο, τον Αλέκο Γκαραβέλη στο σαντούρι, σε ένα συρτό πμενικό της αγάπης. Μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί.

Το επόμενο απόσπασμα σόλο κλαρίνο, ο Νίκος Τζάρας από τη συλλογή της Μέλπος Μερλιέ, ηχογραφήσεις του 30.

Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή μας εκπομπή. Δεν ξέρω πώς πέρασε η ώρα, Νίκο Τσιπλάκη, αλλά πέρασε και για σήμερα. Είναι ένα τραγούδι επίσης από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας που δεν έχετε ξανακούσει από ό,τι θυμάμαι σε αυτή εδώ την εκπομπή. Η ηχογράφηση έγινε το 1978 με τραγούδια της Ρούμελης. Παίζει κλαρίνο Βασίλης Μπατζής, ο Νίκος Μωραήτης βιολί, ο Κώστας Πίτσος στο λαούτο, ο Αλέκος Γκαραβέλης στο σαντούρι, και είναι έτοιμη η εκπομπή για τον Αλέκο Γκαραβέλη, θα παίξει σύντομα. Και αυτό το αφιέρωμα στον Νίκο Γκαραβέλη που σας έχω υποσχεθεί με το Κλέαρχο Κορκόβελο, όπως είναι έτοιμα και άλλα πολλά πράγματα που θα τα ακούσετε πολύ σύντομα. Λοιπόν, και τραγουδά ο Νίκος Τζιβάρας στο συγκεκριμένο απόσπασμα από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ένα τραγούδι σε ρυθμό τσάμικο, ένα τραγούδι του ακριτικού κύκλου με τίτλο «Ποιος είδε ψάρι στόργωμα». Και να αποχαιρετήσω όλη την παρέα των Ξωτικών της Παράδοσης, να ευχαριστήσω τον Νίκο Τσιπλάκη που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, εύχομαι ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα, στο πρώτο λεπτό της νέας μέρας εδώ στην πατρίδα. Είναι η συχνότητα της φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Στις επιλογές, όλοι εμείς. Μείνετε εδώ.

0: Να θυμίσουμε το email αυτής εδώ της εκπομπής, μέσα από το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε και να προτείνετε εσείς τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Είναι το iPsychogios@ert.gr.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας.

είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Το ρολόι δείχνει λίγο μετά τις 12.30 εδώ στην πατρίδα και εμείς έχουμε στη διάθεσή μας λίγο λιγότερο από μισή ώρα μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές όλοι εμείς.

χρόνος που είχαμε και σήμερα στη διάθεσή μας σιγά σιγά τελειώνει. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές όλοι εμείς. Δύο τραγούδια προλαβαίνουμε να ακούσουμε ακόμα. Ευχές για μια όμορφη μέρα εκεί που ξημερώνει. Καληνύχτα για εκεί που βραδιάζει. Εσείς μείνετε εδώ. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Γεια χαρά.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

βράδυ φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια παρέα με τον Γιώργο Σκεύη που σήμερα θα ρυθμίσει τον ήχο μας. 210-6013-168-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Η έναρξη της εκπομπής μας με δύο μελωδίες του Μάνου Χατζηδάκη από το 1960 από το soundtrack της ταινίας του Ζίλντα Σεν «Ποτέ την Κυριακή». Παρά τα φωτεινά μοτίβα, η μουσική ακούγεται νοσταλγική, ποιητική και ήταν η μουσική πρωταγωνίστρια στην ταινία, εναρμονισμένη με τα ασπρόμαυρα πλάνα της. Το δεύτερο θέμα, με τίτλο «Νυχτερινός περίπατος», το βρίσκουμε και στο άλμπουμ 15 Σπερινή, εκεί που ο Μάνος Χατζηδάκης χρησιμοποιεί κουιντέτο για 15 τραγούδια του σε ορχιστρική μορφή, προσαρμόζοντας τις μουσικές, τους ήχους του πιάνου, δύο κλασικές κιθάρας, άρπα και κόντραμπάσο.

Πάει έφυγε το τρένο, τραγούδισε η Ζωή Φυτούση του Νίκου Γκάτσου και του Μάνου Χατζηδάκη, ένα από τα τραγούδια της παράστασης Οδός Ονείρων. Ο Γιώργος Ζαμπέτας, όπως ακούσαμε με αυτόν τον υπέροχο ήχο στο μπουζούκι του, αυτοσχεδίασε. Ο Γιώργος Ζαμπέτας ήταν από τους βασικούς σολίστ του που χρησιμοποιούσε ο Μάνος Χατζηδάκης στις ηχογραφήσεις, στις θεατρικές και κινηματογραφικές παραγωγές εκείνης της περίοδου.

Η μοίρα μου είναι γραμμένη μέσα στο ίδιο μου το αίμα. Ένα τραγούδι παλιό που με ακολουθεί όπου και αν πάω. Δεν το διάλεξα, με διάλεξε εκείνο. Κι όσο και αν προσπαθώ να ξεφύγω, με βρίσκει πάντα σαν σκιά που δεν φεύγει ποτέ. Η ψυχή μου κουβαλά έναν πόνο γλυκό, σαν να γεννήθηκα για να τραγουδώ αυτό που δεν λέγεται. Το φάδο είναι η πληγή μου και η παρηγόρια μου μαζί. Είναι η φωνή που με σηκώνει όταν λυγίζω και το βάρος που δεν μπορώ να αφήσω πίσω. Αν είναι αλήθεια πως ο καθένας έχει το πεπρωμένο του, τότε το δικό μου είναι αυτό το τραγούδι. Ένα κάλεσμα που έρχεται από βαθιά, από μέρη που δεν ξέρω. Μα νιώθω πως μου ανήκουν. Κι έτσι τραγουδώ, όχι για να ξεχάσω, αλλά για να θυμηθώ ποια είμαι. Γιατί μέσα στο φάδο μου κρύβεται όλη η ζωή μου. Ο φάδο ήταν ο τίτλος του τραγουδιού και αυτή ήταν η στίχη του. Είναι τραγούδι βασισμένο στο ομότιτλο ποίημα του Φλορμπέλα Εσπάνσα, μελοποιημένο από την Λίνα και τον Μάρκο Μεζκίδα. Η Λίνα, Καρολίνα Καρδόσο, όλο της το όνομα, είναι Πορτογαλίδα ερμηνεύτρια και από τους ανανεωτές του Φάδου. Ο Μάρκο Μεζκίδα είναι Ισπανός πιανίστας. Η σύμπραξή τους βασίζεται σε τρία στοιχεία. Τη φωνή της Λίνας που κουβαλά την παράδοση του Φάδου, το πιάνο του Μάρκο Μεζκίδα που ο ήχος του λειτουργεί σαν συνέχεια της φωνής, δημιουργώντας ένα ολόκληρο μουσικό σύμπαν. Τρίτο στοιχείο, τα ποιητικά κείμενα που χρησιμοποιούν οι δύο καλλιτέχνες.

Νεράιδα. Ποίημα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα σε απόδοση Σωτήρη Τρεβιζά, μελοποίηση του Δημήτρη Μαραμή, η ερμηνεία από τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Η φωνή τώρα της Τζένιφερ Βόρνς στα μουσικά ποιητικά μονοπάτια του Λέοναρντ Κοέν, Τζοάν ο' Φαρκ.

δεύτερο ημίωρο της εκπομπής ξεκίνησε με μουσική του Γαλλολιβανέζου τρομπετίστα Ιμπραήμ Μαλούφ, που παντρεύει τον μοναδικό ήχο της τρομπέτας του με την παράδοση. Στις συνθέσεις του είναι ιδιαίτερη η αυτοσχεδιασμή του. Τζαζ επιρροές, αραβικές μουσικές κλίμακες, λάτιν και αφροκουβανέζικη ρυθμή. Ένας μουσικός του κόσμου. Πλανώδιες είναι οι μουσικές εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Γιώργο Σκεύη να είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168-169 τα τηλεφωνά μας, μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας.

Violín de Becho, τραγούδι του Ουρουγουανού Αλφρέδο Φιταρόσα από τη δεκαετία του 60. Το τραγούδι θεωρείται από τα κλασικά της λαϊκής μουσικής του Ρίο Ντε Λα Πλάτα. Ανάμεσα στις δεκάδες ερμηνείες ξεχωρίσαμε αυτήν της Σολεδάδ Μπράβο που κατάγεται από την Βενεζουέλα.

ξέρω. Αυτός ήταν ο τίτλος. Του Βαγγέλη Παπαθανασίου και του Μιχάλη Μπουρμπούλη το τραγούδι. Το ακούσαμε από τη Μαρία Φαραντούρη. 1990 ήταν ο δίσκος της 17 τραγούδια. Η μεγάλη μας ερμηνεύτρια στον δίσκο αυτόν ερμήνευσε μεγάλη γκάμα τραγουδιών. Από τραγούδια του Λούτσιο Ντάλα, του Καετάνο Βελόζου, του Βαγγέλη Παπαθανασίου, του Μίλτον Νασιμέντο και παραδοσιακά από την Ισπανία και την Καλαβρία. Την ενορχήστρωση υπέγραφε ο σπουδαίος κιθαριστής, συνθέτης και μαέστρος Λεό Μπρόουερ. Στον ίδιο δίσκο, η Μαρία Φαραντούρη τραγουδάει μαζί με τη Μερσέδε Σόσα ένα τραγούδι του Καετάνο Βελόζο, «Σολ Νέγρο».

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Το 1977 ο Μάνος Ελευθερίου και ο Θάνος Μικρούτσικος παρουσίασαν τα Τροπάρια για Φωνιάδες, κεντρικός θεματικός άξονας των 12 τραγουδιών του έργου. Ο θάνατος, η δολοφονία μιας σειράς ξεχωριστών μορφών της πολιτικής ιστορίας εντός και εκτός ελληνικών συνόρων. Η ποίηση του Μάνου Ελευθερίου με λόγο απόλυτα εύστοχο, δυσδυτικό, εχμηρό, αποκαλυπτικό. Ολοκληρωμένο έργο με τις μουσικές του Θάνου Μικρούτσικου να υπηρετούν επάξια τον σπουδαίο ποιητικό του λόγο. Η ενορχήστρωση στα Τροπάρια για Φωνιάδες δεν είναι η συμβατική που επικρατούσε εκείνη την εποχή στο κυρίαρχο ρεύμα του τραγουδιού μας. Υπάρχει εδώ η μίξη από τη λαϊκή μουσική, τη τζαζ και ενορχιστρωτικά με πολλά στοιχεία μπαρόκ. Είναι ο Γιώργος Μεράντζας που τραγουδάει την Κιβωτό.

λόγια τα παλιά και από όλους τους αγώνες. Και πες αυτά που είναι θηλιά και ήταν μαράζι και σκαλιά στους δίκοπους αιώνες. Μάνος Ελευθερίου.

Ήταν η διάσημη μελωδία του Ερικ Σατί από τα Gnosian, είναι το νούμερο ένα αυτού του έργου. Το είχε διασκευάσει στην Ισπανία ο Χαβιέ Ρουιμπάλ, βάζοντας για πρώτη φορά στη μελωδία στίχους, ενώ υπάρχουν αμέτρητες εκτελέσεις, επανεκτελέσεις και διασκευές πάνω σε αυτή την υπέροχη μελωδία. Εδώ ακούσαμε τους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και την ερμηνεία της Δημήτρας Γαλάνη με τίτλο «Το Ρόδο της Ανατολής».

Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του ο Κώστας Στομαίδης και για αυτή την ώρα επιλέγει μουσικές και τραγούδια παρέα με τον Γιώργο Σκεύη που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 210-6013-168-69 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας μας βρίσκεται στο Viber και πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Del invito trascorsa e zi allora, από την πρώτη πράξη της διάσημης όπερας του Giuseppe Verdi Traviata. Είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά το 1853 στο θέατρο La Fenice στην Βενετία. Βασίστηκε το λιμπρέτο στο μυθιστόρημα «Η κυρία με τις καμέλιες» του Αλεξάνδρου Δουμαϊού. Αφηγείται τον τραγικό έρωτα της Βιολέτας Βαλερή, διάθεσμη ετέρα στο Παρίσι και του νεαρού Αλφρέδο Ζερμόν. Η πιο ιστορική και καλλιτεχνικά καθοριστική τραβιάτα με τη Μαρία Κάλλας είναι κυρίως δύο παραγωγές. Η πρώτη στη Σκάλα του Μιλάνου το 1955 σε σκηνοθεσία του Λουκίνο Βισκόντι και μαέστρο τον Κάρλο Μαρία Τζιουλίνι και η δεύτερη το 1958 στη Λισαβόνα όπου έγινε και η ηχογράφηση στις 27 Μαρτίου του 1955 με την ορχήστρα Συμφώνικα del Teatro Nacional de San Carlos με μαέστρο τον Φράγκο Γκιόνε. Αμέσως μετά από το χοροδιακό που ακούσαμε ξεκινούσε η διάσημη άρια «Λιμπιάμο Νελιέτη Καλίτσι».

Λυμπιάμο Νελιέτη Κάλιτσι, το γνωστό Μπριντιζί από την Τραβιάτα του Τζουζεπέ Βέρντι, οι φωνές της Μαρίας Κάλλας και του Αλφρέντο Κράους, επίσης μαζί και η χοροδία του Θεάτρου Νασιονάλ de São Carlos της Λισαβόνας.

ταινία «Η σκόνη του χρόνου» είναι του Θόδωρου Αγγελόπουλου το 2008 και αποτελεί το δεύτερο μέρος της τριλογίας που είχε ξεκινήσει με το λιβάδι που δακρύζει και τελείωνε με την άλλη θάλασσα. Η μουσική σύνθεση από την Ελένη Καραίνδρου και το ορχιστρικό που ακούσαμε, αυτό το βάλς που ακούσαμε, ήταν το βάλς δίπλα στο ποτάμι. Το πιάνο, το βιολί, το ακορντεόν, η άρπα και το βιολοντσέλο δημιουργούν ένα νοσταλγικό ηχητικό τοπίο.

Όλα, κύριε Νίκο, είναι εδώ όπως τα άφησες εσύ και όπως τα ξέρεις από τις λύπεις τον καιρό. Ο Γιώργος Ανδρέου για τον Νίκο Γκάτσο, με τη φωνή της Τάνιας Τσανακλίδου και η στίχη του Νίκου Γκάτσου στη συνέχεια. Η Μαρία Φραντούρη τραγουδάει τη μελωδία του Μίκη Θεοδωράκη, το όνειρο καπνός.

νύχτα στο μπαλκόνι παγώνει ο ουρανός και η αγάπη σκόνη και το όνειρο καπνός. Είναι κάποια τραγούδια που δεν χρειάζονται σχολιασμό. Είναι καθρέψεις συναισθημάτων τα ίδια. Σε πιάνουν από το χέρι και σε οδηγούν στην ιστορία τους, που είναι και δική σου ιστορία.

Η δορπολή ουδινίσετε σβέσε την αγάπην και ποταμή ου συγκλήσου είναι αυτήν. Πολύ νερό δεν μπορεί να σβήσει την αγάπη και τα ποτάμια δεν μπορούν να την καταπνίξουν. Από το άσμασμάτων του Σολομώντα, κρατεά ως θάνατος αγάπη, από τον μεγάλο ερωτικό του Μανού Χατζηδάκη με τη Φλέρη Νταντονάκη και τον Δημήτρη Ψαριανό. Η κορυφαία στιγμή, κατά τη γνώμη μου, του εμβληματικού αυτού έργου του Μάνου Χατζηδάκη.

0: Αυτό το βαλσάκι του Πορτογάλου Ροδρίγο Λεάο μας πέρασε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Πλανόδιες είναι οι μουσικές, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Γιώργο Σκεύη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας, μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.
1: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis.

Αυτό ήταν το Ναταλή, ένα από τα διάσημα γαλλικά τραγούδια της δεκαετίας του 60. 1964 συγκεκριμένα, με τον Gilbert Bécaud. Το τραγούδι απλά αφηγείται μια ρομαντική και γεμάτη νοσταλγία ιστορία του ήρωα του τραγουδιού που συναντάει στη Μόσχα την Ναταλή.

Σε τυρέ παράμπλε. Τραγούδι του Νίνο Φερέ από το 1970 και ίσως είναι το διασημότερο του τραγούδι, το οποίο έχει γνωρίσει πάρα πολλές ερμηνείες τόσο στην ιταλική όσο και στην ισπανική γλώσσα. Η εκδοχή με την Λουθ Καζάλ ακούγονταν και στο φιλμ του Πέντρο Αλμοδόβαρ «Ψηλά τα κούνια», «Un año de amor». Επίσης το έχει τραγουδήσει εξαιρετικά και η Ιταλίδα Μίνα.

αντίθετα πια. Τραγούδι του Κώστα Μπαλταζάνη σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη με την ερμηνεία της Μαρίας Παπαγεωργίου. Δύο τραγούδια τώρα σε κοινή ακρόαση. Το ένα διαδέχεται το άλλο. Με την ίδια αίσθηση. Με τα ίδια θέλω.

Δύο τραγούδια λοιπόν, ο Νίκος Παπάζογλου στις στιγμές και ο Χρήστος Θηβαίος στο «Κλωστές στα μαλλιά σου» του Βασίλη Δημητρίου. Και λίγο πριν το τέλος, μουσική του Ένιο Μωρικόνε, είναι η Ντούλτσε Πόντες που τραγουδάει «Αντίγκα Παλάβρα».

Πλανώδιες ήταν και σήμερα οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Γιώργο Σκεύη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής με τις δικές του μουσικές επιλογές. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

Καλή σας μέρα. Τρίτη, 26 Μάη 2026 σήμερα. Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο. Ο Κωνσταντίνος Λουβάρης είναι στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε παρέα μαζί σας για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας μέχρι τις 10, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, τις ημέρες του πενθημέρου του εργασιακού, από τις 9 μέχρι τις 10 και σε επανάληψη την επόμενη μέρα μετά τα μεσάνυχτα στις 3 τα ξημερώματα. Εδώ πάντα στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, το παγκόσμιο ραδιόφωνο του ελληνισμού. Σήμερα Τρίτη, όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, είναι η μέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, αλλά δεν κάνουμε τα τυπικά, ξέρετε, να δώσουμε βαθμολογίες, να μιλήσουμε για το τι έγινε στο πρωτάθλημα κλπ. Όλος